0: Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
2: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
1: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
1: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
5: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
0: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Και εδώ λέει από αριστερά, πατά περιοχή. Το κρίσμα για τον Σιάσια. Κρατάει τρεις αντίπαλοι εκεί. Το σουτ. Δεύτερη του εμφάνιση με την Καλάθια Πανελλά. Καλοκαιρινή μεταγραφή. Ο Πορτογάλος ο Κούκα. Πορτογαλική αμόλη. Θεωρώ διαγώνιο σου. Λίγο έξω από την περιοχή. Στείλει όλα το φωτίνιν. Είπα από τα τίγη το σκορ. Λέγεται το αλφαβέγα. Ένα μηδέν. Διανύουμε τώρα το χρόνο στον τριόλεπτο. Όταν αριστερής εκτελέστηκε με πάσα το κόντερ. Παπάτο.

λέγεται τα βίντεο και λέγεται το αλφαβέτα. Λέγεται πραγματικά που φτιάχνει το αλφαβέτα. Που φτιάχνουμε και εμείς. Διότι το αφήνω.

κεφαλιά πιαστεί στη δεξιά γωνία του Σίλης. Παποσκάει του 2-0. Τρίτο γκολ για την Πάπο. Θα πάω από το Πιέλ. Σιγά μην έλειπε και η βραζιλιάνικη πυρεκιά. Και σιγά μην η Πάπο μετά από το γκολ του Κοστάρ το 92 θα δείτε την κουτιά της οδελειωμένη. Τρίτο γκολ βραζιλιάνικο αυτή τη φορά.

σώσουμε κι εμείς. Πλάι όταν από δεξιά μεταξύ κέντρο και περιοχής του Μαγέτικου, εκεί που χρειάστηκε, έκανε φοβερή απόκριση στο 110 σε διαγώνιο. Πολύ καλός του που έγινε από τον Φανιάνη. Το διώξιμο τώρα υπάρχει, θα γίνει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. 2-2-2, έλα κορέι.

Καληνύχτα και καλημέρα και απ' όλα. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου, Πάπαλα και ο Ιούλιος. Τελευταία μέρα του δεύτερου θεωρητικά καλοκαιρινού μήνα. Μπαίνουμε στο μήνα των διακοπών, τον Αύγουστο, και η Πάφος χθες πέτυχε ένα πολύ μεγάλο θρίαμβο. Διέλυσε 4-0 την Hajduk Split στην παράταση, 2-0 το κανονικό, το 90 λεπτό, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Και με αυτό το σκορ η Πάφος είναι πανηγυρικά στην επόμενη φάση του Europa League. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μία πρόκριση θέλει ακόμα για να βρεθεί σε League Face και φέτος. Με δύο προκρίσεις θα είναι στο Europa, με μία θα είναι στο Conference League. Αυτό από μόνο του είναι μεγάλη νίκη για την Πάφο, διότι κατάφερε σε ένα δύσκολο επαναληπτικό, έχοντας το σκορ το εις βάρος της, το 2-0 του πρώτου αγώνα, να πάρει τη νίκη, να πάρει την πρόκριση και να είναι, επαναλαμβάνω, στην διαδικασία των αναμετρήσεων με την Salzburg. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια, προφανώς το αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, γενικά η Πάφος εχθές έδειξε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με δικαιολογημένη την επικράτησή της στο τέλος. Ήταν καλύτερη ομάδα από τη Hajduk. Και πανηγυρίστηκε εξαλές από όσους βρέθηκαν στο γήπεδο σε ένα μάτς το οποίο έφτασε στα 120 λεπτά. Στα 120 λεπτά πήγε και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Όμως εδώ είχαμε μια πικρή αποχώρηση. Υπήρχε πολύ κατήφια και στεναχωρία με τον τρόπο που έπαιξε απέναντι, μάλλον που αποκλείστηκε από την Μπέιταρ. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση χθες. Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου, του παιχνιδιού. Είχε ευκαιρίες, είχαν ευκαιρίες και οι Ισραηλινοί. Πήγε το μάτς με handicap ενός... Τα έδωσε όλα βασικά, πρέπει να το πω έτσι απλά. Κέρδισε 3-2 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά αποκλείστηκε στα πέναλτι. Ένα πολύ καλό παιχνίδι με πολλές φάσεις. Το ευρωπαϊκό διπολικό της ΑΕΚ για πρώτη φορά μετά από κάποια χρόνια τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Από τον πρώτο μόλις γύρο, όπου παίρνει χρόνο συμμετοχή, πάνω παίρνει, έχει συμμετοχή η ομάδα της Λάρνακας. Στην διαδικασία, παρά το γεγονός στην παράταση και η ΑΕΚ αλλά και η Μπέιταρ είχαν φάσεις για να σκοράρουν, δεν το έκαναν, οπότε μπήκαν στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο Μιγκέλ Σίλβα, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, είναι ο πρώην τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ, έπιασε δύο πέναλτι σε αντίθεση με τον Παρασκευά που ήταν πάρα πολύ καλός σε όλο το παιχνίδι, πάρα πολύ καλός σε όλο το παιχνίδι. Και έπεσε επανειλημμένα στην σωστή γωνιά, δεν μπορούσε όμως να σώσει έστω για μία φορά την ομάδα της ΑΕΚ. Να σου πω, αλήθεια, όταν είδα τον Χάμπο στο τελευταίο πέναλτι να πάνε το εκτέρεση, λέω το χάσε, γιατί δεν ξέρω, η γλώσσα του σώματος, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάει στον επόμενο γύρο, πλήρωσε το 1-0 το εις βάρος της του πρώτου παιχνιδιού, έτσι το πλήρωσε, αλλά τι να πω, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ πλέον θα επικεντρωθεί στα εγχώρια, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, εγώ αυτό είδα χθες. Είδαμε όσο περισσότερο προσοχή μπορούσα να δω και τις δύο αναμετρήσεις. Η Πάφος μου άρεσε πάρα πολύ σαν ομάδα, να σου πω κάτι, επειδή άλλαξε και προπονητή από πέρσι κλπ. Η Πάφος έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, που μέχρι και μπορώ να το πω έτσι να φαίνεται υπερβολικό, αλλά μέχρι και προπονητή δεν χρειάζονται αν συνδυαστούν μες στο γήπεδο. Εντάξει, προφανώς χρειάζονται προπονητή, αλλά έχει πάρα πολύ ποιότητα αυτή η ομάδα και το έβγαλε νομίζω χτες σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εν κατακλείδη, δύο προκρίσεις, ένας αποκλεισμός αλλά πρόκριση στον επόμενο γύρο λόγω δεύτερης ευκαιρίας για την Ομόνια, και ένας αποκλεισμός

αρένα του Σάλτσμπουργκ με τη Red Bull Σάλτσμπουργκ, έτσι αυτό είναι ο αντίπαλος. Η Πάφος θα παίξει το πρώτο παιχνίδι εκτός και όχι στη Λεμεσό όπως είχε αρχικά βγει μέσα από την κλήρωση, διότι 12 Αυγούστου θα γίνει το UEFA Super Cup στην έδρα της Σάλτσμπουργκ, το Paris Saint-Germain στον Βίλα, ως εκ τούτου η ρεβάνς για την Πάφο θα γίνει στο Αλφα Μέγα 13 Οκτώβρου. Αυτή είναι η κουβέντα. Πέρασε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, όσο ξέρετε, προσπαθούσα να δω όσο μπορούσα από αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν την ίδια ώρα με τα δικά μας, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ το 2-0 έπαιξε, ήταν απίστευτος ο Κωνσταντέλιας και τα δύο γκολ. Ήταν ο MVP του παιχνιδιού. Λίγη ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, του αντίον θα έλεγα, παίζει απέναντι σε μια δύναμη ομάδα. Παραλίγο να πάει το μάτι στην παράταση, όμως ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 2-2 προς το φινάλε στο ΆΚΑ και με αυτό το σκορ, με βάση και το υπέρ του 2-1 του πρώτου αγώνα, πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, θεωρώ ότι θα περάσει και από εκεί. Εύκολα, δύσκολα, γιατί εντάξει, δεν έχει, παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς, ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά ακόμα, είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει εννοείται στο Europa League, θα παίξει με την ιστορική, αλλά όχι πλέον φόβητρο, ομάδα της Anderlecht. Έτσι. Και περιμένουν και οι δύο ομάδες, και στο Europa και στο Conference League, τις κληρώσεις που θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, θα έχει κλήρωση Champions League, Europa League και Conference League. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχω ήδη αρκετά μηνύματα. Έχουμε και διαγωνισμούς σήμερα, Τσαντάραχ Μαγάλ. Έχουμε και δωρεάν εμωτή. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
5: Super Sport 104.
6: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
7: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: ελευθερία να πάσω που σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα. Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη Ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand Αναψυκτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ipsa από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
3: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Οικονόμου ακουστικά κέντρα.

0: επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Παίρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, είμαστε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για τα καλά πλέον, από τη στιγμή που έχουμε τελειώσει με το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Κινησούλα αρκετή, ζέστη αρκετή και σήμερα. Δεν ξέρω τώρα, θα φλερτάρει με το σαλαντάρι τέλος πάντων η θερμοκρασία, αλλά γενικά θα έχει ζέστη και αυτό το επόμενο διάστημα. Όπως μας έλεγε προχτές ο κ. Ιεροδιακόνου, δεν θα έχουμε κάτι έντονο καιρικά μέχρι τουλάχιστον τις 20 Αυγούστου, και αυτό είναι καλό. Έτσι, για να μην έχουμε θεματάκια όσον αφορά κάψονες και δύσκολες καταστάσεις, αλλά ζέστη στην Κύπρο. Είμαστε, καλοκαίρι είναι, τουρισμό έχει αρκετό παρά τις δυσίωνες προβλέψεις. Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις πρώτες εκτιμήσεις του Μαρτίου. Θα υπάρχει και πολύ έντονος εσωτερικός τουρισμός το επόμενο διάστημα, γιατί είπαμε είναι ο μήνας των αδειών, ειδικά για εταιρείες, για επαγγελματίες σε διάφορες ειδικότητες. Την άλλη εβδομάδα κλείνουν αρκετά μαγαζιά, παύλα, εταιρείες, οπότε μετά τις 20 Αυγούστου επανέρχονται άπαντες. Εντάξει, έτσι είναι το προφίλ του Αυγούστου, τον οποίο υποδεχόμαστε αύριο. Λοιπόν, θα δούμε σιγά σιγά. Να πω ότι σήμερα έχω μία τσαντάρα της Αχναγάλη, η οποία περιμένει έναν από εσάς. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι παραπάνω. Ό,τι μήνυμα στείλετε μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Παράλληλα θα δώσουμε ένα δωρεάν εμωτή σε έναν από εσάς. Εσύ έσω το σερβί στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Θα πάτε εκεί στον Σίμω το Σημεού και θα περάσετε με απόλυτη ασφάλεια το αυτοκίνητο από MOT, θα τα τσεκάρει όλα, αν είναι ok προχωράτε κανονικά, παίρνετε το πιστοποιητικό και συνεχίζετε με ασφάλεια στο δρόμο, σε ένα υπερσύγχρονο χώρο, με την ένδειξη MOT. Ένας από εσάς τσιμπάει δωρεάν MOT. Έτσι, απλή διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα μηνύματα μπαίνετε στην κλήρωση για τσαντάρα της Αχναγάλ, γεμάτη με αγαπημένα προϊόντα της Αχναγάλ. Καλημέρα, Ομόνια, είναι Χρύσανθος, μπράβο στην Πάφο. Καλημέρα στο φίλο το Χρύσανθο. Καλημέρα, Άρκη, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχω. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα η Ομόνια. Ναι, θέλει, εντάξει, γιατί είναι μια ομάδα που έχει αρκετά νέα πρόσωπα και θα έχει αρκετά νέα πρόσωπα, που σημαίνει ότι θέλει δουλειά. Ναι, θέλει δουλειά. Το καλό είναι ότι έχει πέσει με έναν αντίπαλο τώρα στο Europa League που είναι ερασιτέχνες, να το πω έτσι. Οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Έτσι, αυτό είναι. 584 η ΑΕΚ με ποιον παίζει τώρα, χαχαχα. 584 αρχίζει πρωί-πρωί. Η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή χτες. Αδίκησε. Θεωρώ τα πάντα κρίθηκαν στο πρώτο παιχνίδι, όταν αδίκησε τον εαυτό της μετά από την πολύ μέτρια εικόνα που είχε σε ένα 60 λεπτό του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Ήταν καλή στα πρώτα 20 λεπτά, μετά όμως δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Και εχθές έχει αντοχές, έβαλε πίεση κλπ. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν ναι με νίκη στο 90 λεπτό και στην παράταση, αλλά στα πέναλτι ήταν και πρόκριση για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι παρά το γεγονός ήταν σε ουδέτερο γήπεδο, ήταν πάρα πολύ έτσι, φασαρία που έκαναν, είχε πολύ βαβούρα, είχε καλή ατμόσφαιρα. Προσπαθούσαν και οι φίλοι της ΑΕΚ, κάνια 200 αριά περίπου που ήταν εκεί, και αυτοί με τη δική τους μάχη της κερκίδας. Καλημέρα και μπράβο στην Πάφο και στην ΑΕΚ. Μπράβο και στους δύο. Μπράβο και στους δύο. Περισσότερο όμως στην Πάφο, γιατί είχε ένα μεγάλο θρίαμβο χτες με αυτό το 4-0 απέναντι στους στους Κροάτες της Χάιντου. Καλημέρα, Άλκη, μάλλον θα πάρουν άλλο παίκτη στη θέση του Μαντσίνη. Υπάρχει μια σκέψη στο ΑΠΟΕΛ, αλλά όχι ακόμα κάτι το τελεσίδικο. Το ΑΠΟΕΛ έχει σήμερα φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρντ. Έτσι, το τελευταίο του φιλικό στην Ολλανδία.

0: πρωτοσέλιδα τι παίζει έτσι γενικά, πολιτικά, αθλητικά κλπ. Για να πάμε στις λεπτομέρειες, τα δύο χτεσινά παιχνίδια. Λοιπόν, να πάω ανάποδα σήμερα. Θα ξεκινήσω από το Φιλελεύθερο να φτάσω μέχρι την αλήθεια. Ο Φιλελεύθερος λέει διατήρηση δυναμικής μετά τον Κουτέρες στην Κύπρο και ο Φίτο. Φίτος ποιος είναι? Ο Φίτος, ναι, ο Φίτος τι είναι αυτός? Όχι, Ραφαέλε Φίτο. Είναι αξιωματούχος, είναι αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Okay. Για το Κυπριακό εννοείται. Η προεργασία θα συνεχιστεί και εντός Αυγούστου. Okay. Μήνας διακοπών και θα δουλέψουν για το Κυπριακό. Μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό. Η Ελλάδα ξαναζεί την κόλαση. Εικόνες τραγωδίες καταγράφονται σε αρκετές περιοχές με τις φωνικές πυρκαγιές. Πολυτέλεια οι διακοπές για 3 στους 10. Το 27,6% των κατοίκων της Κύπρου δεν έχουν οικονομική δυνατότητα ούτε για μια εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι τους. Σημαντικό. Έρχεται το καυτό πόρισμα Στεφάνου για την πυρκαγιά. Ο ταξιάρχος παραδίδει στον Πάλμα την επόμενη εβδομάδα έκθεση γεγονότων για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε φωτιά από το πεδίο βολής. Μάλιστα. Προτάσεις φοιτηροί άρχισαν αντιδράσεις για μειώσεις φρουρών στους πολιτικούς αρχηγούς. Μάλιστα. Πάμε στο Μπολίτη. Ένα στους τρεις δεν πάει διακοπές. Άπιαστο όνειρο. Για το 27,6% των Κυπρίων η απόδραση έστω και για μία εβδομάδα. Χαμηλή μισθή και ακρίβεια. Η αλήθεια είναι ότι είναι και χαμηλή γενικά η μισθή και πολύ η ακρίβεια. Πάλι ανέβηκε η βενζίνη. Την πήγαν 1,50 σήμερα, την πιο φτηνή, δηλαδή μας τρελάνουν εντελώς. Θεός πάντως. Θα το υποστούμε γι' αυτό. Τυχερή όσοι έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί υπάρχει σημαντική διαφορά. Και όποιος μπορεί να πάρει ηλεκτρικό και έχει και ακόμα και φωτοβολταϊκά, γιατί πολλοί κόσμος πλέον έχει φωτοβολταϊκά, να το πράξει χωρίς δεύτερη σκέψη. Χαραυγή, σκυτάλη στον Φίτο για τα επόμενα βήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την εμπλοκή της με φόντο τον οδικό χάρτη Γκουτέρες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι θα γίνει είναι το θέμα το ζητούμενο, θα το μάθουμε σύντομα. Αλήθεια, έκρυψαν ότι ήταν εκπαίδευση. Ο Πάλμας είπε τα μισά για την πυρκαγιά στο καλό χωριό. Η αλήθεια αποκαλύπτει έγγραφα του ΓΕΦ που φέρουν τις εγκρίσεις αρχηγού και υπαρχηγού. Ήταν σχολείο με Αμερικανούς. Ό,τι να είναι. Και πήγαν να κάψουν όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Ο Ερχιουρμάν ζήτησε εβδομαδιαία ραντεβού. Η Λευκοσία ακόμα δεν απάντησε στο αίτημά του. Κοινότητες ζητούν παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τους έταξαν κονδύλια χωρίς αντίκρισμα. Έλαβαν διαβεβαιώσεις για χορηγία σε έργα πυροπροστασίας και τώρα θα τους τα κόψουν από τη χορηγία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Εδώ θα πάμε ανάποδα. Η αλήθεια, Super Sport λέει, μας κάνατε καρδιακούς. Πάφος Χάιντουκ 2-0 και 4-0 στην παράταση. Από καρδιωτική έξοδο στα πέναλτι λύγησε η ΑΕΚ όπως ένα βράδυ πριν και η Ομόνια. Είναι αλήθεια αυτό. Μπήκαμε στα πέναλτι και χάσαμε πρόκριση εδώ και για τις δύο ομάδες μας. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Μόνο μία επιλογή έχει η Ομόνια παρά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Champions League. Είναι υποχρεωμένη να σηκώσει κεφάλι. Μάλιστα. Πανάξια πρόκριση για την Πάφο. Γήπεδο του Πολίτη. Μάγκικη πρόκριση. Η Πάφος επικράτησε 4-0 της Χάιντουκ Σπλίτ. Κατέγραψε επική πρόκριση. Εκτός Ευρώπης από την Άσπρη Βούλα. Δύο πρώην αποελίστες απέκλεισαν την ΑΕΚ από την Μπεϊτάρ. Ο ένας είναι ο τερματοφύλακας, ο Μιγγέλ Σίλβα, έτσι, ο πρώην τερματοφύλακας του Αποέλ. Δεν ξέρω πώς τον θυμάστε, κάποιοι τον θυμάστε. Ο άλλος ήταν ο Ατζίλη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν τρομερό το γκολ που έκανε εκεί το 2-2 στο 87, αλλά πήρε την απάντηση 3 λεπτά αργότερα στις καθυστερήσεις από τον Μπάγιτς. Γκόλιος Φιλελεύθερος, Βασίλισσα των Ανατροπών. Τέταρτη μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή για την Πάφο. Ο Άρης είπε αντίο με ήττα στην Πολωνία. Ώρα ευθυνών και άμεσων διορθώσεων στην Ομόνια. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα θέματα. Πάμε να δούμε αναλυτικά. 5-26 η Ομόνια έχει τσάνς να πέσει με τον ΠΑΟΚ μετά. Ο ΠΑΟΚ αφού είναι όσο είναι στο Europa, ναι. Να το δω τώρα με τους αδύνατους. Τώρα να το δω. Να το δω με τα γκρουπ ισχυρών και αδύναμων και να σου πω 5-26. Καλημέρα 295. Πού πας με τον Παρασκευά? Ποτέ δεν ήταν καλό σε αποκρούσεις πέναλτι. Παιδιά, ο Παρασκευά ήταν πάρα πολύ καλό χθες. Είχε πολύ καλές αποκρούσεις μες στον αγώνα. Και στα πέναλτι, αν δείτε στα περισσότερα, έπεσε από τη σωστή πλευρά. Αλλά δεν, εντάξει, δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. Δεν είναι και εύκολο το πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, διαφωνώ. Διαφωνώ. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλός γενικά στο παιχνίδι. Λοιπόν, ξεκινάω με την Πάφο. Η Πάφος απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι το έχει, ρε παιδί μου, με τις ευρωπαϊκές ανατροφές, με ανατροπές με μεγάλη εμφάνιση υψηλού επίπεδου, πολύ πείσμα, πάθος, δύναμη μες στο παιχνίδι. Η κυπελούχος Κύπρου επικράτησε 4-0 της Χάιντουκ Σπλίτ στο Αλφα Μέγα, ανέτρεψε στην παράταση το εις βάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα στην Κροατία και πανηγύρισε μια πολύ μεγάλη πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Red Bull Salzburg. Αυτή είναι η επόμενη αντίπαλος. Άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή ανατροπή μετά την Ζαλγκύρης, την Τσέσεκα 1948 και την Κλούς. Φάνηκε από την αρχή ότι η ομάδα της Πάφου ήταν αποφασισμένη να κυνηγήσει ένα δύσκολο έργο της ανατροπής, γιατί δεν είναι εύκολο σκορ το 1-0, το 2-0 συγγνώμη, δεν ήταν εύκολη αντίπαλος, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. 2-0 στο 90 λεπτό, στο 93 3-0, στο 94, στο 117 4-0, καληνύχτα. Καταλαβαίνετε ότι για την Πάφο πλέον πλησιάζει πάλι η League Phase. Αυτή τη στιγμή κυνηγάει, εννοείται, το Europa League. Θέλει δύο προκρίσεις για να πάει στο League Phase του Europa League. Αν προκριθεί απέναντι από την Salzburg, τότε τελειώνει, κλειδώνει μάλλον το Conference και ελπίζει για Europa στα play-off της διοργάνωσης. Αν αποκλειστεί, θα πάει στα play-off του Conference League και όπου θα έχει μία ακόμα ευκαιρία για να βρεθεί σε ομίλους, σε League Phase για την επόμενη χρονιά. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν χτες παρόν, δεν είχαν έτσι την ευκαιρία να στηρίξει την αγαπημένη του ομάδα όταν του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις. Είχε αρκετό κόσμο στο Αλφα Μέγα, πολύ ξενύχτη γιατί τράβηξε το μάτς έτσι με παράταση κλπ. Αλλά πάρα πολλά συγχαρητήρια στην Πάφο, εννοείται θα τα πούμε και στην συνέχεια. Η ΑΕΚ το πάλεψε όσο μπορούσε, όμως δεν κατάφερε στην διαδικασία των πέναλτι να πάρει την πρόκριση, να κυνηγήσει δηλαδή την μεγάλη ανατροπή μετά το εις βάρος της 1-0 απέναντι στην Μπεϊτάρ. Με ήρωα έναν πρώην ποελίστα, τον τερματοφύλακα Μιγγέλ Σίλβα, η Μπεϊτάρ κέρδισε 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με 3-2 υπέρ της ΑΕΚ. Οπότε σε συνάρτηση με τη νίκη της Μπεϊτάρ 1-0 το μάτς πήγε παράταση και εν τέλει πέναλτι, εκεί όπου η ομάδα του Ισραήλ εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στο Conference League δεν υπάρχει μαξιλαράκι δεύτερης ευκαιρίας, οπότε η ΑΕΚ είναι εκτός Ευρώπης πάρα πολύ νωρίς. Δεν θα μπορέσει να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει κάτι όπως τα προηγούμενα χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Παρασκευά, εντωμεταξύ, επειδή μου γράφεται για το. Ποιος μου γράψε, που πας με Παρασκευά, πέρσι ήταν αυτός που έδωσε το κύπελο. Στο Super Cup, μάλλον. Super Cup ήτανε. Super Cup. Ναι, Super Cup. Λοιπόν, κύπελο. Τώρα μπερδεύτηκα. Αλλά τέλος πάντων, είχε. Το ξαναλέω, ο Παρασκευά χτες ήταν πάρα πολύ καλός. Σε πολλές φάσεις. Ήταν παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις. Εκατέρωθεν, θα μπορούσε και η μία και η άλλη ομάδα στο 90 λεπτό ή στην παράταση να πάρει το αποτέλεσμα πρόκρισης. Δεν έγινε, μπήκε στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο σας έχω αναφέρει. Επαναλαμβάνω, η εβδομάδα είχε την τεράστια πρόκριση της Πάφου απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ. Την εύκολη πρόκριση, όπως αποδείχθηκε και μέσα από τα δύο παιχνίδια του Απόλλωνα στο Conference League. Τον αποκλεισμό από το Champions League, αλλά την συνέχεια του ευρωπαϊκού διπορικού της Ομόνιας στην διοργάνωση του Europa League, μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ στο Champions, και τον αποκλεισμό από την Ευρώπη για φέτος της ΑΕΚ Λάρνακας. Τρεις στις τέσσερις ομάδες συνεχίζουν. Ελπίζουμε ότι σίγουρα θα έχουμε την Ομόνια. Δεν βλέπω πως θα αποκλειστεί από την Λίνκολν. Οπότε θα πάει στο Conference League τουλάχιστον και θα δούμε για το Europa. Και περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει τόσο η Πάφος όσο και ο Απόλλωνας. Η Πάφος έχει δύο ευκαιρίες, αν αποκλειστεί ξαναπαίζει. Ο Απόλλωνας έχει μία ευκαιρία. Εάν θα αποκλειστεί στον επόμενο γύρο, τότε θα συνεχίσει, δεν θα συνεχίσει στην επόμενη φάση. Ο Απόλλωνας, ο οποίος θα παίξει με την Μπραν, ο πρώτος αγώνας είναι 5 Αυγούστου εκτός και η ρεβάνς 11 του μήνα εντός στην Λεμεσό. Τρίτη θα είναι η ρεβάνς, έτσι το θυμίζω αυτό, Τρίτη Απόλλων Μπραν. Να δούμε πως θα πάει το πρώτο παιχνίδι, που είναι ένα δύσκολο μας, έτσι εννοείται. Ο Απόλλωνας ήρθε στη συμφωνία για μονοετή δανεισμό του ΑΙΚ Ουγκμπό, ο παίκτης ο οποίος παίζει στην Sheffield Wednesday, Νιγηριανός αλλά γεννημένος στο Λονδίνο και σε εθνικό επίπεδο παίζει με τον Καναδά. Μπερδεμένη κατάσταση, είναι Νιγηριανός, γεννημένος στην Αγγλία και παίζει με τον Καναδά. Okay. Άρα να δούμε πως και τι, ένας παίκτης ο οποίος τίθεται άμεσα στην διάθεση των γαλάζιων της Λεμεσού. Για το υπόλοιπο υπάρχει και Ευρώπη, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Ο Απόλλωνας, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου με τον Λοσάδα, είχε συμβόλαιο μέχρι τον Μάιο του 27, θα είναι στον Απόλλωνα μέχρι τον Μάιο του 28. Και καλά κάνει ο Κυρζής και του δίνει συμβόλαιο παραπάνω, ένα χρόνο ακόμα, διότι έδειξε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι όντως ο αναμορφωτής των γαλάζιων της Λεμεσού. Έτσι. Καλημέρα από ότι η κλήρωση είναι τη Δευτέρα στα ευρωπαϊκά κύπελα για την επόμενη φάση για τα play-off. Τους αντιπάλους του επόμενου γύρου της επόμενης εβδομάδας τους ξέρουμε. Καλημέρα με Νταβίδ, Λουίζη, Πάφος είναι άλλη ομάδα. Παιδιά, όσο και αν λέμε ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, ήταν σαν το λυσασμένο σκυλί μες στο γήπεδο χτες. Έτρεχε, έκοβε. Είναι ηγέτης. Είναι ηγέτης. Θα παίξει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Εγώ τον βλέπω ότι δεν θέλει να κάθεται στον πάγκο. Και θέλει να παίζει. Θέλει να είναι μέσα στο μάτς. Και έχει δυνάμεις. Φαίνεται ότι έχει δυνάμεις. Είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και είναι ηγέτης. Άρα για την Πάφο είναι ευτυχία όταν έχεις. Εντάξει, όταν έχεις έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στο ρόστερ σου, έναν παίκτη ο οποίος έχει παίξει, έχει απίστευτες παραστάσεις, τι να πω δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε και για Ομόνια και για ΠΟΕΛ. Όλα αυτά σε πολύ λίγο μετά από ένα break.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
4: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 επί 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3C.

0: 329 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta. Ένα με σένα.
3: Everyone,
4: σε σένα.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή. Πηγή σου για πάντα.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 36 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες. Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου και κάθε τέτοια μέρα ποιος είναι ο πιο αγαπημένος άνθρωπος εδώ στον Supersport? Ο ΕΟ, ο κύριος Στέλιος. Ε, Στέλιο! Θα αρχίσει να βαράει τα τηλέφωνα εδώ ο κύριος Στέλιος, αλλά είναι ο άνθρωπος, πώς το λέει, man of the day. Λοιπόν, καλημέρα Άλκη, μπράβο στην Πάφο μας, Γρηγόρης Λατσιά. Γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα. Πάρα πολύ καλή Πάφος, πάρα πολύ καλή. Εντάξει, Πάφος θα είναι πάλι από τα φαβορή για τον τίτλο φέτος εδώ στην Κύπρο. Τώρα θα τα καταφέρει, όχι, είναι άλλη κουβέντα, πολύ νωρίς να το δούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μαζί με την Ομόνια τα δύο μεγάλα φαβορή στις εκτιμήσεις των εταιριών, στους μπουκίδες, έτσι. Αυτές οι δύο ομάδες είναι τα δύο μεγάλα φαβορή. Πρώτα η Ομόνια και πολύ κοντά η Πάφος, δηλαδή με διαφορά τίποτα, πάρα πολύ μικρή. Τώρα βλέπω λίγο το Euronews εδώ, καύσωνας πάλι στην Αγγλία, μα πόσοι καύσωνες ρε παιδί μου, μας φάγανε αυτό το καλοκαίρι. Και η πλάκα είναι ότι στην Κύπρο, που είναι μια χώρα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε καύσωνα πεις να βγούμε έξω για να μπορούμε να πατήσουμε. Είχε ζέστη, πάρα πολύ ζέστη, αλλά μέχρι εκεί. Για την Αγγλία αυτό το καύσωνα, δηλαδή το 30-35 βαθμοί, είναι σαν να είσαι στο φούρνο με πατατούλες ψιλοκομμένες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα. Η Ομόνια θα έχει μεταγραφές, δεν μπορεί να είναι εκ των πραγμάτων. Τώρα πώς θα... Τι και πώς θα το δούμε, δεν έχω εικόνα κάτι καινούριο, γιατί δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Σίγουρα είναι μια ώρα ευθυνών, έτσι, γιατί η χαμένη ευκαιρία της Ομόνιας για να προχωρήσει το Champions League δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητα. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, και ο προπονητής και οι παίχτες. Υπάρχουν κάποιες δεδομένες ευθύνες. Το θέμα είναι ότι η Ομόνια, όντας πρωταθλήτρια, έχει αυτή την ευκαιρία να συνεχίσει, αλλά ο μεγάλος στόχος, το μεγάλο κάδρο ήταν προφανώς το Champions League. Τώρα, η έλλειψη δεξιού μπακ, εγώ νομίζω, αποδείχτηκε καθοριστική, γιατί είναι μια θέση όπου πέρσι η Ομόνια πετούσε στην κυριολεξία. Είχε πάρει πάρα πολλές βοήθειες από τον Μασούρα. Ο Ντουμπάντζο τραυματίας, οπότε δεν μπορούσε να παίξει. Ο Νενγκό είχε αποβληθεί στο πρώτο παιχνίδι, άρα ούτε αυτός μπόρεσε να βοηθήσει στον επαναληπτικό. Έψαχνε να βρει λύσεις ανάγκης ο Μπέρκ. Άρα, ναι, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ναι μεν η σεζόν συνεχίζεται. Δεν υπάρχει χρόνος για εσωστρέφεια. Θα πρέπει να τα δουν αυτά εσωτερικά στην Ομόνια. Όχι, θα πρέπει, τα έχουν ήδη δει. Και ο επόμενος αντίπαλος λέει Λίνκολ από το Γιβραλτάρ, Europa League. Τρίτος προκριματικός, σαφώς πιο βατός αντίπαλος από την Καϊρά. Τον Μπέρκο, ο οποίος αρχίζει σήμερα την προετοιμασία της ομάδας μετά το χτεσινό ρεπό, προσδοκεί να έχει διαθέσιμο τον Οντουμπάντζο. Δεν υπολογίζει Νεγκό, Κακουλή και Κουλιμπαλή. Αυτοί οι τρεις είναι εκτός επιλογών. Η ΑΕΚ έβαλε το ευρωπαϊκό της κοστούμι, αλλά η πρόκριση χάθηκε στη Λάρνακα. Ναι, το είπα πριν, αυτό είναι ακριβώς. 4-5-7, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ τα λέει φιλικά σήμερα με ομάδα που κάνει την τελική της πρόβα πριν από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Αρχίζει η Eredivisie την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε τεστάρει δυνάμεις η Φορτούνα Σιτάρτ απέναντι σε ένα ΑΠΟΕΛ. Το μάτς αυτό είναι το τελευταίο το οποίο θα δώσουν οι γαλαζοκίτρινοι στην Ολλανδία, εκεί όπου γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εάν δεν κάνω λάθος είναι 8 το βράδυ, αλλά θέλω να το συγγνώμη, να το επιβεβαιώσω, γιατί είδα ότι στο live score το έχουν 8 το βράδυ. Δεν ξέρω αν είναι ώρα Ολλανδίας, αποκλείεται να είναι, γιατί είναι και πίσω κιόλας. Ένα λεπτό να δω. Ναι, 8. Λοιπόν, είναι 8 το βράδυ. Το συγκεκριμένο φιλικό δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν θα το δείξουν οι Ολλανδοί και βρούμε κανένα link μέσα στο διαδίκτυο, αλλά προς το παρόν ενημέρωση για τηλεοπτική κάλυψη δεν έχω. Τώρα, ο σχεδιασμός συνεχίζεται χωρίς βιασύνη. Οι επιλογές που υπάρχουν για τη μεσαία γραμμή εξετάζονται
από το τεχνικό team του ΑΠΟΕΛ, από το Ζήση Βρίζα, από τους σκάουτερ της ομάδας. Με τα σημερινά δεδομένα δεν αναμένεται ότι θα προκύψει νέα προσθήκη όσο η αποστολή βρίσκεται στην Ολλανδία. Αυτό που λέμε τώρα, τώρα μπορεί να αλλάξει, καταλαβαίνετε, το οτιδήποτε μέσα στην ημέρα ή μέσα γενικά στα επόμενα 24 ώρα. Θα το δούμε, γιατί το ΑΠΟΕΛ ούτως ή άλλως μεταγραφή θα κάνει. Σίγουρα πάντως το σημερινό φιλικό, για να κλείσω με το ΑΠΟΕΛ, με την Φορτούνα Σιτάρντ, έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, είτε με τον Ολυμπιακό είτε με την ΑΛΦΑΙΧΑ από τη Σαουδική Αραβία. Έτσι, αυτά. Το ΑΠΟΕΛ επιστρέφει Κύπρο και το βασικό στάδιο θα γίνει εδώ στο νησί, το τελευταίο μάλλον στάδιο της προετοιμασίας. Το ΑΠΟΕΛ τελειώνει στην Ολλανδία την Δευτέρα, μέχρι και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα είναι εκεί. Στην ΑΕΛ βγαίνει προς τα έξω ότι υπάρχει ιατρικό πρόβλημα με τον Μόρτεν Μπιόρλο, οπότε δεν θα προχωρήσει με τα γραφή του, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης ήρθε στην Κύπρο, πέρασε από τα ιατρικά. Αυτό ακούγεται, δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος ο λόγος, αλλά δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Οπότε η ΑΕΛ ψάχνει άλλο δεκάρι, από τη στιγμή που ναυάγησε η περίπτωση με τον Νορβηγό. Υπάρχει και ένας νεαρός θανατοφύλακας, Αλγερινός. Αλγερινός, okay. Έκανε κάποιες δοκιμές, έπεισε ότι μπορεί να αποτελέσει επένδυση για το μέλλον και τον απέκτησε η ΑΕΛ. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Έρχονται στην Κύπρο Αλγερινοί τερματοφύλακες και παίζουν, και εδώ στην Κύπρο Κύπριο τερματοφύλακα πρώτης γραμμής. Έχουμε θέματα να βρούμε. Είναι θέμα αυτό, όπως και να το κάνεις, για τη συγκεκριμένη θέση του τερματοφύλακα. Καλημέρα, Άλκη. Υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη όσον αφορά τα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ? Μεγάλη ησυχία, δεν ακούγεται τίποτα. Είναι εντελώς στάσιμες οι εξελίξεις. Έχουν κολλήσει κάπου, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Δεν μαθαίνετε τίποτα, καλημέρα στο φίλο τον 477, διότι δεν υπάρχει όντως κάτι καινούριο. Είναι μια διαδικασία η οποία ξέραμε εκ των προτέρων ότι θα είναι χρονοβόρος. Το αρχικό πλάνο που είχε ελεχτεί για κάποιες εξελίξεις στο φινάλε του καλοκαιριού ημερολογιακά, δεν μπορώ να πω ότι ισχύει ή δεν ισχύει, διότι τα θέλω της UEFA για μεταβίβαση μετοχών κλπ. Έχουν χρονικό ορίζοντα αρκετών μηνών μπροστά μας, άρα να περιμένουμε να δούμε. Δεν υπάρχει πάντως κάτι το οποίο να λέει ότι χάλασε ή κάτι το οποίο να έχει κάτι καινούριο όσο αφορά στο προχωράει όλη η κουβέντα. Περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, φεύγουμε από την ΑΕΛ. Ο Άρης έχασε χτες από τον Ατρόμητο 1-0 σε φιλικό το οποίο έγινε στην Πολωνία. Ο Άρης πετάει σήμερα για Αυστρία και μετά θα έχει ένα τρίμερο ρεπό από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα και συνεχίζει προετοιμασία στην Αυστρία. Έτσι. Ο Άρης, ο οποίος θέλει ακόμα παίκτες, θέλει αρκετούς παίκτες εν πάση περιπτώσει όσο αφορά το ρόστερ, έτσι, για τη συμπλήρωση του ρόστερ. Παραλαμβάνω, από Αυστρία ξεκινάει το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας εκτός Κύπρου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Άρης είναι 15 μέρες εκεί. 30 μέρες θα είναι στο εξωτερικό. Είναι ήδη 15-20 εδώ, θα μείνει άλλες 10 στην Αυστρία. Θα έρθει λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Συζητούσαμε ένα φίλο χτες, γιατί έχουμε έτσι απορίες πως θα είναι ο Άρης, αλλά κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο Άρης έχει πάρει και αρκετούς νεαρούς μαζί στην προετοιμασία. Αυτοί οι νεαροί, καταλαβαίνετε ότι κάνουν προετοιμασία ένα μήνα με πρώτη ομάδα, με αντρική ομάδα. Καταλαβαίνετε πως θα έρθουν σαν τα θηρία πίσω. Δηλαδή, αν δεν παίξουν στην πρώτη ομάδα του Άρη και είναι στο K19, στη δεύτερη ομάδα, ή αν πάνε κάπου δανεικοί, θα είναι σαν ταύροι σε ιαλοπολείο. Θα είναι πάρα πολύ δυνατή η προετοιμασία τους για αυτή την ηλικία σε σχέση με το τι κάνουν συνομιλικοί τους, και θα είναι διαφορά μπροστά στην ποιότητα και στην παρουσία τους μέσα στο γήπεδο. Είτε επαναλαμβάνω με τον Άρη, είτε με το K19 της ομάδας, είτε σε κάποια άλλη ομάδα δανεική. Ανόρθωση, περιμένουμε 4 Αυγούστου την ημερομηνία, την καταλυτική, για να ακούσουμε ανακοινώσεις. Στην
Στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα γίνει η παρουσίαση του ρόστερ στην παρουσία κόσμου. Αυτό που θα ανακοινωθεί επίσημα είναι η ανάληψη της Προεδρίας από τον Χρήστο Μαραγκό ως εκτελεστικός πρόεδρος. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει προηγηθεί μια σημαντική προεργασία σε επίπεδο εμπορικών συμφωνιών. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα στις 4 του Αυγούστου. Είναι και η ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα κλείσει από ό,τι φαίνεται σε βάθος τριετίας, δηλαδή θα υπάρχει χορηγός όσον αφορά το όνομα του γηπέδου. Θα είναι, ξέρω εγώ, το όνομα της εταιρείας Αντώνης Παπαδόπουλος. Το Αντώνης Παπαδόπουλος εννοείται δεν φεύγει από πάνω. Και από ό,τι ακούγεται, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες διεργασίες που αφορούν την δημιουργία νέων πηγών εσόδων και στην διαμόρφωση πιο στέρων οικονομικών βάσεων για την ανόρθωση, από τη στιγμή που δεν θα γίνουν μεταγραφές φέτος. Είναι μια χρονιά όπου θα προσπαθήσουν να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Εννοείται να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στις πληρωμές των παικτών και να ετοιμάζεται σιγά σιγά για την επόμενη χρονιά όπου θα έχει δικαίωμα για μεταγραφές. Το ιδανικό θα ήταν για την ανόρθωση να μπορέσει να βρει τρόπο να κάνει μεταγραφές από τον Ιανουάριο ημερολογιακά, δηλαδή από τον πρώτο μήνα του 27. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Φαντάζει δύσκολο. Έγινε προσπάθεια. Εάν υπάρχει αποτέλεσμα θα το μάθουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να πω ότι μπορείτε να μπείτε στο YouTube, στο κανάλι μας, το Talkers CY. Το Talkers γράφεται με ομικρόν, Talkers, όπως το ακούτε. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κάνει με τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Ντίνο του Μαζί. Έχει μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Έχει πει ωραία πράγματα. Είναι συζήτηση η οποία έγινε πριν από 48 ώρες. Είναι από χτες το επεισόδιο διαθέσιμο. Οπότε για τους φίλους της Ανόρθωσης και όχι μόνο, γιατί έχει πει πολλά πράγματα, μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο επεισόδιο στην πλατφόρμα μας στο YouTube, στο Talkers CY. Αν δεν το βρείτε και αν δεν είναι λίγο δύσκολο, μπορείτε να μπείτε και στο Facebook το δικό μου, στο Άλκης Μπότσος, και θα το βρείτε και εκεί το συγκεκριμένο επεισόδιο. Αυτά για την Ανόλα. Ο Ίστρα Κόλ, ο οποίος έπαιξε στον Απόλλωνα, ο 33χρονος Αργεντίνος μέσος, κλείνει Ομόνια Ραδίπου. Πήρε και πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα. Ναι, είχε πάρει πρωτάθλημα. Καλή μεταγραφή στα χαρτιά. Μέσος είναι ο Ίστρα Κόλ, τον θυμάστε. Αργεντίνος, θα δούμε πώς θα βοηθήσει. Ο Ομόνια 29 ετοιμάζεται για μαζεμένα φιλικά. Αύριο έχει με Ομόνια Ραδίπου. Το ίδιο σκηνικό και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός μπαίνει σε μια διαδικασία αρκετών φιλικών. Έχει φιλικό με την Καρμιώτισσα. Η Καρμιώτισσα θέλει τον Ζάντρο, δανεικό από τον Άρη, τον τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν θα τον αφήσει ο Άρης φέτος, γιατί προορίζεται μαζί με τον Βανά Άλβες ως το βασικό δίδυμο τερματοφυλάκων του Άρη, αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κουβέντα. Άρα είναι κάτι το οποίο να εξελιχθεί, να φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Η Νέα Σαλαμίνα έχει σήμερα εκδήλωση στο Αμόχωστος, είναι η παρουσίαση του ρόστερ της, οπότε στην παρουσία κόσμου θα υπάρχουν εκεί όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές, θα υπάρχει και χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Σωματείου. Γενικότερα Νέα Σαλαμίνα μεταγραφικά τουλάχιστον δείχνει ότι χτίζει μια πολύ καλή ομάδα, θα το δούμε και στο γήπεδο εννοείται. Εάν επιβεβαιωθεί η ποιότητα των μεταγραφών που δείχνει στα χαρτιά να έχει κάνει Νέα Σαλαμίνα, δεν βλέπω πώς θα αγχωθεί εν πάση περιπτώσει. Εγώ αυτό λέω. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Ο Ύψωνας ανεβάζει ρυθμού στο μεταγραφικό παζάρι. Πήρε και τον DB Keita, ο οποίος είναι από χτες στην Κύπρο. Είναι Ισπανός εξτρέμ. Ο Κεϊτά, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό Πειραιός, δεν έπαιξε στην πρώτη ομάδα, ήταν στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιός, έπαιρνε χρόνο εκεί στον Ολυμπιακό Β και θα παίξει, όπως σας είπα, φιλικό με τον Ολυμπιακό σήμερα η ομάδα του Ύψωνα. Το παιχνίδι να είναι στην Κυπερούντα, είναι φιλικό και κλεισμένο των θυρών. Έτσι έχει αρκετά φιλικά μέσα στα επόμενα 24 ώρα, γιατί πλέον μπαίνουμε στο μήνα του πρωταθλήματος. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Έκανε κάποιες δηλώσεις στο ΚΙΠΕ, ο Χάρης Λοϊζίδης, ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ, όσον αφορά την πρόταση Ινφαντίνο για τη δημιουργία νέας εμπορικής θηγατρικής εταιρείας για το Μουντιάλ. Η UEFA έχει συγκαλέσει χτες διαδικτυακή συνεδρίαση των πρόεδρων των εθνικών ομοσπονδιών, όπως σας είχα πει τις προηγούμενες μέρες ότι θα τα πούν αυτή την εβδομάδα. Τα είπανε διαδικτυακά, εννοείται, πιο εύκολο. Η UEFA, η οποία, όσο είναι στο τραπέζι πρόταση Ινφαντίνο, θα μπει στη διαδικασία εμπάργκο και απουσίας από το Μουντιάλ και τα παγκόσμια συλλόγων και από το παγκόσμιο γυναικών. Θα βάλει πάρα πολύ πίεση, οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν μπορέσει να πείσει ο Ινφαντίνο για τη σκέψη που έχει τόσο την UEFA όσο και τις άλλες ομοσπονδίες ποδοσφαίρου, για να δούμε αν όντως μπορεί να αλλάξει για πάντα το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Υπολογίζεται ότι η αξία της νέας εταιρείας θα είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με την πώληση ποσοστού έως 20% σε επενδυτές. Δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμο για ιδιώτες επενδυτές σε αυτό το νέο μπραντ το οποίο πάει να δημιουργηθεί. Να σου πω κάτι, το Μουντιάλ ποιος το πήρε? Η Ισπανία. MVP ποιος ήτανε? Ο Ρόδρι. Ποιος ήταν ο μεγάλος νικητής σε αυτό το Μουντιάλ, καταλάβατε? Η FIFA, η οποία FIFA έβγαλε ούτε λίγο ούτε πολύ 6,3 δις καθαρά κέρδη. Επαναλαμβάνω, 6,3 δις ευρώ καθαρά κέρδη.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια, να πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τι παίζει όσον αφορά την επικαιρότητα. Κωνσταντέλιας, τι παιχταράς, Θεέ μου, λέει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, πόσο παιχτούρα είναι αυτός ο Κωνσταντέλιας, όσο μικρός είναι στο μπόι, τόσο μεγάλος είναι ποδοσφαιρικά. Ένας παίχτης ο οποίος, εγώ θα ήθελα να τον δω στο εξωτερικό, να πάει σε μεγάλη ομάδα και να δούμε τι μπορεί να κάνει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι καθαρά για τα σύνορα των, πώς το λένε, της Ελλάδας. Είναι για κάτι παραπάνω. Για πολύ παραπάνω, θα έλεγα. Εντάξει, παιχταράς όπως για να το δούμε. Καλημέρα στο Γιώτη. Είδα τα στιγμιότυπα της ΑΕΚ. Είναι κρίμα να λένε για τον Παρασκευά τις ευκαιρίες που έχασαν οι παίκτες της ΑΕΚ να δούνε. Όντως χάθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Βάσος λέει καλημέρα. Οι ομάδες μας κληρώνοντας τον πρώτο γύρο με πιο βατούς αντιπάλους και βάζαν τα πόδια τους. Στα πόδια τους δύο παιχνίδια πιο χαλαρά θα περνούσαν όλες. Μπορεί, αλλά δεν είπαμε. Η κλήρωση δεν είναι πάντα εύκολα. Πάντα εύκολη, συγγνώμη. Οπότε, ναι, να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα η διαδικασία. Έχουμε τρεις ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι, τρεις ομάδες. Λοιπόν, προχωράμε. Ελλάδα. Με διαστημικό Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου. Ένα παιχνίδι το οποίο ο δικέφαλος του Βορρά ήταν καλύτερος. Σόου Κωνσταντέλια, πέτυχε δύο τρομερά γκολ. Θα παίξει με την Άντερλεχτ στον επόμενο γύρο. Εύκολο δεν το λες. Πάντως είναι ίδιο level. Η Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Έτσι, ξεκάθαρα αυτό. Καμία σχέση. Της έχει μείνει το όνομα. Αλλά είναι η Άντερλεχτ. Δηλαδή, θέλει προσοχή, δεν συζητάμε. Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Η Άντερλεχτ, η οποία χτες κέρδισε 3-1 την Χάμαρμπι, την Σουηδική, και προκρίθηκε εννοείται στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με Αχ και Βαχ πέρασε από την Πάξη. Έβλεπα το παιχνίδι, είδα τις... το είχα στο κινητό, προσπαθούσα να βρω, να το δω γι' αυτό, γιατί την ίδια ώρα ήταν η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, έχει καλούς παίχτες αλλά θέλει δουλειά πολύ, και γι' αυτό το λόγο, διαβάζοντας μετά και τις δηλώσεις του Νίστρουπ, είπε ότι ήταν πολύ προβληματισμένος. Οπότε εντάξει, είναι κάτι το οποίο πέρασε ανώδυνα όσον αφορά τη μέτρια εικόνα που είχε χτες. Προφανώς με έτσι εικόνα δεν πας πουθενά παρακάτω, θέλει να βελτιωθεί πάρα πολύ και για την Ευρώπη και για το πρωτάθλημα που είναι ο στόχος και για τις εγχώριες διοργανώσεις στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Θυμίζω εδώ δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Αν αποκλειστεί, καληνύχτα. Ο Γιάνγκουσιτς, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, σκόραρε για το Τριφύλι. Και προχωράμε να δούμε τι θα γίνει στην συνέχεια. Στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ο Φρανσίσκο ανακοινώθηκε επίσημα ως το 2029 και η δήλωσή του ήταν λιτή, απλή και στοχευμένη. Ήρθα στους καλύτερους. Αυτό είπε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με τις μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, σε ένα άθλημα το οποίο τα έσοδα δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγάλα όπως είναι στο ποδόσφαιρο, έφτασε ούτε λίγο ούτε πολύ το μπάτζετ στα 60 εκατομμύρια ευρώ. 60 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δεν θες κάτι λιγότερο με 60 εκατομμύρια ευρώ πλην της κατάκτησης Ευρωλίγκας. Στην ΑΕΚ, ο Κροάτης μέσος ο Λόβρο Μάγερ έπλεξε το εγκόμιο του Νίκολιτς, είπε ότι γι' αυτόν ήρθα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει χαφ, έναν ακόμα μέσο, θέλει και αριστερό μπακ. Θα δούμε πώς και τι. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Γκουστάβο Σα. Θέλω να τον δω αυτόν τον νεαρό, γιατί υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες από πλευράς των φίλων του Ολυμπιακού, δικαιολογημένα με βάση το βιογραφικό του. Πρέπει να τον δούμε σύντομα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συζητάει με τον Μαροκινό διεθνή Σάλαχ Εντίν, ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα, όπου ανήκει ο παίχτης, θα έχει βρει. Αλλά ο παίχτης δεν θέλει ακόμα, δεν έχει πιστεί να πάει στον Πειραιά. Ψάχνει καλύτερο πρωτάθλημα. Να το δούμε. Να το δούμε. Θα πάρει και άλλο χαφ. Έχει αρκετούς παίχτες ακόμα να κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει, όπως θυμίζω, με την Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει ο τρίτος γύρος στην εξίσωση, οπότε μπαίνουν οι Πειραιώτες μέσα στην φάση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει την ερχόμενη Τρίτη 9 το βράδυ με την Ναϊμέγγεν στο Καραϊσκάκι, έτσι, για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Μπαίνουν και άλλες μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Δυνάμο Ζάγκρεμπ, η Λιόν, η Σπάρτα Πράγας. Μπαίνουν ακόμα πιο δυνατές ομάδες και περισσότερες, θα έλεγα, στο Champions League και πολύ περισσότερο στο Europa και στο Conference, όπου είναι, εννοείται, με μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχής των ομάδων. Τι άλλο έχει? Φιλικό, ο Άρης εχθές κέρδισε τη Μόντσα 3-2, την ομάδα πρώτης κατηγορίας της Ιταλίας. Έβγαλε έτσι υποσχέσεις για τα επόμενα βήματα. Να δούμε πώς θα πάει και ο Άρης, ο οποίος είναι μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες για Ευρώπη σε πρώτη φάση, και να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Να κλείσω με αποτελέσματα χτες στο Europa League, όπου ήταν έτσι τα πιο δυνατά παιχνίδια, πέρα από τη Σπάφου και του ΠΑΟΚ. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 3-1, Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2, Μπενφίκα Σενγκάλεν 5-0, Μίντιλαντ Μπεσίκτας 0-2, στα πιο σημαντικά παιχνίδια, όπου είχαμε προκρίσει τον φαβορή κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, θυμίζω, ό,τι μηνύματα στέλνετε σήμερα, μια τσαντάρα με αγαπημένα προϊόντα της γαλακτοβιομηχανίας Αχναγάλ έρχεται να σας βρει σπίτι. Έχουμε δώσει εκατοντάδες, για να μην πω, έχουμε ξεπεράσει τις χίλιες τα προηγούμενα χρόνια. Μία τσαντάρα ακόμα έρχεται για έναν από εσάς. Και δωρεάν MOT, ένας από εσάς, ο οποίος θέλει MOT, είναι πάντα επίκαιρο αυτό το δώρο. Μπορείτε να το κερδίσετε σήμερα και να πάτε σήμερα να το περάσετε το αυτοκίνητο εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στην Λευκοσία. SES Auto Service, Σίμω Σημεού. Επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
5: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
6: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
7: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
8: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
9: Hyundai Tucson.
10: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
12: Hyundai Tucson.
13: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
14: Η εκπομπή

0: ασφάλειας, μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Σας και ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Η Πάφος απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι οι ευρωπαϊκές ανατροπές αποτελούν ειδικότητά της. Με εμφάνιση ψηλού επίπεδου και με πολύ πείσμα και πάθος, η κυπελούχος Κύπρου επικράτησε 4-0 της Χάιντουκ Σπλιτ στην παράταση, 2-0 το σκορ στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει επική πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει την αυστριακή Red Bull Salzburg. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Αυστρία την ερχόμενη Πέμπτη και ο επαναληπτικός στο γήπεδο της Λεμεσού. Για την Πάφο ήταν μια ακόμα ιστορική ευρωπαϊκή ανατροπή μετά από αυτές που είχε κάνει με Ζαλγκίρις, Τσέσεκα 1948 αλλά και την Κλου στην παρθενική της παρουσία στα κύπελα Ευρώπης. Με ήρωα έναν πρώην αποελίστα τερματοφύλακα τον Μιγκέλ Σίλβα, η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακα στην διαδικασία των πέναλτι 4-3 και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ έκανε εξαιρετική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, επικράτησε στο 90 λεπτό με 3-2, στην παράταση δεν άλλαξε το σκορ και μετά το 1-0 υπέρ της Μπεϊτάρ στην Λάρνακα, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου ήταν πιο εύστοχη η ομάδα του Ισραήλ. Η ΑΕΚ πλέον μένει εκτός Ευρώπης και στρέφεται στις εγχώριες διοργανώσεις. Στην Ομόνια συνεχίζεται το ευρωπαϊκό ταξίδι μέσω του Europa League με τους αγώνες απέναντι στην Λίνκολ Γιβραλτάρ και το πρώτο παιχνίδι να είναι την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Μπέρκ αρχίζει σήμερα την προετοιμασία μετά το χτεσινό ρεπό. Εκτιμάται ότι θα είναι φουλ διαθέσιμος ο Ντουμπάτζο. Δεν υπολογίζονται Νεγκό, Κακουλής και Κουλίμπαλη. Στον Απόλλωνα, μετά το επιτυχημένο του έργο στην ομάδα, η διοίκηση Νίκου Κύρζη αποφάσισε να δέσει με περισσότερο χρονικό διάστημα σε συμβόλαιο τον Ερνάν Λοσάδα. Χτες ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολέου μέχρι το 2028. Παράλληλα, ο Απόλλωνας ήρθε σε συμφωνία με την Sheffield Wednesday για μονοετή δανεισμό του ΑΕΚ Ουκμπό με τον Νιγηριανό ποδοσφαιριστή να εντάσσεται άμεσα στις τάξεις του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας την ερχόμενη εβδομάδα θα παίξει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με την νορβηγική Μπραν, η οποία χτες απέκλεισε την Universitate Acluz Ρουμανίας. Το ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνει τον κύκλο των φιλικών του στην Ολλανδία αντιμετωπίζοντας στις 8 το βράδυ απόψε την Fortuna Sittard σε ένα πολύ δυνατό φιλικό με δεδομένο ότι η Fortuna κάνει την τελική της πρόβα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Ολλανδίας. Η ΑΕΛ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτηση του Μόρτεν Μπιόρλο παρά το γεγονός ότι υπήρχε προφορική συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Ο Νορβηγός μέσος ήρθε Κύπρο περνώντας τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Φαίνεται όμως ότι εντοπίστηκε κάποιο ιατρικό ζήτημα με αποτέλεσμα η μεταγραφή να μην ολοκληρωθεί. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση 20χρονου Αλγερινού τερματοφύλακα του Σάμι Μεζρούκ με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Στην ανόρθωση τα πάντα κινούνται γύρω από την εκδήλωση που θα γίνει στις 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος, οπότε και θα παρουσιαστεί το ρόστερ της νέας χρονιάς, αλλά θα γίνουν και σημαντικές ανακοινώσεις. Εκτιμάται ότι στην συγκεκριμένη εκδήλωση θα ανακοινωθεί η ανάληψη

0: της Προεδρίας της εταιρείας από τον Χρήστο Μαραγκό. Ο Άρης είπε αντίο στην προετοιμασία που γίνεται στην Πολωνία με φιλική νίκη, με φιλική ήττα, συγγνώμη, χτες από τον Ατρόμητο Αθηνών με 1-0. Ένας πρώην πρωταθλητής Κύπρου με τον Απόλλωνα, ο Ίστρα Κόλ, επιστρέφει στα γήπεδα της Κύπρου για λογαριασμό της Ομόνια Σαραδίπου. Η Νέα Σαλαμίνα στις 7 σήμερα στο Αμόχωστος Επιστροφή θα παρουσιάσει επίσημα το ρόστερ της νέας αγωνιστικής περίοδου, αλλά μένεται πολλοί κόσμος στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Φιλικό προετοιμασίας για Ολυμπιακό και Ύψωνα, οι δύο ομάδες θα λένε στις 6 παρατέταρτο και κλεισμένων των θυρών στην Κυπερούντα. Ο ΠΑΟΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την Άντερλεχτ. Του βγήκε η ψυχή, αλλά κατάφερε να προκριθεί ο Παναθηναϊκός φέρνοντας ισοπαλία 2-2 με την ΠΑΚΣ Ουγγαρία στο ΆΚΑ, μετά και την νίκη του 2-1 εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Επόμενος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό του Conference League, η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας. Στην ΑΕΚ ο Κροάτης Λόβρο Μάγερ έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις με τον παίκτη στις δηλώσεις του να πλέγει το εγκόμιο του Νίκολιτς, λέγοντας είναι ότι είναι ο λόγος για τον οποίο πήρε μεταγραφή στην Ένωση. Στον Ολυμπιακό έτοιμος ο Γκουστάβο Σά για να μπει σε προπονήσεις με τον νεαρό Πορτογάλο να αφήνει ήδη καλές εντυπώσεις με το καλημέρα στην παρουσία του στους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το φινάλε της μεταγραφής με τον μαροκινό διεθνή μπακ Σάλα Χεντίν. Τα έχει βρει με τη Ρώμα, αλλά όχι ακόμα με τον ποδοσφαιριστή. Ο Άρης εχθεσινό φιλικό νίκησε την Μόντσα, ομάδα που την επόμενη χρονιά παίζει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, με 3-2. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ανακοίνωσε και επίσημα τον Φρανσίσκο με τον ίδιο να δηλώνει ότι ήρθε στους καλύτερους. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Παρασκευή σήμερα για το Super Cup Βελγίου σε 9:30 Club Brugge Union Saint-Gilloise.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
8: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
10: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
14: Προσέχε τι κάνεις.
13: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.

0: Από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14.99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
7: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14.99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες στη μεγάλη παρέα εκεί έξω. Μηνύματα, ό,τι στέλνετε σήμερα μπαίνετε στην κλήρωση για μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Εννοείται και δωρεάν MOT όποιος θέλει, με την ένδειξη MOT εδώ στη Λευκοσία. SES Auto Service, βιομηχανική περιοχή Ιερίου Σίμω Σημεού. Για πάμε να δούμε τι θα παίξει με τον καιρό το Σαββατοκύριακο. Ο καιρικός αναλυτής μας, του Τάσου Ιεροδιακόνου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα
0: σας, καλημέρα. Ζέστηκε τώρα. Πες μου να δω, γιατί εντάξει, μίξ το πρωί. Μπορώ να πω ότι βγήκα 6,5 ώρα από το σπίτι και ήταν Παναγία μου να καούμε, αλλά εντάξει.
1: Να σου πω, εντάξει, υπάρχει μια θερμία ρεμάζα στην περιοχή μας. Σκέφτω ότι για τις τελευταίες δύο μέρες στο εσωτερικό περιοχή της Λευκοσίας δεν φτάνουν τους 40. 38 με 39
0: βαθμούς. Ωραία.
1: Απλά θα σταθώ λόγω του πεδίου ανέμου, της κατεύθυνσης του ανέμου. Mm-hmm. Κάποιες περιοχές, δύο-τρεις περιοχές τις τελευταίες δύο μέρες έφταναν τους 40 και 41 βαθμούς, όπως εδώ στην Άχνα, λόγω του βόρειου ανέμου έφτανε τους 41 βαθμούς, ενώ στη γύρω περιοχή ήταν και 3-4 βαθμούς πιο κάτω. Άρα ήταν κυρίως λόγω πεδίου ανέμου. Πιάναμε κάποια σαραντάρια, αλλά δεν ήταν γενικευμένα, δεν έχουμε κάποιον έντονο κύμα δύστη να μας επηρεάζει. Mm. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Εκεί κοντά στους 38 με 39 στο εσωτερικό και τις επόμενες μέρες, δηλαδή και το Σαββατοκύριακο, mm-hmm. 30 έως, από 32 έως 35 περίπου εκεί στα παράλια και από 26-28 πάνω στον Όλυμπο έως 32-33 στις υπόλοιπες ορεινές περιοχές. Από επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να πέφτει. Άρα μέχρι και από Τρίτη και μετά θα είμαστε στους 37 περίπου βαθμούς στο εσωτερικό, mm-hmm. άρα θα έχουμε πτώσει. Και υπάρχει ενδεχόμενο μετά τις 6-7 Αυγούστου περίπου να δούμε και κάποιες βροχές. Άρα νομίζω, εντάξει, κάνει λίγες μέρες ζέστη, θα ξαναπέσει. Δεν έχουμε όμως κάτι ιδιαίτερα έντονο ή κάτι ακραίο στη δική μας περιοχή για φέτος. Έναν πεδίο ανέμων έως 3 μποφόρ παροδικά και ως 4. Mm-hmm, mm-hmm. Μια φυσιολογική εβδομάδα Ιουλίου που τελειώνει
0: και μέρα. Έτσι φαίνεται. Και αν θυμάμαι, μου είχες πει προχτές ότι γενικά κάτι το πολύ έντονο δεν αναμένουμε μέσα στο...
1: Ναι, δεν φαίνεται κάτι,
0: το πρώτο 20ήμερο τουλάχιστον.
1: Το πρώτο 20ήμερο δεν φαίνεται κάτι έντονο από θέμα ανεζεστής, οπότε αν φύγει και το επόμενο 20ήμερο χωρίς κάποιο έντονο κύμα ζέστης,
0: μετά είναι...
1: νομίζω φέτος το καλοκαίρι πλέον θα γραφτεί στην ιστορία.
0: Ναι, μια χαρά καλοκαίρι αυτό το λέω. Με τη ζέστη, την κανονική κλπ. Αλλά όχι χωρίς.
1: Εντάξει, θα έχουμε ζέστη.
0: Στην Κύπρο είμαστε τώρα.
1: Αλλά νομίζω είμαστε σε πολύ ελεγχόμενη κατάσταση.
0: Οκ, μάλιστα. Το παρακολουθούμε το όλο θέμα.
1: Οπότε, τόσο ο Κύριακο, ας το απολαύσει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνει τα μπάνια του. Εντάξει. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, καλημέρα, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο, έγινε.

0: Πάμε, πάμε Λεμεσό. Ήταν η μέρα ανακοινώσεων χτες. Δεν ξέρω αν μας ευνηδίασε ο Απόλλωνας με τον προπονητή, αλλά επέκτηνε το συμβόλαιό του και τουλάχιστον στα μάτια όλων ορθώς έπραξε. Παύλο Πελεγκάρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ορθώς έπραξε. Ο άνθρωπος πήρε γύρω στις 18 περασμένου Δεκέμβρη και εκεί που ήταν στην έκτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, τον επανέφερε στην Ευρώπη μετά από 4 χρόνια και ήδη βλέπουμε δείγματα γραφής της δουλειάς του, με την προετοιμασία να είναι σε εξέλιξη. Και ο Απόλλωνας ουσιαστικά να μαθαίνει χθες βράδυ και τον επόμενο και πιο δύσκολο αντίπαλο σε σχέση με την Τιλαγκόρη. Έχει όνομα, είναι η Μπράνεν Νορβηγίας, η οποία χθες βράδυ επεβλήθηκε με 3-1 στην έδρα της, στην καυτή της έδρα της Κλουζ Ρουμανίας, με 3-1 επαναλαμβάνω. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κάστρο πέτυχε 2 γκολ για τους Νορβηγούς. Εντάξει, την Τετάρτη ερχόμενη είναι η πρώτη αναμέτρηση στην Νορβηγία. Δευτέρα αργά το απόγευμα να χωρεί η αποστολή του Απόλλωνα για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η ώρα διεξαγωγής του λόγω παιχνιδιού. Και ο επαναληπτικός την μεθεπόμενη Τρίτη, το τονίζω αυτό, 11 Αυγούστου, στο στάδιο Αλφαμέγα. Ούτε και εδώ έχουμε ώρα έναρξης του επαναληπτικού ανάμεσα σε Απόλλωνα και Μπραν. Όπως και να έχουν τα πράγματα, επανερχόμενοι στα του Ερνάλο Σάβρα με ένα πολύ ωραίο,
0: βίντεο
1: μας έχει, μας έχει συνηθίσει αυτό το καλοκαίρι ο Απόλλωνας, με εξαιρετικά βίντεο και για την παρουσίαση των νέων στολών και για τους ποδοσφαιριστές, αλλά και χθες για την ανανέωση της συνεργασίας μέχρι το Μάιο του 2028.
0: Ένα χρόνο ακόμα επιπλέον, έτσι.
1: Ακριβώς, επιπρόσθετα. Νομίζω είναι σωστή κίνηση από πλευράς διοίκησης Νίκου Κίρζη να δώσει τα κλειδιά στον 44χρονο Αργεντίνο τεχνικό. Πείθει με τη δουλειά του. Εντάξει, δεν ξέρει κανείς που θα βγάλει η τρέχουσα αγωνιστική σεζόν που μόλις τώρα έχει ξεκινήσει για τον Απόλλωνα. Και το νέο πρωτάθλημα, εκεί που είναι και ο μεγάλος στόχος. Όμως για την ώρα ο πρώτος στόχος είναι όσο γίνεται πιο μακριά στην Ευρώπη, δηλαδή να ξεπεράσει, αν αυτό είναι εφικτό, μέσα από τις δύο αναμετρήσεις που ακολουθούν, το εμπόδιο της νορβηγικής Μπραν.
0: Έχεις καθόλου εικόνα της Μπραν, είδες τίποτα ή βιντεάκια, ξέρω οτιδήποτε?
1: Όχι, δεν έχω προλάβει ακόμα.
0: Ούτε εγώ, και δεν ξέρω γενικά τι.
1: Εντάξει, μέσα στο Σαββατοκυριακό θα τη μελετήσουμε λιγάκι, γιατί θα ακολουθήσουμε την αποστολή των κανονλέφων.
0: Πότε πάτε, πώς είναι το πρόγραμμα?
1: Είναι αργά απόγευμα της Δευτέρας με εναυλωμένη πτυσιαλκή και η επιστροφή αμέσως μετά το πέρας του αγώνα της Τετάρτης, δηλαδή πρώτες πρωινές ώρες
0: της
1: ερχόμενης Πέμπτης η επιστροφή, ναι, στην Κύπρο. Okay. Ναι. Okay. Οπότε θα δούμε και το ρόστερ και τα υπόλοιπα στοιχεία, έτσι, που έχουν ενδιαφέρον.
0: Πλαστικό γήπεδο, έτσι, χλωροτάπητας.
1: Ναι, πλαστικό, ναι. Είδα έτσι μια-δυο εικόνες, πρόλαβα, ενώ φωτογραφίες από το ψησινό, από την ψησινή παρουσία του κόσμου, γεμάτο γήπεδο, παίζει με κόκκινες στολές.
0: Εμφανίσεις, ναι.
1: Ναι, η Μπραν. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι σημαντικό, αν καταφέρει ο Απόλλωνας, να προσαρμοστεί στον πλαστικό χλωροτάπητα του γήπεδου και αν μπορέσει και επιστρέψει στην Κύπρο με καλό αποτέλεσμα, να κυνηγήσει τις όποιες ελπίδες πρόκλησης θα αποκομίσει από την πρώτη αναμέτρηση στον επαναληπτικό του σταδίου Αλφαμέγα, έτσι. Από εκεί και πέρα, χθες βράδυ είχαμε λογικά αφήξεις για τον Απόλλωνα, αφού περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας της Λεμεσού να έρθει στην Κύπρο ο 27χρονος επιθετικός ο Άικ.
0: Ήρθε, είναι εδώ, ξέρουμε.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Μπορεί και να
1: δεν
0: έχει έρθει, εντάξει, άρα είναι σήμερα να έρθει πάντως.
1: Αλλά τον περίμεναν χθες να έρθει από το Λονδίνο, χθες το βράδυ, και να περάσει εντός της ημέρας τα απαραίτητα ιατρικά. Αν όλα είναι εντάξει με αυτά, τότε θα ενεργοποιηθεί και η συμφωνία για τον δανεισμό του παίχτη για ένα χρόνο από την Celtic Western. Ψάχνει και αυτό στο ποδοσφαιρικό restart, όπως λέμε, έτσι. Και μέσα από έναν υγιή σύλλογο, όπως είναι ο Απόλλωνας, σε όλους τους τομείς, με στιβαρή διοίκηση, με γήπεδο, με κόσμο πολύ πίσω και ένα πολύ καλό τεχνικό επιτέλειο, ευελπιστούν οι άνθρωποι του Απόλλωνα. Ο Ερνάλο Σάδα τον ξέρει τον παίχτη και δεν τον ξέρει από βίντεο, αλλά ήταν και αντίπαλοι στο Βέλγιο. όταν ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν με τα χρώματα της ΓΕΝΚ. Okay. Άρα ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να του δώσει ο συγκεκριμένος παίχτης και ποντάρει να δουλέψει ο Ερνάλο Σάδα μαζί του για να μπορέσει ουσιαστικά να μπει και αυτό στο κλίμα της νέας ομάδας και να μπορέσει να...
0: Αξίες αν έτοιμος για τα ευρωπαϊκά μου την πράγμα.
1: Όχι, για τα ευρωπαϊκά,
0: όχι.
1: Αν περάσει ο Απόλλωνας τον πόδι
0: της μπάς,
1: βλέπουμε διαφορετικά πάει για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.
0: Εν τω μεταξύ η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, έτσι, δηλαδή σε
1: ναι, τρίτη ώρα, δηλαδή λίγο πριν που είναι στο αεροπλάνο οι παίχτες και η τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα για την Νορβηγία, θα μάθουν και τον πιθανό επόμενο αντίπαλο αν περάσουν το εμπόδιο όμως της νορβηγικής μπράνη. Αυτή την σοβαρή υποσημείωση πάντα, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι... σίγουρα πιο δύσκολος αντίπαλος, δεδομένο αυτό.
1: Δεν το συζητάμε. Πιο ψηλό εμπόδιο, αλλά εντάξει, ο Απόλλωνας δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση για τέτοια εποχή, για τέλος Ιουλίου, έτσι. Είναι στον σωστό δρόμο, χρήζει βελτίωσης, άλλωστε 5 εβδομάδες έχει συμπληρώνει τώρα προετοιμασίας η ομάδα του Ερνάνο Σάβα. Έχει δουλειά μπροστά να επιτελέσει ο Αργεντίνος τεχνικός με τις παίχτες του. Τα υπόλοιπα στις 2 αναμετρήσεις με τους Νορβηγούς.
0: Έχουμε κάτι άλλο με τα γραφικά, κλείνει ο Απόλλωνας με το...
1: Όχι. Πάει και για ακραίο.
0: Έχει Winger. Αν πράγμα είπες και η Winger.
1: Υπάρχει μια μελέτη.
0: Μου είχες πει και για...
1: με 2 παίχτες. Το αποκαλύψαμε χθες το μεσημέρι μέσα από τον σταθμό μας. Η μία περίπτωση αναφέρεται σε 27χρονο που αγωνίζεται σε ομάδα πρώτης κατηγορίας στην Σουηδία, που είναι σε εξέλιξη τα πρωταθλήματα στην Σκανδιναβία. Καλή περίπτωση να δούμε αν θα τελεσφορήσει αυτή ή κάποια άλλη για Winger, έτσι.
0: Μου είχες πει ότι κοιτάνε κάτι έτσι δυνατό σαν
1: εντάξει, θέλουν έτοιμο παίχτη να το πω καλύτερα, δηλαδή να μπει άμεσα στην ομάδα, δηλαδή να χτυπήσει πόρτα ενδεκάδας, όπως ήταν η περίπτωση του Εμμάνουελ Άιβου, του Αυστριακού κεντρικού αμυντικού που πήρε βάφτισμα πυρός την Τρίτη το βράδυ κόντρα στην Τιλανγκόρη και τα πρώτα δείγματα γραφής είναι καλά, όμως εντάξει, να είμαστε πιο έτσι δίκαιοι με τον παίχτη όταν θα μπορέσει να έχει περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό με τη νέα του ομάδα των Απόλλωνα.
0: Μια χαρά. Okay. Λοιπόν, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκυριακό και αντοχές στον καύσιμο.
0: Και πρόκριση του Παναθηναϊκού στον επόμενο γύρο. Έστω και δύσκολα.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Εντάξει, δεν μου λέει κάτι εμένα τώρα. Είτε, κοίτα, το θέμα να προκριθεί.
1: Ήμουνα και στο σύνδεσμο και ξέρεις εκεί. Δεν ξέρεις στον κόσμο τώρα τους προπονητές. Δεν αρέσει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος. Λέω ρε παιδιά, 9 νέοι παίχτες. Νέος προπονητής.
0: Α, μπράβο,
1: τέλος Ιουλίου να θέλετε την ομάδα να είναι έτοιμη, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά.
0: Δεν υπάρχει έτσι πράγμα πουθενά στο ποδόσφαιρο.
1: Αφού τώρα μετράει η πρόκριση. Μετράνε οι εμφανίσεις. Θυμηθείτε πώς ήταν η ΑΕΚ Αθηνών πέρσι τέτοια εποχή που δυσκολευόταν και τον Μάιο πανηγύρισε δικαίως το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Σωστός.
1: Και χθες ήταν και ο τίτλος το πρωτάθλημα εδώ στη Λεμεσό, έτσι.
0: Σωστός κύριε Πελεγκαρή, είχε έρθει και Λεμεσό και μετά Λευκοσία το τρόπο.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ κόσμο.
1: Αν και Παναθηναϊκός θα παρακολουθώ.
0: Καλά κάνεις. Έτσι είναι το σωστό. Το σωστό έτσι είναι. Παύλο, καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Παύλο Πελεγκάρη. Έχει πολλά πράγματα ο Απόλλωνας. Εντάξει, το άλλο παιχνίδι με την Μπραν θα είναι σαφώς πιο δύσκολο σε σχέση με το τι έχει μέχρι τώρα. Αλλά δεν έχω εικόνα της Μπραν. Γενικά, το νορβηγικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο συλλόγων δεν το λες κάτι το wow. Έχει βέβαια την Bodø Glimt, η οποία μας έχει εντυπωσιάσει. Αλλά μέχρι εκεί δεν ξέρω αν η Μπραν είναι κάτι μικρογραφία της Bodø Glimt. Σίγουρα θέλει προσοχή, δεν συζητάμε. Είναι την Τετάρτη το παιχνίδι του Απόλλωνα, έτσι όπως μας τα είπε και ο Παύλος. Είναι το πρώτο εκτός, οπότε εκεί θα είμαστε σαν Super Sport FM και θα το μεταδώσουμε και αυτή την αναμέτρηση. Το σίγουρο είναι ότι ετοιμαζόμαστε πάλι για μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, μάλλον 15ήμερο, 2 εβδομάδες. Έχουμε και την Ομόνοια στο Europa League και την Παφό στο Europa League και τον Απόλλωνα στο Conference League. Όλα αυτά εννοείται θα τα ζήσουμε παρέα λεπτό προς λεπτό εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της Κύπρου, τον Super Sport FM στους 104. Και όταν σας παίρνουν τηλέφωνο, επειδή ξέρουμε ότι απαντάτε και ξέρουμε ότι και το βλέπουμε αυτό από τις μετρήσεις ακροαματικότητας, έχετε εκτοξεύσει τα ποσοστά ακροαματικότητας του Super Sport και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. και εγώ προσωπικά για την πρωινή ζώνη, αλλά και γενικότερα για όλο το 24ωρο. Συνεχίστε να κάνετε αυτό, απλά να ακούτε τη συχνότητά μας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αφού δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την κυρία Στέλλα Σάβα. Άρα θα πάμε και θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ομόνιας. Και θα έχουμε και άλλα ρεπορτάζ, εννοείται, και Πάφου και ΑΕΚ, πιθανότητα στην τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Super Sport 104.
3: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
6: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού είναι στη Mega Electric. Εξασφάλισε τώρα κλιματιστικό Bosch με ενεργειακή κλάση Α3 Syn

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14.99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπαίνουμε στα... συνεχίζουμε μάλλον τα ρεπορτάζ. Πάμε ρεπορτάζ Ομόνιας, η οποία πλέον θα μπει στην προετοιμασία εν όψη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ. Ανδρέας Χρήστο, ρεπόρτερ μας, τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η προετοιμασία? Είχαν ρεπό χτες, αν δεν κάνω λάθος, οι παίκτες, έτσι?
1: Ναι, ναι, είχαν ρεπό. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις στην Ομόνια. Με στόχο έτσι να ανασυνταχθούν εν όψη Europa League μετά τον αποκλεισμό. Ήταν έτσι ένα σοκ, νομίζω, γενικότερα για τον οργανισμό της Ομόνιας που ήθελε ως... είχε βάλει ως μεγάλο στόχο το Champions League, αποκλείστηκε και τώρα συνεχίζεται, η ζωή συνεχίζεται, ο ποδόσφαιρος συνεχίζεται και πρέπει να αντιδράσουν και να άμεσα για να συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Πώς ήταν το κλίμα, έτσι, τι έβγαλες από το ρεπορτάζ, δεν ξέρω πού το μίλησες, τι έψαξες, πώς το πήρανε το... τις αντιδράσεις τέλος πάντων.
1: Και οι ίδιοι ήταν, είναι μεγάλη απογοήτευση, νομίζω είναι λογικό, και το γεγονός ότι έτσι έδωσαν πάρα πολλές δυνάμεις, το πίστευσα μέχρι τελευταία στιγμή που έφτασαν εκεί, ήταν αυτό που λέω ένα μικρός όγκωμος, υπάρχει πίστη ότι μπορούν να τα καταφέρουν στη συνέχεια και θεωρώ ότι δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι στο μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά...
0: Ναι, οι παίχτες που ψάχνει αυτούς θα πάρει.
1: Συγγνώμη.
0: Τους παίχτες που έψαχνε πριν, τους ίδιους παίχτες, δηλαδή για αυτές τις θέσεις θα ενισχυθεί.
1: Ακριβώς, ναι. Και πλέον δεν υπάρχει, βέβαια, θα μου πεις πριν δεν βιάστηκαν κιόλας, δεν υπάρχει θεωρώ λόγος να βιαστούν αυτή τη στιγμή. Αυτούς τους παίχτες που περίμενα, αυτούς θα περιμένουν, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα,
0: το που στοίχημα
1: είναι να αντιδράσουν στο γήπεδο, να δείξουν και οι παίχτες και ο κύριος Ντέχ ότι μπορούν να ανταποκριθούν και να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή πορεία.
0: Περιμένουν απαντήσεις, δηλαδή, θεωρείς, Ανδρέα?
1: Ναι, θεωρώ ότι στο κομμάτι του κεντρικού αμυντικού ίσως προκύψουν εξελίξεις τις επόμενες μέρες, γιατί ήταν κάτι που το δούλεψαν αρκετά το προηγούμενο διάστημα και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θεωρητικά μπορεί να προχωρήσουν, όμως αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε για κάποια εξέλιξη με συγκεκριμένο ποσφαιριστή. Είπαμε και στο παρελθόν κάποια ονόματα που γράφτηκαν, κάποια διαψεύτηκαν, κάποια όχι, όμως προχωρά αυτό το κομμάτι, θεωρώ, στο κομμάτι του κεντρικού αμυντικού περισσότερο
0: εκεί, ναι. Στις άλλες θέσεις εκτιμάς κάποια χρονικό διάστημα ανακοινώσεων, δηλαδή μπορεί να είναι και πριν το 15 Αύγουστο? Όχι, πρέπει να είναι πριν το 15 Αύγουστο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, αυτό ναι. Θεωρώ, ναι, γι' αυτό λέω, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα γίνει προσπάθεια τουλάχιστον για μια μεταγραφική προσθήκη, θα έλεγα. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Ιταλοί παρακολουθούσαν να τον Νικόλα Παναγιώτου. Δεν ξέρω τώρα, ίσως που είστε και αποκλεισμός από το Champions League, αυτό είναι η δική μου εικασία, εάν προκύψει κάποια πρόταση για τον Κύπριο αμυντικό, καθώς και ο ίδιος είχε θέσει ως στόχο να προχωρήσει στο Champions League με την Ομονία. Ήταν κάτι που το ήθελε και ο ίδιος, από τη στιγμή που αποκλείστηκε ίσως προκύψει κάποια πρόταση από άλλη ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι στο θέμα του κεντρικού αμυντικού θεωρώ θα το προχωρήσουν, γιατί έτσι και αλλιώς χρειάζονται ακόμη έναν παίχτη.
0: Ναι, άρα μπορεί και δύο.
1: Εάν φύγει ο Νικόλας, ναι, σίγουρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Στις άλλες θέσεις, ποια είναι η προτεραιότητα, αν μπορώ να το πούμε εντός εκτός εισαγωγικών, σε άλλη θέση?
1: Για τον τερματοφύλακα, εδώ καιρό το ψάχνουν. Δεν ξέρω ότι είναι μια θέση που καίγονται άμεσα, μπορούν να περιμένουν. Γι' αυτό μένει και ο Τζόχο ως backup.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά, από εκεί και πέρα είναι η θέση του μέσου επιθετικού, ένας παίκτης που να μπορεί να βοηθήσει έτσι σε πολλές θέσεις, θα έλεγα. Ίσως ένας παίκτης τύπου Γιόβετιτς να ψάχνουν εκεί στην Ομόνια, που να μπορεί να δώσει λύσεις και μεσοεπιθετικά και στην επίθεση και στα άκρα, ίσως κάποιο έτσι που ποσφαιριστή ψάχνει εκεί η Ομόνια. Και εκεί είναι μια θέση που ίσως να δώσουν έτσι και ένα μεγάλο κονδύλι για να φέρουν ένα παίκτη που να κάνει τη διαφορά. Από εκεί και πέρα πολλά μπορεί να αλλάξουν και άλλες θέσεις, αλλά είναι και οι θέσεις που υπάρχουν στον κατάλογο αυτά, οπότε θα πρέπει να το υπολογίσουμε και αυτό σίγουρα. Μετά αυτή τη στιγμή είναι τρεις θέσεις, ανάλογα με το τι θα προκύψει σε επόμενες μέρες, θα αξιολογήσουν τα δεδομένα.
0: Ναι. Το πλάνο αγωνιστικά της επόμενης εβδομάδας είναι προπονήσεις μετά με το χρονοδιάγραμμα ενόψει του πρώτου αγώνα με τη Λίνκολ.
1: Εντάξει, ακόμη δεν έχει βγει την Πέμπτη το παιχνίδι. Θα περιμένουμε έτσι περισσότερη ενημέρωση και για τις ώρες της αναχώρησης και
0: πότε θα... Είναι ώρες τώρα, μόνο στο live score, μόνο στο... που βλέπω κάποιες ώρες, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτές οι τελικές που θα έχει πάνω, γιατί ναι, δεν έχουμε επίσημα κάποια ώρα.
1: Ναι,
0: το έχει 7 η ώρα το παιχνίδι, ας πούμε, στο Γιβραλτάρ.
1: Δεν έχουν από την UEFA οι ώρες στο παιχνίδι,
0: ήταν
1: και οι αγώνες
0: χθες. Τις έχει όλες 7 η ώρα όλο το πρόγραμμα, εντάξει, άρα δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι, μπορεί, ναι. Θα ξέρουμε περισσότερα μέσα στη μέρα, θεωρώ. Για τις ώρες είναι εκτός έδρας πάλι παιχνίδι.
0: Αυτοί που παίζουν στο δικό τους ή παίζουν αλλού, παίζουν στο Γιβραλτάρ.
1: Δεν ξέρω. Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Έχει ένα γήπεδο που παίζει και αλλά η εθνική ομάδα, δεν ξέρω τώρα είναι αυτό. Πρέπει να είναι αυτό. Πόσα γήπεδα έχει το Γιβραλτάρ, αφού είναι σαν το Στρόβολο σε έκταση. Δεν είναι πιο και πολύ λίγο.
1: Έχει νομίζω κοντά στο αεροδρόμιο εκείνο το γήπεδο. Που...
0: Ναι, ναι, αυτό. Ένα γήπεδο είναι αυτό που πάνε, φεύγουν τα αεροπλάνα και τους βλέπεις.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό είναι, ναι. Ναι. Εντάξει, τα προβλήματα είναι δεδομένα οι απουσίες, έτσι δεν υπάρχει κάτι.
1: Θα απουσιάσει ο Νενγκό ακόμη ένα παιχνίδι στο πρώτο εντός, στο εκτός έδρας. Σίγουρα οι Κουλυμπαλί και Κακουλής θα απουσιάσουν από το πρώτο παιχνίδι. Περίμεναν μέχρι χθες την ενημέρωση να μάθουμε περισσότερα σήμερα του διαιτητή, μέσα από την έκθεση του διαιτητή, για το αν θα χάσουν ένα ή δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Θεωρώ Κακουλής ίσως να χάσει δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είναι ο Ντουμπάτσο που δεν προπονήθηκε, που δεν κρίθηκε έτοιμος για το παιχνίδι. Θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για το συγκεκριμένο, για να έχει τουλάχιστον μια καθαρόμοι επιλογή. Ο Μοντνόρ ήταν μάλλον τροφική δηλητηρίαση αυτό που είχε πάθει. Θεωρώ πως μέχρι την επόμενη Πέμπτη θα είναι έτοιμος. Έτσι αλλιώς ήταν στον πάγκο. Θεωρώ πως θα είναι έτοιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι. Πάντως τώρα βλέπω τις φωτογραφίες του γήπεδου. Είναι όντως πολύ περίεργο γήπεδο, γιατί είναι πάνω σε ένα βράχο. Δεξιά αριστερά θάλασσα, πολύ κοντά εν πάση περιπτώσει. Και εντάξει, είναι από τα πιο περίεργα γήπεδα. Ναι, κερκίδες μακριά. Ναι. Κερκίδες μακριά σχετικά. Από τη μία πλευρά, από τη μία δεν έχει καθόλου κερκίδες. Οι άλλες είναι κοντά. Αλλά γενικά είναι ένα περίεργο γήπεδο, το οποίο εντάξει δεν το βλέπεις. Είναι εμπειρία δηλαδή το να πάει κάποιος να δει παιχνίδι στο συγκεκριμένο γήπεδο. Europa Sports Center.
1: Να πάει από το πρώτο παιχνίδι, να δείξει ότι αφήνει πίσω στον αποκλεισμό, να κάνει μια καλή εμφάνιση με 11 παίχτες, δηλαδή είναι δυνατόν μετά από τρεις κόκκινες που έχτηκε σε δύο παιχνίδια για να... Έτσι βγάλει αντίδραση και να κερδίσει.
0: Πρέπει να είναι σοβαρή Ομόνοια, γιατί πέρσι αυτοί παίξανε στο. Πώς το λένε, παίξανε στους ομίλους, στο League Face και πήρε και κάποιους βαθμούς, νομίζω. Πέρσι ήταν η πρόκληση.
1: Έκαναν καλές εμφανίσεις.
0: Ναι. Είναι μια ομάδα που θέλει μια προσοχή, αλλά ποιοτικά δεν συζητάμε τώρα, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρουση.
1: Εγώ είδε στα χέρια της Ομόνοιας να αντιδράσει και να κερδίσει ξανά και την εμπιστοσύνη και του κόσμου. Τι ήταν αρκετές οι αντιδράσεις μετά τον αποκλεισμό.
0: Σωστό.
1: Λογικό, εντάξει, σε ένα σημείο, καθώς όταν βάζει στόχο το chapter και αποκλείεται από το δεύτερο προκριματικό από τους πρώτους αγώνες ουσιαστικά, πάντα θα υπάρχει κριτική, ειδικά με τον κόσμο της Ομονίας.
0: Ανδρέα, καλή δουλειά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Για πάμε μια βόλτα από τη Ρουμανία να δούμε έτσι απόϊχο από την χτεσινή ηρωική εμφάνιση της ΑΕΚ, η οποία έπεσε μαχόμενη στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά τις 9 θα έχουμε και συζήτηση με τον Γιώργο Κωνσταντίνου γενικά για την Ευρώπη, αλλά θα συζητήσουμε έτσι και περισσότερα με τον παλιάσο της ΑΕΚ για το παιχνίδι. Αλλά τώρα πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Λεωνίδου. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Εντάξει, πολύ πικρή η γεύση έτσι. Όταν φτάνει στα πέναλτι και αποκλείεσαι στα πέναλτι, και ειδικά όταν έχει κάνει τόση προσπάθεια μέσα στον αγώνα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πικρή η γεύση.
2: Ναι, θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ παράξενο παιχνίδι με κοντράσεις συναισθημάτων, μία πάνω, μία κάτω. Η ΑΕΚ κάπου έμοιαζε ότι μετά τον Κωνσταντίνη δεν θα τα καταφέρει και θα φύγει από την διοργάνωση. Μετά σοφαρίζει το συνολικό σκορ με τον Μπάγιτς. Δείχνει ότι είναι μένει όρθια. Στην παράταση είναι καλύτερα από την Μπέιταρ, χάνει ευκαιρίες, αλλά δεν τα καταφέρνει εκεί. Και όταν πάει το μάτι στη Ρωσική ρουλέτα, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ξέρεις, είναι μια διαδικασία και από την εμπειρία σου ξέρεις, Άλκη, αν την πάρεις πετάς στα ουράνια, αν την χάσεις στα δάχτυλα.
0: Γιατί το λες, όπως το
2: είναι, είναι όχι απαραίτητα θέμα τύχης, είναι και ικανότητας, αλλά είναι πολύ μικρές οι λεπτομέρειες. Εντάξει, γενικά Άλκη φαινόταν ότι ήταν ένα ζευγάρι το οποίο θα κρυθεί πολύ στις λεπτομέρειες και κρύθηκε στο τελευταίο στάδιο που θα μπορούσε να κρυθεί. Δηλαδή ήταν στα πέναλτι. Από εκεί και πέρα να αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι εν συντομία. Η ΑΕΚ δεν πήγε καλά το πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν καλή. Δηλαδή ψαχνόταν λίγο, προσπαθούσε, ήρθε τον κόρα από στατική φάση από το 30 και μετά η Μπέιταρ έδειχνε και πάλι να αναχτά τα ενία όπως στο πρώτο παιχνίδι. Όμως εδώ έκανε και ευκαιρίες, είχε βγάλει μια θεματική αποκρούση ο Παρασκευά, η μπάλα μέσα πήγαινε και έσωσε την ΑΕΚ. Και ήρθε εκείνο το λάθος για να δοθεί το πέναλτι και να γίνει το 1-1. Ήταν γενικά ήταν σειρά των λαθών, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, γιατί και οι δύο ομάδες έκαναν λάθη που τα πλήρωσαν. Δηλαδή αν δει κανείς και το τρίτο γκολ της ΑΕΚ, ο Σίλβα δεν ελέγχει σωστά την μπάλα και το εκμεταλλεύεται ο Μπάγκιτς. Να μην λέμε ότι κάνει μόνο ΑΕΚ λάθη, έκανε και Μπέιταρ και τα
0: εκμεταλλεύτηκε
2: πάρα πολύ καλά. Οπότε αν όμως χωρίζω το μάτς σε αυτά τα δύο μέρη, ότι το πρώτο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας ΑΕΚ δεν ήταν καλή, στο δεύτερο ημίχρονο με τις παρεμβάσεις του Καμορανέζη άρχισε και ανέβαινε. Για μένα ο κύριος Καμορανέζης έκανε καλό coaching θες. Δηλαδή βοήθησε την ομάδα με τις αλλαγές του. Συγγνώμη, αρχίμα, δεν σ' άκουσα.
0: Έτσι το είδες το για καλό coach.
2: Ναι, έτσι το είδα. Ναι, γιατί να σου εξηγήσω γιατί.
0: Καλία γενικά είναι ο τρόπος που την παρέτησε.
2: Να σου εξηγήσω γιατί το λέω. Ότι τη βοήθησε με τις αλλαγές του και το ρεθετώ από το ημίχρονο και μετά. Γιατί ο Μιραμόν πήγε δεξί winger και όχι δεξί back που ήταν επιρρεπής σε λάθη σε εκείνη τη θέση. Πήγε ο Εκπολό και βοήθησε ακόμη περισσότερο την ομάδα. Ο Λαγιούνι από δεξιά δεν ήταν καλός χθες ο Τινίσιος. Και σε αυτό το match έδειξε ότι θέλει χρόνο, δεν προσαρμοστεί ακόμη 100%. Άρα ήταν μια πρώτη κίνηση που βοήθησε. Μετά τοποθέτησε τον Ιβάνοβιτς κατά τη διάρκεια του αγώνα, τον πέρασε ως αλλαγή και τον έβαλε πίσω από τον Μπάγιτς και ο Σέρβος κέρδισε πάρα πολλές μάχες και βοήθησε στην ανάπτυξη. Άλλαξε πλευρές το να μείνει με το Ρούπιο σε κάποια στιγμή όταν είσαι στο Ρούπιο. Δηλαδή έτσι νεκάτωσε λίγο την τράπουλα και θεωρώ ότι με τις κινήσεις του βοήθησε η ΑΕΚ να είναι καλύτερη από το 45 και μετά και να δείξει τα αποθέματα στην παράταση χάνοντας εκείνες τις 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Εντάξει, θυμίζω και εκείνη του Ρούπιο μετά το 3-2 του Μπάγιτς στην κανονική διάρκεια έφυγε σαν Σαΐτα, όμως δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση με το δεξί, που είναι και το πόδι με το οποίο τελειώνει συνήθως τις φάσεις. Η ΑΕΚ έχει να μεμφέρει τον εαυτό της για τα ατομικά λάθη στην άμυνα, για τη μη αποτελεσματικότητα της, γιατί θα θυμάται κανείς αρκεί για τα δύο δοκάρια στην αρένα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι ευκαιρίες πολύ μεγάλες, τις οποίες πρέπει να κάνεις γκολ.
0: Κοίταξε, ότι χάθηκε η πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι, πιστεύω ότι εκεί χάθηκε. Δηλαδή, αν ήταν διαφορετικό το προφίλ της και το αποτέλεσμα της και η εικόνα της ομάδας, θα μιλούσαμε για διαφορετικά πράγματα. Εχθές ήταν η ΑΕΚ της Ευρώπης σε μεγάλα διαστήματα.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν περίμενα ότι θα το κερδίσει το μάτσο. Όταν ήρθε αυτό το τρομερό γκολ του Ατζίλη στο 87, λέω τελείωσε εκεί πέρα. Το ότι αντέδρασε μέσα σε 3-4 λεπτά και έβαλε γκολ και έκανε το 3-2, να σου πω την αλήθεια, εκεί πίστεψα ότι θα προκριθεί. Αλλά
2: ναι, όλοι το πιστεύσαμε και με τις ευκαιρίες στην παράταση, με το momentum. Αλλά εντάξει, αρχικά θα πρέπει να κρατήσει τα θετικά όπως είναι η αντίδραση, να βελτιώσει τα αρνητικά που παρουσίασε. Σίγουρα, όπως είπα, μένει η πικρία του αποκλεισμού. Δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό, αλλά η ζωή στο ποδόσφαιρο προχωρά, όπως και στην κανονική μας ζωή. Θα πρέπει να μάθει από τα λάθη της, να βελτιωθεί. Θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τον χρόνο που της δίνεται τώρα μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν θα γίνουν κάποια φιλικά ή μόνο προπονήσεις, είναι κάτι που θα μάθουμε. Και θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει, νομίζω, πρώτη αγωνιστική με τον Αποέλ στην αρένα είναι.
0: Ναι.
2: Με δύσκολο παιχνίδι, σούπερ ντέρπι. Και θα πρέπει να είναι έτοιμη ερχόμενοι πίσω Αντερέγεν και Τσακόν να δώσουν περισσότερες επιλογές συν τις μεταγραφές. Γιατί αυτή η ΑΕΚ δεν είναι η τελική της μορφή. Δηλαδή θα έρθουν παίχτες πίσω, όχι απλά μεταγραφές. Και φυστάμενοι παίχτες που είναι παροπλισμένοι.
0: Και εξαιτηρουμένων των αναλογιών της χρονικής περίοδου, των απουσιών που είχε, της πίεσης που υπάρχει σε ένα τέτοιο παιχνίδι και του εκτός έδρας, γιατί εκτός έδρας ήταν εξαιρετική η ατμόσφαιρα που κάναν οι Ισραηλοί, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο, η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο έτοιμη σε σχέση με το πρώτο μάτς και πολύ πιο καλύτερη.
2: Ναι, ακριβώς, κατάφερε μέσα σε μερικές μέρες να δείξει ένα βελτιωμένο πρόσωπο και να αναλύσει καλά τον αντίπαλο. Ναι. Προσπάθησε και έβγαλε αντίδραση μέσα στο ίδιο το παιχνίδι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κρατάμε αυτό, το έχεις πει εσύ προηγουμένως εύστοχα. Και όπως είπαμε, θα πρέπει να αναλύσει εκ νέου την αναμέτρηση που έδωσε εδώ στο πλοίο της Ρουμανίας, να βελτιώσει τα λάθη, να χτίσει πάνω στα θετικά της, να προσπαθήσει ο κ. Καμαρανέζη να περάσει την ταυτότητά του. Και ο Πάγκοφ χθες έδειξε για δεύτερο σερί μάτς ότι είναι μια μεταγραφή που θα βοηθήσει. Ο Ρέπας μου άρεσε παρά το γεγονός ότι δεν παίζει στη φυσική του θέση και πρέπει να το πούμε.
0: Ο Ρέπας, ναι.
2: Δεν είναι δεκάρι για μένα ο Ρέπας, είναι οχτάρι, αλλά παίζεται και η λήψη παιχτών. Προσωπική άποψη εμένα μου άρεσε, ο Πάγκοφ το ίδιο, και θα χρειαστεί έτσι να μπουν όλα και τα μεταγραφικά αποκτήματα μέσα, γιατί βλέπουμε ότι χρειάζεται σε όλους τους παίχτες για να μπορέσεις να προχωράς. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι, αντίθεση δηλαδή, είναι ότι δεν θα έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Εντάξει, όλοι θα παρακαλούσαν να τα έχουν στην ΑΕΚ, δεν τίθεται θέμα προς τη συζήτηση, αλλά στο τέλος της μέρας δεν θα έχουν παιχνίδι μεσοβδόμαδα, άρα θα είναι φουλ επικεντρωμένοι στον εγχώριο στόχο. Επαναλαμβάνω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήθελαν να προκριθούν καμία σχέση. Αλλά όταν αποκλείεσαι και μετά κάνεις τη σούμα και διέρχεται.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Πότε επιστρέφετε σήμερα, τι ώρα, απόγευμα?
2: Ναι, σε πολύ λίγο πάμε προς αεροδρόμιο. 10 η ώρα αναχώρηση από ξενοδοχείο να πάει προς αεροδρόμιο. 12 και 4 αναχώρηση, γύρω στις 3. Ή 12.30, νομίζω 12.30 αναχώρηση, 3 το μεσημέρι περίπου θα είμαστε στη Λάρνακα να ξεκουραστούν οι παίχτες και να μπει το πλάνο προετοιμασίας μέχρι την
0: άξιση. Αλλάζει το πλάνο, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι αλλάζει το πλάνο.
2: Σε ένα μήνα η άξιση.
0: Ναι,
2: πλέον. Και ο Ρόκ Άλκη θα έχει πολλή δουλειά με τα γραφικά τώρα, όπως είπε πριν. Θα εντείνει τις προσπάθειες του για ενίσχυση στο ρόλο του επιτελικού μέσου, θα φέρει παίχτη. Θα έρθουν και άλλοι παίχτες, 2 με 3 κινήσεις θα γίνουν.
0: Ωραία. Γιώργο, καλή δουλειά. Ευχαριστώ και θα τα πούμε. Καλημέρα.
2: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της ΑΕΚ. Θα επανέλθουμε την ΑΕΚ αργότερα, όπως και για ΠΑΦΟ θα έχουμε εννοείται μετά ρεπορτάζ. Ο 027 λέει: ΑΕΚ φέτος θα πάει για πρωτάθλημα που βγήκε, αφού βγήκε από την Ευρώπη. Δεν είμαι με την ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Ναι, θα είναι σίγουρα μεγάλο στόχος. Η Ευρώπη είναι καλή, είναι χρυσή, είναι άγια, είναι κερδοφόρα, φέρνει πολλά λεφτά. Αλλά δεν είναι εύκολη όταν θες να διεκδικήσεις την ίδια ώρα το πρωτάθλημα. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι ένας συνδυασμός. Μια διοίκηση, οποιαδήποτε διοίκηση, σίγουρα θέλει τίτλους, αλλά και τα εκατομμύρια τα οποία έρχονται από την UEFA κάθε χρόνο για την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, προφανώς είναι μεγάλη κουβέντα, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Λοιπόν, μηνύματα ό,τι στέλνετε, θα κάνουμε κλήρωση μετά τις 9 για να δώσουμε μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Δωρεάν MOT ένας από εσάς στο 2324 με την ένδειξη MOT, SES Auto Service, στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Ο Βούδας λέει ήταν ο παδός της Ομόνιας και του είπανε κάτσε περίμενε μεταγραφές, όποιος θέλει τσουλού καλά κάνει να πάει αλλού. Ρε 9-12, λοιπόν, καλημέρα και στον 9-12, καλημέρα στον Ανδρέα, στον Αυγουστίο, ο Κωνσταντίνος. Πάμε να ακούσουμε τα γκολ της ΠΑΦΟΥ και επιστρέφουμε σε λίγο με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Λέγεται πραγματικά! Μοιάζει το Αλφαβέρα!

αυτή τη δεξιά γωνία του Σίλης. Πάπος κάνει του 2-0. Τρίτο γκολ για την Πάπο. Θα πάω από το Πιέλ.

σκοράσουμε κι εμείς. Πλάι όταν από δεξιά πέταξε κέντρο και περιοχή του Μαγεσικού, εκεί που χρειάστηκε, έκανε φοβερή απόκρουση στο 110 σε διαγώνιο. Πολύ καλό σου που έγινε από τον Σανιάννη. Το διώξιμο τώρα υπάρχει, θα γίνει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. 2-2-2, έλα

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Πάφος επικράτησε τη Χάιντουκ Σπλίτ με 4-0 στην παράταση και εξασφάλισε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι κυπελούχοι ανέτρεψαν το εισβάρος τους 2-0 του πρώτου αγώνα, διαμορφώνοντας συνολικό σκορ 4-2 υπέρ τους. Τα τέρματα της αναμέτρησης σημείωσαν η Κούγκαν, Κολτάρ, Μπιέλ και Κορέγια. Η παφιακή ομάδα στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Σάλτσμπουργκ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στις 6 Αυγούστου. «Κάναμε κάτι επικό απέναντι σε μια ιστορική ομάδα», ανέφερε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σαπίντο. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ στη Ρουμανία παρά την υπερπροσπάθεια και αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Μπέιταρ. Ο αγώνας έληξε 3-2 υπέρ των κίτρινο-πρασίνων στην κανονική διάρκεια, αλλά στη ρωσική ρουλέτα οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που τελικά επικράτησαν και έβαλαν τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας της Λάρνακας. «Κάποιες στιγμές σε πληγώνουν, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε μπροστά», το σχόλιο του Μάουρο Καμορανέζη. «Έδεσε τον Λοσάδα, μέχρι στιγμές σε πληγώνουν, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε μπροστά», το σχόλιο του Μάουρο Καμορανέζη. Έδεσε

0: 8 η φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Αποχαιρέτησε την Πολωνία ο Άρης με φιλική ήττα 1-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί στην Αυστρία. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ η ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Σήμερα στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας στο Αμόχωστος επιστροφή. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν προκρίσεις στον τρίτο προκριματικό γύρο των Europa και Conference League αντίστοιχα. Μετά το υπέρ τους 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, οι Θεσσαλονικείς διπλασίασαν τις νίκες τους επί της Δυναμό Κιέβου και με συνολικό σκορ 5-3 συνέχισαν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στη δεύτερη τη τάξη διασυλλογική διοργάνωση. Οι πράσινοι ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με την Πάξη στο ΟΑΚΑ και με πρίκα το υπέρ τους 2-1 από την Ουγγαρία πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Conference League. Με Πόποβιτς κοντά στην Νάιμέγκεν, ο Ολυμπιακός εκτός ο Ορτέγα. Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του 21χρονου επιθετικού Κάρλος Εσπί από τη Λεβάντε. Η Άρσεναλ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Γκυμαράες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Καλημέρα σας, Σπορ».
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15? Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 16 Αυγούστου. ΜΑΣ Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Από τον τόπο μας πατατάκια επιλεγμένα είδη 200 γραμμάρια 1,55 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
14: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια

0: Προσπάθεια της Ομόνοιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
1: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
6: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, τσιγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
12: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
12: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
12: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
15: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
15: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλά θέματα μπροστά. Πάμε αμέσως τώρα να καλωσορίσουμε τον παλιόσο της ΑΕΚ Λαρνάκας, τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
4: Καλημέρα και καλημέρα και στην και στους ακροατές σας.
3: Σίγουρα έφερε στεναχώρια έτσι το αποτέλεσμα. Μάλλον ο τρόπος που ήρθε αποκλεισμός, γιατί η ΑΕΚ για πολλούς πήγε, όχι για πολλούς, πήγε με την πλάτη στον τοίχο αφού είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι με ένα 0, αλλά στάθηκε περίφημα στο μάτς χθες βράδυ. Η διαδικασία των πέναλτι κερδίζει και ο πιο τυχερός, δεν πρέπει να είσαι μόνο ικανός.
4: Όπως τα είπε συνάλλη, απλώς αυτό που μας πληγώνει είναι η εμφάνιση του πρώτου παιχνιδιού.
3: Ναι.
4: Και μάλιστα στην έδρα σου. Τέτοια εμφάνιση δεν την περίμενε κανένας και πιστεύω ότι εκεί χάθηκε η πρόκριση.
3: Ναι. Ναι.
4: Δεν ήταν έτοιμοι. Δηλαδή αυτό που είδαμε ψες ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είδαμε στο ΑΕΚ Αρένα. Και αυτό μας πληγώνει ακόμη περισσότερο. Εντάξει, το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και για τις δύο ομάδες, χάθηκαν και από τις δύο ομάδες ευκαιρίες. Όμως αυτό που έβγαλε η ΑΕΚ και μας ευχαρίστησε όλους, παρόλη την πίκρα που έχουμε και τη στεναχωριά, έβγαλε έναν πολύ καλό εαυτό. Και αυτό που θα έλεγα, όπως μπορούν να πούμε, χρειάζεται ακόμα κάποιες πινελιές για να θεωρηθείς ότι έχεις μια πολύ καλή ομάδα.
3: Ναι. Για να πάει να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο από τη στιγμή που
4: τώρα είναι τα δύσκολα, γιατί να σου πω, έχεις ένα μήνα μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα,
3: ναι.
4: Πρέπει να γίνουν κάποια φιλικά.
3: Αλλάζει η προετοιμασία, έτσι.
4: Ακριβώς, ναι, αλλάζουν τα πράγματα όλα τώρα. Και αυτό είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, οι ομάδες οι περισσότεροι έχουν κλείσει τα φιλικά τους, δεν θα είναι εύκολο, πρέπει να διαχειριστείς αυτόν τον υλικό μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Υπάρχουν θέματα. Είσαι εκτός των στόχων που έχεις θέσει από την άσκηση.
3: Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα βρει αντιπάλους, αυτό είναι το. Θα βρει σίγουρα. Απλά.
4: Σίγουρα θα πρέπει.
3: Είναι αυτό που λες, η φιλοσοφία και της προετοιμασίας. Θα έρθουν και κάποιοι παίχτες και καινούργοι, γιατί δεν έχουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα πάρει κάτι επιπλέον. Όχι, θα πάρει σίγουρα.
4: Αυτό είναι κάποτε που μας προβληματίζει. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω ότι υπάρχει προγραμματισμός για να μπαστούν και ακόμα δύο με τρεις ποσοστά.
3: Έτσι ακούγεται, ναι.
4: Τώρα αυτό που προβληματίζει εμένα προσωπικά και λέω ότι δηλαδή για να τους πάρω αυτούς τους ποδοσφαιριστές έπρεπε να αποκλειστώ, δηλαδή δεν μπορούσα να τους πάρω πριν για να πάω ενίσχυση με τα ευρωπαϊκά. Δική μου απορία φυσικά αυτή. Δική μου απορία είναι αυτή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει στο πρόγραμμα αυτό και σίγουρα υπάρχουν οι στόχοι και υπάρχουν οι παίχτες οι οποίοι είναι στο στόχαστρο. Σίγουρα.
3: Ναι.
4: Δεν ψάχνουμε τώρα.
3: Και εγώ το
4: εκτός αν υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις με τις ομάδες τους ή είναι εντός ή εκτός προγραμματισμού των ομάδων και περιμένουμε, όπως η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που λέει είναι στο ρόστερ αλλά μπορεί να φύγουν. Ίσως να περιμένουμε κι εμείς κάποιους να περιμένουμε.
3: Το αλλά η αλήθεια είναι υπάρχει. Υπάρχει μέχρι την τελευταία στιγμή θα φεύγουν παίχτες από διάφορες ομάδες.
4: Ακριβώς αυτό
3: λέω. Οπότε μπορεί να γίνει
4: όπως και να έχει το πράγμα. Από τη μια υπάρχει η πικρία για τον αποκλεισμό, από την άλλη υπάρχει. Νιώθεις μια ευχαρίστηση ότι είδες μια ομάδα που το πάλεψε μέσα στο γήπεδο, που το ήθελε. Πέρασε ο πιο τυχερός, να το πω έτσι, γιατί άμα φτάσεις μέχρι εκεί στη ρώσικη ρουλέτα, το πέναλτι. Ή μπορεί να συμβούν τα πάντα. Όμως εγώ με αυτά που είδα ψες, είδα ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σίγουρα. Σίγουρα υπάρχει. Όμως είδα ποδοσφαιριστές που πάλεψαν το παιχνίδι και δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα ότι πήγε με κατεβασμένα χέρια και έχασε από μια ομάδα η οποία δυστυχώς ήταν από τις καλύτερες που υπήρχαν μέσα στην Γλωρία.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Από την αρχή το είπαμε ότι δεν είναι καλό που έχεις Ισραηλινούς.
4: Εγώ διαρωτούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω φυσικά αυτά τι σου εφαγγετικάνω και τι σκληρώσει.
3: Πώς είναι αδύναμη.
4: Όταν εγώ πέρσι μαζεύω τόσους βαθμούς και είμαι στις δυνατές και φτάνω στους 16, πώς μπορώ εγώ να πέσω με την Πέιταρ, να παίξω με την Πέιταρ ή με την Αύστρια ή ξέρω εγώ. Αυτό δηλαδή που λένε ότι είσαι στους δυνατούς. Μα ποιους δυνατούς είναι.
3: Όχι, να τους βράσω τους δυνατούς, δηλαδή έτσι, έτσι δυνατή.
4: Ο Απόλλωνας, ας πούμε, έπεσε με μια κλήρωση με μια ομάδα που ήταν πολύ υποδιέστερη. Χωρίς φυσικά να αφήνω τον Ομέγα για κάτι, απλώς εγώ λέω ότι αν είναι στους δυνατούς, ποια θα είναι η αδυνατή ομάδα όταν έπεσε με την Πέιταρ που ήταν στους αδύνατους δηλαδή.
3: Είναι
4: αυτό που είναι σε παρέσθεση να το... Το βάζω σε παρέσθεση.
3: Ναι, κατάλαβα τι είναι.
4: Απλώς σε εμάς συζήτησης τώρα για να δούμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως και να έχει το πράγμα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πρέπει να σηκώσουν τα κεφάλια όλοι πάνω. Όλοι, όπως είπε και ο προπονητής, ήταν περήφανος για τους παίχτες τους για τους παίχτες και για την εμφάνιση τους. Πρέπει να γίνει μια ομαλή μετάβαση από τα ευρωπαϊκά στα κυπριακά δεδομένα και να μπει η ομάδα έτοιμη στο πρωτάθλημα. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
3: Ήταν καλό και το κουτσάρισμα του Καμπορανέζη χθες. Δηλαδή όταν είδε κάποια πράγματα να μην κυλούν όπως θα ήθελε μέσα στο γήπεδο, πήγε, πώς το λένε,
4: άλλαξε τα δεδομένα. Το χθεσινό ήταν διαβασμένος, έπαιξε σωστά, έκανε τις κατάλληλες κινήσεις, ήταν άτυχο το αποτέλεσμα, γιατί σε 2-3 φάσεις θα μπορούσαμε να προηγηθούμε με το τέταρτο γκολ, ειδικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα, τα οποία είναι δύσκολο να γυρίσει. Όμως από την άλλη πρέπει να παραδεχτούμε ότι και η Μπέιταρ έχασε κάποιες ευκαιρίες, ήταν πολύ καλός ο Ανδρέας ο Παρασκευά, πάρα πολύ καλός. Και αυτόν τον πιστώνουμε, το ότι το παιδί δεν έπιασε ένα πέναλτι ήταν γιατί ήταν πάρα πολύ καλά χτυπημένα τα πέναλτι. Και στο ποδόσφαιρο δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Όταν φτάσεις στα πέναλτι, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Το ζήτημα ήταν να σκοράρουμε στις δύο τελευταίες φάσεις που βρέθηκε ο Αμίν και ο Ρούμπιο εκεί σε καλές θέσεις, να σκοράρεις εκεί και θα τέλειωνε στο παιχνίδι σίγουρα στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
3: Είσαι αισιόδοξος γενικά για την επόμενη μέρα?
4: Με αυτά που είδα χτες, σίγουρα. Υπάρχουν όμως σημεία βελτίωσης, όπως είπα χρειάζονται ακόμα λίγες πινελιές για να δούμε την ομάδα αυτή που θέλουμε όλοι να δούμε. Σίγουρα είναι αρχή, είναι στο στάδιο της προετοιμασίας και αυτό το γνωρίζουμε εμείς που παίξαμε ποδόσφαιρο, πόσο διαφορετικά είναι τα πρώτα παιχνίδια από τη συνέχεια του να μπήσει στο... Το να ρολάρεις στο πρωτάθλημα και να παίξεις ακόμα βαστό 7-8 παιχνίδια και να μπήσεις στη ροή του παιχνιδιού. Εδώ θα έλεγα ότι αν μπορώ να μπω λίγο σε θέματα απαιχτών, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, πόσο σου λείπει ένας Ρομπέρ πίσω, πόσο σου λείπει ένας Ροντένι στο κέντρο. Αυτά τα πράγματα σίγουρα φάνηκαν. Τα είδαμε εμείς που βλέπαμε κάθε αγωνιστική την ομάδα, τα βλέπεις. Είναι εδώ που λέω οι μικρές πινελίδες που χρειάζονται ακόμα για να φτιάξεις αυτήν την ομάδα που να λες ναι, μάλιστα τώρα είναι complete.
3: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, εννοείται θα παρακολουθήσουμε.
4: Και συγχαρητήρια στους υπόλοιπες ομάδες που πέρασαν. Εύχομαι να πάνε μέχρι το τέλος. Η Κύπρος χρειάζεται βαθμούς, έστω και με τον αποκλεισμό η ΑΕΚ κατάφερε να δώσει και πάλι βαθμούς και ελπίζω να προχωρήσουν οι άλλες ομάδες, να τις δούμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι ευχή μας και χαρά μας. Είναι όλοι παίζουν για την Κύπρο και ακούγεται το όνομα της Κύπρου παντού και θα είναι πολύ καλό να προχωρήσουν στα ευρωπαϊκά.
3: Συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Καλό πρωινό.
4: Καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα.
5: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε Παφό, πάμε να καλωσορίσουμε τον παλιάστο της ομάδας, τον Κούλη Ιγνατίου, για να συζητήσουμε για τον θρίαμβο, η αλήθεια είναι, της Πάφου. Ήταν και σπουδαία εμφάνιση και κυρίως το αποτέλεσμα. Όταν... Κούλη, καλημέρα αρχικά.
10: Καλημέρα σας.
3: Το γεγονός ότι προχώρησαν με ένα εις βάρος της 2-0 από τον πρώτο αγώνα, αν και στο πρώτο παιχνίδι, εγώ θα πω, αδικήθηκε από το σκορ, ήταν όμως αυτό το 2-0. Οπότε αυτόματα ο πήχης ήταν πολύ ψηλά ο βαθμός δυσκολίας. Η Πάφος τα κατάφερε περίφημα χτες με το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι από σένα.
10: Ακριβώς όπως τα είπες αυκή μου, γιατί από το πρώτο παιχνίδι φάνηκε ότι η Πάφος ήταν καλύτερη. Μετά, αν και έχασε με 2-0 με τόσο κόσμο behind the mm-hmm. Βλέπεις ότι σαν ομάδα έστειλε καλύτερα η Πάφος. Και αυτό έφανηκε από το πρώτο παιχνίδι, γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι χθες ότι μπορούσαμε να ανατρέψουμε το σκορ, και όπου συζήτουμε, όπου μιλούσαμε κάποιον, το λέω ότι αν πάρουμε τέρμα γρήγορα θα το ανατρέψουμε το σκορ, και νομίζω ότι ένα αδικία που ήταν 2-0 μόνο στην κανονική διάρκεια, μπορεί να είναι και 5-6-0.
3: Ναι, ναι, ναι. Ήταν κατά κύματα η επιθέση της Πάφου, δηλαδή ήταν και απολαυστικό το θέαμα που βλέπαμε. Δηλαδή ήταν μια ομάδα, κοίταξε, σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, έτσι, από μια ομάδα, και αυτό η Πάφος το έκανε πολύ έτσι εμφατικά χτες.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπεις ότι σαν ομάδα, η Πάφος ήταν κατά κράτος καλύτερα, τους κέρδισε κατά κράτος, και φαίνεται περίπτωνα ότι ανά πάσα στιγμή δεν μπορεί να ανατρέψει ο σκορ, πράγμα που έκαμε, και λέω ότι ήταν αδικία το 2-0 στο ημίχρονο. Ναι. Μπορεί να είναι και 5-6-0. Είναι μια ομάδα η οποία εκτός από το 93 μπορεί να μην έκαμε άλλη ευκαιρία.
3: Ναι, σωστό, σωστό. Τι περιμένεις από εδώ και πέρα? Παίζει τώρα με την Σάλτσμπουργκ, η οποία Σάλτσμπουργκ στο παρελθόν είχε κάνει κάποια έτσι ωραία πράγματα στην Ευρώπη, σε ομίλους, Champions League κλπ. Δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος, αλλά είναι μια πολύ πλούσια ομάδα, με δεδομένο ότι είναι ένα φυτώριο παίκτων, βγάζει παίκτες, πουλάει παίκτες, αυτό το group της Red Bull. Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα για την...
10: Η Πάφος απέδειξε ότι είναι ικανή για όλα. Εντάξει, μιλούμε για μια ομάδα με αρκετά καλή, με, όπως λέτε εσύ, με προϊστορία και στο Champions League, αλλά και στην Ευρώπη, να κάνει αρκετές εκπλήξεις και αρκετά καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Όμως και η Πάφος απέδειξε ότι και με μεγάλες ομάδες όπως πέρσι, με τη Villarreal ή με τη Μονακό ή οτιδήποτε ομάδες, έφερε αρκετά καλά αποτελέσματα. Αυτό ήταν και η πορεία της εξαιρετικής στο Champions League. Δηλαδή έχει τη στόφανη και την εμπειρία η Πάφος να αποκλείσει τη Σάλτσμπουργκ. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, το φαβορί είναι η Σάλτσμπουργκ. Αλλά η Πάφος μπορεί να τα καταφέρει, νομίζω.
3: Θα είναι σπουδαίο να μπει η League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για μία ακόμα χρονιά. Για να μην θυμίσουμε πού ήταν η Πάφος πριν μερικά χρόνια και πού είναι τώρα και τι πετυχαίνει και στην
10: Ευρώπη. Ακριβώς, όλα είναι τα λεφτά.
3: Ναι.
10: Μη στιγμή πολύ λεφτά. Και έχεις έναν υγιεινό οργανισμό. Όλα βέβαια πολλά. Ξεκινούν όλα. Γιατί δεν ξεχνώ όταν αγωνιζόμαστε εμείς με τις ευθύνες αγωνιζόμαστε.
3: Βέβαια.
10: Αν σου πει δεν είχε νερό, και ξεκινούσαμε με τη γεωργική μου να βάζει χρόνια, το χωριό που ήταν να κάνουμε μπάνιο.
3: Ναι, ναι.
10: Αν πρέπει να μπεις μέσα στα αποδυτήρια.
3: Τώρα είναι καμία σχέση με αυτό.
10: Η ομάδα άλλαξε ταχύτητες, άλλαξε επίπεδο σε όλους τους τομείς. Δηλαδή, μιλούμε από τον πρώτο νηφίλο μέχρι τον τελευταίο.
3: Κούλη, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον Λελέ, γιατί έχουν ελεγχθεί πολλά το τελευταίο διάστημα. Έτσι, είδα το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, έκανα και λίγο ζάπινγκ με την ΑΕΚ σε κάποια διαστήματα, αλλά εχθές εμένα ο Λελέ μου άρεσε, και θα σου πω γιατί. Διότι τον έβλεπα, μου θύμισε Ζάιρο. Δηλαδή, ο Ζάιρο έβαζε γκολ, αλλά είχε πολύ περισσότερη συμμετοχή σε γκολ. Δηλαδή ήταν ένας παίκτης ο οποίος τράβαγε πάνω του αντιπάλους, κέρδιζε μάχες μέσα στην περιοχή, το κορμί του είναι ένα θηρίο. Χτες ο Λελέ μου θύμισε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή Τον είδα τα πατήματά του, ήταν καλά. Του λείπει τον γκολ, γιατί σε ένα center for, όταν το σκοράρεις θα σου αλλάξει και η ψυχολογία. Αλλά όλος αυτός ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε χτες μέσα στο γήπεδο, το λέω, το αισθάνομαι ανάγκη να το πω, διότι ακούω πάρα πολύ αρνητική κριτική για τον παίχτη και ότι δεν κάνει και τη φέρτε άλλον παίχτη κλπ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ο top παίχτης, αλλά χτες είχε πολύ καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω να συμφωνείς και θέλω να ρωτήσω.
10: Συμφωνώ σε ένα ορισμένο βαθμό, ότι πέρσι έφεραμε 4 σέντερ, φορπόδι έφερα το τίματα, ήταν ο άλλος ο...
3: Και ο Μπασουαμινά,
10: και μπούταν, τέλος πάντων, αυτός που βγήκε παραπάνω από όλους σε δείχνει τώρα ο Λελέ.
3: Ναι.
10: Είναι αθλητικό κορμί, έχει δύναμη, είναι γρήγορος. Mm-hmm. Είναι κάτι που χρειάζεσαι. Του λείπει τον που είπες εσύ, μόνο τον κορ.
3: Ναι.
10: Είναι και τον κορ, μιλώ για μεγάλη μπαστά. Πώς έχει, δεν είναι άσχημος για τα δεδομένα μας ή οτιδήποτε. Ναι. Και τούτοι που κάνουν κριτική, παραπάνω κάνουν κριτική απλά για να κάνουν. Περισσότερο πόσοι καταλάβουν ποδόσφαιρο και πόσοι μιλούν για ποδόσφαιρο.
3: Ναι, σωστό. Εντάξει, δεν είναι μικρός.
10: Εψές ήταν, θεωρώ, όλη η ομάδα καταπληκτική.
3: Όλη η ομάδα, ναι. Νταβίτ Λουίς, δηλαδή τον βλέπεις παρά τα χρονάκια του, είναι ασταμάτητος. Δηλαδή, καταλαβαίνω από τη γλώσσα του σώματος ότι ο άνθρωπος θέλει να παίζει μπάλα. Δεν μπορεί να κάθεται στον πάγκο. Δηλαδή, να του κάνεις διαχείριση, να του πεις, Νταβίτ μου, κάτσε λίγο ένα μικρό παιχνίδι. Το χτεσινό, ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με μια μικρομεσαία ομάδα. Δεν θα θέλει να κάθεται στον πάγκο. Τον βλέπεις ότι έχει πολύ όρεξη να παίζει. Και παίζει κιόλας. Δηλαδή, όχι απλά να είναι μες στο γήπεδο να περπατάει.
10: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι απαγορευτική ακόμα η ηλικία του για ποδόσφαιρο. Και στο επίπεδο που παίζουμε ποδόσφαιρο στην Κύπρο, δεν είναι απαγορευτική η ηλικία του. Και μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παγκόσμια η φήμη του.
3: Ναι.
10: Και βλέπεις αυτό και μόνο από τους παρές του και από αυτές του που να πάει, που με ποιους βρίσκεται, αυτά μετρούν για μένα. Και είπε και ο Χάρης προχτές ο διευθύντης Πάπου ότι μαζί με τον Νταβίτ Λουίς αποκτήσαμε μια άλλη ταυτότητα και συμφωνώ μαζί του. Γιατί όπου μιλάς και λέει ότι ο Νταβίτ Λουίς είναι ένα όνομα, πήρε Champions League, πήρε πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα όνομα του τώρα. Μιλούμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι αγνωρισμένος παγκόσμια.
3: Η Πάφος όπως τη βλέπεις τώρα, τι νιώθεις ότι χρειάζεται ως ενίσχυση, δηλαδή τι θα ήθελες να δεις κάτι επιπλέον, γιατί θα κάνεις
10: εγώ νομίζω ότι η Πάφος θέλει ακόμα έναν αμυντικό χαφ, αμυντικό οχτάρι στην
3: για
10: ουσία.
3: Για να ξεκουράζει εκεί την τριπλέτα.
10: Ναι, έναν ξαρό οχτάρι στην ουσία και ένα center for και νομίζω έκλεισε.
3: Okay.
10: Ο τερματοφύλακας φαίνεται ότι είναι.
3: Φαίνεται καλός, ναι, αυτό που για να σου πω δεν μπορώ να το σχολιάσω.
10: Είναι αρκετά καλός, στα άκρα είναι καλή Πάφος, στη αμυντικά είναι πολύ δυνατή και μέση τώρα. Όταν λέμε ότι μπήκε ψες ο Πέπετς, ο Ντράγκομιρ, αλλαγές, αντιλαμβάνεστε τι βάθος και τι ποιότητα έχει αυτή η ομάδα.
3: Ναι, σωστό.
10: Δεν είναι ομάδα της Κύπρου, πιστεύω, όταν ο Πέπετς, ο Ντράγκομιρ δεν θα είναι βασική για να αντικαταστάτη. Και στην Πάφο δεν πήγαν αλλαγή.
3: Εντάξει, πρέπει να γίνει όμως. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια μέσα. Και, εντάξει, είναι πολύ το υλικό που έχει η Πάφος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
10: Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο ρόστερ και το πιο ποιοτικό ρόστερ η Πάφος.
3: Θα ότι έχει στόχο το πρωτάθλημα δεδομένο, ότι πρέπει να γίνει η ανάλογη διαχείριση σε περίπτωση που μπει League Face είτε Europa είτε Conference, επίσης είναι δεδομένο, έτσι, για να μπορέσει να τα κυνηγήσει και τα δύο.
10: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Κούλη, σε ευχαριστώ και καλά περνάς. Καλό καλοκαίρι.
10: Γεια σας και καλές επιτυχίες.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κούλης Ιγνατίου. Πάμε σε break. Έχουμε αρκετά θέματα ακόμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με ρεπορτάζ από ΕΛ.
11: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 9:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
18: Καλοκαίρι, Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή. Αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επαφές στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό Ραφαέλ Φίτο στο πλαίσιο των έντονων διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο κύριος Φίτο συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο Χρυσοδουλίδη ενώ αναμένεται να δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αραγτζή προχώρησε σε νέες προειδοποιήσεις προς την Κύπρο να μην διαθέσει τις βρετανικές βάσεις για επιθέσεις σε βάρος του Ιράν. Χάος στην Θέουτα. Μέσα σε λίγες ημέρες περισσότεροι από 1.500 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο, προκαλώντας την μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών στην περιοχή. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο Ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η Μαδρίτη ενισχύει την φύλαξη του Ισπανικού θύλακα με στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ η κρίση προκαλεί έντονη διπλωματική αντιπαράθεση με τη Ρώμη. Ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Χαμάς εξέφρασε θετική στάση, θέτοντας ως προϋπόθεση τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποχώρηση των δυνάμεων από τον θύλακα. Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη αποστρατικοποίηση του Παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την υλοποίησή της. Σε πυρηνό κλοιό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βρίσκεται η Ελλάδα, με την φωτιά στο Ρέθυμνο να εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα. Τα ξημερώματα άνοιξε και νέο μέτωπο στην περιοχή Φλόκα στην Αχαΐα, όπου εστάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
2: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
7: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας και Net.
8: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακόν τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
7: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool
9: cyprus.com.
10: Ιωάννου Τουλ Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Super Sport 104.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15? Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έχουμε επιστρέψει, είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Super Sports 104. Άλκης Μπότσος στο μικρόφωνο, ο κύριος Πουλής εδώ στα του ήχου και τα λοιπά. Ακολουθεί
2: στα τέξ.
1: Ακολουθεί ο κύριος Κωστάκης Κωνσταντίνου σε κάνα 20 λεπτό περίπου και εμείς πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον ρεπόρτερ μας για τα θέματα του ΑΠΟΕΛ, τον Γιάννο Παπαένο, στη τηλεφωνική γραμμή. Γιάννο, καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Καλό φιλικό, δεν ήξερα ότι είναι το η πρόβα τζενεράλε της Φορτούνα Σιτάρτ εν όψη Eredivisie, το πρωτάθλημα της Ολλανδίας, οπότε είναι και πιο έτοιμη από το ΑΠΟΕΛ, οπότε για το ΑΠΟΕΛ είναι ένα έτσι...
3: Έγινε γερό τεστ.
1: Ναι, γερό τεστ, αυτό είναι η αλήθεια.
3: Θα είναι ένα γερό τεστ.
1: 8 το βράδυ είναι σήμερα, έτσι.
3: 8 το βράδυ, ναι, το έχουμε πει.
1: Να πω πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να πω ότι μου στείλε μήνυμα ο Παύλος ο Πελεγκάρης, ο Απόλλωνας στο παιχνίδι της Τετάρτης με τους Νορβηγούς, με την Μπραν, βγήκε η ώρα, είναι 8 ώρα Κύπρου το βράδυ, 7 ώρα Νορβηγίας, 8 ώρα Κύπρου είναι το πρώτο παιχνίδι του Απόλλωνα στη Νορβηγία με την Μπραν. Έλα, Γιάννο.
3: Ναι, είναι στις 8 με την Φορτούνα Σιρτάντε, θα είναι ένα γερό τεστ για τον κύριο Παπαδόπουλο για να βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα. Και την Δευτέρα είναι γνωστό ότι η αποστολή του ΑΠΟΕΛ επιστρέφει στην Κύπρο για να συνεχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, όπου συμπεριλαμβάνονται και 4 φιλικά με Καρνιώλησσα, Κηφισιά, Ανόρθωση και Ολυμπιακό. Ουσιαστικά μπαίνουμε σε αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της παρουσίας του ΑΠΟΕΛ στην Ολλανδία. Είναι ένα τεστ νομίζω πολύ καλό για το ΑΠΟΕΛ. Κάτι που σε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται και για την τεχνική ηγεσία για να βγάλει ακόμη πιο καλά συμπεράσματα. Υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη μέχρι την έναρξη του προαθλήματος. Παράλληλα γίνονται ακόμη προσπάθειες διανύσσησης της ομάδας. Υπάρχουν και τα πρόπτα, για παράδειγμα με τον Μαντσίνι.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι έχουμε ακόμη δρόμο μέχρι να ολοκληρωθεί το puzzle του φετινού ΑΠΟΕΛ, του ΑΠΟΕΛ που θα προσπαθήσει να χτίσει ο κύριος Παπαδόπουλος. Λέμε να χτίσει, διότι θα κάνω ψέματα μέχρι στιγμής, ήρθε ο Λιμιός, ο Πεδρός, ο Σάστρε, ο Γιούρισης, ο Αγγελόπουλος, ο Γκαρσία.
1: Αρκετοί
3: παίχτες και θα έρθουν κι άλλοι. Και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος για την τεχνική ηγεσία, για την δουλειά που θα κάνει, ώστε ο ΑΠΟΕΛ με την έναρξη του πρωταθλήματος να είναι πανέτοιμος για το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που θα έχει ενώπιον του.
1: Εντάξει, η προσδοκία στις τάξεις των φίλων του ΑΠΟΕΛ είναι για μια καλύτερη ομάδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ξεκάθαρο αυτό, νομίζω δεν περιμέναμε και κάτι το διαφορετικό. Ομάδα η οποία θα διεκδικήσει, θα κυνηγήσει τίτλο, Ευρώπη, διακρίσεις και δεν θα μείνει για μια ακόμα χρονιά μακριά από τα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτός είναι ο πρώτος και βασικός στόχος.
3: Και βασικός στόχος, ναι.
1: Αδιαπραγμάτευτος στόχος, αν μπορώ να το πω. Ταυτόχρονα όμως, Γιάννο, το αγωνιστικό που είναι. Εντάξει, είναι το α και το ω στο ποδόσφαιρο, είναι και το οικονομικό. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει η διαχείριση εκείνη μέχρι να δούμε τι θα γίνει με θέμα επενδυτή, ηλιασί κλπ. Γιατί εάν δεν προχωρήσει, αργεί ακόμα από αυτό καταλαβαίνω το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο το πρωί.
3: Όχι, αφού υπάρχει... Βγήκε ότι υπάρχει γεωχρονικός ορίζοντας μέχρι τον Μάρτιο. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι το οικονομικό φορτίο είναι στην διοίκηση Χάρη Φωτίου που καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση. Όμως υπάρχει και ένα πράγμα άλλο που μέχρι να γίνει η συμφωνία, για να γίνει η συμφωνία και να μπει ο ΑΠΟΕΛ σε μια νέα εποχή, θα πρέπει να διευθετηθούν όλα τα πράγματα, τα νομικά και οικονομικά θέματα, ώστε να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ ο κύριος Γιασής. Και όταν γίνει αυτό, 100% τότε θα ανακοινωθεί. Υπάρχει προοπτική, κάποιοι να βάζουν λεφτά, ώστε να παίρνουν μετοχές για τη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί. Άλλωστε, ο κύριος Διβανάρης, στην πρόσφατη γενική συνέλευση, διότι έχει συγκεντρωθεί έναν ποσό 1 εκατομμυρίου, το οποίο θα πάρουν μετοχές Εν ώψη της νέας εταιρείας. Εντάξει, περιμένουμε όταν θα έρθει η στιγμή, όπως αντιλαμβάνομαι, θα υπάρξει διαφάνεια από την διοίκηση του Απόλογος Πράττει πάντα, το που θα πάει αυτόν το 1 εκατομμύριο, διότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε οποιαδήποτε...
1: Αλλάξαν πάντως τα δεδομένα, Γιάννο, πολύ όσο αφορά αυτό το κομμάτι και ο κόσμος το επικροτεί παρά το γεγονός ότι υπήρχε έτσι τα τελευταία χρόνια αυτό το άγχος με τα οικονομικά.
3: Μιλάς για την διαφάνεια.
1: Ναι.
3: Ναι, σίγουρα. Όταν,
1: τον τρόπο επικοινωνίας της διοίκησης του Αποέλ με τον
3: κόσμο. Όταν λες ξεκάθαρα πράγματα στον κόσμο και του λες ότι αυτό το ποσό πήγε εκεί, έγινε αυτό, ό,τι και να πεις, στη θέμα ψυχολογίας του κόσμου, του αρέσει αυτό. Του αρέσει. Και γι' αυτό είπα και για το 1 εκατομμύριο που είπε ο κ. Ζιβανάρης ότι δόθηκε, ότι θα δόθηκε ή θα δοθεί, νομίζω ότι την κατάλληλη στιγμή όταν θα έχουμε νεότερη εξέλιξη στο που θα δαπανηθεί αυτόν το 1 εκατομμύριο, θα υπάρξει διαφάνεια από πλευράς της διοίκησης και το πιο σημαντικό αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία δίνεται ευκαιρία στον οποιοδήποτε θέλει να συμμετάσχει σε αυτόν τον επενδυτικό γκρουπ του κύριου Γιάση και να πάρει μετοχές στη νέα εταιρεία να συνδράμει με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες.
1: Για αυτό το θέμα να βγαίνει, να υπάρχει ενημέρωση ή απλά γίνονται όσα πρέπει να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας?
3: Δεν νομίζω ότι...
1: Επίσημα δεν βλέπω, και εγώ δεν νομίζω να υπάρχει.
3: Δεν νομίζω ότι είναι μια διαδικασία αρχιμού που είναι θέματα και οικονομικά και νομικά που θα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή για να γίνει μια συμφωνία... φαίνεται ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος, κάποια διαδικασία. Θυμάστε και προηγουμένως που συζητούσαμε για μήνες το κεφάλαιο με τους Βραζιλιάνους, ότι διότι τότε και ο κόσμος, διότι ήταν ένα νέο πράγμα για μας, για όλους μας, δεν ξέραμε τις διαδικασίες ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για να γίνει μια συμφωνία. Είτε θα προχωρήσει για τον άλλο τρόπο ή δεν θα προχωρήσει. Και για αυτόν τον τρόπο τώρα, διότι ο κύριος Γιασής είναι Κύπριος, ακούστηκε το όνομα του, κέρδισε περισσότερο την εμπιστοσύνη του κόσμου του ΑΠΟΕΛ, γίνεται μια διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο πλευρές διοίκησης του ΑΠΟΕΛ μαζί με τον επενδυτή, τον κύριο Γιασή, τον υποψήφιο επενδυτή, τον κύριο Γιασή, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια άμεση επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, μέχρι να γίνει συμφωνία. Θα περιμένουμε όμως σε αυτό το κεφάλαιο και η ευχή όλων είναι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία.
1: Ξεκάθαρο. Μια και λέγαμε για κόσμο νωρίτερα, να πω ότι σήμερα, και βλέπω ανακοινώσεις της αστυνομίας, υπάρχει μοτοπορία των οργανωμένων οπαδών του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα γίνει ουσιαστικά μια πορεία με μοτοσυκλέτες στη Λευκωσία. Το σημείο κίνησης είναι ο κεντρικός σύνδεσμος του ΑΠΟΕΛ στη Λεωφόρο Λεμεσού, το οίκημα του ΑΠΟΕΛ Εμπασχετός και των οργανωμένων. Ώρα έναρξης στις 7. Αναμένεται ότι θα υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία με δεδομένο ότι θα είναι πάρα πολλοί κόσμοι που θα πάρει μέρος σε αυτή τη μοτοπορία, η οποία θα διέλθει διαμέσου των λεωφόρων Γρίβα, Διγενή, Λυκαβητού, Ευαγόρου και Λάρνακος. Η αστυνομία λοιπόν έχει ήδη, είναι σε ετοιμότητα με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και τροχονομικής ρύθμισης κατά μήκος της διαδρομής και λέει ότι ενδεχομένως να παρατηρηθούν και αποκοπές προσωρινές ή εκτροπές της κυκλοφορίας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Εγώ θα προτείνω, επειδή θα είναι μια μεγάλη πορεία με μοτοσυκλέτες, όσοι θα κινήσετε σε αυτούς τους δρόμους εκείνη την ώρα, να το αποφύγετε, γιατί θα υπάρχει ταλαιπωρία εκ των πραγμάτων. Η αστυνομία θα λάβει αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης σε σημεία τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ευαίσθητα για να μην υπάρχει το οτιδήποτε και καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών. Έτσι, να εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ.
3: Είναι μια οργανωμένη εκδήλωση που θα είναι ό,τι καλύτερο να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας.
1: Και ο κόσμος και οι συμμετέχοντες, αλλά και ο κόσμος, οι οδηγοί που θα είναι εκείνη την ώρα στο οδικό δίκτυο της Λευκωσίας. Okay.
3: Να πούμε και κάτι για τα μεταγράφικα.
1: Να πούμε.
3: Γίνεται μια προσπάθεια, φαίνεται τώρα ότι η προτεραιότητα είναι στην απόκτηση αναστατικού χαφ μετά τον Αβάγιο με τον Σιώπη. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στο προσκήνιο είναι η περίπτωση του Φανκούντο Πέρες, του 26χρονου Αργεντίνου αναστατικού χαφ, που ανήκει στη Λάνους Αργεντίνης. Αργεντινής. Πέρσι ήταν δανεικός στη Λάρισα.
1: Αυτό πήγα να σου πω, κάπου ήταν Ελλάδα αυτός τώρα, ναι.
3: Ήταν δανεικός στη Λάρισα. Είναι 30, είχε 34 συμμετοχές, 4 τέρματα, 26 παιχνίδια βασικός. Και αγωνίστηκε και ως δανεικός το 23-25
1: Πανετολικό.
3: Στον Πανετολικό.
1: Ναι, τον θυμάμαι, εντάξει, άρα ναι. Είναι αυτός που θυμάμαι. Okay,
3: ολοκληρώνει το συμβόλαιο του με τη Λάνους τον προσεχή Δεκέμβριο. Αυτό που γνωρίζουμε και είναι επιβεβαιωμένες οι πληροφορίες μας είναι ότι οι επαφές είναι σε εξέλιξη με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Okay.
3: Και η παράλληλα πληροφορία...
1: Άρα είναι η πρώτη επιλογή για το εξάρι.
3: Ναι, και ναι. Ό,τι πλέον.
1: Είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές, τέλος πάντων.
3: Έχει κι άλλους στη λίστα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω μου μπορεί να μία από τις
3: κορυφαίες. Είναι πιθανόν τώρα να είναι από τις κορυφαίες. Δηλαδή, όπως στην περίπτωση του Μπαράκ, που ξέραμε τον Μπαράκ, όμως υπήρχε και ο Τζούρισης, τον οποίο δεν γνωρίζαμε, και στη συνέχεια έγινε τον τίρ με τον Τζούρισης. Τώρα, στο προσκήνιο για τη θέση του αναστατικού χαφ, είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Φακούντο Πέρες. Οι πληροφορίες είναι ότι προχωρά πάρα πολύ καλά η περίπτωση του, έτσι, αν δεν υπάρξει οπτική...
1: Πάλι παίκτης που έπαιζε στην Ελλάδα, έτσι, και λογικό είναι αυτό, με βρίζει...
3: Ακόμη ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει ο κ. Παύλος, είναι το φαβορί και υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποκτηθεί για τη θέση του αναστατικού χαφ, πάντα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
1: Πολύ ωραία. Πάντα. Το κρατάμε το όνομα, Φακούντο Πέρες. Γιάννο, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας. Είπαμε ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και της δεύτερης κατηγορίας, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο το παρακολουθούμε και προσπαθούμε όσο δυνατόν περισσότερο να το στηρίξουμε. Μιλώ για την πρωινή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα έχουμε όλους τους προπονητές της δεύτερης κατηγορίας σταδιακά. Θα μιλήσουμε με όλους. Θα βάλω στην παρέα μας τον Σάββα Δαμιανού, τον coach του ΑΣΥΛ Λύσης. Coach, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Είναι πολλοί σύλλογοι, ομάδες που έχουν φιλοδοξίες για άνοδο, πέρα από τους τρεις που έπεσαν από την πρώτη κατηγορία και αυτό ταυτόχρονα, αυτόματα μάλλον είναι από τα φαβορή για άνοδο. Βλέπω και άλλες ομάδες που γυαλίζει έτσι το μάτι τους για διάκριση και δεν μπορώ να μην βάλω στο κλαμπ αυτό και την ομάδα της Λύσης, τον ΑΣΥΛ, γιατί από τις μεταγραφές που έχετε κάνει δείχνει κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Δύσκολο
2: πρωτάθλημα. Πέραν των τριών ομάδων που έπεσαν από την πρώτη, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν διαφορετικούς στόχους τα τη φετινή χρονιά. Φαίνεται ότι επενδύουν αρκετές ομάδες θα έλεγα στην καλή πορεία και στην προσπάθεια ανόδου στην πρώτη κατηγορία. Θεωρώ ότι θα είμαστε και εμείς από τις ομάδες που θα είμαστε εκεί να παλέψουμε και ο πιο συνεπής, ο πιο καλός στο τέλος.
1: Και τυχερός λίγο, έτσι.
2: Και τυχερός εννοείται.
1: Επιστρέφεις στους πάγκους. Πώς νιώθεις έτσι το... Ο ΑΣΥΛ έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι άνετα στο πρώτο γκρουπ. Εντάξει, δεν μπορούσε για κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος φέτος. Δηλαδή, είναι το κάτι παραπάνω, το ένα κλικ παραπάνω, τι έχετε πει με τη διοίκηση.
2: Εντάξει, όντως, Άλκη, το ΑΣΥΛ έχει γίνει καλή προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα αυτό που θα προσπαθήσουμε είναι με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στο σωματείο, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και να χτίσουμε, θα έλεγα, αυτές τις συνθήκες που στην επόμενη διετία, συμπεριλαμβανομένης και της φετινής χρονιάς, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, όπως είπα και πριν, τις συνθήκες ώστε η ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πίστη στο πλάνο, υπάρχει πίστη στη διαδικασία, δημιουργούνται οι βάσεις αυτή τη στιγμή προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Είναι μια νοικοκυρεμένη κατάσταση από αυτά που γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια η ομάδα του ΑΣΥΛ. Ένα προσφυγικό σωματείο, έτσι, και αυτό σε ένα γκρουπ που δυστυχώς δεν θα θέλαμε να υπάρχει, δεν θέλουμε να υπάρχουν προσφυγικά σωματεία, αλλά είναι σε αυτή την κατηγορία ομάδων. Οπότε αντιλαμβάνομαι με τους ανθρώπους είναι δεδομένη και η πορεία αλλά και η στήριξη έτσι από τον κόσμο.
2: Εντάξει, η ομάδα του ΑΣΥΛ ΑΛΚΙ, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, γιατί ασχολείσαι με την κατηγορία, είναι μια ομάδα η οποία είναι σταθερή, είναι σοβαρή. Είναι ανθρώποι εκεί οι οποίοι είναι συνεπείς. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτή η συνέπεια και δεν μιλώ μόνο για το οικονομικό. Μιλώ γενικά, προσφέρουν μια σταθερότητα εκεί στην ομάδα. Υπάρχει ο κύριος κεντρικός και πολύ σημαντικός εμπόδης της ομάδας, ο κύριος Γιώργος Πυρίς, ο
1: οποίος είναι
2: και φέτος δίπλα μας. Εννοείται σεμνά, ταπεινά και με σκληρή δουλειά. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη διετία, όπως είπα, να διεκδικήσουμε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχουν καλές ομάδες, το είπες και εσύ πριν, το ξαναείπαμε. Υπάρχει τεράστιος σεβασμός απέναντι σε όλους τους αντιπάλους, όμως...
1: Δύσκολο πρωτάθλημα, όπως το είπες πριν.
2: Όμως από την πλευρά της δική μας, και θέλω να το τονίσω αυτό, ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, όποιο και αν είναι το όνομά του. Σεβασμός υπάρχει σε τεράστιο βαθμό. Αν δεν σέβεσαι κανέναν, αν υποτιμήσεις οποιοδήποτε παιχνίδι την πατάς, είναι τέτοιο το πρωτάθλημα. Όμως απαγορεύεται η λέξη φόβος, δεν υπάρχει. Πιστεύουμε στα παιδιά, πιστεύουμε στη διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι ο ΑΣΥΛ θα κάνει στην παρουσία του στη φετινή χρονιά.
1: Είναι ένα πρωτάθλημα πάντως το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει και με άλλους προπονητές και με παράγοντες, χρήζει ενίσχυση, ενώ σε όλα τα επίπεδα, όχι αφορά το κομμάτι των συλλογών, ενώ όσο αφορά τη δομή του πρωταθλήματος, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα γήπεδα ακόμα της εγκαταστάσεις, γιατί μιλάμε για ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, αλλά στην ουσία είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα και μακάρι να γίνουν, γιατί είναι πολλοί κόσμος που ασχολείται με την δεύτερη κατηγορία. Συν της άλλης, είναι ο επόμενος σταθμός για παίκτες οι οποίοι παίζουν πρώτη κατηγορία και δεν ανανεώνουν συμβολιακή.
2: Άλκη, η δεύτερη κατηγορία ίσως είναι και η πιο σημαντική κατηγορία που μπορούν οι ομάδες, κυρίως της πρώτης κατηγορίας, να επενδύσουν, θα έλεγα, και η Ομοσπονδία, ώστε να ενισχυθούν και να ετοιμαστούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι αύριο θα ενισχύσουν τις ομάδες πρώτης κατηγορίας και την εθνική ομάδα. Είναι μια κατηγορία η οποία έχουμε απαιτήσεις και έγινε επαγγελματική, εξού και οι προπονητές όλοι πρέπει να είναι κάτοχοι προ. Όμως τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ είναι ένας ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, σωστό. Τόσο είναι.
2: Έχει αλλάξει αυτό το formation, δίνοντας τη δυνατότητα στους Κύπριους με την υποχρεωτική παρουσία στην αρχική εντεκάδα.
1: Καλό δεν είναι αυτό?
2: Είναι καλό αυτό. Ναι. Είναι καλό αυτό, όμως δεν είναι αρκετό. Ναι. Είναι καλό αυτό γιατί είδαμε παιδιά τα οποία Κύπροι, οι οποίοι ήρθαν, έδειξαν πράγματα, επέστρεψαν στις ομάδες τους πίσω και είναι πιο έτοιμοι τώρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίρνουν παιχνίδια ανταγωνιστικού επίπεδου. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής στα U19 δεν μπορεί.
1: Δεν κερδίσει και κάτι.
2: Δεν θα αναπτυχθεί όταν αγωνίζεται με χειρότερους του ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ναι.
2: Στην καλύτερη περίπτωση εις άξιους του. Μιλούμε για τους ελίτ ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
2: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι φέρνοντας τον αγωνιστή σε ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, αντρικό, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, τότε αναπτύσσει χαρίσματα για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτή την κατηγορία, τα οποία είναι τα εφόδια για την επόμενη του μέρα και είναι πολύ σημαντικά. Όμως πρέπει και η Ομοσπονδία να αντιληφθεί ότι πρέπει να είναι καλύτερος και, να ενισχύσει οικονομικά, θα έλεγα, καλύτερα αυτά τα σωματεία, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες.
1: Αντιληπτό, ναι.
2: Αλκύσεις.
1: Θα βοηθήσει όλους αυτό και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου μας, δηλαδή.
2: Ακριβώς, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα παιδιά. Δεν δημιουργήσουν οι συνθήκες και παραμείνουν τα ίδια όλα γύρω από τις ομάδες, τότε δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί στον βαθμό που πρέπει και του αξίζει να αναπτυχθεί.
1: Συμφωνούμε. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλές επιτυχίες. Το παρακολουθούμε το πρωτάθλημα και θα τα πούμε και με την πρώτη ευκαιρία.
2: Σε
1: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός ήταν ο Σάββας Δαμιανού, ο προπονητής του ΑΣΥΛ Λύσης. Καλό Σαββατοκύριακο. Απολαύστε ό,τι ποδόσφαιρο μπορεί να υπάρχει. Εντάξει, στην Κύπρο φιλικά παιχνίδια, να δούμε και στο εξωτερικό κάποια μάτς. Και επιστρέφουμε Δευτέρα πρωί. Καλημέρες.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγείρωσε.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς.

0: www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Πάφος επικράτησε τη Χάιντουκ Σπλίτ με 4-0 στην παράταση και εξασφάλισε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι κυπελούχοι ανέτρεψαν το εις βάρος τους 2-0 του πρώτου αγώνα, διαμορφώνοντας συνολικό σκορ 4-2 υπέρ τους. Η ομάδα άλλαξε ταχύτητες και επίπεδο σε όλους τους τομείς, ανέφερε στον σταθμό μας ο παλέμαχος Άσος Κούλης Ιγνατίου. Η υπαφιακή ομάδα στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη Σάλτσμπουργκ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στο στάδιο Αλφα Μέγα στις 6 Αυγούστου. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ στη Ρουμανία παρά την υπερπροσπάθεια και αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Μπεϊτάρ. Ο αγώνας έληξε 3-2 υπέρ των κιτρινοπρασίνων στην κανονική διάρκεια, αλλά στη ρώσικη ρουλέτα οι Ισραηλινοί επικράτησαν και έβαλαν τέλος στο ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας της Λάρνακας. Έτοιμος να φορέσει την φανέλα του Απόλλωνα, ο ΑΕΚ Ούκπο Ιμπράν θα είναι η αντίπαλος των Κιανολεύκων στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Αξιολογείται η κατάσταση του Άιτινγκ στην Ομόνια εν ώψη Λίνκολν, εκτός οι τιμωρημένοι Νεγκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή. Πρώτον πυλών του Αποέλο Φακούντο Πέρες, σήμερα στις 8 η φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Αποχαιρέτησε την Πολωνία ο Άρης με φιλική ήττα 1-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί στην Αυστρία. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ η ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Σήμερα στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας στο Αμόχωστος Επιστροφή. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν προκρίσεις στον τρίτο προκριματικό γύρο των Europa και Conference League αντίστοιχα. Με Πόποβιτς κόντρα στην Αϊμέκεν, ο Ολυμπιακός εκτός Ορτέγα. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Η Arsenal βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Κιμαράες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Παρασκευή σήμερα για το Super Cup Βελγίου σε 9:30 Club Union Saint-Gilloise.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότους παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2,09 ευρώ και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
7: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
6: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
6: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
8: Μπάρτσα! Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα

Ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε με ένα όμορφο τραγούδι από την Ιφηγένειά μας. Μπράβο, μπράβο, είναι καλό να γίνονται από νέα παιδιά διασκευές των κυπριακών τραγουδιών μας. Μπράβο σας. Ακούμε λοιπόν την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Και μετά παιδιά, να σας έχω και την κανονική δήλωση που έκαμε ο Γενικός Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών. Ποιος τους είπε ότι να κάνει ποτούν την 5-1 διάσκεψη? Δεν είπε έτσι πράγμα ο άνθρωπος. Ρε μα η δική μας εγκαταλάβουσι. Όχι, ο πρόεδρος έφυγε και λέει ναι να κάνουσι. Όχι, δεν είπε έτσι πράγμα κύριε Χριστοδουλίδη. Έτσι είμαστε μανί, αφού ακούσαμε τον άνθρωπο. Μπορεί να κάνω λαλί, αφαίρετε τα μίλια σας. Αν προετοιμαστείτε κατάλληλα, αν έχετε μεθοδολογία. Εγώ δεν βλέπω επί κουντέρες πλέον να γίνει τίποτε. Να πάμε για τον άλλο χρόνο και να πάμε. Αφού τσιλούμε ρε παιδιά το αυκό με τη μαναβέλα. Πόθενο στα ποθε κύριε πρόεδρε της Δημοκρατίας. Κατάλαβες ότι να γίνει έτσι πράγμα. Τι είπε να γίνει? Πρέπει να σπίτι την τάδε μέρα να γίνει. Όχι. Αν είσαστε καλά μωρά και κάνετε homework. Σιγά μπορεί να κάνουμε homework. Θα με για έναν οδόφραγμα δεν τα βρίσκω. Τέλος πάντων. Τώρα να ψάξω τη δήλωση που έκαμε ο Κουντέρες μες στο αεροπλάνο, σαν έφευκε. Κουταλά λένε τα πράγματα με το όνομα τους, διότι δεν πας στο αεροπλάνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα να πούμε σε όλο τον καλό κόσμο, σε όλους τους καλούς ακροατές μας, εσάς όλους. Για τα φιλούθια που μας ακούνε από το Κίτι, εκεί στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ, στη Γεωργία, να τους χαιρετήσω. Τα φιλαράκια που μας ακούνε από την Ορμίδια, Παυλής, Ανδρέας και Σία. Για τους φίλους που τον Καποδίστρια, που ζηλεύκουν γιατί καμνώ αφιέρωση στον Κουμπαρί. Μα ο Κουμπαρίς είναι χορκανός ρε παιδιά. Είναι και καλό πλάσμα. Και πάει μέσα και ο Παντελής ο Πόντιος. Πάντως βρήκα την κανονική τη δήλωση του Κουντέρες, παιδιά. Να μείνετε συντονισμένοι. Να ακολουθήσει ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε θα σας τη μεταδώσω για να ακούσετε τι να πούμε ο άνθρωπος. Όχι να μάλλει λαλούδα μέσα ό,τι θέλουσε. Απορώ και εγώ ρε παιδί μου. Όρισε ημερομηνία για 5 συν 1 και τούν το 5 συν 1 δεν το καταλάβω. Γιατί δεν λαλούν 6. Δεν μπορεί το 5 συν 1. 5 του κόσμου ρε παιδιά. Δεν μπορεί άτυπη. Θέλουμε άτυπες διασκέψεις. Θέλουμε τυπικές. Να έχουν ουσία, να έχουν νόημα. Κύριε Χριστοβλή, κάμε ένα διάγγελμα και 5 του κόσμου ρε κουμπάρε, καταλάβει. Αμάν, αμάν, να έρθει ο Κουντέρας, ήρθε και είπε μας τίποτε. Τίποτε μας είπε.

0: Είμαστε στην Κλήρουνε, χτες κάναμε μια εξαιρετική παράσταση με το Φέρτε Ματσάλα. Σήμερα θα είμαστε στην πόλη της Χρυσοχούς και θα έρθουν οι φίλοι μας. Είπε τους εχθές ο υπουργός να κάνει το δρόμο τελικά το 30. Κάτσε γάρε ψόφα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
8: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
9: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

είδετε. Ήρθε και ο Γενικός Γραμματέας, έκανε μας την τιμή να έρθει στην Κύπρο. Επένενε θόρεν τον Χριστοδουλίδη. Επένενε και αρχέλα δίπλα του. Και άλλη Ρόσμαρι Δικάπριο, είναι που λαλούμε. Και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, επιάντζη ήταν και ο Τούρκο τον Ερχιουρμάν. Εκάμα σύγκριτες συναντήσεις τους. Έφυγε και έκαμε τη δήλωση του. Και όλοι μες στην ελληνοκυπριακή ποδά πλευρά δική μας, ας πούμε, καταλάβαμε ότι να κάνεις διάσκεψη λαλή 5-1. Δεν είπε έτσι πράγμα. Έχω την αυθεντική δήλωση που έκαμε μες στο αεροπλάνο, παιδιά. Είπε ο άνθρωπος. Διαβάζω από το διαδίκτυο όπως την έχει. General Secretary. Seeking me for all Cypriots. Greeks and Turks. Αν μην καταλάβετε να σας εξηγώ, Σικιμέλα λέει για όλους τους Κυπραίους, Έλληνες και Τούρκους. If you don't bring your miles, we are not going to have any meeting always plus one. If you don't bring your miles, σημαίνει αν με φέρετε τα μίλια σας. We are not going to have any meeting. Δεν θα κάνω καμιά συνάντηση, λαλή, 5-1. It is impossible not to fight them. Είναι αδύνατο, λαλή, να μην τα βρίσκεται. I will give up everything and do nothing. I will give up everything, σημαίνει όχι θα σταούλα, αλλά δεν έκαμε τίποτε. You don't even trust each other. Δεν έχετε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. You are like cats and dogs. Είσαστε όπως το σύλλου και τους κάτους. See the future. Λαλή μας να δούμε το μέλλον. Whatever we reach, maybe wherever you are, you can all live. Love your peers. We will not have an Lerleiden conference since you do not agree. I leave you and bring your mind. Don't celebrate alone. You broke me. Που σημαίνει δεν γίνεται να μην τα βρίσκεται. Ένα τα φατσίζω όλα θα με και δεν θα κάνω τίποτε. Ούτε εμπιστοσύνη δεν έχετε μεταξύ σας. Είσαστε σαν τους γάτους και τους σκύλους. Δείτε το μέλλον, λαλή μας ο Κουγέρα. Ο Κουτέρες. Δείτε το μέλλον ότι φτάσουμε. Μπορεί όπου να σε να αφιούμε νουλί. Εννοεί ας πούμε επειδή εγέρασε μπορεί να αφιούμε να πεθάνουμε. Να αγαπάτε τον τόπο σαν λαλή. Δεν θα κάνουμε διευρυμένη διάσκεψη. Αφήνω σας το και φέρτε το νου σας. Μην κάνετε πανηγύρια μόνοι

Don't celebrate alone. Α, σημαίνει μην κάνετε παναήρκα. You broke me σημαίνει σπάσετε με. Λίγα αγγλέζικα που ξέρουμε ρε παιδιά, καταλάβετε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Να σας ξανασκευάσω, γιατί μπορεί κάποιοι που κάνουν ακριβή μετάφραση. Ο κύριος Κασουλίδη, ας πούμε, μπορεί να μας το μεταφράσει. Κύριε Κασουλίδη, αν ακούει κανένας μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ρε παιδιά, ρε. Γράφει General Secretary, εννοεί δήλωση του for Sikime for all Cypriots, Greeks and Turks. If you don't bring your miles, you are not going to have any meeting always plus one. It is impossible not to fight them. I will give up everything and do nothing. You don't even trust each other. You are like cats and dogs. See your fridge, see the future. Whatever we reach, maybe wherever you are, you can all live. Love your place. We will not have an election conference since you do not agree. I have leave you and bring your mind. Don't celebrate alone. You broke me. Μην κάνετε παναήρκα μόνοι σας, λαλί, εσπάσετε με. Μάλιστα, αυτή ήταν η δήλωση. Τα μέλα λιέντα βρίσκεται, θα είστε όπως τους σιλούτσους κάτους. Ξέρω και το μήνυμα, ρε παιδιά, λαλί, να πεθάνουμε, να φύγουμε που τον τόπο. Έβρετε τα.

στη Βαλάντο, στη Σοφία και στη Μαρία Χριστοδούλου. Είναι οι κορούες που είναι, νομίζω είναι στο Κολόσσι, στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Χαιρετίσματα, παιδιά, αφού μας ακούτε.

0: με πεθανίσκουν, με γερνούν, με ομορκές να χάσουν.
1: Εκεί στη Ψισταριάν Ήλιος, στο πλατή της Αγλαντζιάς, στο Γιώργο, στο Μιχάλη, στον Ανδρέα, στο Στυλιανό, στην Άννα, τη Βαρβάρα και τη Χριστά.

0: Πάμε στην Κλήρου να χαιρετήσουμε τους χωριανούς. Στον Πέτρο το Σκουρίδι, γεια σου ρε Πέτρι μου. Στον άντρον του Αδωνή.
1: Σήμερα μες στην εκκλησιά ήρθε με μια

Και στον φίλο μας τον Ιάκωβο του Φαραώ, στη Βασιλού, στον Αλεξανδράκη, στον Νίκο τον Κοινοτάρχη της Κλήρου, και ακούμε αυτό το τραγούδι.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750 ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330 ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου, Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια από 2,65, τώρα 2,29. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
11: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μετά την επικράτηση επί της Χάιντουκ, η προσοχή της Πάφου στρέφεται στο παιχνίδι με τη Σάλτσμπουργκ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου εκτός έδρας στις 7, ενώ ο επαναληπτικός ορίστηκε για μία εβδομάδα μετά, στις 13 Αυγούστου στις 8 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Ανησυχία στους κυπελούχους για Ζάζα, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τέλος, το ευρωπαϊκό ταξίδι για την ΑΕΚ, η οποία αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Μπεϊτάρ. Επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή από τη Ρουμανία. Κλείδωσαν οι ώρες των αγώνων της Ομόνιας με την Λίνκολ. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 6 Αυγούστου εκτός έδρας στις 8, ενώ ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στις 13 Αυγούστου επίσης στις 8 στο στάδιο Γάσιπι. Στα αγωνιστικά αξιολογείται η κατάσταση του Άιτινγκ, αμφίβολος παραμένει ο Ντουμπάντσο, εκτός οι τιμωρημένοι Νενκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή. Μένει ανακοίνωση για ΑΕΚ Ούκπο στον Απόλλωνα. Η Μπραν θα είναι η αντίπαλος των Κιανολεύκων στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με τον Φακούντο Πέρες ο Αποέλ, σήμερα στις 8 η φιλική αναμέτρηση με την Φουρτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Αποχαιρέτησε την Πολωνία ο Άρης με φιλική τα 1-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Η προετοιμασία θα συνεχιστεί στην Αυστρία. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ η ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Σήμερα στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας στο Αμόχωστος επιστροφή. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν προκρίσεις στον τρίτο προκριματικό γύρο των Europa και Conference League αντίστοιχα. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται, σύμφωνα με ελβετικό μέσο, ο Τινίσιος αμυντικός μέσος της Άιντραχτ, Ελιές Χιρή. Με Πόποβιτς κόντρα στην Ναϊμέκεν, εκτός Ορτέγα. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Η Άρσεναλ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Γκυμαράες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση, ο Μπαρέζι. Η Arsenal βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Γκυμαράες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση.

0: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retief από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
1: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάν Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Super Sport 104. Super Sport 104.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Επανήλθαμε, πάμε να ακούσουμε την Ταλούντζε την Αούστα. Να το στείλω στον Ανδρέα τον Αργυρίδη, τον συνάδελφο.

Μάριος πάνω στον Ασκά. Ο Θεόδωτος, ο γιος μου, άμα σ' ακούει. Γεια σου ρε Θεόδωτε.

οι φίλοι μας εκεί στα σάντουιτς του Κόκκου και της Μαρίας τι κάνουν. Να τους στείλουμε την αγάπη μας και στο Χρήστο και στο Χριστόδουλο. Το σεξι τον ταχυδρόμο. Τον τρομοκράτη τον Κοτσάκαρο.

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασσίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
6: Προσέχε τι κάνεις.
5: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασσίνου. Μην το χάσετε.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
10: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επαφές στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, Ραφαέλ Φίτο, στο πλαίσιο των έντονων διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο κύριος Φίτο συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, ενώ αναμένεται να δει και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Ιρανό ομολογό του Αμπά Αραχτζή, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αραχτζή προχώρησε σε νέες προειδοποιήσεις προς την Κύπρο να μην διαθέσει τις βρετανικές βάσεις για επιθέσεις σε βάρος του Ιράν. Χάος στην Θέουτα. Μέσα σε λίγες ημέρες, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο, προκαλώντας την μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών στην περιοχή. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο Ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η Μαδρίτη ενισχύει την φύλαξη του Ισπανικού θύλακα με στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ η κρίση προκαλεί έντονη διπλωματική αντιπαράθεση με τη Ρώμη. Ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Χαμάς εξέφρασε θετική στάση, θέτοντας ως προϋπόθεση τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποχώρηση των δυνάμεων από τον θύλακα. Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη αποστρατικοποίηση του Παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την υλοποίησή της. Σε πύρινο κλοιό για τρίτη συνεχόμενη μέρα βρίσκεται η Ελλάδα, με την φωτιά στο Ρέθυμνο να εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα. Τα ξημερώματα άνοιξε και νέο μέτωπο στην περιοχή Φλόκα στην Αχαΐα, όπου εστάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα.
1: Το δελτίο σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
13: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
14: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.

0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας. Είμαστε καλά, είσαστε καλά. Χαρούμενοι να είσαστε, χαμογελαστοί. Να ελπίζετε. Και για όσους περνούν δύσκολα σε νοσοκομεία, να τους ευχηθώ περαστικά.

0: Νίκο, αλόχα με το βέργο σου.
1: Και εδώ λένε από αριστερά, πατά περιοχή. Το κρίσμα για το Σιωσιά. Κρατάει τρεις αντίπαλοι εκεί. Το σούτ, το

0: Μπράβο στην ομάδα της Πάφου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τι ευρωπαϊκή Πάφος. Έχουν φωνατηθεί. Δόθη και δόθη αυτό το κύπελο. Τι γαμπείτε, πολέμητε, η χάρη του. Το 92. Καίγεται το Αλφαβένα. Λέγεται πραγματικά. Πουλιάζει το Αλφαβένα. Πουλιάζουμε και εμείς. Δύο δύο.

Γιάννης Κοστάρ. Κεφαλιά πιαστή στη δεξιά γωνία του Σίλιτ. Πάπος κάνει του 2-0. Τρίτο γκολ για την Πάπο. Θα πάω από το Πιέλ. Σιγά μην έλειπε και η βραζιλιάνικη πυρελιά. Και σιγά μην η Πάπο μετά από το γκολ του Κοστάρ στο 92 θα δείτε την κουτιά της ο Μέντιο Μέντι. Τρίτο γκολ βραζιλιάνικο αυτή τη φορά

θέλουμε κι εμείς. Πλάι όταν από δεξιά πέταξε κέντρο και περιοχή του Μαγέτη που εκεί που χρειάστηκε έκανε φοβερή απόκριση στο 110 σε διαγώνιο. Πολύ καλό σου που έγινε από τον Σανιάν. Το διώξιμο τώρα υπάρχει, θα έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα. 2-2-2. Έλα.

0: Από μένα να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να περάσετε καλά το Σαββατοκυριακό σας. Να προσέχετε που τους στήλους της ηλεκτρικής. Που κάνει αμπελόν. Ξέρετε. Να κάνετε αμυντική οδήγηση. Σιγά σιγά στους δρόμους. Και μην καείτε που τους ήλιους.
1: Στο παγκέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως φταίω. Όταν πάλι θα βλεχτώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 5 Αυγούστου. Pampers Active Baby Giant 12,99. Νουνού Friso Grow νούμερο 3, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus βιολογικά snack 4x15 γραμμάρια από 2,65, τώρα 2,29. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και Net.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
2: Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM. Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
6: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η προσοχή της ΠΑΦΟΥ στρέφεται στα παιχνίδια με τη Σάλτσμπουργκ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου εκτός έδρας στις 8, ενώ επαναληπτικός ορίστηκε για μία εβδομάδα μετά στις 13 Αυγούστου στις 8 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Πολωνοί διαιτητές στο πρώτο παιχνίδι, Γάλλοι στη ρεβάνς. Ανησυχία στους κυπελούχους για Ζάζα, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τέλος, το ευρωπαϊκό ταξίδι για την ΑΕΚ, η οποία αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 από την Πεϊτάρ. Επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή από τη Ρουμανία. Κλείδωσαν οι ώρες των αγώνων της Ομόνιας με την Λίνκολ. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η, 6 Αυγούστου εκτός έδρας στις 8, ενώ ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στις 13 Αυγούστου επίσης στις 8 στο ΓΑΣΥΠΗ. Στα αγωνιστικά αξιολογείται η κατάσταση του ITING. Αμφίβολος παραμένει ο Ντουμπάντζο, εκτός οι τιμωρημένοι Νενκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή. Πρώτων πυλών του Απόλλωνα, ο Άικ Ούκπο Ιμπραν θα είναι η αντίπαλος των Κιανολεύκων στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με τον Φακούντο Πέρεσο από ΕΛ, σήμερα στις 8 η φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Στην Αυστρία θα συνεχίσει την προετοιμασία του ο Άρης. Αναμένεται να γίνουν μέχρι και 4 μεταγραφές στην ελαφρά ταξιαρχία. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ η ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Σήμερα στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας στο Αμόχωστος Επιστροφή. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός πανηγύρισαν προκρίσεις στον τρίτο προκριματικό γύρο των Europa και Conference League αντίστοιχα. Στα ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός βρίσκεται, σύμφωνα με ελβετικό μέσο, ο τινήσιος αμυντικός μέσος της Άιντραχτ, Ελιές Χιρή. Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής με τον Τόμ Λουσέ από την Νις. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Η Άρσεναλ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Γκυμαράες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Epic One, τα πάντα εσύ.
16: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
18: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
19: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: 12 στα Σπορ.
21: Γεια σας, χαίρετε, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα του Ιούλη σήμερα, καρδιά του καλοκαιριού. Εκπομπή 12 στα Σπορ, ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στη ρύθμιση του ήχου. Εκπομπή 12 στα Σπορ, ακούτε Σούπερ Σπορ 104. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στη ρύθμιση του ήχου.

που θα αντιμετωπίσει την Salzburg. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Αυστρία και ο επαναληπτικός στο ΑΜΕΓΑ 6 και 13 οι αναμετρήσεις. Η Πάφος που είχε χάσει 2-0 στην πρώτο αγώνα στο πόλιουν του Split θα ήταν μια μεγάλη ποδοσφαιρική αδικία αν δεν περνούσε η κυπελούχος Πάφος με βάση την εικόνα των δύο αναμετρήσεων. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή, λύγησε όμως τα πέναλτι. Είχαν χάσει η κυτρινοπράσινη 1-0 στην Λάρνακα, κέρδισαν 3-2 σε κανονική διάρκεια στην παράταση στην ουδέτερη Ρουμανία στο Πλοέστι την Πετάλ Ιερουσαλήμ με 3-2, όμως στη ρώσικη ρουλέτα οι Ισραηλινοί επικράτησαν τη ΑΕΚ με 4-3 και έτσι η διεκδικήτρια ΑΕΚ σταμάτησε στο πρώτο παιχνίδι η πορεία της η ευρωπαϊκή. Θα έχουμε ρεπορτάζ σε λίγο για την θριαμβεύτρια Πάφο. Θα είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής των Κυπελούχων, ο Χάρης ο Θεοχάρους. Θα κάνουμε και μια προσπάθεια να συνδεθούμε με το αεροδρόμιο στο Βουκουρέστι να μας πει τον απόϊχο Γιώργος Λεωνίδου. Γύρω στη 1:15 είναι προγραμματισμή για αναχώρηση της ναυρωμένης πτήσης των κιτρινοπράσινων. 12:30 ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Λεωνίδου. Θα έχουμε ρεπορτάζ της προαθήτριας Ομόνιας του Απόλλωνα, παίζει με την Μπραν, φεύγει τη Δευτέρα η ομάδα της Λεμεσού. Ο αγώνας ο πρώτος στην Νορβηγία στις 5 του μήνα Τετάρτη και ο αναληπτικός 11 Αυγούστου στο ΑΜΕΓΑ. Η Ομόνια που θα παίξει στο Γιβραλτάρ με την Lincoln Red Imps 6 Αυγούστου εκτός έδρας και 13 ο επαναληπτικός στο Γασιπί. Επίσης, ρεπορτάζ Άρη θα έχουμε στην εκπομπή μας με Κώστα Παπαδόπουλο. Έχασε ψες η ομάδα της Λεμεσού σε φιλικό από το Ατρόμητο στην Πολωνία 1-0 και σήμερα θα πάει στην Αυστρία εκεί όπου θα γίνουν άλλοι φιλικοί αγώνες για την Λεμεσανή ομάδα. Θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ με Γιάννο Παπαϊωάννου. Παίζει απόψε με τη Φορτούνα Σιτάρτη η ομάδα της Λευκοσίας στην Ολλανδία. Ενώ ο Γιώργος Μιχαήλ, ο ανεπιστής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, θα είναι μαζί μας με την 1:30. Έχουμε σήμερα παρουσίαση της ομάδας και ανοιχτή προπόνηση στο αμόχωστος επιστήμιο.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον γελιό διευθυντή της Θεαμβεύθυας Κυπελούχου Πάφο. Καλό μεσημέρι, Χάρη Θεοχάρους. Μπράβο σας και πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλό μεσημέρι. Άγιε, καλή μεσημέρι στους ακροατές.
0: Είσαι συγκινημένος?
1: Συγγνώμη.
0: Είσαι συγκινημένος?
1: Συγκινημένος. Είμαι περήφανος. Ναι. Είμαι περήφανος για την απόδοση της ομάδας και για την πρόκριση.
0: Είχα μπει προηγουμένως στον πρόλογο με βάση και τα δύο παιχνίδια που είδα. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική αδικία αν δεν περνούσε η Πάφος.
1: Συμφωνούμε απόλυτα και θεωρώ ότι ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι δεν αξίζαμε να χάσουμε ή δεν αξίζαμε τουλάχιστον να χάσουμε με δύο γκολ διαφορά.
0: Πλασματικό είναι το 2-0.
1: Πλασματικό, όμως το νομίζω ο δεύτερος αγώνας ήταν ένας επιθετικός μονολόγος από πλευράς της ομάδας μας και σίγουρα θα ήταν μια πραγματική αδικία.
0: Ναι. Ήθελα να μου πεις τα κλειδιά της επιτυχίας. Εγώ θα πω ακόμα ένα πράγμα. Όταν τελείωσε ο αγώνας στο Split, όλοι λέγατε ότι

0: για πίστη, για ανατροπή.
1: Συμφωνούμε. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί.
0: Ναι.
1: Το κλειδί είναι ότι είναι ακριβώς αυτό, ότι μετά από ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν αφήνει πολλά περιθώρια βασικά να το διορθώσεις με το επόμενο παιχνίδι, διότι δεν έχει ξαναγίνει από κυπριακή ομάδα να είναι δύο γκολ πίσω και στο Μαρινέκικο να το ανατρέψει στην κανονική διάρκεια ενός αγώνα ή στην παράταση. Όμως αυτό είναι το κλειδί, ότι η ομάδα αυτή πιστεύει στις δυνατότητες της, πιστεύει ότι μπορεί να τα βάλει με τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Γι' αυτό νομίζω έγινε αυτό που έγινε.
0: Όλοι βοήθησαν, αλλά ο χρυσοκέφαλος Γολτάρ σας έστειλε στην παράταση.
1: Όλοι βοήθησαν. Ο Γκολτάρ μας είχε συνηθίσει στις κεφαλιές, στο σκοράρισμα. Πέρσι είχε τα προβλήματα και δεν είχαμε πολλά γκολ, όμως νομίζω ακόμα και το γκολ του στο 82 ήταν ολοκάθαρο γκολ και ήταν ακόμη μια αδικία αυτό. Όμως θεωρώ ότι ήταν ένας αγώνας που πραγματικά δεν μπορώ να βρω κάποιον MVP, διότι MVP ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν αγωνιστεί, είχαν όλοι ψηλά στάνταρ αποδόσεις.
0: Και είχαν και ένα μαέστρο προπονητή, θα έλεγα, ψες.
1: Να σου πω, σίγουρα, από την άλλη, όταν δεν μπορείς να βρεις MVP, διότι σε μια ομάδα και οι 16 ποδοσφαιριστές που αγωνιστήκαν ήταν εξαιρετική γαστά την εκτραλλαγή, τότε παίρνει τα ψήμα και σίγουρα ο προπονητής. Οπότε αυτός είναι που παίρνει ψήμα στις επιτυχίες, αυτός που τα ακούει στις αποτυχίες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα είναι θέμα προπονητή.
0: Πετύχατε το 1-0 σε πολύ σημαντικό χρονικό σημείο με ωραίο γκολ του
1: Κούγκα.
0: Όμως χάσατε και τον Ζάζα. Θέλω να σταθώ σε αυτό πρώτα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Τι έγινε, τι συμβαίνει, πού χτύπησε? Ο κόσμος θέλει να ακούσει, είναι αγωνιά, όπως και εσείς.
1: Ο κόσμος θα ακούσει, έτσι κι αλλιώς περνά αυτή τη στιγμή, μιλάμε από μαγνητικό τομογράφο και θα γνωρίζουμε περί αυτού. Δεν φαίνεται πολύ καλό αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε το ιατρικό team της ομάδας να μας ενημερώσει.
0: Είναι γόνατο?
1: Είναι γόνατο, ναι.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί είναι σε top φόρμα.
1: Είναι σε top φόρμα. Ξεκίνησε πολύ καλά και την προετοιμασία και τις υποχρεώσεις της ομάδας επίσημες. Θα ήταν κρίμα, αλλά ας περιμένουμε την ιατρική γνωμάτευση και θα πράξουμε αναλόγως.
0: Θα περιμένω ακόμα λίγο Ζιάζα και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ήρθαν προτάσεις στα γραφεία της ομάδας, τι γίνεται με αυτή την περίπτωση?
1: Μα το είπαμε αυτό, ότι είχαμε προτάσεις για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μα και αν κάτι δεν ικανοποιεί την ομάδα, δεν προχωρά τίποτα πιο κάτω. Δεν πρόκειται να ξεπουλήσουμε την ομάδα απλά για χάρη μιας μεταγραφής. Όπως και θα είμαστε και πολύ προσεκτικοί σε οποιαδήποτε προσθήκη.
0: Ναι. Υπήρχε ψες σκάουτερ στο ΑΜΕΓΑ από MLS?
1: Υπήρχε, ναι.
0: Ναι. Οι προτάσεις που ήρθαν έχουν απορριφθεί από την ομάδα?
1: Δεν έχουν ικανοποιήσει την ομάδα. Μπορεί να επανέλθουν και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθουν. Από εκεί και πέρα όμως έχω πει, δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε εύκολα τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Και ο κύριος Λομάκη είναι μετά τον αγώνα ότι έρχονται έτσι πολύ καλές προσθήκες, δυνατές.
1: Σίγουρα γνωρίζει καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο. Οπότε για να το πει αυτό, ίσως έχει κάτι στα υπόψη του. Από εκεί και πέρα, αυτοί που χειρίζουν τις μεταγραφές, το τεχνικό διευθυντής, το scouting team, οι ιδιοκτήτες, ο προπονητής, όλοι μαζί θα αποφασίσουν για την οποιαδήποτε προσθήκη. Όμως επαναλαμβάνω, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε να έρθουν προσθήκες οι οποίες θα κάνουν την ομάδα πολύ καλύτερη, διότι υπάρχει ένα ήδη πολύ καλό ρόστερ.
0: Το ότι η ομάδα το πάλεψε μέχρι το φινάλε, αυτό σημαίνει νοοτροπία, νικητή και έβγαλε τεράστιο χαρακτήρα.
1: Σίγουρα, μα το έχει κάνει και άλλες φορές. Mm-hmm. Και αν το κάνεις πέραν των μία, δύο, τριών φορών, πάει να είναι σύπτωση. Mm-hmm. Το είπαμε και ευθύς εξ αρχής, ότι νομίζω ότι το κλειδί είναι το μέταλλο που έχει αποκτήσει αυτή η ομάδα μέσα από τις εμπειρίες της στην Ευρώπη, μέσα από τους τίτλους πλέον που έχει κατακτήσει το εγχώριο πρωτάθλημα, και έχει δημιουργήσει πραγματικά χαρακτήρα.
0: Ναι. Χάρη ο Χάρους, η ψεσινή σας εμφάνιση, η εικόνα που έβγαλε η ομάδα ήταν μια από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη σε αυτή την ευρωπαϊκή σας πορεία τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Δεν θέλω να δικήσω κάποιο άλλο αποτέλεσμα ή κάποια άλλη εμφάνιση, όμως μπορώ να πω ότι αν πάρω και τα 120 λεπτά και πώς η ομάδα λειτουργήσε αυτά τα 120 λεπτά γύρω στην επαναστατική της αντιπάλου, πραγματικά έπιασε τη χάρη του καπταμαλιά και προσπαθούσε να την μίξει, νομίζω ότι δεν είχαμε άλλη εμφάνιση τέτοιου επίπεδου.
0: Η ομάδα καθήλωσε τους Κροάτες και ήταν κυριαρχική εμφάνιση και επέβαλε το ρυθμό της σε όλο το παιχνίδι. Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Πολύ σημαντικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι δεύτερη ομάδα της Κροατίας.
1: Σαν να μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε με ποιες ομάδες έχουμε να αγωνιστούμε. Οπότε, όταν επιβάλλεις το ρυθμό σου ολοκληρωτικά έναν αγώνα απέναντι σε έτσι αντιπάλους, σίγουρα αυτό το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο.
0: Ξέρω πόσο έντονα ζεις τα παιχνίδια. Όταν προχωρούσε ο χρόνος, πίεζε η ομάδα, έχανε ευκαιρίες, σας ακυρώθηκε τον γκολ στο 82. Πίστευες ότι θα ερχόταν η απονομή δικαιοσύνης?
1: Έπαψα εδώ και κάποια χρόνια να μην πιστεύω ότι η Πάφος μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Με έχει πολλές φορές μου έχει αποδείξει ότι ακόμα και στα τελευταία λεπτά μπορεί να γυρίσει αγώνες. Αυτό έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό το μέταλλο, αυτό το χαρακτήρα που αυτό το δημιουργείς και νομίζω ότι δημιουργείται σε αυτήν την ομάδα και μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.
0: Στέλνετε το μήνυμα ότι την επόμενη σεζόν που ξεκίνησε ένα μία στο πρωτάθλημα, μιλώ, ότι θα είναι πιο δυνατή, πολύ καλύτερη ομάδα?
1: Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι καλώς φαίνεται ότι η ομάδα είναι πολύ καλύτερη. Θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει έχουν δώσει ήδη δείγματα γραφής, και αυτό είναι ένα σημαντικό, ότι πρέπει να τους δίνουμε και επίσταση χρόνου, διότι ακούσαμε και κάποιους έτσι παράπονα για κάποιους νέους ποδοσφαιριστές.
0: Μα δεν είναι συνηθισμένο αυτό.
1: Είναι συνηθισμένο, όμως από την άλλη νομίζω ότι μα έχει διαψεύσει τόσες πολλές φορές η ιστορία με ποδοσφαιριστές που δεν βάζουμε μυαλό και δεν δίνουμε επίσταση χρόνο σε ποδοσφαιριστές, να τους βοηθήσουμε και εμείς, ούτως ώστε να γίνει η προσαρμογή τους ακόμα πιο εύκολη και πιο γρήγορη.
0: Και τώρα Ζάλσπουργκ, αλλάξατε και έδρα,
1: Ναι, μεγαθύριο, ακόμα ένα μεγαθύριο. Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζαμε από την αρχή ότι αν προχωρούσαμε θα υπήρξε αλλαγή έδρας. Είχαν επικοινωνήσει μαζί μας και με τις δύο ομάδες οι άνθρωποι της Salzburg λόγω του Super Cup μεταξύ
0: το 10 του μήνα
1: και Aston Villa στο γήπεδο τους. Οπότε αυτό είχε συμφωνηθεί πριν ακόμα και τους αγώνες με την Hajduk. Από εκεί πέρα περιμέναν το πράσινο φως από την UEFA, το οποίο θεωρώ ότι θα πάρουν, και ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Salzburg στις 6 του μήνα.
0: Το προτιμάτε αυτό? Είναι ίσως ένα πλεονέκτημα για την ομάδα αν πάρει αποτέλεσμα στην Αυστρία να χτυπήσει την πρόκριση στην ευρωπαϊκή σας έδρα που έχετε εκεί μεγάλα αποτελέσματα κάνει?
1: Στα χαρτιά προτιμάς το Πανελτσίκο να είναι πάντα στην έδρα σου, όμως ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Είδα αποτέλεσμα της Λεχ Πόσναν με την Άρκους,
0: έναν τέσσερα
1: στη Δανία και να κάνει
0: το
1: ανάποδο στην Πολωνία. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις. Αυτό μπορείς να απαντήσω μόνο μετά το τέλος των δύο αγώνων, φίλε Μάκη.
0: Στόχος είναι Link Phase Europa, έτσι, η ομάδα.
1: Στόχος είναι ο επόμενος αγώνας με τη Salzburg. Είναι ένας πολύ πολύ δύσκολος αντίπαλος, πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, Και αυτό βλέπουμε μπροστά μας τώρα και τίποτε άλλο. Παίρνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή είναι η Σάλτσμπουργκ και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι.
0: Και Δευτέρα, 2 η ώρα στην Νιόν, θα έχουμε την κλήρωση των play-offs για το Europa, και μακάρι να είστε εκεί, και μία ώρα αργότερα η κλήρωση του Conference Link play-offs.
1: Ακριβώς.
0: Στους ισχυρούς, έτσι.
1: Θα γνωρίζουμε αντιπάλους, ναι.
0: Στους ισχυρούς η ομάδα.
1: Στους ισχυρούς, ναι. Ναι. Μας έχει βοηθήσει οι πορείες τα τελευταία δύο χρόνια στην Ευρώπη. Το coefficient της ομάδας, η βαθμολογία είναι ό,τι καλύτερο για να μπορούμε να πλασαριστούμε στους ισχυρούς της κλήρωσης.
0: Το ψεσινό αποτέλεσμα, ο τρόπος που ήρθε, πόσο ανεβάζει την ψυχολογία της ομάδας εν ώψη αυτών των πολύ δύσκολων μετρήσεων ως Αυστριακούς?
1: Την ανεβάζει πολύ. Ανεβάζει ότι πιστεύουμε στην ομάδα μας πλέον, διότι κακά τα ψέματα μετά τη Χάιντουκ, μετά το 2-0, έστω και αν δεν αξίζαμε αυτό το σκορ, υπάρχει κατήφια. Από την άλλη, πολύ σημαντικό ότι καινούργοι παίχτες μπήκαν στην ομάδα, ξεκίνησαν τον αγώνα, σκόραραν στον αγώνα και θα τους δώσει αυτό και αυτός αυτοπεποίθηση. Οπότε ήταν πολλά τα ωφέλη από το χθεσινό αγώνα.
0: Πότε πιστεύει ο Άντερσον?
1: Είναι ήδη στις προπονήσεις, οπότε είναι πλέον έτοιμος.
0: Ένας από τους παίχτες που έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία ψες ήταν ο Λελέ. Δεν σκόραρε, αλλά έτρεξε, πάλεψε, δημιούργησε προβλήματα.
1: Δεν είναι μόνο το χθεσινό παιχνίδι. Ήταν και στον τελικό εξαιρετικός και στο παιχνίδι στα ημιτελικά πέρσι με την ΑΕΛ. Θεωρώ ότι ήθελε και αυτό την προσαρμογή του. Έκανε σπουδαίο παιχνίδι χθες. 120 λεπτά τράβηξε κουμπί μπροστά μόνος του και έτρεχε μέχρι το 120. Δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα έκοψε ο άνθρωπος. Όμως έκανε πάρα πολύ δουλειά και περιμένουμε πολλά και από αυτό. Γι' αυτό και συνεχίσαμε τη συνεργασία μαζί του.
0: Υπάρχει κάτι έτσι στα σκαριά, κάτι καλό μπροστά σας για Σέντερφορ?
1: Δεν κοιτάζουμε, δεν είναι θέμα θέσεων, φίλε Μάκη. Υπάρχει ένα πολύ ισορροπημένο ρόστερ. Είδατε ποιους είχαμε στον πάγκο χθες. Ήταν ένας πάγκος με Ντράγκομιρ, Πέπε, με Ζουάο Κορέια, με Μαέ, με Σέμα.
0: Καλά, δεν θέλει Σέντερφορ? Η άποψή σου, προσωπική, αν είσαι προπονητής.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πολύ καλούς Σέντερφορ.
0: Μάλιστα. Μου στέλνουν μήνυμα εδώ, μου λένε ότι ο Μπουλούλου είναι ελεύθερος ακόμα.
1: Ας τον υπογράψουν.
0: Όχι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Είναι θέμα των λεφτών που θέλει, είναι σίγουρα. Έχετε ετοιμάσει πακέτα για το Σάλτσμπουργκ?
1: Περιμένουμε να εξασφαλίσουμε αεροπλάνο. Θεωρώ ότι μέχρι τα απόγευμα θα έχουμε εξασφαλίσει αεροπλάνο, διότι είναι και δύσκολο και δύσκολος καιρός.
0: Και ωραίος προορισμός,
1: Είναι πολύ ωραίος προορισμός, αλλά δεν πάμε για διακοπές.
0: Εντάξει, μιλώ για τον κόσμο που θα πάει. Εσείς θα πάνε να παίξετε για να πάρετε αποτέλεσμα.
1: Ο κόσμος να τα απολαύσει, ο κόσμος να στηρίζει την ομάδα, ο κόσμος να βρίσκεται στο γήπεδο. Αυτό ζητάμε από τον κόσμο της ομάδας. Ο κόσμος να κάνει υπομονή και να δίνει πίσω χρόνο στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, στον προπονητή. Και να είναι σίγουροι ότι εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα. Η ομάδα είναι ακόμη πιο καλή φέτος και να διεκδικήσει τα πάντα.
0: Ψηφιακή παρουσία νομίζω περίπου 5.000, ούτε 5.
1: Κοντά στις 5.400, όμως θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερο κόσμο και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγχαρητήρια και μακάρι να συνεχίσει η ομάδα έτσι. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Παρασκευή σήμερα για το Super Cup Βελγίου στις 9:30 Club Brugge Union Saint-Gilloise.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
14: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
15: Πολτρώνε Σοφά.
16: Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
17: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
18: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
19: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 12:30.
15: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
16: Super Sport 104.
20: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
23: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας και πάμε γρήγορα στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, ίσως και μέσα στο αεροσκάφος είναι τώρα ο Γιώργος Λεωνίδου, επεσταμένος του Super Sport για το παιχνίδι της ΑΕΚ, πικρό αντίο για την ΑΕΚ, η οποία πάλεψε πάρα πολύ, τα κατάφερε, λύγησε στα πέναλτι, την σταμάτησε ένας πρώην τερματοφύλακας του Αποέλο, ο Πορτογάλος, ο Σίλβα, ήταν 4-2 στα πέναλτι από την Πεδάλη Ιερουσαλήμ. Η ΑΕΚ που είχε νικήσει 3-2 στο παιχνίδι ψες και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Γιώργο, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, κυρίες και κύριοι, σχεδόν από το πιλωτήριο του αεροπλάνου.
23: Μα να μπεις πιλωτήριο.
24: Μπορεί να πω τον περιβάλλον μου, να δω λίγο τη διαδικασία.
23: Μάλιστα. Πέμε να δούμε τον απόϊχο, κρίμα.
24: Δυστυχώς το κλίμα δεν είναι όπως θέλω να το παρουσιάσω εγώ, πάντα είμαι αισιόδοξο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κατήφια, είναι απόλυτα λογικό, είναι δεδομένο. Η ομάδα δεν τα κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Πάλεψε,
23: εμφάνιση,
24: την άχαρη διαδικασία των πέναλτι, αλλά την πήγε, έκατσε στην πλευρά των Ισραηλινών.
23: Ναι. Έτσι, πήρε να μας πώς ήταν όλοι μετά το φινάλε και τι είπε και ο Καμορανέζη. Και πώς το έζησε εσύ το παιχνίδι, ναι.
24: Κοίταξε, Μάγκη, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ περίεργο αγωνιστικά, δηλαδή ήταν πραγματικά παιχνίδι λεπτομεριών και τα δύο μας ήταν λεπτομέριες, θα μπορούσε να κάτσει λίγη από τη μία και από την άλλη, δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ, θεωρώ ότι από το 45 και μετά το δεύτερο χρόνο ήταν καλύτερη, ήταν πιο διεκδικητική, ανέβασε την απόδοση της, προσπάθησε, πάλεψε, κυκλοφόρησε την μπάλα. Θέλω να πω ότι κατά τη δική μου άποψη οι κινήσεις του κυρίου Καμορανέζη έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι έβαλε τον Μιραμόν δεξί winger, βγάζοντας τον Λαγιούνι και πήγε δεξί μπακό εκπολό, ο οποίος σε εκείνη τη θέση εκπέμπει άλλη δυναμική, έχει άλλα ανεβάσματα και αμυντικά είναι πολύ σταθερός, άρα αναβάθμισε τη δεξιά του πλευρά. Φυσικά το ότι άλλαξε όλη την αριστερή του πλευρά από την έναρξη και όλα στο αγώνα με εκείνες αλλαγές που έκανε στο αρχικό σχήμα έπαιξε ρόλο, γιατί ειδικά ο Αμίν αριστερό εξτρέμ ήταν πάρα πολύ καλός, δραστήριος, διεισδυτικός να κλέψει μπάλες και με την ταχύτητα του να δημιουργήσει ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα της Μπεϊτάν. Εντάξει, προσπάθησε ο Καμορανέζης, έβαλε και τον Ιβάνοβιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου προς το τέλος του αγώνα και έδωσε πολλές μάχες ο Σέρβος καταφέροντας να τις κερδίσει και αυτός να δημιουργήσει ρήγματα όπως και ο Αμίν. Προσπάθησε από την πλευρά του κ. Καμορανέζη, θεωρώ ότι κατάφερε να παρουσιάσει μια βελτιωμένη έκδοση της ΑΕΚ σε σχέση με αυτό που είδαμε πρώτη εβδομάδα στην αρένα και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να πιάσει το δουλειά του. Ο λογαριασμός γράφει αποκλεισμός νωρίς στην Ευρώπη, προφανώς και είναι αποτυχία για την ΑΕΚ, χωρίς να είναι αποτυχία επίπεδου πάξη προδιετίας, αλλά το ότι δεν προχωρά στην Ευρώπη είναι μια αποτυχία την οποία καλείται να διαχειριστεί, να κοιτάξει μπροστά. Είναι ένας αποκλεισμός που αφήνει πικρή και μόνο πικρή γεύση, αλλά αν κάποτε θελήσει κανείς να δει και το ποτήρι μισογεμάτο, θα δει ότι η ΑΕΚ έδειξε πως έχει ποιότητα και με κάποιες συγκεκριμένες προσήκες που καλείται να κάνει θα δικαιούται να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία.
23: Ναι, ο αποκλεισμός είναι πικρός, είναι οδυνηρός. Είχε πολύ καλή, έβγαλε πολύ καλή εικόνα, αλλά λες και εσύ, στην άχαρη διαδικασία αυτή την ψυχοφθόρα των πέναλτι, φάνηκαν πιο τυχεροί, πιο ψύχρεμοι κάποιος, οι Ισραηλινοί και πήραν την πρόκριση. Εντάξει, και τώρα αυτό το τι γίνεται σαν να κάνει μια νέα μίνι προετοιμασία, έτσι.
24: Σωστό, απόλυτα σωστό. Μια μίνι νέα προετοιμασία, δεν έχω μάθει ακόμη ας θα συμπεριλαμβάνει και φιλικά οι μονοπροπονήσεις. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Μαρό Καμορανέζη. Το χρόνο τον έχει να μοντάρει την ομάδα. Θα έρθουν κι άλλοι παίχτες, θα έρθουν λέγεται τρεις μεταγραφές, αντί με τρεις θα γίνουν δύο μεταγραφές. Η ΑΕΚ θα περιμένει πίσω τους Αντερέκεν και Τσακών, άρα θεωρούνται και αυτοί λύσεις, γιατί ο Τσακών είναι εσωτερική μεταγραφή μετά από ένα χρόνο απουσίας, σχεδόν 11 μήνες. Ο Αντερέκεν δεν έπαιξε ακόμα με την ΑΕΚ σε επίσημο παιχνίδι, άρα μαζί με τις μεταγραφές που θα έρθουν από έξω και από αυτές που θα γίνουν εκ των έσω, η ΑΕΚ θα έχει περισσότερες επιλογές. Θα πρέπει να βάλει βάθος στο ρόστερ για να διαχειριστεί τυχόν απουσίες που θα προκύψουν μέσα στη χρονιά. Και συμπεριλαμβανομένου το ότι θα έχει ένα παιχνίδι πλέον να δίνει την εβδομάδα και όχι δύο, να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, γιατί από κάθε κατάσταση που δημιουργείται πρέπει να βλέπεις πώς θα αποφεληθείς και εσύ. Ναι, δεν έχει πάρει τα λεφτά τα τρελά της Ευρώπης, 700.000 έχει πάρει από συμμετοχή σε δεύτερο αποκλειματικό και μπόνους αποκλεισμού. Ωραία, η ΑΕΚ ποτέ δεν χτίζει τον μπάτζετ της με βάση το ότι θα πάει πολύ μακριά στην Ευρώπη, γι' αυτό και ότι χρήματα έρχονται, μένουν και μπαίνουν σε μπάτζετ των επόμενων χρονιών. Ο Άντρος Καραμπατάκης στη συνομιλία που είχαμε, έτσι off the record της πάντα, παρουσιάζεται έτοιμος να κάνει και πάλι το κάτι παραπάνω, να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δώσει στον Τσαβίρο κατά εφόδια να φέρει παίκτες στην ομάδα πρώτα δεκάρι. Αυτό προέχει, η ΑΕΚ θέλει επιτελικό μέσο, να πάει ο Ρέπα στη φυσική του θέση να είναι οκτάρι. Ο Πάνκοφ που έπαιξε έδειξε και αυτό πολύ καλά στοιχεία, ναι, ήταν πολύ καλός και στα δύο παιχνίδια. Άρα δημιουργείται ένας καλός συνοστισμός, έτσι ας μου επιτραβεί αυτός ο χαρακτηρισμός, στην μεσαία γραμμή, ένας ευχάριστος πονοκέφαλος όπως λέμε, καθώς υπάρχουν επιλογές. Θεωρώ μέσω επιθετικά θέλει ενισχύσει ΑΕΚ και εκεί μαθαίνω ότι θα κινηθεί.
23: Γιώργο μου, ευχαριστώ. Καλή ταξίδι, καλή επιστροφή.
24: Μάγιο, απλά πριν λύσω να ευχαριστώ τους χορηγούς μας, γιατί χωρίς αυτούς πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Μέγα χορηγός η Meridian Bet, χορηγός μετάδοση με Σύλλα Τουρός Investments και υποστηρικτές Πέψης και ως διαχωρισμοί κοπέδων και ακούστηκα κέντρα οικονόμου. Ευχόμαι σε όλο τον κόσμο καλό υπόλοιπο.
23: Και καλή πτήση. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά.
24: Να είστε καλά.
23: Ο διαγωνισμός των εισιτηρίων διαρκείας, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται σήμερα. Γι' αυτό όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση, προλαβαίνετε, στείλτε μηνύμα στο 2024 με το όνομα της ομάδας σας και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές των εισιτηρίων διαρκείας για όλες τις ομάδες μας θα αρχίσουν να γίνονται από τις εκπομπές του σταθμού μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου.

0: Και συνεχίζουμε, φύγαμε από το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου. Συναντάμε τώρα τον Ανδρέα Χρήστου για το ρεπορτάζ Προαθλήτριας Ομόνοιας. Γεια σου Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βάγη, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες μας.
0: Μάλιστα, το όνειρο το είπαμε για χτες, έσβησε για το Champions League και τώρα η Ομόνοια καλείται να ανασυνταχτεί και με τα αρκετά προβλήματα που έχει με τις τιμωρίες, με τραυματισμούς εν όψη του αγώνα την επόμενη εβδομάδα, 6 Αυγούστου, εκτός έδρας, 8 η ώρα, με την Lincoln Redeems Gibraltar. Έτσι, τι λέει το ρεπορτάζ του Τριφυλιού?
1: Ακριβώς, είναι ουσιαστικά η επόμενη μέρα του αποκλεισμού που βρίσκει την Ομόνοια από τη μία να πρέπει να συνταχθεί άμεσα και να βρει τις δυνάμεις να αντιδράσει απέναντι στην Lincoln Redeems στο Europa League για να συνεχιστεί το ευρωπαϊκό της ταξίδι και να πετύχει το μίνιμουμ στόχο, θα έλεγα, της εισόδου σε League Phase τη φετινή χρονιά, είτε στο Europa League είτε στο Conference. Αλλά θεωρώ, όπως είναι ο αντίπαλος της τώρα, θα πρέπει να είναι επιτακτική ανάγκη για
0: προκρίση. Μα θα είναι μια νέα παταγώδης αποτυχία, δεν
1: θα είναι? Ναι, θα είναι τεράστια αποτυχία δεν περάσει από την Lincoln και θεωρώ πως είναι και μια ευκαιρία να δείξουν αντίδραση και να αφήσουν πίσω τους τον αποκλεισμό. Σε διαφορετική περίπτωση νομίζω θα μπει σε ένα κλίμα μεγάλης εσωστρέφειας και βεβαιότητας η Ομόνοια, ακόμη και αν στο τέλος καταφέρει να προκριθεί στη League Phase του Conference. Είναι από τη στιγμή που μπήκε τόσο ψηλά ο πύχης, δεν θεωρώ ότι θα είναι επιτυχία η είσοδος στη League Phase του Conference.
0: Σίγουρα. Και τώρα θα γίνει παραπάνω μέρες να προετοιμαστεί η Ομόνοια, αλλά να δούμε, ας πεις, και τα προβλήματα. Ποιοι θα είναι οι απόντες για την ώρα?
1: Ακριβώς. Είναι οι τρεις παίκτες που έχουν τιμωρία. Ο Νενγκό θα εκτίσει το δεύτερο παιχνίδι της ποινής του στο επόμενο παιχνίδι στο Γιβραλτάρ. Κουλιμπαλί και Κακουλής χάνουν σίγουρα το πρώτο παιχνίδι του εκτός έδρας στην ερχόμενη Πέμπτη και περιμένουν στην Ομόνοια της υπεραιτέρω ενημέρωση από την έκθεση του διαιτητή εάν θα ισχύσει και έξτρα ποινή μιας αγωνιστικής για κάποιον από τους δύο. Θεωρώ ίσως για τον Καγουλή, καθώς ήταν απευθείας η κόκκινη, θα δουν ανάλογα με το τι έχει γράψει στο φύλλο αγώνας. Από εκεί και πέρα προέκυψε πρόβλημα και με τον Άιντινγκ, ο οποίος λόγω κόπωσης δεν είχε αγωνιστεί, είχε αντιμετωπίσει στην τελευταία προπόνηση ένα πρόβλημα και θα δουν την κατάσταση του πώς θα πάει. Είναι και ο Ντουμπάτζ, ο οποίος δεν κρίθηκε έτοιμος, ήταν στην αποστολή. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι έτοιμος. Και ο Τζέιντον Μοντρόρ απουσίασε αυτός λόγω τροφικής δηλητηρίασης και θεωρώ πως μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι έτοιμος. Θα τον δουν και αυτόν στις προπονήσεις, καθώς χθες είχαν υπερβεί οι παίκτες της Ομόνοιας, επιστρέψαν σήμερα στις προπονήσεις και θα αξιολογηθούν όλα οι παίκτες της επόμενης μέρα για να ξέρουμε ακριβώς την κατάσταση τους.
0: Και παιχνίδι είπαμε ότι είναι 6 του μήνα, 8 η ώρα, στο Γιβραλτάρ, στον έδρα της ομάδας Victoria Stadium, διαβάζω 20.000 θεατές.
1: Είναι μικρό γήπεδο.
0: Α, sorry, 2.300, συγγνώμη.
1: Ναι. 2.300 θεατές.
0: Με ένα τεράστιο βράχο,
1: Ναι, δίπλα με ένα τεράστιο βράχο, έτσι μικρό γήπεδο, αρκετά, θα έλεγα ότι είναι μια έδρα που φοβίζει, είναι ένα ιδιαίτερο έτσι, στάδιο και η τοποθεσία του παιχνιδιού και ο αντίπαλος δεν είναι σαφώς φόβητρο. Είναι από μια χώρα που είναι παραδοσιακά δεν ήταν συμμετείχε στην Ευρώπη. Αν δεν κάνω λάθος, η Λίκο ήταν η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε σε ομίλους το 2021. Πέρσι είχε κάνει μεγάλη επιτυχία, μαζί σε 7 βαθμούς στη League Phase στο Conference League, όμως δεν είναι το εμπόδιο που μπορεί να αποκλείσει την Ομόνοια, αν εμφανιστεί σοβαρή και συγκεντρωμένη και όπως πρέπει θα είναι.
0: Εντάξει, και μη παρέμε και περιορισμένες, θα έλεγα, λύσεις πλέον. Καλείται να βρει, να καταστρώσει το πλάνο του ο κύριος Μπέρκ εν όψη των αγώνων. Είναι και τα δύο την ίδια ώρα, έτσι, 8.
1: Στις 8 και ο Μαλικτικός στο Ραζιντή, μια εβδομάδα μετά, στις 13 Αυγούστου. Ναι, είναι περιορισμένες οι λύσεις και στην άμυνα. Θα λείπει και ο Κουλιμπαλί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην επίθεση από όντως του Κακουλή είδαμε τον Διονύη ότι δεν είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός. Θεωρώ βάζει κλώρη για βασικός ο Άγγελος ο νεοφύτου. Έγινε αρκετή συζήτηση για τον τρόπο που χρησιμοποιεί για να φύγει στο παιχνίδι στο Καζακστάν. Και από εκεί και πέρα θα είναι έτοιμος και ο Μοντλόρ για να έχει ακόμη μια επιλογή στα εξτρέμ. Και ο Άιντινγκ είναι ένας παίκτης που ξέρουμε πόση ποιότητα έχει, όμως ταλαιπωρήθηκε ξανά, δεν ξέρω ακριβώς το πρόβλημα.
0: Είναι μήπως το προηγούμενο που είχε?
1: Δεν γνωρίζω για να είναι σίγουρος, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τον τελευταίο χρόνο και έδειξε οπότε αγωνίζεται πόσο ποιοτικός είναι, όμως δεν καταφέρει να βρει σταθερότητα.
0: Ναι. Τι λέει οι πληροφορίες σου για το θέμα της ενίσχυσης?
1: Στο κομμάτι της ενίσχυσης γενικότερα το προηγούμενο διάστημα είχε δοθεί βαρύτητα στην απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Δεν προκύπτει ακόμη κάποια εξέλιξη με από τους υποψήφιους στόχους της Ομόνιας. Έχει κατακτηστεί η τελική λίστα που λέμε και για αυτή τη θέση. Θεωρώ πως μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα προκύψει εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολύ για να μείνει μέχρι το τέλος της μεταγραφικής για να ολοκληρώσει το σχεδιασμό. Ίσως να αφήσει να μείνει μια θέση για κάποιον παίκτη που να περιμένει η Ομόνια, όμως και για τερματοφύλακα και για αμυντικό αλλά και για μισοεπιθετικό που ψάχνουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στη συνέχεια ανάλογα και με την πορεία που θα έχει στην Ευρώπη. Ίσως να επηρεάσει και αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ θα έχουμε εξελίξεις τουλάχιστον πρώτα στο θέμα του κεντρικού αμυντικού.
0: Και μαθαίνει αντίπαλο, εντάξει, πιθανή αντιπάλους, μπορεί να ζευγάρι, δεν ξέρω, ίσως, για Europa, play-off και conference, έτσι τη Δευτέρα. Στους ισχυρούς.
1: Θα είναι κλήρωση τη Δευτέρα και για τα σενάρια του αποκλεισμού, αλλά και της πρόκλησης. Θα περιμένουμε έτσι αρκετά τα ζευγάρια, αρκετοί αντίπαλοι. Υπάρχουν και πολύ δύσκολοι αντίπαλοι και στους ανισχυρούς.
0: Ναι,
1: στο Europa League, αλλά θεωρώ ότι θα περιμένουμε και την προκλήρωση, έτσι έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ανδρέα Χρήστου. Καλή συνέχεια, Κωνσταντοκυριακό.
1: Ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα στην Λεμεσό και στον εκπρόσωπο της χώρας μας στο Conference Link, τον Απόλλωνα. Ο ρεπόρτερ των γαλάζιων της Λεμεσού είναι μαζί μας, ο Παύλος ο Μπελεγκάρης. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας από τη Λεμεσό.
0: Μάλιστα. Πες μας τι είναι έχουμε.
1: Λοιπόν, έφτασε χθες βράδυ, όπως αναμενόταν, ο 27χρονος επιθετικός ο Αϊκούχπο και σήμερα το πρωί, από ό,τι μάθαμε, πέρασε και από την διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων. Οπότε είμαστε με αναμονή των αποτελεσμάτων αυτών των εξετάσεων και από εκεί και πέρα, αν όλα είναι εντάξει, τότε δεν αποκλείονται στις ημέρες να υπάρξει και το επίσημο ανακοινωθέν από πλευράς Απόλλωνα για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, του 27χρονου επιθετικού, του Αϊκούχπο, μέχρι τον Μάιο του 27, έτσι, από την Σέλφινγκ Ουέστεϊ. Αυτή είναι μια εξέλιξη. Από την άλλη, να πούμε ότι σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παρεχώρησε στο επίσημο site του Απόλλωνα ο τεχνικός της ομάδας, ο Ρονάλντο Σάβα, με την ευκαιρία της ανανέωσης της συνεργασίας του με τον Απόλλωνα μέχρι και τον Μάιο του 2028, είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο 44χρονος Αργεντίνος τεχνικός που μπήκε στη ζωή του ποδοσφαιρικού Απόλλωνα από τον περασμένο Δεκέμβριο. Είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος από αυτή την εξέλιξη. Αισθάνεται μετά την υπογραφή, την ανανέωση συνεργασίας με τον Απόλλωνα, αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη και είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος και από τους ποδοσφαιριστές με τη δουλειά που γίνεται στο Κολόσσι, με τους συνεργάτες του, με την διοίκηση και γενικά με το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας. Θέλει, όπως είπε ο ίδιος, να οδηγήσει τον Απόλλωνα σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Ξέρω, λέει, ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και αποτυχίες. Εκεί θα δείξουμε ακόμα πόσο δεμένη οικογένεια είμαστε και ενωμένοι. Και όταν επεσήμανε ότι την πρώτη φορά, λέει, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, όταν ανέλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο και ήταν αυτό με την Πάφο FC τον περασμένο Ιανουάριο για το πρωτάθλημα, μπαίνοντας, λέει, στο στάδιο Αλφαμέγα και είδα τόσο κόσμο, είπα στον εαυτό μου ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος και η κατάλληλη ομάδα για να δουλέψει. Τα υπόλοιπα, Μάκη, στην πορεία, έτσι, γιατί και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, οι ομάδες γενικώς, κρίνονται πάντοτε εκ των αποτελεσμάτων και της πορείας τους, έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Τώρα, για την προετοιμασία και κάποια λεπτομέρεια να μας δώσεις εν ώψη Μπραν.
1: Εντάξει, βγήκε ο αντίπαλος.
0: Τρία ρακέτες, πώς.
1: Νορβηγία και Μπραν είναι το επόμενο και πιο ψηλό σαφέστατα εμπόδιο που θα βρει στον τρίτο προκληματικό γύρο του Conference Link ο Απόλλωνας σε σχέση με τον προηγούμενο αντίπαλο, την Dylan Gori Γεωργίας. Πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, 5 Αυγούστου, στις 8 ώρα Κύπρου, 7 ώρα Νορβηγίας. Η αποστολή του Απόλλωνα Μάκη θα αναχωρήσει το απόγευμα της Δευτέρας από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7 παρά 10 το απόγευμα με ναυλωμένη πτήση. Μάλιστα έχει ανακοινώσει ο Απόλλωνας ότι θα πραγματοποιήσει και ουσιαστικά επίσημη εκδρομή. Και όσοι πιστοί προσέλθετε, έτσι, για τους φίλους οπαδούς του Απόλλωνα που επιθυμούν να κάνουν αυτό το μακρινό ταξίδι στον Σκανδιναβικό Βορρά, στην Νορβηγία. Η Μπραν που κέρδισε ψες την Κλούς με 3-1, μεγάλος πρωταγωνιστής, δύο γκολ, μου φεύγει τώρα το όνομα, όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι...
0: Ο Νίκλας Κάστρο και ένα οματίσε.
1: Ο Κάστρο, ναι.
0: Με ανατροπή και μάλλον όχι. Προηγήθηκε η Μπραν, ισοφαρίστηκε και ήρθαν δύο άλλα γκολ για τους Νορβηγούς.
1: Ακριβώς. Καυτή έδρα, από ό,τι είδα έτσι κάποιες φωτογραφίες που πρόλαβα να δω, η έδρα της Μπραν, θα πρέπει να κάνει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια ο Απόλλωνας, κυρίως στον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης, να εξασφαλίσει αν μπορέσει ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα που θα γίνει στο στάδιο Αλφαμέγα τη μεθεπόμενη Τρίτη, το τονίζω, 11 Αυγούστου. Δεν έχει βγει η ώρα η εξαγωγής του επαναληπτικού. Απλά επαναλαμβάνω, ο αγώνας της ερχόμενης Τετάρτης, 8 η ώρα ώρα Κύπρου, 7 ώρα Νορβηγίας. Μπραν Απόλλωνας, έτσι, για τον τρίτο προκληματικό γύρο του Conference League.
0: Όσον αφορά το αγωνιστικό.
1: Εντάξει, για την ώρα δεν υπάρχουν προβλήματα. Όλοι οι παίχτες είναι στην διάθεση του Ερνάν Λοσάδα. θα ακολουθήσουν προπονήσεις αύριο και την Κυριακή, και την Δευτέρα η ομάδα θα μπει στο αεροπλάνο, όπως έχω προαναφέρει, με αναπλωμένη πτήση να μεταβεί στον προορισμό της για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης. Και περισσότερες βέβαια λεπτομέρειες για το πρόγραμμα συνεντεύξεων τύπου και όλα αυτά έχω την εντύπωση από Δευτέρα, Μάκη.
0: Να πούμε στους ακροατές ότι το γήπεδο είναι χορηγότητας περίπου 17.000 θεατών. Είχε 12.400 ψες. Σχεδόν γεμάτο.
1: Ναι, σχεδόν γεμάτο.
0: Στο Πέρκεν είναι. Πέρκεν, ναι.
1: Οπότε εντάξει, είναι καυτή η έδρα. Εντάξει, πρέπει από όλα να σας παραλαμβάνω, καμία σχέση δεν θα έχει ούτε η έδρα ούτε ο αντίπαλος. Σε σχέση με το πρώτο εμπόδιο που ήταν η Dylan Boris η Γεωργία.
0: Εντάξει, και σαφώς κάποια βήθηση του Απόλλωνα θα ανεβάζουν και το ρυθμό και την απόδοση τους.
1: Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Όσο θα περνάει ο καιρός και παίρνουν και περισσότερα επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους οι κιανόλεπτοι της Λεμεσού, θα έχουμε ακόμα πιο βελτιωμένη την αγωνιστική εικόνα που είδαμε στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια κόντρα στους Γεωργιανούς της Dylan Boris.
0: Ευχαριστώ, Παύλο. Να είσαι καλά. Θα ετοιμαστείς και εσύ για το ταξίδι
1: από στην Οδηγία.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, Μάγκη. Καλή συνέχεια.
0: Την ιδιαίτερη σημασία και το ισχυρό μήνυμα που εκπέμπει η ομόφωνη απόφαση των 55 Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών να απορρίψουν την πρόταση της FIFA για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της, ανέδειξε ο πρόεδρος της COP, Χάρης Λοϊζίδης, κατά την παρέμβασή του στην έκτακτη συνεδρίαση της UEFA. Ο κ. Λοϊζίδης υπογράμμισε ότι η UEFA θα πρέπει να εντείνει τις επαφές και τον συντονισμό της με τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και ευρύτερου μετόπου απόρριψης της συγκεκριμένης πρότασης. Πρόταση που είχε αναφερθεί αυτήν ο κ. Ινφαντίνο. Σημείωσε παράλληλα την ανάγκη σοβαρής εξέτασης του τρόπου αξιοποίησης των οικονομικών πλεονασμάτων της FIFA, ιδιαίτερα μετά τα σημαντικά έσοδα από τον παγκόσμιο κύπελο, ώστε αυτά να επιστρέφουν με διαφάνεια στο ποδόσφαιρο και να στηρίζουν την ανάπτυξη του αθλήματος και τις εθνικές ομοσπονδίες. Πρόσθεσε επίσης ότι η UEFA έχει θεσμική υποχρέωση να προστατεύει την αξία, την αυτονομία και την ακεραιότητα των κορυφαίων διοργανώσεών της, όπως το Champions League, το Europa, το Conference και το Euro. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συντάχθηκε με τις υπόλοιπες 54 εθνικές ομοσπονδίες μέλη της UEFA, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ενότητας, συλλογικότητας και προάσπισης του συμφέροντας του ποδοσφαίρου. Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση της UEFA, το παγκόσμιο κύπελλο αποτελεί κοινή ποδοσφαιρική κληρονομιά και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται απλώς ως επενδυτικό προϊόν. Ακολουθούν διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Παρασκευή σήμερα για το Super Cup Βελγίου στις 9:30 Club Brugge Union Saint-Gilloise. Everyone, τα
3: πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
6: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
7: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
8: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
9: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα κόφια Ελλάν Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Κύπρια Εξυπηρέτηση, τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την ιδιαίτερη σημασία και το ισχυρό μήνυμα που εκπέμπει η ομόφωνη απόφαση των 55 Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών να απορρίψουν την πρόταση της FIFA για είσοδο ιδιωτών επενδυτών στα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεών της, ανέδειξε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, Χάρης Λοϊζίδης, κατά την παρέμβασή του στην έκτακτη συνεδρίαση της UEFA. Ο κ. Λοϊζίδης υπογράμμισε ότι η UEFA θα πρέπει να εντείνει τις επαφές της με τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες με στόχο της δημιουργίας ενός ισχυρού και ευρύτερου μετώπου απόρριψης της συγκεκριμένης πρότασης. Ανησυχία στην Πάφο για Ζάζα, ο οποίος περνάει αυτή τη στιγμή από ιατρικές εξετάσεις για να διαφανεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Αν αξιολογήσω πώς λειτουργήσε η ομάδα μας 120 λεπτά με την Χάιντουκ, θα έλεγα πως δεν είχαμε ξανά τέτοια εμφάνιση αυτού του επίπεδου. Ανέφερε στον σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής των Κυπελούχων, Χάρης Θεοχάρους. Αξιολογείται η κατάσταση του Άιτινγκ στην Ομόνια, ο οποίος ένιωσε κάποια σημάδια κόπωσης. Ενώ ψη Λίνκολ, αμφίβολος παραμένει ο Ντουπάντζο, εκτός οι τιμωρημένοι Νενκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή. Επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ από τη Ρουμανία, στάτης ενίσχυσης, το ψάχνει για επιτελικό μέσο Ρόκα. Πρώτων μπυλών του Απόλλωνα, ο ΑΕΚ Ούκπο, αξιολογούνται δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών. Σε προχωρημένες επαφές με τον Φακούντο Πέρες, ο Αποέλ οδεύει προς Ηρακλή Θεσσαλονίκη ο Μιλ, σήμερα στις 8 η φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Στην Αυστρία θα συνεχίσει την προετοιμασία του Άρης, αναμένεται να γίνουν μέχρι και 4 μεταγραφές στην ελαφρά ταξιαρχία. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ η ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Συνεχίζει την προετοιμασία της επιπολωνικού εδάφους η ανόρθωση. Σήμερα στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ και η πρώτη προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού Πειραιός για την Κνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα στα ραντάρ των Ερυθρολεύκων βρίσκεται και ο Ελιές Χιρή. Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής με τον Τόμ Λουσέ από την Ίσ. Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πέθανε ο μεγάλος Φράνκο Μπαρέζι. Η Άρσεναλ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Γκιμαράες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής 12 στα Σπορ. Είστε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Τελευταία μέρα του Ιούλη σήμερα, 31/7/2026. Και πάμε τώρα στην Πολωνία. Καλό μεσημέρι στον Κώστα Παπαδόπουλο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη. Γεια σου Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, σε ένα και τους ακράτες.
0: Τελειώσε το δεύτερο στάδιο.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Ουσιαστικά από χθες το βραδάκι, όταν ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και σήμερα είμαστε στη διαδικασία αναχώρησης, να συμμαζέψουμε, να μαζέψουμε τα πάντα και να αναχωρήσουμε το απόγευμα για την Αυστρία μας.
0: Ναι. Είπατε, λέτε αντίο, να το πω έτσι, με ήττα στο φιλικό αυτό, τον Ατρόμητο, στην Πολωνία. Και μετά πάτε στην Αυστρία. Διαβάζω ότι είχατε παίξει καλά, έδειξατε καλό προσωπικό το ημίχρονο, είχατε ευκαιρίες, αλλά δεν βάλατε γκολ και δεχθήκατε στο 55, ενώ ο Ζάντρο έπαιξε και πέναλτι στο φινάλε του αγώνα. Πώς ήταν ο Άρης, η εμφάνιση του?
1: Εντάξει, καταρχήν να πω ότι ο προπονητής σε αυτά τα φιλικά στην Πολωνία, Μάγκη, αυτό που συνηθίζει είναι να βάζει μια εντεκάδα το πρώτο μικρό, μια εντεκάδα το δεύτερο.
0: Όπως το έκανε.
1: Συγγνώμη.
0: Όπως το έκανε και χθες, έτσι.
1: Όπως το έκανε και χθες, ναι. Mm-hmm. Στο πρώτο μικρό έπαιξαν οι πιο μεγάλοι, να το πω έτσι.
0: Α, είναι η πιο μεγάλη σε ηλικία.
1: Η πιο μεγάλη σε ηλικία, ναι. Στο δεύτερο μικρό έπαιξαν οι πιτσιρικάδες μας, κυρίως. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο πρόσωπα στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν, νομίζω, η ομάδα που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα. Δεν απειληθήκαμε καθόλου. Καμία ευκαιρία εκ μέρους του Ατρομήτου. Ανασταλτικά δουλέψαμε πολύ καλά. Επιθετικά φτιάξαμε 5-6 καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ. Όπως γίνει ουσιαστικά και στο παιχνίδι με την κορώνα γέρτσε πριν από 3 μέρες. Εντάξει, και στο δεύτερο ημίχρονο δεχθήκαμε τον γκολ. Η απόδοση μας δεν ήταν το ίδιο καλή, για να είμαι ειλικρινής, στο δεύτερο μέρος.

0: και είχαν γίνει την ευκαιρία με το πέναλτι, αλλά ο Ζάντρο ήταν εντυπωσιακός. Είχε μια άλλη απόκριση νωρίτερα, ήταν εντυπωσιακός, έπιασε και το πέναλτι, είχε και δεύτερη, έπιασε και το rebound του πέναλτι, ήταν πολύ καλός. Έμεινε 1-0 μέχρι τέλος Μάκη.
1: Το ατρόμιο του Κέρκες, ναι.
0: Ναι, του ντουζαν Κέρκες, παγιός γνώριμος. Θυμίζω ότι είχε διδεύσει και ως ποδοσφαιριστή, είχε κλείσει την καριέρα του στον Άρη, έπαιξε για τρία χρόνια κοντά μας. Ένα πολύ καλό προπονητής και πολύ καλός άνθρωπος. Εντάξει, τα είπαμε για λίγο, είναι κάτι για αυτό στη δουλειά του, να τους ευχαριστούμε και αυτού και της ομάδας του κατά την τυχεία. Εμείς δεν, εντάξει, το αποτέλεσμα σε τώρα στις ημέρες είναι αυτό που βλέπουμε όλοι, αλλά όχι στα κλικά παιχνίδια, Μάκη. Σαφώς και είδαμε κάποια πράγματα που μας άρεσαν και πάλι, όμως υπάρχουν και κάποια στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουμε στο παιχνίδι μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύω.
1: Με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δεν ήσασταν αποτελεσματικοί και δεν αξιοποιούσατε τις ευκαιρίες, σημαίνει ότι η ομάδα θα ενισχυθεί στο τομέα εκείνο, έτσι?
0: Εντάξει, στόχος είναι να ενισχυθεί, αλλά το ένα, εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση και από τη στιγμή που φτιάχνετε ευκαιρίες, πρέπει να είμαστε πιο εστοχοί, ναι. Γιατί και επιθετικό να πάρουμε μάκη δεν σημαίνει ότι όλες οι προσπάθειες
1: όχι είναι εκεί. Σίγουρα.
0: Σαφώς και έπεται ενίσχυση, αλλά οφείλουμε και εμείς, τουλάχιστον αυτοί που είναι στην ομάδα, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει καλό υλικό, να μπορούν και αυτοί να μελουσιώνουν τις ευκαιρίες σε γκολ.
1: Είμαστε μάλλον ένα μήνα πριν το πρωτάθλημα. Η ομάδα πόσο γεμάτη είναι όσον αφορά το ρόστερ της? Τι, πόσο της εκατόν ακόμα από έτσι υπολείπεται για να γεμίσει και να είναι ικανοποιημένος ο κύριος Ράτσκοφ?
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν κινήσεις, Μάκη.
1: Ναι.
0: Προσωπικά θεωρώ ότι θα γίνουν άλλες τρεις ή το πολύ τέσσερις κινήσεις. Έχουμε ήδη κάνει πέντε.
1: Ναι.
0: Έχουμε και τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζουν αυτούς τους πέντε που έχουν επιστρέψει από δανεισμό και δείχνουν πολύ καλά στοιχεία.
1: Αυτοί θα γίνουν?
0: Συγγνώμη.
1: Αυτοί θα φύγουν κάποιοι, τι θα γίνει?
0: Εντάξει, αυτό θα αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί και
1: μετά την Αυστρία.
0: Ναι, μετά την Αυστρία. Αλλά είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές και δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα γιατί θα δικήσω κάποιους άλλους.
1: Θα ρωτούσα, αλλά σε καταλάβα.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, Μάκη.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
0: 4-5 δεν θέλω να πω για συγκεκριμένα ονόματα, αλλά είναι ένα-δύο ποδοσφαιριστές που είναι εμφανώς βελτιωμένοι και θεωρώ ότι θα έχουν ρόλο στην ομάδα.
1: Ναι. Και πάτε σήμερα έτσι από μια Αυστρία?
0: Ναι, μέχρι το βραδάκι υπολογίζουμε να είμαστε εκεί.
1: Έλα Κωστά.
0: Έλα Μάγκη,
1: ναι, τώρα σε ακούω, ναι, πες μας.
0: Ναι, μέχρι το βραδάκι υπολογίζουμε να είμαστε στον προορισμό μας.
1: Πάτε σε ποια περιοχή πάτε?
0: Στο Τιρόλ. Στο
1: Τιρόλ, ναι, ναι, ναι. Και έχετε τρία φιλικά.
0: Τρία φιλικά, αρχίζει διενομένης από την 6η Αυγούστου. Οι προπονήσεις θα επαναρχίσουν την Δευτέρα, Μάκη.
1: Θα πάρουν ρεπό, είπε, θα ξεκουραστούν λίγα.
0: Ναι, θα πάρουν ρεπό, εντάξει, ουσιαστικά Σάββατο και Κυριακή. Την Δευτέρα αρχίζουν οι προπονήσεις, στις 3 του μήνα δηλαδή, και στις 6 θα δώσουμε το πρώτο μας φιλικό που είναι με την πρωταθλήτρια του Κατάρ, την ΑΣΑΤ. Ναι, το παιχνίδι το οποίο θα είναι και τηλεοπτικό.
1: Αχα. Ναι.
0: Και θα ακολουθήσει στις 9 το παιχνίδι με την Ινδιόν Βερολίνο.
1: Τηλεοπτικό από Cita Vision, έτσι? Ναι.
0: Ναι, με την Αλσάντα από τη Cita Vision. Ναι. Και στις...
1: Ξέρουμε ώρα.
0: Αν δεν κάνω λάθος είναι στις 6, Μάγκη, αλλά δεν είναι μια βόλτα. Ναι. Δεν θυμάμαι γιατί τα χώρα μες στο μυαλό μου, νομίζω είναι 6 όμως.
1: Ναι.
0: Θα ενημερώσουμε για την ακριβή ώρα. Και στις 9 με την Ινδιόν Βερολίνο και στις 12 με μια ομάδα της Αυστρίας, την
1: Λίφερινγκ.
0: Πώς την
1: λες? Λίφερινγκ.
0: Λίφερινγκ, ναι. Στις 12 του μήνα.
1: Τώρα που βλέπω το πρόγραμμα, δεν ξέρω τι είναι, νομίζω, μακριά από το Ζάλτσμπουργκ, νομίζω. Θα μπορεί να πάει να δει την Παφό με την Ζάλτσμπουργκ.
0: Πότε είναι ο αγώνας, Μάκη?
1: 6. Του Σωτήρος.
0: 6 του μήνα.
1: Παίζετε εσείς με την Αλσάντ.
0: Να προτιμήσουμε να πάμε στο φιλικό μας, Μάκη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία, αλλά θα έχουμε δικές μας υποχρεώσεις.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, Κωστά μου, και καλή συνέχεια στην Αυστρία, καλή προετοιμασία και να περιμένουμε όπως και ο κόσμος σας, τις ενισχύσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μάγκη. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Yeah.

0: Και από την Πολωνία, από τον Άρη, στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ με τον Γιάννο Παπαγιάννου, το ρεπόρτερ των Γαλαζοκιτρίνων. Καλό μεσημέρι, Γιάννο.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μου.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, υπάρχει το φιλικό απόψε, έτσι με τη Φορτούνα Σιτάρτ.
1: Ναι, είναι ένα δυνατό φιλικό με μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια παίζει στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Θα είναι μια ευκαιρία για τον κύριο Παπαδόπουλο να βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα. Φυσικά υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη, θα δοθούν αρκετά φιλικά και με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο μέχρι την έναρξη του προαθλήματος. Είναι και μεταγραφές ακόμη. Εντάξει, υπάρχουν όμως οι ποδοσφαιριστές εκεί στην Ολλανδία που ο κύριος Παπαδόπουλος αξιολογεί βλέπει όλους τους ποδοσφαιριστές, βγάζει τα συμπεράσματά του και θα είναι και μια ευκαιρία απόψε στο τελευταίο κυρικό ολλανδικού εδάφους να βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα και πολύ πιθανόν να κάνει και το ανεπίσημο ντεπούτο του Τζούρισιτς στο απόψινο παιχνίδι.
0: Υπάρχει κάποια ενημέρωση από πού μπορούν να δουν το παιχνίδι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ? Τηλεοπτικά.
1: Τηλεοπτικό δεν θα είναι από την Κύπρο.
0: Ενώ ίσως κάποιο link, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο, όμως αν κάνω μια έρευνα πιθανόν να βρεθεί κάποιος τρόπος. Όμως δεν το γνωρίζω αυτό. Η ώρα 8 το φιλικό απόψη.
0: Το τελευταίο έτσι.
1: Το τελευταίο επιστρέφουν την Δευτέρα στην Κύπρο, 3 του Αυγούστου η επιστροφή. Και το επόμενο φιλικό θα είναι στις 6 Αυγούστου με την Καρνιώτισσα και ακολούθως θα ακολουθήσουν ακόμη 3, 8 Αυγούστου που θα είναι στο Γάσιμπι με την Κηφισιά, Ανόρθωση και Ολυμπιακό στις 22 Αυγούστου.
0: Για οτιδήποτε δεν βγαίνει έτσι για μεταγραφικό.
1: Μεταγραφικό είναι αυτό που είπαμε και χθες.
0: Ναι, του Φάγκου.
1: Στο προσκήνιο είναι η προσοχή τώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι στο αναστατικό χαφ, είναι γνωστό ότι είναι μια άλλη προσπάθεια με το Σιώβη το οποίο δεν προχώρησε και στο προσκήνιο είναι ο Φακούντο Πέρες, 26χρονος Αργεντίνος αναστατικός χαφ, ανήκει στην Λάνους Αργεντινής, από την Αργεντινή αυτή η ομάδα. Πέρσι ήταν δανεικός στη Λάρισα, επαναλαμβάνω, με 34 συμμετοχές, 26 παιχνίδια βασικός, πέτυχε 4 τέρματα. Αγωνίστηκε ως δανεικός στον Πανετολικό το 2023 με 2023-2025 και ολοκληρώνωσε ο πόλεμος του τον προσεχή Δεκέμβριο με την ομάδα της Αργεντινής. Αυτό που μαθαίνουμε, κάτι που μάθαμε και σήμερα, είναι ότι οι επαφές είναι σε εξέλιξη. Και οι πληροφορίες λένε ότι προχωρά πάρα πολύ καλά η περίπτωσή του. Τώρα θα δούμε εάν τελικά θα τελειώσει η μεταγραφή και να είναι ο εκλεκτός που θέλει ο κύριος Βρίζας και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Φακούντο Πέρες. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στη μεταγραφική λίστα για τη συγκεκριμένη θέση, όμως ο παίχτης που θέλουν για την θέση του αναστατικού χαφ είναι αυτός και γίνονται προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή και όλα δείχνουν ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος.
0: Και πάει στον γύρο της Θεσσαλονίκης ο Βίτορ Μυρ.
1: Ναι. Πρώτα πούμε αυτό ότι ο Βίτορ Μυρ θα πάει στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Επιβεβαιώνεται αυτό. Το μόνο που δεν κατάφερα Μάγκη να το επιβεβαιώσω είναι εάν θα είναι με μορφή δανεισμού ή με ελευθέρα μεταγραφή. Έχει συμβόλαιο ο Βίτορ Μυρ. Το πιο πιθανό
0: σενάριο. Έχει ακόμα δύο.
1: Ναι, το πιο πιθανό σενάριο λογικά θα είναι με μορφή δανεισμού. Όμως είναι δεδομένο ότι ο Βίτορ Μυρ θα πάει Ελλάδα και στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τον Περέρα, ακόμα υπάρχουν κάποιες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Περέρα, όμως δεν έχει πάρθει ακόμη κάποια απόφαση και αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν είναι στα πλάνα του κύριου Παπαδόπουλου, στις επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει σε ποια ομάδα θα πάει και αυτός.
0: Και θα υπάρχει σήμερα μοτοπορία για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΑΠΟΕΛ θα πραγματοποιηθεί η μοτοπορία σε σημείο εκκίνησης το κεντρικό σύνδεσμο του ΑΠΟΕΛ η ώρα έναξης στις 7 και υπήρξε και μια ανακοίνωση από την αστυνομία ότι θα παρθούν μέτρα ασφαλείας και να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος. Νομίζω θα είναι προς την λεωφόρο Ρίβαρντι Γενήλικα, Βιτού, Ευαγόρου και Λάρνακος, που θα είναι η πορεία των φύρων του ΑΠΟΕΛ, η μοτοπορία που θα γίνει. Και θα βαστούν κάποια μέτρα και από την αστυνομία ώστε να γίνει αυτή η πορεία των φύρων του ΑΠΟΕΛ χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, είσαι καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.

Can I get it right now? Can I get it right now? Και πριν πάμε στο διάλειμμα, να κάνω ακόμα μια αναφορά για τον διαγωνισμό των εισιτηρίων διαρκείας για όλες τις ομάδες. Ο σταθμός μας που δίνει αυτά τα εισιτήρια διαρκείας ολοκληρώνεται σήμερα ο διαγωνισμός. Γι' αυτό όσοι θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση, στείλτε μηνύματα στο 2024 με το όνομα της ομάδος σας, ομάδας πρώτης κατηγορίας, όνομα επίθετο, για να μπείτε στην κλήρωση και οι νικητές αυτών των εισιτηρίων διαρκείας θα αρχίσουν να ανακοινώνονται από τις εκπομπές του σταθμού μας, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 5 Αυγούστου.

0: So can I get it right now? Mm. Can I get it right now?
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium Pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 x 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
8: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή πηγή σου για πάντα.
9: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
10: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκάτη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό και θεωρεί ότι τους επόμενους μήνες μπορεί να υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα. Από πλευράς του, Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ σημαντική και επικοδομητική, επαναλαμβάνοντας ότι η Λευκοσία θεωρεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια επανέναξης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο με συνεχείς και έντονες διαβουλεύσεις με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την ανακοίνωση επανέναρξης των συνομιλιών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτζή με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αρακτζή προχώρησε σε νέες προειδοποιήσεις προς την Κύπρο να μην διαθέσει τις βρετανικές βάσεις για επιθέσεις σε βάρος του Ιράν. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Μαραθούντα της επαρχίας Πάφου γύρω στις 10.30 το πρωί με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 εργαζομένων. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες της αστυνομίας, οι 4 εργαζόμενοι εκτελούσαν εργασίες με μηχάνημα οδοποιίας όταν κάτω από συνθήκες που διερευνούνται το μηχάνημα ανατράπηκε. Οι 3 κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους από το όχημα, ενώ ο 4ος εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και οι 4 μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ τα αίτια του ατυχήματος είναι προς διερεύνηση. χάος στη Θέουτα. Μέσα σε λίγες μέρες, περισσότεροι από 1.500 μετανάστες εισήλθαν στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο, προκαλώντας τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών στην περιοχή. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο Ισπανικό έδαφος μέσω ξηράς και θάλασσας. Η Μαδρίτη ενισχύει τη φύλαξη του Ισπανικού θύλακα με στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ η κρίση προκαλεί έντονη διπλωματική αντιπαράθεση με τη Ρώμη. Ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Χαμάς εξέφρασε θετική στάση, θέτοντας ως προϋπόθεση τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποχώρηση των δυνάμεων από τον θύλακα. Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη αποστρατικοποίηση του Παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την υλοποίησή της. Σε πυρήνο κλοιό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βρίσκεται η Ελλάδα, με τη φωτιά στο Ρίθυμνο να εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα. Τα ξημερώματα άνοιξε και νέο μέτωπο στην Αχαΐα, στην περιοχή Φλόκα, όπου εστάλει μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς την Άρλα.
15: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
16: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
17: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
18: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
19: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
20: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
21: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
22: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
23: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
14: Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς εσωτερικούς, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
24: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
26: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
27: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Τελευταίο εμείως εκπομπή μας, τελευταία μέρα του Ιούλη. Ακούτε Supersport 104 εκπομπή 12 στα Σπορ. Παρουσιάζει επιμέλεια Μάκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Και καλωσορίζουμε στο πρόγραμμά μας τον αυτοπρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργο Μιχαήλ. Χαίρετε Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
0: Αποκαλυπτήρια μπροστά στον κόσμο σας σήμερα, απόψε.
1: Ναι, αποκαλυπτήρια. Πρώτη ανοιχτή προπόνηση, παρουσίαση του ρόστερ, του προπονητικού επιτελείου. Ένα απόγευμα που θα το χαρακτηρίζαμε ως γιορτή. Η πρώτη συνάντηση των οπαδών μας φέτος με την ομάδα. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, ώστε να καλωσορίσει την ομάδα όπως της αξίζει, δίνοντας ένα πολύ δυνατό μήνυμα για την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Το πρόγραμμα τι λέει?
1: Το πρόγραμμα ουσιαστικά είναι η παρουσίαση του ρόστερ, ο καθιερωμένος αγιασμός, μια πολύ μικρή ομιλία ως ένα καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ομάδας και ακολούθως θα ακολουθήσει και μια προπόνηση όπου ο κόσμος θα μπορεί να πάρει μέσα από την προπόνηση μια πολύ μικρή γεύση από το ρόστερ όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα.
0: Ναι. Και με τα γραφικά πώς πάτε?
1: Με τα γραφικά θεωρούμε ότι είμαστε σε εξαιρετικό επίπεδο, αφού το ρόστερ σε πολύ μεγάλο βάθμο έχει ολοκληρωθεί. Έχουν γυλήσει, οφείλουμε να πούμε, όλα πάρα πολύ καλά με βάση τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί. Και περιμένουμε τώρα μέσα στο μήνα ο οποίος έχει απομείνει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος. Ένας μήνας ο οποίος πολλές φορές παρουσιάζονται και κάποιες σε εισαγωγικά ευκαιρίες σε μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Να κλείσουμε το ρόστερ με ακόμα τρεις κινήσεις με βάση τον αρχικό προγραμματισμό που είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του κεντρικού αμυντικού, ενός ακόμα επιθετικού και ενός ποδοσφαιριστή που θα είναι επιτελικός μέσος. Και το τονίζω όμως με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, χωρίς να αποκλείουμε είτε κάποια επιπλέον μεταγραφή είτε κάποια αλλαγή στους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά, με βάση φυσικά και τα φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα γίνεται συνεχής αξιολόγηση του ρόστερ τόσο από τον προπονητή όσο και από τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας.
0: Άρα θα ενισχυθείτε σε όλες τις γραμμές, εκτός φυσικά από τον τερμοφύλακα.
1: Ακριβώς, τον τερμοφύλακα θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ γεμάτοι, μια θέση που έχουμε εκεί εις άξιους τερματοφύλακες για να σηκώσουν το βάρος, όμως το τονίζω με βάση τον αρχικό προγραμματισμό είναι οι τρεις θέσεις οι οποίες έχω αναφέρει πριν.
0: Για τα έργα όσον αφορά την διαδικασία αδειοδότησης, τι μπορείτε να μας πεις?
1: Είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Ακόμα και οι τελευταίες εκκρεμότητες που είχαν ζητηθεί από την αρχή αδειοδότησης που αφορούσαν την επιπλέον αναβάθμιση του κλειστού κυκλώματος, αυτή τη στιγμή διεξάγονται εργασίες στο γήπεδο Αμόχωστος. Είναι το τελευταίο σημείο μαζί με μια τυπική άδεια από τον Δήμο Λάρνακας και η προσπάθεια που γίνεται είναι το γήπεδο να είναι έτοιμο για αδειοδότηση μέχρι την επόμενη Τετάρτη, όπου έχουμε και φιλικό αγώνα με την Ομόνια 24 Μαΐου, ούτως ώστε να καταφέρουμε να έχουμε κόσμο στο γήπεδο, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι εφικτό. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και είμαστε αισιόδοξοι ότι η ομάδα θα μπορέσει να αγωνιστεί στο επόμενο φιλικό με κόσμο και χωρίς κανένα εμπόδιο.
0: Είναι το πρώτο ή θα δώσετε και άλλο πριν από το αυτό?
1: Όχι, είναι το πρώτο φιλικό που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Περιστερώνα, όμως και εκεί λόγω κάποιου θέματος με το γήπεδο ήρθαμε σε συμφωνία με την Ομόνια να αγωνιστούμε στο γήπεδο Αμόχωστος. Θα γίνει εκεί ο αγώνας. Απλά εκκρεμεί τώρα η επικύρωση της αδειοδότησης του γήπεδου για να μπορέσει να μπορέσουμε να έχουμε και κόσμο και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε.
0: Και τι ώρα είναι προγραμματισμένο?
1: Είναι στις 7:30 στο γήπεδο Αμόχωστος.
0: Ναι. Πάμε στο οικονομικό. Μέχρι τώρα τι είσαστε καλά? Ενώ από την εκστρατεία που είχατε κάνει, που ξεκινήσατε νωρίτερα.
1: Η εκστρατεία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, διότι πλέον έχουμε ολοκληρώσει και το κομμάτι του προϋπολογισμού, τον έχουμε ήδη παρουσιάσει. Οφείλουμε να πούμε ναι, ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου και είναι κάτι το οποίο πρέπει να πούμε και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Η δράση άλλη που είναι ανοιχτή είναι τα εισιτήρια διαρκείας, που είμαστε στο 50%.
0: Δηλαδή πόσα?
1: Είμαστε στα 750 από τον στόχο που έχουμε θέσει, τα 1500.
0: Ναι.
1: Και είμαστε και εκεί αισιόδοξοι, διότι πάντα ο μήνας Αύγουστος και όσον κοντεύει η έναρξη του προαθλήματος, υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο. Η ανταπόκριση είναι εξαιρετική αυτή τη στιγμή. Γίνονται ανανεώσεις, έχουμε και καινούργια αιτήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση είμαστε σίγουροι ότι και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί, που θα βοηθήσει την ομάδα και οικονομικά αλλά και αγωνιστικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ειδικά στο γήπεδο Αμόχωστος. Η ομάδα αγωνίζεται μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο, διότι θα τους δώσει άλλη μια μεγάλη δυναμική για το δύσκολο πρωτάθλημα που θα έχουμε.
0: Και νέα εικόνα του γήπεδου, έτσι θα έχουμε.
1: Ναι, έχουν γίνει αρκετά έργα, κάποια ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Uh-huh. Είναι σε διαδικασία οι αναβαθμίσεις διαφορών φόρων του σταδίου, που θα είναι και φανή αλλά και σε φόρους που θα φιλοξενήσουμε και ποδοσφαιριστές αλλά και τους δημοσιογράφους. Θα γίνει και μια καινούργια αίθουσα για διάσκεψη τύπου που όταν ολοκληρωθεί πιστεύουμε ότι θα δώσει άλλη άνεση και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους προπονητές. Και όλο αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης όλων των χώρων του σταδίου για να έχει ο κόσμος ο οποίος και εργάζεται ή και φιλοξενείται αυτό που αξίζει από θέμα φιλοξενίας.
0: Έτσι ένας απολογισμός. Ήσουν νομίζω και σε κάποιο διάστημα στην Πολωνία για την προετοιμασία για τα φιλικά, πρέπει να μας πεις.
1: Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε καταρχήν είναι ότι βρήκαμε εξαιρετικές συνθήκες τόσο από πλευράς εγκαταστάσεων όσο και από πλευράς γενικά θερμοκρασίας, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα αγωνιστικά έχουν δοθεί 4 φιλικά. Σίγουρα τα αποτελέσματα ήταν καλά, αλλά είναι το τελευταίο που βλέπουμε. Η ομάδα είχε δείξει κάποια καλά διαστήματα, όμως τα συμπεράσματα πρέπει να τα αφήσουμε για τους ειδικούς, τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι ήδη οι καινούργοι ποδοσφαιριστές έχουν μπει στο κλίμα της ομάδας. Η ομάδα είναι μια οικογένεια. Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και γενικά όλοι όσοι συμμετείχαν ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της προετοιμασίας. Άρα πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε ώστε στο μήνα που μένει και μέσα από τα επόμενα 4 φιλικά να μονταριστεί η ομάδα ώστε να μπει όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στο πρωτάθλημα, ενώ και παράλληλα να δούμε κατά πόσον υπάρχουν αδυναμίες οι οποίες είναι δουλειά του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή να διορθώσουν είτε μέσα από εσωτερικές κινήσεις είτε μέσα από τις κινήσεις ενίσχυσης που απομένουν για να ολοκληρωθεί το ρόστερ της ομάδας.
0: Είναι ευχαριστημένοι οι κύριοι που ανέφερε σε το προπονητής και ήδη τεχνικός καθηγητής με το τι έγινε στην Πολωνία?
1: Τα μηνύματα που έχουμε πάρει και οι επικοινωνίες που έχουμε αλλά και η παρουσία η δική μας εκεί, ναι, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι τόσο από την προσπάθεια όσο και από το αποτέλεσμα που είχαν δει στην προετοιμασία. Όμως επαναλαμβάνω, είναι καθαρά θέμα δικό τους το πώς θα χειριστούν τώρα τα επόμενα βήματα, διότι είναι ένας μήνας πάρα πολύ σημαντικός μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Ναι, είπες 4 φιλικά θα δώσετε ακόμα ή 5, ανακοινώσετε 5 το τελευταίο 22 Αυγούστου, δεν ξέρω αν έχετε κάνει ανακοίνωση για αντίπαλο.
1: Έχουμε την 29 Μαΐου την ερχόμενη Τετάρτη, έχουμε την Ένωση Νέων Παραλιμνίου το επόμενο Σάββατο. Ναι, έχουμε την Ένη Κράσαβα στις 15-8 και 22-8 είναι το τελευταίο φιλικό της ομάδας. Α, συγγνώμη, μου διαφεύγει. 12 Αυγούστου έχουμε το δεύτερο της Αμοχώστου με την Ανόρθωση, ναι, απολογούμε. Και 22 Αυγούστου είναι το τελευταίο φιλικό, το οποίο αναμένεται να κλειδώσει την επόμενη εβδομάδα, τώρα που έχουμε και δεδομένα με βάση τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των άλλων ομάδων, αλλά και που έχουν ξεκαθαρίσει αντίπαλοι. Για τις πρώτες 4 αγωνιστικές αναμένουμε και εμείς να κλειδώσει αντίπαλος ώστε να τον ανακοινώσουν.
0: Να παίξετε με την ΑΕΚ?
1: Δεν γνωρίζω, διότι περιμέναμε να δούμε και
0: ναι, επειδή η ΑΕΚ αποκλείστηκε, δεν ξέρω αν την έχετε στα πρώτα 4 παιχνίδια τώρα που είπες.
1: Έχουμε την ΑΕΚ, ναι, στο γήπεδο μας τη δεύτερη αγωνιστική, άρα θεωρητικά με βάση
0: το βάλουμε χι, ναι.
1: Η ΑΕΚ αποκλείεται.
0: Α, θα παίξετε 15 Αύγουστο φιλικό?
1: 15 Αύγουστο υπάρχει προγραμματισμένο φιλικό με την Νέλη Κράσαβα. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή, διότι αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της μέρας. Όμως από την άλλη υπάρχει ένας προγραμματισμός που έχει γίνει με τις ημερομηνίες, που θεωρώ ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα ξεκάθαρα είναι δική του επιλογή κατά πόσο θα τα ακολουθήσει αν πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή.
0: Και ενδεχομένως θα είναι και η Κράσαβα εκεί κοντά σας.
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι δεδομένο γι' αυτό. Τα δεδομένα είναι όπως τα έχουμε μπει. Απλά έχουμε και εμείς κατά νου ότι το αργότερο αρχές της εβδομάδας που μπαίνει πρέπει να πάρουμε μια απάντηση.
0: Α, δεν απάντησαν ακόμα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι περιμένει και η Κράσαβα
0: το Τσίριο.
1: Το Τσίριο.
0: Ναι, πρέπει να
1: πάρει άδεια. Εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε για πάντα το Τσίριο.
0: Άρα δηλαδή πότε έδωσε τη διορία να απαντήσουν?
1: Δεν είναι θέμα διορίας, είναι θέμα ότι πρέπει να κλείσει το θέμα άμεσα, ναι, ούτως ναι. ώστε και εμείς να προγραμματιστούμε. Θα έχουμε μια επικοινωνία αρχές της εβδομάδας με την ομάδα της Κράσαβα, να δούμε πού βρίσκεται το θέμα για να γίνει και ο ανάλογος προγραμματισμός για να μπορέσουμε πραγματικά να φιλοξενήσουμε σωστά την ομάδα του Ύψωνα, αν και εφόσον τελικά θα αγωνιστεί κοντά μας.
0: Ευχαριστώ και καλή επιτυχία στην αποψινή σας εκδήλωση και θα τα πούμε οπωσδήποτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την
0: εκδήλωση. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια.
0: Να πω ότι ο φίλος 847 έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει πρέπει να έχει μεγάλη πυρκαγιά κοντά στα Λίμπια. Λέει, εντάξει, να δούμε, μας ειδοποιήσουν. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Να αναφέρουμε καλώς τον Τάσο Μιχαηλίδη και τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στους αγώνες των εκπροσώπων μας στο Europa και στο Conference. Lincoln Omonia, 6 Αυγούστου, είναι ο Ακάγεφ από το Αζερπαϊτζάν. Βαρίστας ο Κίτσας από την Αυστρία, η υπόλοιπη είναι Αζέρη. Στο επαληπτικό του Γασιπί 10 Αυγούστου η ομάδα είναι όλη Αυστριακή, με πρώτο τον Σεμπάστιαν Γκίσχαμερ. Πάμε στο μάς της Σάλσπουργκ με την Πάφο 6 Αυγούστου ο Ντάμιαν Σίλβερτσακ, Πολωνός, όπως και οι υπόλοιποι συνεργάτες του είναι. Ρεβάνς 13 Αυγούστου στο Αλφα Μέγα ο Ντελαζόν ο Γάλλος, μαζί με Γάλλους και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και βαρ και βοηθό βαρ. Ενώ στον αγώνα του Απόλλωνα έχουμε εδώ τον επαναληπτικό που θα γίνει στο Μπέρκεν της Νορβηγίας με αντίπαλο την Μπραν την Τετάρτη 5 Αυγούστου, θα το διαιτεύσει ο Πολωνός Ντάμιαν Κος.

0: Και τελευταίο θέμα της εκπομπής μας, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ανδρέας Παναρίτου, εκπρόσωπος τύπου των Μαυροπρασίνων, είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Μάγκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, η ομάδα προετοιμάζεται, έχει φιλικό σήμερα, τι είναι, έχουμε?
1: Η ομάδα συνεχίζει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τελειώνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα θα κατεβεί κάτω, όπου θα συνεχίσει στο Μακάριο στάδιο.
0: Κάνει Κυπερούντα.
1: Οι προπονήσεις είναι στην Κυπερούντα, ναι, δεδομένη στιγμή. Και έχουμε και το φιλικό σήμερα στην Κυπερούντα, η ώρα 6, κόντρα στην ομάδα του Ύψωνα.
0: Είναι
1: όπου θα είναι το τελευταίο. Είναι για κλεισμένο, ναι. Είναι για κλεισμένο.
0: Τι γίνεται με την προετοιμασία, ο Γιώργος είναι ευχαριστημένος όσον αφορά τα μεταγραφικά?
1: Στο πρώτο, ο βασικός σχεδιασμός θα ολοκληρωθεί και με την απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού. Όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τεθεί στη διάθεση του προπονητή μέχρι στιγμής ικανοποιούν, δείχνουν τα δείγματα γραφής για τα οποία τους έχουμε αποκτήσει. Ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία θεωρούμε ότι ταιριάζουν στο πλάνο και μέρα με την ημέρα αφομοιώνουν τον τρόπο παιχνιδιού και το πλάνο που θέλει να ακολουθήσει ο προπονητής. Είναι όλοι ευχαριστημένοι στο και το προπονητικό επιτελείο αλλά και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας με τη μέχρι στιγμής εικόνα που βλέπουμε από τους ποδοσφαιριστές.
0: Διότι είναι εντελώς ένα καινούργιο ομάδα Ολυμπιακός με πολλούς νέους παίχτες και αυτό χρειάζεται και χρόνο ο προπονητής για να αποκτηθεί και η κατάλληλη χημεία. Έτσι.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο μας απασχολούσε από την αρχή, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στο κύριο Κωστή. Το τρόπος που παίζει ο Ολυμπιακός και ο τρόπος που θέλει να δείξει στους ποδοσφαιριστές ο κύριος Κωστή να παίζουν είναι ο ίδιος με πέρσι, αλλά είναι πολύ απαιτητικός. Ένα-δυο παίχτες οι οποίοι μπορεί να έχουν παραμείνει μαζί μας από την περσινή περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τους έχουμε μαζί μας, διότι θα είναι και βασικά γρανάζια της νέας προσπάθειας και αυτοί είναι που καθοδηγούν και τους υπόλοιπους. Αλλά είναι ένας τρόπος παιχνιδιού τον οποίο πιστεύουμε ότι μπορούν να υπηρετήσουν τα νέα αποκτήματα και αυτοί έχουν αποκτηθεί.
0: Ναι. Το θέμα με τον Τζεπάρ, πώς έχει?
1: Με τον Τζεπάρ είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ναι. Το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο πρόεδρος. Είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της λύσης ουσιαστικά. Mm-hmm. Επί του θέματος θα ανακοινωθεί και επισήμως από τον Ολυμπιακό όταν τελειώσουν και όλα τα διαδικαστικά.
0: Ναι. Η ομάδα είπες έρχεται κάτω στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ανέλθω ναι. Δευτέρα στις προπονήσεις.
0: Και το φιλικό το επόμενο πότε θα γίνει?
1: Έχουμε με την Ομόνια 29 Μαΐου.
0: Αυτό είναι πότε?
1: Είναι το Σάββατο στις 6.
0: Άρα δηλαδή μια εβδομάδα θα κάνει
1: φιλικό. Μπροστά μου. Ναι, ναι.
0: Θα κάνει σήμερα και την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πού θα γίνει?
1: Το επόμενο είναι με την Ομόνια 29. Θα είναι στο Δασάκι. Το οποίο και αυτό δυστυχώς θα είναι και κλεισμένο των θυρών.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία για να προκαταβάλω και να μην έχω... Ξέρω ότι ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα ελέγχουμε εμείς εξ ολοκλήρου. Αν δεν έχεις τις δικές σου παιδικές εγκαταστάσεις, είσαι υποχρεωμένος να βρεις τις εκάστοτε λύσεις για να ικανοποιήσεις την ομάδα σου.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς αρκετά στάδια δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, ώστε να έρθει ο κόσμος.
0: Να πάρουν και τις άδειες.
1: Εννοείται.
0: Τώρα,
1: στο
0: μεταγραφικό ακόμα τι ψάχνετε?
1: Στο μεταγραφικό κομμάτι, όπως σας έχω πει και πριν, εστιάζουμε στον κεντρικό επιθετικό. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πιστεύω ότι αν προκύψει οποιαδήποτε άλλη ανάγκη που μπορεί να ζητήσει ο προπονητής περαιτέρω ενίσχυση είτε στον άξονα είτε στα φτερά θα ικανοποιηθεί. Αλλά εντάξει, πάντοτε μέσα στα οικονομικά πλαίσια που μπορούμε δεν έχουμε πει όχι στον προπονητή. Αλλά είναι κάτι το οποίο αξιολογείται εβδομάδα με την εβδομάδα, προπόνηση με προπόνηση, φιλικό με φιλικό. Οποιοδήποτε κενό θεωρήσει ότι μπορεί να υπάρξει, θα γίνει προσπάθεια ενίσχυση. Αλλά εστιάζουμε την δεδομένη στιγμή για τον κεντρικό επιθετικό.
0: Ναι. Με ενδιαφέρον κόσμου για τα διαρκείας, έχουμε να μας πεις κάτι?
1: Είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς πρέπει να το υπενθυμίσουμε, πρέπει ο κόσμος να έρθει κοντά. Υπάρχει ενθουσιασμός, θεωρώ, όσον αφορά το εγχείρημα και την προσπάθεια αυτή, αλλά θέλουμε να μετουσιωθεί σε παραπάνω αριθμούς.
0: Τι νούμερο έχουμε?
1: Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλες δυνατότητες.
0: Τώρα τι νούμερο έχουμε?
1: Τα διαρκείας είναι γύρω στα μισά από ό,τι ήταν πέρσι τη δεδομένη στιγμή, αλλά ο κόσμος πάει διακοπές.
0: Δηλαδή?
1: Είναι πάνω από 150-200, ναι, κοντά στο 200, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλουμε ο κόσμος να έρθει κοντά, γιατί δεν είναι ο στόχος αυτός που έχουμε θέσει.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρούμε ότι έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις και θέλουμε ο κόσμος να αγκαλιάσει την προσπάθεια.
0: Ευχαριστώ, Ανδρέα Παναρέτου. Σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ.

0: Και πριν κλείσουμε, να πω ότι το Αμπόρ ανακοίνωσε ότι ο Βίτορ Μιρ συνεχίζει στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης με την μορφή δανεισμού. Ήρθαν σε συμφωνία οι δύο πλευρές και έτσι ο Βραζιλιάνος την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστεί στον Γυραιό. Αυτά είχαμε σήμερα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή του μήνα. Να είστε καλά, σε εύχομαι καλό μήνα. Ευχές από μένα και τον Τάσο Μιχαηλίδη, τον Μάκη Νίκο Τάσο Μιχαηλίδη, για το υπόλοιπο της Παρασκευής και ασφαλώς ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε από Δευτέρας. Να είστε καλά, σας χαιρετούμε.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
4: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
1: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
2: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
3: Προσέχε τι κάνεις.
2: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
4: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού

0: 329 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
2: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ.

0: από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, ζυγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
4: Super Sport 104. Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής.

0: Μαϊακοβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αναμονή στην Πάφο για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζάζα. Θα έλεγα πως δεν είχαμε ξανά τέτοια εμφάνιση αυτού του επίπεδου, ανέφερε στον σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής των Κυπελούχων Χάρης Θεοχάρους για την εμφάνιση της ομάδας στο παιχνίδι με την Χάιντουκ. Παραχώρησε ως δανεικό τον Μυρ στον Ηρακλείο Αποέλ σε προχωρημένες επαφές με τον Φακούντο Πέρες ή Γαλαζοκίτρινη σήμερα στις 8 η φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Αξιολογείται η κατάσταση του Άιτινγκ εν ώψη Λίνκολν. Αμφίβολος παραμένει και ο Ντουμπάντσο, εκτός οι τιμωρημένοι Νενκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή. Πρώτων πυλών του Απόλλωνα, ο Άικ Ούγκμπο, αξιολογούνται και δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών. Οι Κιανόλευκοι ενημέρωσαν για το πακέτο για την εκδρομή στην Νορβηγία για τον αγώνα με την Μπραν. Επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ από την Ρουμανία στα της ενίσχυσης, το ψάχνει για επιτελικό μέσο ρόκα. Στην Αυστρία θα συνεχίσει την προετοιμασία του ΟΑΡΙΣ. Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν κινήσεις. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν από δανεισμό και δείχνουν πολύ καλά στοιχεία, ανέφερε στον σταθμό μας ο Κώστας Παπαδόπουλος. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ η ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Συνεχίζει την προετοιμασία της επί πολωνικού εδάφους η ανόρθωση. Σήμερα στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ και η πρώτη προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα, στραντάρ των Ερυθρολεύκων, βρίσκεται και ο Ελιές Χιρή. Ο ΠΑΟΚ προχωράει σε ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής με τον Τόμ Λουσέ από την Νις. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Μπαρσελόνα έχει σταραντάρ της στον Έλληνα διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλιδή. Η Arsenal βρίσκεται σε

0: παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Supersport 104, εκπομπή Game Time. Στο μικρόφωνο μαζί σας και σήμερα ο Θεόδωρος Τσολάκης. Πολλά πράγματα να πούμε. Είχαμε χθες τα δύο παιχνίδια της Πάφου και της ΑΕΚ. Μεγάλη πρόκριση, αρατροπή, έβγαλε ψυχή, καρδιά, πάθος, έδειξε ποια είναι η Πάφος και προκρίθηκε. Το πάλεψε η ΑΕΚ, ήταν σαφώς καλύτερη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στην Λάρνακα, όμως έχασε στην διαδικασία των πέναλτι και αποκλείστηκε. Εμείς να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, Echo, McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνει σε ένα κόσμο με προνομία. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα και προνομιακές τιμές. Στέρνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία

0: και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το EcoSmile θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Και στο 2324 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Στο 77 77 10 20 έχουν ανοίξει ήδη οι τηλεφωνικές γραμμές. Βγαίνετε στον αέρα και συζητούμε όλα όσα θέλετε. Στο 2324 έχετε και έναν περισσότερο λόγο να στέλνετε μηνύμα, γιατί αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Supersport FM 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας, το όνομα επώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας σας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Μέχρι να έχουμε και ακροατές σιγά σιγά μαζί μας, θα κάνουμε αρχή στην εκπομπή μας με τα χθεσινά παιχνίδια, γιατί πραγματικά ήταν μια μεγάλη βραδιά για την Πάφο, η οποία παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, ήταν πολύ καλύτερη και σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στην Κροατία, αλλά και πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο της χθες. Έδειξε τι είναι, σημαίνει να υπάρχει ένα μέταλλο μέσα στην ομάδα, και μάλιστα ένα μέταλλο που το βάζει ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, η χθεσινή βραδιά ανήκει στον Ρικάρτο Σαμπίντο. Είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τη μεγάλη επιτυχία της Πάφου, γιατί έκανε κάποιες αλλαγές που κάποιους ξάφνιασαν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο ίδιος ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πήρε την ταυτότητα του Γκοντζάλο Γκαρσία, έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα σε όλο το 90 λεπτό και ήταν αυτός που με τις κινήσεις του κατάφερε να οδηγήσει την Πάφο σε μια μαγική βραδιά. Ρικάρτο Σαμπίντο, πραγματικά η χθεσινή βραδιά σου ανήκει. Από εκεί και πέρα, πλέον το βλέμμα της Πάφου στρέφεται στο επόμενο παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ. Υπάρχουν και διαιτητές της αναμέτρησης που θα είναι Πολωνοί, συγκεκριμένα Νταμιάν Σίλβεστρακ ο πρώτος διαιτητής. Από εκεί και πέρα βοηθή θα είναι η Πάβελ Σοκολνίσκι, Άνταμ Καρασέβιτς. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Λούκας Κούσμα. Στο VAR Πιότρ Λάσικ και Κόρνερ Πασκίεβιτς θα είναι βοηθός στο VAR. Η διαιτητική ομάδα στον επαναληπτικό θα είναι, που θα είναι στην Λεμεσό το παιχνίδι, θυμίζω, θα είναι με διαιτητή τον Βίλι Ντελαζάτ από την Γαλλία. Από εκεί και πέρα βοηθοί διαιτητές είναι η Έρουαν Φίντζιν, Βαλεντίν Εύγατ. Τέταρτος διαιτητής ο Έρικ Βάτελιερ. Βοηθός στο VAR θα είναι ο Νίκορας Ρέινβιλ, ενώ στο VAR θα είναι ο Μπαστιέν Ντεσεμπί. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο πως οι κινήσεις που είχε κάνει χθες ο Ρικάρτο Σαμπίντο ήταν κάτι το οποίο μπορεί να μην περίμεναν πολλοί, όμως ήταν αυτό που έδωσε και στην Πάφο το μεγάλο εχέγγυο και την μεγάλη δύναμη να αλλάξει πράγματα, να ξαφνιάσει τον αντίπαλο. Και την ίδια στιγμή όταν βλέπεις να είναι στον πάγκο Ιντράκομιρ, Πέπε, Κορέια και η Πάφος να έχει αυτή την εμφάνιση, δείχνει και λέει πάρα πολλά για το βάθος που διαθέτει αυτή η ομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πάθος που έδειξε ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε της Πάφου, και όχι μόνο που αγωνίστηκε και που δεν αγωνίστηκε, γιατί γενικότερα μπήκε με πάρα πολύ καλό τρόπο η Πάφος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα του αγώνα οι παίκτες του Σαμπίντο να καταθέσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό έκαναν. Ήρθε τον κόστο 40 με τον Κούκα. Από εκεί και πέρα υπήρξε το στραβοπάτημα εκεί, η αρνητική εξέλιξη με τον Ζάζα που τραυματίστηκε και αποχώρησε, και σίγουρα ήταν ένα κακό συμβάν αυτό. Όμως από εκεί και πέρα η Πάφος δεν το ήθηκε. Πίεσε, έδειξε θέληση και στο 93 η Πάφος έκανε αυτό που έπρεπε. Πρώτα δικαιώθηκε με τον Κολτάρια το 2-0, μετά ο Μπιέλ έκανε το 3-0 και ο Κορέια διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 117. Και το πιο σημαντικό δεν ήταν μόνο η πρόκριση, ήταν η αντίδραση, ήταν ο χαρακτήρας που έβγαλε η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο και έδειξε πράγματι ότι αυτή η ομάδα, όπως είπε και ο Χάρης Θεοχάρους, είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει και βάσει και με των δηλώσεων που γενικότερα έγιναν από τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΦΟΥ, φαίνεται ξεκάθαρα πως αυτή η ομάδα πραγματικά έχει ένα μέταλλο το οποίο δείχνει ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά στην Ευρώπη και την ίδια στιγμή να δείξει ότι μπορεί να ανατρέψει οποιοδήποτε αποτέλεσμα ξανά, γιατί το έκανε. Το έκανε και πέρσι και το λέγαμε και από πριν το παιχνίδι ότι δεν είναι ακατόρθωτο. Η ΠΑΦΟΣ έδειξε ότι μέσα στη Λεμεσό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια την βρίσκει και καταφέρνει να βγάζει τον καλύτερο του σε αυτό. Και πράγματι, όπως δήλωσε στο σταθμό μας, θα ήταν ποδοσφαιρική αδικία δεν περνούσε η ΠΑΦΟΣ και ήταν ίσως η καλύτερη απόδοση που μπορούσε να βγάλει και σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο η τακτική του Σαπίντο. Όσον αφορά για τον τραυματισμό του Ζιάζα, αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από το ιατρικό επιτελείο για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η αποκάλυψη που έγινε στο σταθμό μας ήταν αναφορά για το γεγονός ότι βρέθηκε σκάουτερ από το MLS, ωστόσο καμία από τις προτάσεις που κατατέθηκαν δεν ικανοποίησε την ομάδα και αφορούσε τον Ζιάζα. Και γενικότερα η πεποίθηση του Γενικού Διευθυντή της ΠΑΦΟΥ, κ. Χάρη Θεοχάρους, πως η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη από πέρσι, λέει πολλά και για το τι θα ακολουθήσει για την ΠΑΦΟ, γιατί ομολογουμένως αναμένεται ότι θα γίνουν δυνατές κινήσεις και επικρατεί τεράστια ικανοποίηση στο πρόσωπο του Σερκέι Λομάκιν, καθώς μετά το τέλος του αγώνα μπήκε στο γήπεδο, πανηγύρισε την μεγάλη πρόκριση και μάλιστα έδωσε και την υπόσχεση ότι έρχονται ακόμη δύο μεγάλες μεταγραφές στην ομάδα. Και φανταστείτε, φίλοι ακροατές του SuperSport 104 και φίλοι παφίτες που μας ακούτε, τι έχουμε άλλο να δούμε από πλευρά ΠΑΦΟΥ. Από εκεί και πέρα θα πάμε τώρα στο κομμάτι της ΑΕΚ. Θυμίζω ότι στο 77-77-10-20 παίρνετε τα δικά σας τηλέφωνα και βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι θέλετε. Εννοείται στη σειρά της εκπομπής μας θα μιλήσουμε και για Ομόνια και για Απόλλωνα και για Αποέλ, Ανόρθωση, ΑΕΛ και όλα τα ρεπορτάζ των Κυπριακών ομάδων και όχι μόνο. Τώρα όμως θα πάμε στην ΑΕΚ, η οποία πράγματι προσπάθησε, έδειξε μεγάλη βελτίωση, ήταν πολύ καλύτερη της εμφάνιση και ίσως ποδοσφαιρικά να δικαιούται και κάτι περισσότερο. Όμως δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε στα πέναλτι, κατέθεσε όμως ψυχή στη Ρουμανία απέναντι στην Πέιντάρ, κέρδισε με 3-2 στην κανονική διάρκεια. Πήρε το παιχνίδι στην παράταση, προσπάθησε εκεί να φτάσει έναν γκολ, έχασε στα πέναλτι με 4-3. Ρούπιο και Χάμπος Κυριάκου ήταν οι παίχτες που αστόχησαν, ωστόσο έδειξε σημάδια αντίδρασης η ΑΕΚ, έδειξε ένα καλό πρόσωπο. Φυσικά η απογοήτευση του κόσμου της ομάδας για τον αποκλεισμό είναι δικαιολογημένη, όλοι ήθελαν η ΑΕΚ να συνεχίσει. Εκεί ίσως που χάθηκε η πρόκριση να ήταν στο παιχνίδι εδώ στην Λάρνακα, όταν η ομάδα της ΑΕΚ μπορούσε να προηγηθεί σε εκείνη την φάση στο πρώτο ημίχρονο τα δύο διπλά δοκάρια. Εκεί η αλήθεια ομολογουμένως νιώσαμε ότι η ΑΕΚ ίσως να ψάχνει αυτή την φάση και στο τέλος την ψάχνει. Ήρθε κόκκινη στο πρώτο παιχνίδι που στο τέλος την πλήρωσε. Μπήκε αμέσως μετά τον γκολ. Δεν είχε κάτι περισσότερο η Μπεϊτάρ από την ΑΕΚ, ωστόσο στις λεπτομέρειες ήταν πιο προσεκτική. Και εκεί ήταν που την πλήρωσε η ομάδα της Λάρνακας. Πλέον φυσικά δεν υπάρχει χρόνος ούτε αχάσιμο, ούτε για να ψάχνει τι άλλο έφτεξε. Πλέον πρέπει να μάθει από τα λάθη της, να σηκωθεί πάνω και να προχωρήσει. Υπάρχουν οι στόχοι στην Κύπρο, όπου η ΑΕΚ φέτος καλείται να διεκδικήσει τον μεγαλύτερο της στόχο, τον μεγαλύτερο πόθο του κάθε ΑΕΚΣΥ, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Υπάρχει ο χρόνος, υπάρχουν οι συνθήκες για τον Τσάβι Ρόκα να κάνει όλα όσα πρέπει να κάνει, ούτως ώστε η ΑΕΚ να παρουσιαστεί σαφέστατα πολύ καλύτερη, βελτιωμένη, έτοιμη και γεμάτη στο πρωτάθλημα και όχι μόνο, και στο κύπελλο. Γιατί ο πρόωρος αποκλεισμός στην Ευρώπη μπορεί να ξεχαστεί στη φετινή χρονιά μόνο με μεγάλες επιτυχίες. Και σίγουρα ήταν η πιο δύσκολη κλήρωση που είχε η ΑΕΚ μπροστά της από όλες τις κυπριακές ομάδες. Ωστόσο, το γεγονός ότι είχε συνηθίσει τον κόσμο της σε οδηπορικά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, σε πολύ καλές πορείες, σίγουρα φέρνει μια πικρή απογοήτευση στο πρόσωπο του κάθε ΑΕΚΣΥ. Μέχρι στιγμής είναι ξεκάθαρο πως η συγκεκριμένη ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, όπως και η Ομόνια, όπως και η Πάφος, όπως και ο Απόλλωνας και όλες οι ομάδες. Όμως ο Τσάβι Ρόκα καλείται να βρει αυτό που λείπει και να φέρει ποδοσφαιριστές που θα ανεβάσουν το επίπεδο και θα κάνουν την διαφορά στην ομάδα. Το ψάχνει η ενίσχυση, είναι στην μεσαία γραμμή περισσότερο, ίσως να μην είναι καθαρό δεκάριο ποδοσφαιριστής που θα έρθει. Δηλαδή, πληροφορίες μου έμενα κάνουν λόγο για παίκτη που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις εκεί στην μεσαία γραμμή. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα γίνει και στο κομμάτι των αποχωρήσεων, καθώς θυμίζουμε ότι ο κατάλογος Α είναι γεμάτος. Στο 23-24 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, 132. Είναι εκπληκτικός ο εκφορητής μας χθες στην Πάφο. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στα social media του Super Sport 4 που μπορείτε να δείτε. Ο Χάρης ο Χατζηγυράκος εκπληκτικός. Πράγματι, και τώρα εμείς πάμε σε διάλειμμα. Στο 23-24 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και για ένα περισσότερο λόγο, για να μπείτε στην κλήρωση και να διεκδικήσετε εισιτήριο διαρκείας της ομάδας της επιλογής σας, γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα ρεπορημός σας, και στο 77-77-10-20 παίρνετε τα τηλεφωνά σας και βγαίνετε στον αέρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζουζούλα, και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
3: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
4: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο, πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope, χορηγός επικοινωνίας και η Net.
7: Wow, πρώτη μου φορά, Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου στον Γραφικό Κάτοδρι θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
8: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retief από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψαμε φίλοι ακροατές στο Super Sport 104, εκπομπή Game Time μέχρι και τις 4 μαζί σας σήμερα ο Θεόδωρος Τσολάκης. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, την Echo, το McDonald's και την CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριορίστα στα data λεπτά και SMS, και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ τον μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy, κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα cablenet. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε στον πρώτο μας ακροατή σήμερα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή στο 77771020. Παίρνετε τα τηλεφωνά σας στο 2324 τα δικά σας μηνύματα και για τα εισιτήρια διαρκείας ομάδων της πρώτης κατηγορίας, ονοματεπώνυμο και ομάδα για να μπείτε στην κλήρωση. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Ανδρέα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, και εγώ, εδώ δουλειά.
1: Θα ήθελα να συζητήσουμε με το καλό η FIFA με την UEFA να συμφωνήσουν να αλλάξει ονομασία το Μουντιά.
0: Τι να σου πω, Άντρια, δεν ξέρω.
1: Γιατί είπαμε γρήγορα βίντεο με το TikTok για αυτό που θα ρωτήσω.
0: Θα σε γελάσω. Θα σε γελάσω, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην Παφόντα στον Απολλώνα που περάσατε.
0: Και μακάρι να περάσουν και οι άλλες ομάδες, και η Πάφος και ο Απόλλωνας και η Ομόνια και στα επόμενα παιχνίδια. Γιατί η Πάφος και η Ομόνια, αν καταφέρουν και περάσουν, θα εξασφαλίζουν απευθείας θέση στο League Face του Conference League σίγουρα.
1: Το γεβασά κι εγώ. Φίλε μου, θέλω ρε. Ερώτησαμε πολύ με στο Facebook κάποια άτομα, ερώτησαμε ένα άτομο στο Facebook αυτά το ρησίχαν, καλά την το φιλικό του από σήμερα να το ρησίχα και ο καλάλιν τηλεοπτικό καλάλι.
0: Ένα λεπτό να ψάξω για να σου πω σίγουρα, Ανδρέα μου.
1: Γιατί δεν
0: ήταν με έναν άτομο, δεν το νομίζω πως όχι. Όπως βλέπω, όχι, δεν θα έχει κάτι.
1: Βασικά που να παιδί με την Κίκη, σαν το άμπο, εγκαθιδί,
0: επίσης να είναι τηλεκτικό. Ναι, θα δούμε ενημέρωση, είναι τη δεδομένη στιγμή. Να σε καλά, Ανδρέα μου. Bye. Στο 2324 τα δικά σας μηνύματα, όπως τα στέλνετε, και εννοείται και για τα εισιτήρια διαρκείας και στο 77771020 τηλεφωνάτε και βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα νέα, να πω ότι από ένα ανακοίνωσε τον δανεισμό του ΜΥΡ στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ο παίκτης συνδέθηκε με την Ομόνια Ραδίπου, ήταν σε επαφές οι τρεις πλευρές, Ομόνια Ραδίπου, Αποέλ και ΜΥΡ, όμως τελικά ο παίκτης δεν ήθελε και επέλεξε τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Από εκεί πέρα, μια την Ομόνια Ραδίπου στη συζήτηση ήταν και ο δανεισμός για τον Περέιρα και η περίπτωση αυτή μένει στάσιμη. Φυσικά η Ομόνια Ραδίπου έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση που αφορά τον Ίζρα Κολ. Φέρνει στην Κύπρο έναν εγκέφαλο για την μεσαία γραμμή, ο οποίος αναζητά νέα αρχή στην Κύπρο και πάλι. Πρόκειται ένα παίκτη που το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πήρε πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα, κάτσε αρκετά χρόνια στην Κύπρο και πάει σε μια σίγουρη επιλογή για την μεσαία γραμμή η ομάδα των Περιστεριών. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε επίσης πως το ΑΠΟΕΛ εντείνει την προσπάθεια ενίσχυσης του για ποδοσφαιριστή τόσο στον χώρο του κέντρου αλλά και στην κορυφή της επίθεσης. Θα ξεκαθαρίσει ακριβώς τι θα γίνει στο κομμάτι του κεντρικού αμυντικού. Πάντως για την ώρα αυτό που βγαίνει από τα ενδότερα του Αρχαγγέλου είναι ότι η προτεραιότητα δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει γενικότερα προτεραιότητες ενίσχυσης μετά την αποχώρηση των Μπρορσών, γιατί στον χώρο του κέντρου της άμυνας υπάρχει ο Λαΐφης, ο Ντέκενεκ, ο Νικόλας Αγγελόπουλος και ο Ιαννακού. Έγινε μεταγραφή με τον Νικόλα Αγγελόπουλο, ποδοσφαιριστή που έδειξε τα τελευταία 3 χρόνια στον Εθνικό ότι μπορεί να σταθεί και μπορεί να προσφέρει. Τον γόρασε το ΑΠΟΕΛ από την ομάδα του Εθνικού. Στο πρώτο φιλικό μάλιστα με τον Ολυμπιακό ήταν αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Κωνσταντίνο Λάιφη και έδειξε πολύ καλά στοιχεία και γενικότερα είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο υπολογίζουν πολλά στον Αρχάγγελο.

0: Και πάμε τώρα στον επόμενο ακροατή που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Έλα φίλε μου.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Βάλετε ωραία τραγουδούσκια. Όπως η κράουν τον Μαλάνε, ο Κανιογυρούι μου.
0: Έχουμε εδώ τον μεγάλο Ντάσο, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές.
1: Αν ξέρετε να δείξει το φιλικό τα που επόψε.
0: Από όσο γνωρίζω, όχι. Δεν είδα κάποια ενημέρωση ότι θα είναι τηλεοπτικό το φιλικό.
1: Μάλιστα. Εδώ ακόμη και συγχαρητήρια στις ομάδες μας που περάσαν όλες. Ελπίζουμε να συνεχίσουν να παίρνουν για να πιάνουμε βαθμούς.
0: Είναι σημαντικό αυτό, γιατί αυτό με τη βαθμολογία υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το αναφέρουν. Υπάρχει περίπτωση, εάν η Κύπρος καταφέρει να πάει στη 14η θέση, γιατί είμαστε στη 15η τώρα, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να πηγαίνει ο πρωταθλητής απευθείας στα play-off του Champions League και από εκεί και πέρα θα έχει εγγυημένη τη θέση του στη League Phase του Europa League. Άρα δηλαδή ο πρωταθλητής θα γνωρίζει σίγουρα ότι είναι στο League Phase του Europa League.
1: Δηλαδή αν πάρουμε βαθμούς φέτος και περάσουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Και μετά τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας η Κύπρος έχει μειώσει τη διαφορά από τη 14η θέση, στην οποία βρίσκεται η Νορβηγία. Ενώ ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Άρα μπορεί να κατανοήσει εύκολα κάποιο ότι αν ο Απόλλωνας πάρει πρόκριση πάνω στην Μπραν, τότε θα είμαστε ακόμη πιο κοντά για αυτή την θέση. Πρέπει να πούμε ότι είναι η Κύπρος στους 32.818 βαθμούς και στους 33.912 η Νορβηγία. Που, ναι, είμαστε κοντά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να προχωρήσουν και οι τρεις ομάδες όμως. Δηλαδή και η Πάφος και η Ομόνια και ο Απόλλωνας. Για να έχουμε ελπίδες για αυτό το πράγμα.
1: Όπως της Ομόνιας έχω κόμπολη μου. Όπως ακούω, είναι αρχορκό. Εντάξει, της Πάφος δύσκολη.
0: Κάποτε από τα χωριά πρέπει να φοβάσαι. Γιατί αν θυμάσαι καλά, και η ΑΕΚ από την Μπάξη βγήκε πριν 2 χρόνια και κάποιες άλλες ομάδες γενικότερα. Δηλαδή.
1: Όμως διότι έχει πάνω 4-5 να πάνε και η ομάδα μας που αποέγει, γιατί κόψαμε πίσω εμείς.
0: Εντάξει, νομίζω, ας σου πω κάτι, νομίζω φέτος το Απόλλωνα θα είναι πολύ διαφορετικό, θα είναι πολύ καλύτερο. Έτσι πιστεύω, γιατί βλέπω σωστές και προσεγμένες κινήσεις από το Ζήση Βρίζα, έναν καλό προγραμματισμό και δεν θα μείνει μέχρι εκεί. Γίνεται προσπάθεια να έρθει και ποδοσφαιριστής στον χώρο του κέντρου και στην επίθεση, θα δούμε τι θα γίνει στα άκρα με τον τραυματισμό του Μαντσίνη.
1: Αμέν πιάμε πρωταθλήμα, να πιάμε πάμε Ευρώπη, να μείνουμε μπόξο πάλι. Να παίζουμε φιλικά έτσι,
0: όπως είναι τα...
1: να παίζουμε Ευρώπη.
0: Όπως είναι τα πράγματα, για να το ξεκαθαρίζουμε ακριβώς, υπάρχει πιθανότητα να πηγαίνει και ο πέπτος Ευρώπη, αν ο Κυπελλούχος είναι ανάμεσα στις πρώτες τέσσερις ομάδες.
1: Μάλιστα. Οκ. Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Στο 77-77-10-20 παίρνετε τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, γιατί υπάρχει σίγουρα και ένα όνομα το οποίο απασχολεί τον Τζίζι Βρίζα. Δεν είναι το μόνο, γιατί κινείται ο ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά να βρει τον παίχτη που θα έρθει στο χώρο του κέντρου. Η πρώτη επιλογή ήταν ο Μανώλης Σιώπης, όμως αποφάσισε να επιστρέψει στην Τουρκία. Δεν έχει χάσει χρόνο τα πόρκια, ξεκάθαρα αυτό. Έχει στραφεί ήδη σε εναλλακτικές επιλογές. Μια από αυτή είναι και ο Φακούντο Πέρες, ο 26χρονος Αργεντινός χαφ της Λανούς, ο οποίος βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα του Τζίζι Βρίζα μαζί με ακόμη έναν ποδοσφαιριστή, να πούμε. Αυτό αναφέρουν οι ειδικές μου πληροφορίες, ότι δεν είναι μόνος του ο Φακούντο Πέρες. Εντάξει, γνωρίζει άριστα την ελληνική πραγματικότητα, το γνωρίζει και ο Βρίζας και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είχε γεμάτη σεζόν στην Λάρισα με 34 σημείωσης, 4 γκολ. Ήταν και είχε διετής πετυχημένη παρουσία στον Πανετολικό με 64 συμμετοχές. Το συμβόλαιο του με τη Λανούς ολοκληρώνει τον Δεκέμβριο, κάτι που δίνει δυνατότητα στον ΑΠΟΕΛ να διαπραγματεύεται με απόλυτη ευελιξία. Φυσικά θα πρέπει να διαφανεί αν θα αποκτηθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής, καθώς οι δικές μου πληροφορίες αφαιρούν ότι υπάρχει κι άλλος παίχτης. Από εκεί και πέρα θα διαφανεί και κατά πόσο το ΑΠΟΕΛ θα προχωρήσει στην απόκτηση άλλου ποδοσφαιριστή στα κράτη της επιθέσης μετά τον τραυματισμό του Μαντσίνη που θα μείνει εκτός περίπου στους 3-4 μήνες. Και από εκεί και πέρα είναι και η περίπτωση στο κέντρο της άμυνας που είπαμε και πριν ότι θα ξεκαθαρίσει και αν θα αποκτηθεί ποδοσφαιριστής που για την ώρα δεν βιάζονται από πλευράς ΑΠΟΕΛ στη συγκεκριμένη θέση.

0: Όπως λέγαμε πριν για την βαθμολογία, πρέπει να την βαθμολογία της UEFA για την Κύπρο και την κατάταξη που βρίσκεται, να δώσουμε αναλυτικά το πώς μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την νέα χρονιά. Ο πρωταθλητής μέχρι στιγμής, αν παραμείνουμε στην τελευταία υπεπτήθεση, θα είναι στον δεύτερο προκριματικό. Μονοπάτι πρωταθλητών, Κυπελλούγος θα είναι στον τρίτο προκριματικό, δεύτερο στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Ο τρίτος θα είναι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League και ο τέταρτος θα είναι στον δεύτερο προκριματικό επίσης του Conference League. Άρα θα έχουμε δύο ομάδες στο Champions League στα προκριματικά και μια ομάδα στο Europa League, και θα ξεκινά στον τρίτο προκριματικό ο Κυπελλούχος, που αυτό μεταφράζεται ότι με μια νίκη, πρόκριση συγγνώμη, θα έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Phase του Conference League. Επομένως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε και να προσπεράσουμε ουσιαστικά τους Νορβηγούς για να πάμε στην 14η θέση, εκεί που ο πρωταθλητής θα αρχίζει από τα play-off του Champions League και θα έχει κλειδωμένη θέση στο League Phase του Conference League. Και αυτό είναι μεγάλο κίνητρο σίγουρα να γίνει για όλες τις ομάδες, και ελπίζουμε να το καταφέρουν. Από εκεί και πέρα, στα της ΑΕΚ τα είχαμε πει στο προηγούμενο μισάωρο. Εγώ μαθαίνω ότι εντείνεται προσπάθεια για ενίσχυσης και σίγουρα θα γίνουν κινήσεις από τον Τσάβι Ρόκα με σκοπό η ομάδα να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη, πολύ πιο έτοιμη και έτοιμη να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, ότι η ΑΕΚ πρέπει να πρωταγωνιστήσει, όμως πρέπει να γίνουν και οι σωστές κινήσεις. Και με αυτό θα πάμε και λίγο στο κομμάτι της Ομόνοιας, γιατί υπήρξε σίγουρα αναβρασμός στον κόσμο των Πρασίνων και είναι λογικό. Όμως, όπως είπαμε και χθες, είναι λογικός ο αναβρασμός, δικαιολογημένος, αλλά όχι στον μηδενισμό. Χάθηκε ένας μεγάλος στόχος. Όμως υπάρχουν ακόμη πολλοί στόχοι που καλείται να διεκδικήσει η Ομονία, και ο κόσμος της είναι σημαντικός σε αυτήν την προσπάθεια. Υπάρχουν τα παιχνίδια τώρα με τη Λίκον σε Γιβραλτάρ και Κύπρο, για να προχωρήσει η Ομονία να εξασφαλίσει σίγουρη θέση σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, που θα είναι το Conference, αλλά και να διεκδικήσει τον στόχο της League Phase του Europa League. Φυσικά είναι ξεκάθαρο ότι η Ομόνοια, για να μπορεί να πετύχει αυτούς τους στόχους, πρέπει να γίνουν και σωστές κινήσεις που θα διορθώσουν τα λάθη ουσιαστικά που έγιναν μέχρι στιγμής. Γιατί σίγουρα έγιναν λάθη, σίγουρα δεν ήρθαν οι παίχτες που έπρεπε για να αντικαταστήσουν αυτούς που έφυγαν, όπως είναι ο ΜΑΕ, ο Σεμέδο, ο Ιωβέδιτς, ο Μασούρας, ο Τιούγκου. Και χρειάζονται να έρθουν αυτοί οι παίχτες που θα είναι παίχτες της διαφοράς, και είναι ώρα για πράξεις από πλευράς του Τριφυγιού για να διορθωθούν όλα όσα χρειάζονται και να δει ξανά ο κόσμος της Ομόνοιας την ομάδα που έβλεπε πέρσι. Γιατί αυτό θέλει να δει, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Την ομάδα που πέρσι έβγαζε μάτια μέσα στο γήπεδο, είχε τους παίχτες της διαφοράς που ήταν μεταξύ άλλων ΜΑΕ και Σεμέδο, με σκοπό να διεκδικήσει τους στόχους της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαιρετώ πόσους βαθμούς μαζέψαμε μέχρι τώρα. Οι Νορβηγοί, πόσες ομάδες τους συνεχίζουν να ζώσουμε αναλυγά αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά τους βαθμούς που έχει μαζέψει η Κύπρος, είναι στους 32.818, έχει 33.912 η Νορβηγία, και οι Νορβηγοί συνεχίζουν με 5 ομάδες. Αυτό είναι κάπως αρνητικό. Η Κύπρος συνεχίζει με 3, έχει αποκλειστεί η ΑΕΚ. Και η Νορβηγία είναι με 5 ομάδες. Όπως έχει ευκαιρία η Κύπρος μέσω του Απόλλωνα να αποκλείσει μια νορβηγική ομάδα, θα δούμε τι θα γίνουν οι υπόλοιπες. Και είναι σημαντικό να αποκλείσει ο Απόλλωνας στην Μπραν και στο κομμάτι της βαθμολογίας της UEFA. Όπως λέγαμε και πριν, τώρα για την Ομόνοια να δώσουμε και τους διαιτητές που θα είναι στα δύο παιχνίδια. Στο Γιβραλτάρ θα είναι Αζέρι, είναι ο Αλίαρ Ακάιεφ ο διαιτητής, Βοηθός διαιτητής είναι ο Ζέιναλ Ζεϊνάλοφ, Άκιφ Αμιράλη. Τέταρτος διαιτητής ο Τούραλ Κουρμπάνοφ. Στο VAR είναι ο Άλαν Κίας. Βοηθός στο VAR είναι ο Νίκατ Ισμάιλι. Ενώ στην Κύπρο θα είναι Αυστριακή. Σεμπαστιάν Γκίσαμερ. Βοηθή Ρόλαντ Ρίετερ, Σάτινο Σρέινερ. Τέταρτος διαιτητής Βόλτερ Αλτμαν. Στο VAR θα είναι ο Μάνουελ Σέτενγκρούμπερ, αν το λέω σωστά. Και βοηθός στο VAR θα είναι ο Τζόσεφ Σπούρνη. Αυτοί είναι οι διαιτητές. Θυμίζω ότι θα είναι το παιχνίδι στις 7 την επόμενη Πέμπτη και το παιχνίδι στην Κύπρο θα είναι στις 8, στις 13 Αυγούστου επίσης, μέρα Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στο Γιβραλτάρ για τους πράσινους, εκεί που πρέπει να βγάλουν αντίδραση. Αν η Ομόνοια έπαιξε με 11 θα ήταν σε καλύτερη θέση και κάπως ξεχνάμε αυτή την παράμετρο, λέει ο 594. Δεν την ξεχάσαμε. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι θα ήταν διαφορετικά αν έπαιζε η Ομόνοια και τα δύο παιχνίδια με 11. Και τα δύο όμως, το γεγονός ότι και στα δύο παιχνίδια έμεινε με 10 παίχτες κοντά στο 30, δηλαδή 34-32. Επαναλαμβανόμενη σύπτωση, πάλι είναι ανεσύπτωση. Να το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ο Μπέρκ ήταν ξεκάθαρος, δεν κρύφτηκε. Είπε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη συγκέντρωση για το πώς αμυνόμαστε. Και είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα πρέπει να το διαχειριστεί και ο Νορβηγός τεχνικός, αλλά και οι παίκτες των Μπραζίνων. Γιατί είναι πραγματικά κρίμα ο τρόπος που αποκλείστηκε η Ομόνοια. Και στα δύο παιχνίδια να μην αγωνιστεί με 11 ποδοσφαιριστές. Ήταν αυστηρή η κόκκινη καρτά. Ήταν. Είναι ξεκάθαρο. Μπορεί και κάποιοι να μην την έδιναν. Δεν το λέμε αυτό. Δεν πρέπει όμως να στεκόμαστε στις δικαιολογίες. Πρέπει να στεκόμαστε στα πράγματα που πρέπει να κάνει η Ομόνοια για να αλλάξει. Εμείς στο μεταξύ να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας και Bonnet Echo και McDonald's. Επίσης να πούμε στο 2324 στέλνετε τα δικά σας μηνύματα όπως το κάνετε και σας ευχαριστούμε αυτό. Ήρθαν τώρα και θα τα διαβάσουμε. Όμως τα στέλνετε και να διεκδικήσετε εσείς ο ticket της ομάδας σας, εισιτήριο διαρκείας στο 2324, όνομα της ομάδας σας και όνομα ανεμόνιμο να μπείτε στην κλήρωση. Δεν έχουν πειθαρχία, λέει ο 526. Εντάξει, το είπε για το θέμα πειθαρχίας και ο Χενιμπέρκ αυτό, ότι δεν υπάρχει η σωστή πειθαρχία και πρέπει να τη βρει η ομάδα για τον τρόπο που αμήνεται, με λίγα λόγια. Αυτό είχε πει. Η Ομόνοια 70 κάτι χρόνια και δεν πήγε ποτέ Champions League και η Πάφος 6 χρόνια ζωής και πετά στην Ευρώπη. Εντάξει. Θυμίζουμε όταν ήρθαν οι ιδιοκτήτες της Πάφου, καλά καλά δεν κατάφεραν να βγουν στην Ευρώπη. Έμαθαν από τα λάθη τους οι άνθρωποι. Πείσμωσαν, πάλεψαν και διώγονται την επιτυχία. Τους καρπούς της επιτυχίας. Η Πάφος δείχνει ότι έχει ευρωπαϊκό μέταλλο. Το να χάνει 2-0 στην Κροατία, να έρχεται μέσα στην Κύπρο και να βάζει 4, λέει πολλά. Σε αυτό το κομμάτι, εμείς θα πάμε σε διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στο 2324 συνεχίζετε τα μηνύματά σας και στο 77-77-10-20 παίρνετε τηλέφωνά σας για να βγείτε στον αέρα. Μετά στις 3:10 θα έχουμε μαζί μας τον Φάνι Γκέγκα, τον παλέμαχο Ελλαδίτη Διεθνή Άσο, για να συζητήσουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είχαμε για την Κύπρο και την Ελλάδα και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, SuperSport 104 μένεις εδώ.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
4: Βρείτε τη μαγιά σας!
3: σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
4: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
5: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου.
5: Ανακαινίζουν το.
6: Έτσι.
5: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
5: Α, μόνο τηλεόραση.
6: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
5: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
8: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Η μαγεία της EuroLink

0: κάποιους. Σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
2: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
1: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
1: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στην Πάφο αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζάζα. Την ίδια ώρα τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση. Παραχώρησε ως δανεικό τον Μυρ στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη ο Αποέλ σε προχωρημένες επαφές με τον Φακούντο Πέρες η γαλαζοκίτρινη. Σήμερα στις 8 η φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία. Η Ομόνια ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι άρχισε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση εισιτηρίου του εκτός έδρας αγώνα με την Λίνκολ στο Γιβραλτάρ. Δύσκολα θα προλάβει ο Άιτινγκ, αμφίβολος και ο Ντουμπάντζο, εκτός οι τιμωρημένοι Νενγκό, Κακουλής και Κουλιμπαλή. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για ΑΕΚ Ούκπο στον Απόλλωνα. Αξιολογούνται και δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών. Οι Κιανόλευκοι ενημέρωσαν για το πακέτο για τον αγώνα με την Μπραν στην Νορβηγία. Επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ από την Ρουμανία στα της ενίσχυσης στο ψάχνι για επιτελικό μέσο Ρόκα. Στην Αυστρία θα συνεχίσει την προετοιμασία του ο Άρης. Αναμένεται να γίνουν μέχρι 4 κινήσεις στην ελαφρά ταξιαρχία. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ η ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. συνεχίζει την προετοιμασία της επί πολωνικού εδάφους η ανόρθωση. Σήμερα στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ και η πρώτη προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού Πειραιός για την Κνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα στα ραντάρ των Ερυθρολεύκων βρίσκεται και ο Ελίες Χιρή. Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής με τον Τόμ Λουσέ από την Νις. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Μπαρσελόνα έχει στα ραντάρ της τον Έλληνα διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλιδή. Η Άρσεναλ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Γκυμαράες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
11: Super Sport 104.
12: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
14: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
15: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Επιστρέψα, φίλε ακροατέ του Super Sport 104 στο 23-24. Στέλνετε τα δικά σα μηνύματα. Τηλεφωνικέ γραμμέ θα ανοίξουμε ξανά μετά το επόμενο μα διάλειμμα, γιατί θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο καλεσμένο. Να ευχαριστήσουμε του χορηγού μα, την Echo Cabinet και την McDonald's. Οι διάσημε πατάτε, οι potato dippers, τα chicken McNuggets και τα burger σου κάνουν βουτιά στο νέο cheddar dip sauce των McDonald's. Απόλαυσε τα με το δικό σου στυλ. Your dive, your rules. Για περισσότερο, για περιορισμένο συγγνώμη χρονικό διάστημα, μόνο στα McDonald's. Και τώρα πάμε στον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, ο Φάνης Γκέκας, παλέμαχος Ελλαδίτης διεθνής, άσος με μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, και είναι με μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας για να συζητήσουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των κυπριακών και ελληνικών ομάδων, αλλά και όχι μόνο, και για τον ίδιο εννοείται, που βρίσκεται πλέον στην Κύπρο. Φάνη μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλά είμαι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αρχικά να πούμε ότι βρίσκεσαι πλέον μόνιμα στην Κύπρο, έτσι?
1: Ναι, πλέον μετακόμισα στην Κύπρο, γιατί έχω τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και είπα να αλλάξω και εγώ κάτι στη ζωή μου.
0: Πώς βλέπεις την Κύπρο γενικότερα? Το ψάξες και λίγο να δουλέψεις εδώ σαν προπονητής γενικά?
1: Αν και στην αρχή δεν προσπάθησα, λόγω ότι ήθελα λίγο να μπω λίγο με τα παιδιά στο κλίμα, να κλείσω τα πάντα. Τώρα που ρέμισα, νομίζω ότι μπορώ πλέον να αρχίσω σιγά σιγά να... γιατί όχι, να βρω και μια ομάδα.
0: Είχες κάποιες κρούσεις?
1: Όχι. Να σου πω, δεν έδωσα βάση. Σας είπα ότι ήθελα να λίγο να τελειώσω με την οικογένεια, με τα παιδιά εδώ πέρα. Και τώρα σιγά σιγά πιστεύω ότι να αρχίσω να συζητάω αν υπάρχει κάποια ομάδα ή κάτι άλλο να κάνω.
0: Και παρακολουθάς τις κυπριακές ομάδες, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Α, πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρόκριση για Πάφο, πρόκριση για Απόλλωνα, αποκλεισμό για ΑΕΚ που αποχαιρέτησε την Ευρώπη. Η Ομόνοια αποκλείστηκε αλλά συνεχίζει στο Europa League. Ας ξεκινήσω πρώτα με τα χθεσινά τα παιχνίδια, με την πρόκριση, την μεγάλη ανατροπή της Πάφου.
1: Ναι, ήταν ένα καλό παιχνίδι, αν και στο πρώτο παιχνίδι έχασε 2-0 με μια μέτρια εμφάνιση, δεν ήταν τόσο καλή όσο έπρεπε. Στο δεύτερο παιχνίδι νομίζω ήταν πάρα πολύ καλύτερη, είχε πολλές ευκαιρίες, έβαλε 2 γκολ στο κανονικό παιχνίδι, αλλά μετά στην παράταση νομίζω ότι ήταν μονόδρομος η νίκη της Πάφου και έτσι νομίζω ότι τα κατάφερε και έβαλε άλλα 2 γκολ και προκρίθηκε.
0: Γενικότερα πώς βλέπεις την Πάφο?

0: Γιατί η αλήθεια ξάφνιαζε ο Σαμπίντο, άφησε τρεις ποδοσφαιριστές, ειδικότερα οι δύο, Ντράγκομιρ και ο Πέπε, βασικότατη, τους άφησε στον πάγκο και τελικά δικαιώθηκε.
1: Εντάξει, είναι ο προπονητής αποφασίζει, ξέρει καλύτερα τους παίχτες. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Πέρυσι έκανε μια εκπληκτική χρονιά και η Πάφος σαν ομάδα και φέτος κάνει δοκιμές ή ήθελε να δοκιμάσει κάτι άλλο και νομίζω ότι του βγήκε. Αυτό είναι στο σχέδιο του προπονητή, το πώς βλέπει τον κάθε ποδοσφαιριστή πριν το παιχνίδι.
0: Ναι. Και τώρα συνεχίζει το διπορικό της η Πάφος, θα αγωνιστεί απέναντι στην Σάρσπουργκ τα παιχνίδια τα οποία θα κυνηγήσει να παραμείνει στο Europa League και πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση σε League Phase?
1: Γιατί όχι, είπαμε, είναι δύο παιχνίδια, είναι δύο 90 λεπτά, είναι μια ομάδα που πέρυσι στο Champions League τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Γιατί όχι φέτος να προχωρήσει και στο link face. Είναι, όπως είπα, δύο παιχνίδια, είναι στη καθαρά τύχη να είναι καλά σε γνωστική κατάσταση οι ποδοσφαιριστές και από εκεί πέρα είναι δύο παιχνίδια. Η Σάντρου είναι μια καλή ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορεί να, θα πρέπει να προχωρήσει.
0: Έχει αλήθεια και έμπειρους ποδοσφαιριστές η Πάφος, όπως είναι ο Ντάβιτ Λουίς, μια παρουσία νομίζω που η αλήθεια όταν ερχόταν πέρσι συνοδευόταν με κάποια ερωτηματικά, όμως νομίζω τα έχει εξαφανίσει από την περσινή του παρουσία γενικότερα. Γιατί ποδοσφαιριστή μιλάνε?
1: Ναι, είναι μεγάλης κλάσης ο ποδοσφαιριστής, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Και μόνο η παρουσία του μέσα στο γήπεδο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, δίνει θετική ενέργεια σε όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Ακριβώς. Και τώρα πάμε για την ΑΕΚ που ήρθε από κλεισμός της. Το πάλεψε όμως δεν τα κατάφερε. Το παιχνίδι στη Λάρνακα φαίνεται ότι ήταν αυτό που πλήρωσε που έχασε με ένα 0 μέσα στην έδρα της.
1: Νομίζω ναι, γιατί το παρακολούθησα κιόλας. Δεν έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν ήταν τόσο καλή. Πλήρωσε το 0-1 που έχασε στην έδρα της. Αν και στο δεύτερο παιχνίδι, ναι, μεν προηγήθηκε δύο φορές με το 0-1 με πέναντι και το 1-2 και σοφαρίζει και αλλά έβαλε και ένα τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν τόσο καλή πάλι. Είχε την κατοχή την μπάλα η ομάδα του Ισραήλ. Αλλά σε αυτό το ποδόσφαιρο μερικές φορές δεν χρειάζεται να παίξει καλό ποδόσφαιρο, χρειάζεται να έχει τύχη. Δεν έτυχε και πήγε στην παράταση, πήγε στα πέναντι και νομίζω εκεί η Ρώσικη ρουλέτα δεν ήθελε να πάει η Αϊκλαράκα στο επόμενο παιχνίδι, στην επόμενη φάση.
0: Ναι. Και νομίζω πλέον υπάρχει και η πίεση νομίζω τώρα και από πλευράς κόσμου και ο αναβρασμός για τον αποκλεισμό. Γίνεται μια κριτική για το γεγονός ότι δεν έγιναν κατά την άποψη αρκετού φιλαθλικού κόσμου της ΑΕΚ οι κινήσεις που ίσως να χρειαζόταν η ομάδα για να κάνει το κάτι παραπάνω και να προκριθεί.
1: Αυτό είναι, όπως είπαμε, είναι ο φιλαθλικός κόσμος, η διοίκηση και ο προπονητής και ο Sport Director τεχνικός διευθυντής γνωρίζουν καλύτερα. Υπάρχει χρόνος, εντάξει, αποκλείστηκε από το... Ήταν μια μεγάλη δυσκολία για την ομάδα ότι αποκλείστηκε από την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε και ώστε να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα για το πρωτάθλημα και ώστε να πάνε κάτι παραπάνω φέτος.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί είναι ο μεγάλος πόθος του κάθε έξι να πάρει ομάδα του ένα πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και τώρα πάμε λίγο στην Ομόνοια και μετά στον Απόλλωνα. Η Ομόνοια που και αυτή γνώρισε τον αποκλεισμό, εκεί που κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι με 10 παίκτες, πάλι με 10 παίκτες στο δεύτερο παιχνίδι, στο τέλος την πλήρωσε στα πέναλτι. Και αν δεν ήταν ο Φαμπιάνο θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι πλήρωσε ότι ναι, μεν έβαλε τον κόλπο στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά από το 30 έμεινε με 10 παίκτες και νομίζω εκεί ήταν ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Γιατί αν δεν έτρωγε την κόκκινη, ίσως ήταν λίγο διαφορετικά. Το σημαντικό είναι ότι κράτησε το αποτέλεσμα που ήθελε να κερδίσει. Αλλά στο δεύτερο ήταν πάλι αντίθετα τα πράγματα. Έφαγε κόκκινη πάλι στο 25 περίπου, στο 26 δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί στο 32, κάπου εκεί είναι.
1: Μπορεί στο 30 και μετά, αν και κράτησε το αποτέλεσμα, στα πέναλτι. Και αυτή είναι η ομάδα έχασε.
0: Ναι, και φάνηκε εσύ έπαιξες ποδόσφαιρο στο πιο ψηλό επίπεδο, το να γίνεται για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να μένει μια ομάδα με 10 παίχτες στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο. Πώς το εξηγάς?
1: Εντάξει, αυτό είναι τύχη νομίζω. Αν έχεις τύχη διάβαινε λένε, αλλά ναι. Νομίζω η τύχη ήταν αντίθετο μέρος. Γιατί έφαγε ακριβώς σχεδόν στο ίδιο λεπτό 30 στο πρώτο παιχνίδι και στο 26 στο...
0: Όπως οι ποδοσφαιριστές δεν μένουν και υποψιασμένοι αν έγινε στο πρώτο μέρος αυτό το πράγμα.
1: Οπωσδήποτε. Μένουν, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο γιατί και σε μια εβδομάδα να παίξεις δεύτερο παιχνίδι 30 με 10 παίχτες είναι πάρα πολύ δύσκολο και Το σημαντικότερο είναι ότι πήγε στην παράταση και στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές της ομόνας δώσανε κάθε μεγάλο, κάθε 100% των πέναλτι του έτσι ώστε να περάσουν. Ρουλέτα είπαμε είναι τελείως διαφορετικό τα πέναλτι. Άρα το θετικό είναι με την ομόνια ότι προχωράει στην επόμενη φάση του Europa και περιμένει τον αντίπαλο της τώρα.
0: Και θα είναι με τη Λίνκολ εκεί που θα παίξει. Απλά κάτι το οποίο η αλήθεια μετά τον αποκλεισμό, νομίζω ο μηδενισμός της προσπάθειας όλης της Ομόνοιας γενικότερα, και από πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα με τους ίδιους ανθρώπους έτσι, που ήταν και προπονητής και ο κύριος Ταραπουλούτζης εκεί και η διοίκηση, νομίζω ότι ο μηδενισμός δεν είναι σωστός, δεν είναι καθόλου καλός για την ομάδα.
1: Δεν είναι το θέμα, να σας πω κάτι, ότι ναι μεν αποκλείστηκε από το Champions League, είναι πικραμένοι οι άνθρωποι, είναι πικραμένοι οι οπαδοί, ο προπονητής όλοι εκεί, αλλά να πω κάτι ότι όπως λέω και για τις ελληνικές ομάδες, το Europa League είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Ας μην ρίχνουμε τελείως, είναι κάποιες ομάδες που δεν θα φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να πήγαινε στην επόμενη και να αποκλειόταν και να πήγαινε πάλι στο Europa League. Ναι. Έχεις μια κλήρωση τώρα με τη Λίνκολ που πιστεύω ότι είναι στα μέτωση έτσι ώστε να περάσει στο link face της, του Europa League. Νομίζω ότι προτεραιότητα για μένα κάποιες ομάδες μπορούν να δώσουν και να πούν ότι από τη στιγμή που δεν θα φτάσουν παραπάνω, να πάμε εκεί και να δώσουμε βάση στο Europa League που είναι μια μεγάλη διοργάνωση και ας φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο ψηλά φτάνει.
0: Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό και το θέμα είναι να γίνουν τώρα οι κινήσεις που χρειάζονται να γίνουν ούτως ώστε να αντικατασταθούν και οι παίκτες που έφυγαν, όπως είναι ο ΜΑΕ, ο ΣΕΜΕΔΟ.
1: Νομίζω ναι, ότι φύγαν σημαντικοί ποδοσφαιριστές και ο Γουίνγκερ και ο επιθετικός που ήταν όλα τα γκολ σχεδόν στην ομάδα. Νομίζω ότι δεν αναπληρώθηκαν 100% οι παρουσίες οι δύο αυτές. Σημαντικό.
0: Και τώρα
1: μπορούν να δώσουν βάση τώρα να πάρουν δύο καλούς ποδοσφαιριστές, τρεις, έτσι ώστε να αναπληρώσουν τις δυνάμεις και να πάνε στο Europa League κάπου ψηλά.
0: Έφυγε και ο Μασούρας που στο δεξί άκρο πραγματικά δίνει και την ψυχή του. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε αγαπηθεί από τον κόσμο της Ομονίας. Πήγε στην Νιρεμβέργη και φάνηκε και εκεί ότι η Ομονία στο τέλος πλήρωσε το γεγονός ότι δεν είχε κι άλλο έτοιμο ποδοσφαιριστή στο δεξί άκρο. Γιατί ο Σίμιτς δεν είναι δεξί μπακ, είναι στόπερ και έδωσε τα πάντα που μπορεί ο άνθρωπος. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Καταλαβαίνω αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει τώρα υπάρχει ο χρόνος έτσι ώστε να βρεθεί στο Europa League να είναι 100% έτοιμοι να πάρουν τους 3-4 ποδοσφαιριστές που αν χρειάζονται, δεν ξέρω, αυτό είναι στο θέμα του προπονητή και της διοίκησης, να αναπληρωθεί και να κάνουν μια καλή πορεία στο Europa League πλέον.
0: Ακριβώς. Και τώρα πάμε στον Απόλλωνα. Είχε το πιο εύκολο έργο από όλες τις κυπριακές ομάδες.
1: Πολλά πράγματα. Το 7-0 το τελικό σκορ νομίζω τα λέει όλα. Τώρα είναι η συνέχεια από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω με ποιον παίζει ακριβώς, αλλά νομίζω ήταν πιο εύκολη κλήρωση για...
0: τώρα σειρά. Έχει δύσκολο αντίπαλο. Είναι η Μπραν μέσα στην Νορβηγία που πέρσι απέκλεισε την ΑΕΚ στα play-off του Europa League.
1: Ναι, είναι μια δύσκολη και οι Νορβηγίες είναι σκληροτράχυλες ομάδες. Είναι και ο καιρός που επηρεάζει εκεί πέρα πάνω και εδώ πέρα θα δυσκολευτούν και αυτοί λόγω της ζέστης που έχει. Νομίζω είναι ένα καλό παιχνίδι να τεστάρει τις δυνάμεις του Απόλλωνας για να μπορεί να φτάσει κάτι παραπάνω.
0: Ακριβώς. Και θα ήθελα να μιλήσω για λίγο για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός αχώθηκε, όμως τελικά κατάφερε και απέκλεισε την Πάξη.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από δύσκολο θα πω, γιατί πλέον όλες οι ομάδες αρχίζουν και οι μικρές χώρες να ενισχύονται και να παίρνουν καλούς ποδοσφαιριστές. Και να μην το περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός ναι, μεν έκανε πολλές κινήσεις, αλλά έδειξε ότι δεν είναι έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια, δεν ήταν έτοιμος για αυτά τα παιχνίδια και δεν ήταν καλή η εμφάνιση χθες η νίκη. Οι πιο πολλοπλούδες φορές δεν έδειξαν αυτό που έπρεπε το αναμενόμενο. Από εδώ και πέρα υπάρχει μια δύσκολη συνέχεια, υπάρχει και το επόμενο παιχνίδι και νομίζω ότι πρέπει να δώσει πάρα πολλά έτσι ώστε να φτάσει στο league phase.
0: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κατάφερε και αυτός να προκριθεί.
1: Ήταν πιο δύσκολη λίγο η ομάδα που έπαιξε με Δυναμό Κιέβου, κέρδισε 2-3 εκεί πέρα, αλλά μέσα στην Τούμπα νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής όταν έχει ένα κουσαντέλια νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ τυχερός όταν έχει ποδοσφαιριστή. Και για μένα όμως δεν πρέπει να σταθεί μόνο στο κουσαντέλια, πρέπει να τον επενδύσει και να πάρει άλλους 2-3 αυτούς, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολύ δυνατή ομάδα και στο πρωτάθλημα αλλά και για τη συνέχεια του της Ευρώπης που θα συνεχίσει.
0: Και τώρα είναι με την Άντερλεχτ που παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σας είπα, ο ΠΑΟΚ έχει τα περιθώρια να ενισχυθεί και ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να γίνουν καταλληλή κίνηση και για τις δύο ομάδες, έτσι ώστε να θέλουν να προχωρήσουν και παρακάτω.
0: Ακριβώς. Και θα ήθελα να μου πεις και λίγο την άποψή σου και για τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες. Γενικότερα, πώς βλέπεις εσύ και τις μεταγραφές που γίνονται για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό, και αν πιστεύεις ότι η Ελλάδα θα έχει όλους τους εκπροσώπους της σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα αυτή τη στιγμή παίζει με την Ολλανδική, την Γκρόνικερ, νομίζω.
0: Ναι, να το κάνουμε και σίγουρα να κορφέρ, να μην πούμε κάποιο λάθος. Ναι, είναι με την Νίμεκεν που παίζει την Ολλανδική.
1: Ναι. Ότι είναι πιο εύκολη κλήρωση. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Δείχνει ότι κάθε χρόνο ναι, μεν έχασε το πρωτάθλημα και δεν πήρε κάτι πέρυσι, αλλά φέτος ενισχύθηκε πάρα πολύ. Έδωσε πάρα πολλές βάσεις στις μεταγραφές, έτσι ώστε να διεκδικήσει και το να ξαναπεί πάλι στο Champions League, αλλά και να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα που ξανά πάλι. Και η ΑΕΚ ενισχύθηκε, πήρε έναν-δύο ποδοσφαιριστές, αλλά το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ κράτησε όλο τον κορμό που είχε πέρυσι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Ελληνικές ομάδες να συμμετέχουν, όπως και ο Όμπι που μπαίνει στην επόμενη φάση, να συμμετέχουν όλοι και να βγουν όλοι στο League Face, όπως και για τις κυπριακές, όπου όποια ομάδα συνεχίσει να μπουν στον όμιλο, στο όμιλο του League Face.
0: Ακριβώς. Φάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε σένα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Φτάνει η ώρα από τον Φάνη Κέκα που βρίσκεται πλέον στην Κύπρο. Έχει στο μυαλό του σίγουρα πλέον να δουλέψει σε κάποια ομάδα. Είναι προβοητής. Θυμίζουμε, κατά την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει και όχι μόνο προβοητής, αλλά και σε σημαντικά κέρια απόστα σε μια ομάδα. Η εμπειρία που διαθέτει, οι επαφές του και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το ποδοσφαίρου και σίγουρα μπορεί να προσφέρει σε οποιαδήποτε κυπριακή ομάδα. Στο 2324 τα δικά σας μηνύματα 77-77-10-20. Παίρνετε τα δικά σας τηλέφωνα, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε. Σύντομα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο περίπου της εκπομπής μας, εκεί όπου θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε στο 77-77-10-20.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
3: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
4: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα Iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
7: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
8: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
9: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 16 Αυγούστου. ΜΑΣ Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: άσπρες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
4: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να συμμετέχει με σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, μετά από τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη του Ευρωπαίου αξιωματούχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος υπογραμμίζει ότι λόγω της ιδιότητάς του ο κ. Φίτο έχει επαφές και με την Τουρκία, γεγονός το οποίο προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον διορισμό του. Δημόσια απολογία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα για την Μεγάλη Πυρκαγιά που ξεκίνησε από το πεδίο βολής του Καλού Χωριού. Μετά από σύσκεψη με τους κοινοτάρχες κοινοτήτων που γυτνιάζουν με το πεδίο βολής, ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σειρά μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν την ασφάλεια των κοινοτήτων. Σημείωσε ότι θα δοθούν αποζημιώσεις για κάλυψη των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά και θα παραχωρηθούν αντισταθμιστικά μέτρα στις κοινότητες. Επαναφορά του προηγούμενου συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων, το οποίο προβλέπει αναγραφή του ονοματεπωνύμου των γονέων στις νέες βιομετρικές ταυτότητες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδίδονται δύο τύποι ταυτοτήτων με αναγραφή ή όχι των στοιχείων των γονέων, ούτως ώστε να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα επιλογής. Στην Ελλάδα, στην δίνη της Πυρηνής Λέλαπας, έχει εγκλωβιστεί η Βιωτία, όπου η μεγάλη φωτιά που καίει ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα, ολοένα και φουντώνει εν μέσω θυελωδών ανέμων. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται στην παραλία Αγίου Βασιλείου, όπου έχουν εγκλωβιστεί σχεδόν 250 άτομα. Ήδη έχει αρχίσει η εκένωση μέσω θαλάσσης. Η Ισπανία αντιμετωπίζει σοβαρή μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα, καθώς περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο μέσα σε ένα 24ωρο. Οι ισπανικές αρχές καταγγέλουν το Μαρόκο για ανοχή απέναντι στη μαζική μετακίνηση των μεταναστών προς τα σύνορα, ενώ αναφέρονται 19 θάνατοι κατά τις προσπάθειες προσέγγισης του ισπανικού εδάφους, επί τόπου ο Ισπανός Πρωθυπουργός.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
7: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
8: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.

0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: τραγουδάρα. Τάσος στις ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, απίστευτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας στο τελευταίο μας 20 λεπτό, στο 77-77-10-20. Τώρα παίρνει ένα τηλέφωνο σας, έχω ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές όπως τρέχω τέσσερα τα δικά σας μηνύματα και ένα περισσότερο λόγο. Γιατί αυτή τη σεζόν η θέση σου μπορεί να είναι στην κερκίδα. Ο Supersport FM 104 χαρίζει εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Στείλτε μήνυμα στο 2324 γράφοντας το όνομα της ομάδας σας και το όνομα επωνυμού σας και μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Έχουμε τώρα Κροάτη μαζί μας και πάμε σε αυτόν. Καλησπέρα. Ναι.
1: Πράσινος κυνηγός.
0: Πράσινε κυνηγέ μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πήγα μέσα
0: στο YouTube, νομίζω
1: ότι άκουγα
0: άλλο
1: σταθμό,
0: ρε βάζοντα τραγουδιά, έτσι τρέκα
1: καταλαβαίνα μου.
0: Είναι μοτάσος, καμία
1: μαγικά του. Να πω απλό, ρε. Καλά είμαστε, εσύ, πώς είσαι? Όχι, ξέρω, ρε, για να πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε. Μέ μου τα λίγο. Εντάξει, τι να σου πω, ρε, είπα χτες του Πολύβιου, ότι η αλήθεια είναι να σαν Ομόνια έτσι θέλεις και καλύτερο ρόστερ, με το ρόστερ που είσαι παίρνει να στείλ. Αλλά όπως είπατε του πόλη, όλα τα κακά που έπρεπε να γίνουν αντίον μας έγινε κάση.
0: Ναι, έγιναν. Η αλήθεια τούτο πρέπει να το τονίσουμε.
1: Ότι... Τούτο είναι δεδομένο.
0: Εξεκάθαρα.
1: Δεν είμαστε όμως άμυροι ευθυνών, γιατί η αλήθεια να λέγεται κάποια υπέστης κλειδιά δεν τραβήσαν. Ούτε στο 50% της απόδοσης τους για ούτε το Άγκοβιτς, ούτε Εβάντρο, ούτε ο Μαγιός Αντρέου στο κέντρο, είχαμε θέματα. Εντάξει, όλοι μας ρε φίλε έχουμε κάποια θέματα, δεν είμαστε πάντα καλά. Συνεχίζουμε, ευτυχώς το ποδόσφαιρο υπάρχει επόμενη μέρα, δεν πρέπει να μηδενίζεις ποτέ τα πάντα.
0: Ναι. Και
1: συνεχίζουμε ρε φίλε, έτσι είναι το πράγμα.
0: Ας σου πω κάτι όμως, τη δεδομένη στιγμή, John που είπα ότι δικαιολογημένος ο αναβρασμός του κόσμου, έμπρεπε να μηδενίζεται γενικότερα η όλη προσπάθεια της ομάδας, αλλά και ο κόσμος περιμένει τώρα κάποιες κινήσεις. Δηλαδή περιμένει να έρθουν, που κατά την άποψή μου πρέπει να έρθουν 4 με 5 παίκτες το πιο λίγο, να
1: ξεκαθαρίσουν. Μαζί, μαζί τα λαλούσαμε. Ναι. Και είπες ότι βλέπεις να πάμε μέχρι απ' πλέον, τελικά είναι πια με.
0: Έβλεπα εδώ να σου πω γιατί αυτές λεπτομέρειες που αποκλείστηκε, όπως λέμε τώρα η Ομονία, γιατί όντως δεν ήθελε καλύτερο ρόστερ για να περάσει που είναι γάιρα.
1: Και όπως ήταν τα πράγματα και τώρα στο Europa League, έτσι, για να είμαστε πάλι ειλικρινείς, βλέποντας την κλήρωση που έχουμε τώρα...
0: Με φίλε, πάρα πολλά βάτη. Κανονικά η Ομονία πρέπει να περάσει αέρας που το Γιβραλτάρ.
1: Είσαι και στους δυνατούς και στο play of το Europa League.
0: Ναι.
1: Και βλέποντας και τους πιθανούς αντιπάλους, γιατί πλην ένα δυο ομάδων που αντίχει να σου πέσουν, πάλι με τον χρόνο κανονικά πρέπει να περάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Διότι είναι και η Καϊράτ πιθανή αντιπάλους σε περίπτωση που αποκτήσει την Πιλεύσκια.
0: Επομένως, βλέπεις ότι η Ομόνια πρέπει γενικότερα να καταφέρει να βρει τον καλό της εαυτόν με όποιον ρόστερ καν υπάρχει. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ομόνια ακόμη με τον ρόστερ εν τούτη που παρουσιάστηκε. Έτσι πιστεύω.
1: Ο παίκτης που μας έλειψε πραγματικά δεν ήταν ο Σεμέδο ή ο Μασούρας ή ο Ντιονγκούι, ξέρω εγώ, ήταν ο ΜΑΕ. Πραγματικά ήταν και έπρεπε να κρατήσει μπάλα, ήταν και έπρεπε να... Γιατί ο Κακουλής, ναι μεν στο ανοιχτό γήπεδο είναι καλός παίκτης, αλλά έπρεπε να κρατήσει μπάλα, δεν μπορούσε. Γιατί και για μένα, προσέξεις, πάνε την κότσι, είχαμε κοτρό και φύγει την
0: παπή. Ναι. Εντάξει. Ήταν μια άτυχη στιγμή η Μον Κακουλή, νομίζω δεν πρέπει να το... Εντάξει, θα σου πω κάτι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, κάθε φορά ο Κακουλής να δέχεται για το ότι γίνει τούν την πίεση νουλή. Κατά την άποψή μου είναι λάθος.
1: Κακός κατηγορείται από κάποιους.
0: Ναι, δηλαδή, ό,τι και να κάνει, είναι το πράγμα. Πάντα να έχει κάποιος να πει κάτι εκεί.
1: Ούτε για τον Παναγιώτη να πει.
0: Φίλε, για τον Παναγιώτη, πραγματικά, οποιοδήποτε ομονιάτη γυρίσει να πει κάτι, γιατί έχασε ένα πέναλτι, ρε φίλε.
1: Εν τω μεταξύ, έτσι να κοιμούνται να σου πω τώρα, ο Παναγιώτη, ο Μπάρκοβιτς προχτές, ήταν οι κορυφαίοι της ομάδας. Ήταν η μόνη που είχαν πέναλτι.
0: Ήταν η άτυχη στιγμή.
1: Αν είσαι κουρασμένος Καλείς τόσα λεπτά, πολύ
0: πιθανό. Παίζει ρόλο και ο τερματοφύλακας που έχει οποιαδήποτε ομάδα. Ο Καζάκος, φίλε, με διάβασε και τις δύο, στιγμές εκεί. Δηλαδή, διάβασε τους παίχτες.
1: Και αυτή είναι η
0: κάποια
1: τσίνα μου,
0: αλλά
1: είμαι
0: καλά
1: μόνο
0: εκεί.
1: Πρέπει να
0: αρχίσει να μου το δω. Καλά, ρε. Καλά. Εντάξει, τούτε είναι πράγματα εκεί. Τούτε είναι πράγματα εκεί. Είναι μια πόσφαιρη, να κάνουν άλλοι.
1: Είσαι 9 παίχτες μες στο γήπεδο, εκτελέσαν οι 7, ο άλλος ήταν ο Φαπιάνο, για όνομα του Θεού ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Τι μου συζητάτε.
0: Εν είχε άλλο να εκτελέσει.
1: Εν τον πουλάω, κάποιοι πράγμα σαν, κάποιοι κρύπλα όπως, μην πιένεις γήπεδο.
0: Ακόμα πόσες φορές εκτέλεσε πέναλτι ο Νικόλας ο Παναγιώτου και ο Βαλέντου. Εντάξει.
1: Ρε φίλε, άσχετο ρε φίλε. Αν πάει και αμέσως το πέναλτι 50-50 ρε φίλε.
0: Όχι μόνο τούτο. Η μπάλα ζυγίζει 300 κιλά.
1: Ακριβώς, και να σου πω για κάτι για κλείσω. Οι ίδιοι που ευκήκαν και κατηγορούσαν οι καραόλοι που ευκήκαν τώρα και σούρτου και μούρτου, εάν επέρναν τα πέναλτι ήταν να βγουν οι ίδιοι και να πούν ομαδάρα.
0: Αποθέωση του Μπέρκ, του Φαμπιάνο, του Νικόλα, του Καϊβούλου.
1: Είναι ακριβώς οι ίδιοι που κάνουν να πέσει καλά του Προέδρου και οι ίδιοι που τον κατηγορούν.
0: Ναι, απλά επειδή συνέφερε και τον κύριο Παπασταύρου στην κουβέντα και χτες είχαμε μια συζήτηση με κάποιον ακροατή, θυμούμε τώρα, και είπε το πάρα πολλά σωστά ότι ο Σταύρος Παπασταύρου που την ημέρα που ήρθε μεγάλωσε την Ομόνοια και έκαμε την Ομόνοια πετυχημένη. Γιατί τούν τα πράγματα όμως δεν γίνεται κάθε φορά με κάθε αποκλεισμό. Κάποιοι να τα ξηχάνουν και να υπάρχει η μηδενιστική κριτική. Φίλε, κριτική ναι, πρέπει να γίνει για να γίνει καλύτερη ομάδα. Όμως. Ναι.
1: Δεν το συζητάς καν, τερμάτισε 3 φορές πρώτη. Έπιασε 2 φορές κύπελλο. Έπαιξε 6 φορές σε ομίλους. Πώς γίνεται όμως τον Παπασταύρο. Πού ήμασταν πριν.
0: Δεν ξαναπέξε σε ομίλους πριν τον Παπασταύρο, έτσι.
1: Πού ήμασταν, όχι, πού ήμασταν τα τελευταία 10 χρόνια πριν έρθει. Άρα να μην έχουμε κοντινή μνήμη.
0: Δεν είναι μόνο τούτο. Μεγάλωσε πάρα πολλά σαν οικοδόμημα. Δηλαδή και με το Ομόνοια Foundation και με διάφορα άλλα πράγματα. Ομόνοια TV. Είναι πράγματα τα οποία δείχνουν τον επαγγελματισμό μια ομάδα. Και, κάποτε πρέπει να αναλογιζόμαστε το τι λέμε γενικότερα τούτον, και ακόμα και στην περίπτωση της ΑΕΚ όταν είχε παραιτηθεί ο Άνδρος Καραπατάκης που υπήρχε ένα πολλά μεγάλο ερωτηματικό σε όλον το σύλλογο τι θα γίνει. Καταλάβες.
1: Έτσι είναι, γιατί να μην λέμε, γιατί να είμαστε πιο
0: σοβαροί. Τέλος πάντων, πάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω ένα στο 77-77-10-20 τηλεφωνάτε και βγαίνετε στον αέρα στο 23-24 τα δικά σας μηνύματα και για τα ζήσω τίκετ που στέλνετε με ονοματεπώνυμο και την ομάδα σας για να τα διεκδικήσετε. Είπαμε η Ομόνοια αρκετά, πλέον το ζητούμενο είναι να περάσει από το Γιβραλτάρ. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι γίνονται πολλά όσον αφορά τα όσα γίνονται με την FIFA και γενικότερα. Μια τελευταία είδηση που υπάρχει είναι πως το Sky Sports εξασφάλισε και έφερε στην δημοσιότητα ένα επίσημο έγγραφο με το οποίο διαπιστώνεται η αναζήτηση ανεξάρτητης εταιρείας που θα μπορούσε να βοηθήσει, να συμβουλεύσει και να εξετάσει μαζί με την FIFA το σενάριο της άμεσης αύξησης των ομάδων και των αγώνων του Μουντιάλ του 2030. Και μάλιστα είναι ότι ετοιμάζει Μουντιάλ με 64 ομάδες η FIFA, με λίγα λόγια αυτό που δημοσιεύει το Sky Sports. Εν πάση περιπτώσει εμείς πάμε σε ακροατή που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα.
2: Ναι, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
2: Κώστας Ομόνοια.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Ο Μέση, ο καλύτερος παίχτης του κόσμου
0: έχασε
2: πέναλτι στο Μουντιάλ. Όχι να τα έχουμε με τον Μητσούς.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ να σου πω που έχατε είναι η πρόκριση. Έβαλε τα ταποστιά τους παίχτες της Ομόνοιας ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι αν έχασε είναι η πρόκριση. Γιατί αν εμοντάρεις και την Ομόνοια γλύω να φορμαριστεί για να μπει στους ομίλους με καλύτερες πιθανότητες, ήταν να τραβήσουμε τούτα που τράβησε η Πάφος πέρσι. Κατά τη γνώμη της δική μου.
0: Ναι.
2: Και παίχτες του πάνω ραφή, εν τέλος τη δεύτερη ομάδα των μεταγραφών που μπορεί να πιάσει που καθερούν ήταν καλύτερη.
0: Επειδή ίσως τη δεδομένη στιγμή και από τον Ιούνιο αυτοί οι ποδοσφαιριστές να είναι να φέρουν τα διπλάσια σε λεφτά, έτσι.
2: Ναι, ενώ την τελευταία εβδομάδα πέφτει κάτω τον Μπατζεντούς. Πού να πας να τον ευρούν.
0: Θυμίζουμε ότι Τάνκοβιτς και Μαέ πέρσι και ο Ιωβέδης όταν ήρθε ήρθαν εντελώς την τελευταία στιγμή.
2: Εγώ το μόνο που ελάλλουν και που τα πέσει που πιάμε το πρωτάθλημα, ελάλλουν το και στο σταθμό σας, ότι ο Γιώβελης έπρεπε να μείνει ακόμα ένα χρόνο.
0: Ναι.
2: Με την εμπειρία του χρειάζονται έτσι οι παίχτες.
0: Κατά την άποψη μου και εμένα νομίζω έπρεπε να μείνει ο Γιώβελης.
2: Έτσι οι παίχτες χρειάζονται, θέλουμε τους. Μισή ενέργεια μέσα στο παιχνίδι, οι συμβουλές που δείχνει τους μητσούς.
0: Το θέμα είναι.
2: Συγγνώμη, δική μου πάλι.
0: Ναι, το θέμα είναι και τι θα ήθελε και ο ίδιος. Δηλαδή, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι θα έμενε, δεν θα ήταν πρώτη επιλογή. Μπορεί να ήθελε να είναι κάπου που να παίζει εντάξει. Και να είναι πρώτη επιλογή. Εξαρτάται το τι θέλει ο ίδιος, έτσι.
2: Ήταν, δεν το ξέρουμε.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό το τονίζω σε αυτό το κομμάτι.
2: Αλλά να κατηγορώ την Ομόνια. Ένιξε παιχνίδια μα τα πόθια τη, οι άλλοι είχαν 25 παιχνίδια. Για μένα ποιότητα. Ήταν 55-45, 55 ως πιο καλύτερη ομάδα η Ομόνια για μένα.
0: Ναι.
2: Άιστο, στα 25-30 πόσοι παιχνίδια που είχαν πάει στα παιχνίδια, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Να παίξει με μια ομάδα ανέτοιμη, είναι ανέτοιμη ακόμα η Ομόνια. Δεν το γνώμη σου.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι η Ομόνια αυτή που θα δούμε σε ένα μήνα δεν θα έχει καμία σχέση, και το λάβω τώρα έτσι, δεν θα έχει για μένα καμία σχέση με το επίπεδο ετοιμότητας που φάνηκε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και να σου πω και κάτι, η Ομόνια θα μπει στο League Face του Europa League, θα περάσει από τη Lincoln και μέχρι τα παιχνίδια του playoff θα γίνουν και κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Όταν μιλάω για μηδενισμό και λέω, δεν είναι η κριτική που κάνετε και εσείς τώρα, κάνουμε και εμείς, ότι πρέπει να γίνουν σωστές κινήσεις. Είναι κάποια σχόλια τα οποία είδαμε μετά το τέλος του παιχνιδιού να μηδενίζεται ένας άνθρωπος που ήρθε πίσω στην Ομονία και έφερε το πρωτάθλημα, ο Χένιγκ Μπέρκ. Επίσης ο Σίμος Ταραπουλούζης που ήρθε μαζί. Ακριβώς. Επίσης ο Σίμος Ταραπουλούζης που ήρθε μαζί με τον Χένιγκ Μπέρκ και από δικές του ενέργειες ήρθε και πέρσι το πρωτάθλημα, και εννοείται ο Σταύρος Παπασταύρου που έβαλε την Ομόνια στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη και έφερε αυτά που έφερε.
2: Να πω κάτι τελευταίο. Εγώ η ομάδα μου δεν θέλω κάθε χρόνο να πιάνει το πρωτάθλημα. Έχουμε και αντιπάλους. Εγώ θέλω να διεξηγά το πρωτάθλημα.
0: Και το κάνει.
2: Έχει σημασία για μένα να διεξηγά το πρωτάθλημα ως την τελευταία αγωνιστική. Να μένει με 10 βαθμούς πίσω. 15. Δεν έχει άλλο 5 αγωνιστικέ να έχει όσο πρόσφυγε. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ουσιαστικά από το 19 μέχρι το 26 η Ομόνια συνέχεια έκανε πρωταγωνιστική πορεία.
2: Γι' αυτό να αρέσκει.
0: Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Κύριε πήρε... Παπασταύρου, και ευχαριστώ τον Μπουστέν και ανάλαβε την Ομόνια.
0: Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί πήγε και σε ομίλους, πήρε κύπελλα, πήρε δύο φορές το πρωτάθλημα, τερμάτισε άλλο μια φορά πρώτος που διακόπηκε τα κύπελλα. Εντάξει, είναι εκεί νομίζω τα επιδέματα, και νομίζω χρειάζεται σίγουρα να γίνει λάθη για να αποκλειστεί 100%. Αλλά δεν τελείωσε, δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι. Υπάρχουν όλοι οι στόχοι άλλοι, το πρωτάθλημα, το κύπελλο, το League Face του Europa League, το Super Cup.
2: Κάνει με και το Europa League εμένα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε φίλοι ακροατές. Τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία καθημερινή της εβδομάδας. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να απολαύσετε με τις οικογένειές σας το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Προσεκτικά πάντα και μείνετε συντονισμένοι. Σούπερ Σπορ 104 ακολουθεί εκπομπή με τον Πολύβιο Αλεξάνδρου, αθλητικό δερτίο ειδήσεων. Και από μένα τον Θεόδωρο Τσολάκη, καλή συνέχεια. Σούπερ Σπορ 104, μένεις εδώ. Καλή συνέχεια φίλα ακροατές.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα περιόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Super Sport 104.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
13: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24 ώρες ρεσεψιόν και μοναδικά ρετιρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο.
14: Βασίλειον Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Λότος παγωτά σάντουιτς 4x80ml 4,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Και αν squash 0% 1 λίτρο επιλεγμένα είδη, μόνο 2,09 ευρώ. Και επιπλέον cashback 20 cent. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% λιπαρά 2 λίτρα 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Retips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
18: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
19: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
18: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
20: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
21: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
22: Βρείτε τη μαγιά σας!
21: Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 4.
25: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
26: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημερώση στο μικρόφωνο Πολύβιας Αλεξάνδρου. Μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει για να υλοποιηθεί η μεταγραφή του ΙΚΕΟΥΚ προς τον Απόλλωνα. Την ίδια ώρα αξιολογούνται δύο περιπτώσεις ακραίων επιθετικών. Αγωνία στην ΠΑΦΟ για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του ΖΑΖΑ. Τρέχουν οι διεργασίες για ενίσχυση με το όνομα του 24χρονου Γάλλου Κόκπα Γκουαντρελή να βρίσκεται στο προσκήνιο. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε ο Ζανικός στη Λοζάνη και Βασιλεία, με την τελευταία να καταγράφει την περσινή σεζόν 41 εμφανίσεις και 2 γκολ. Παϊδανικό στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη, ο Μύρτο Αποέρ, προχωρημένε οι επαφέ με Φακούντο Πέρε, στι 8 η φιλική αναμέτρηση με την Φορτούνα Σίτα στην Ολλανδία. Γύρισαν σελίδα στην Ομόνια και επικεντρώνονται στα παιχνίδια με Λίνκολ. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι στο Γιβραλτάρο Άιτινγκ, αμφίβολο ο Ντουμπάντζο, εκτό η τιμωρημένη Νεγκόκα Κουλή και Κουλυμπάλη. Επιστρέφει το απόγευμα η αποστολή τη ΑΕΚ από τη Ρουμανία, στα τη ενίσχυση στο ψάχνει για επιτελικό μέσο ρόκα. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ, η ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ και η πρώτη προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας στο στάδιο Αμόχωστος επιστροφή. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού Πειραιός για τον Τικτζινιάν του Ερυθρού Αστέρα, στα ραντάρ των Ερυθρολεύκων και ο Ελιές Χιρή. Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με τον Τόμ Λουσέ από την Νις. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα έχει στα ραντάρ της τον Έλληνα διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλίδη. Η Arsenal βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Γκυμαράης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητική ειδήσεω στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Να μου έλεγαν ότι θα ακούω Αλοκομόντο να τραγουδά τον Πεϊντάρι, θα το πιστεύκα δεν το άκουα. Με τον Λοκομόντο.
1: Ναι.
0: Κουμπάρα και πρώτη φορά να τα ακούω. Μόνο εσύ μπορείς να βρεις
1: έτσι διασκευές.
0: Μόνο εσύ μπορείς να βρεις έτσι διασκευές. Είναι και άλλο πραγματικά.
1: Γι' αυτό με έχετε τα μένα.
0: Τώρα σε ποιον το αφιερώνεις το τραγούδι. Στον καλεσμένο μας.
1: Όχι, ποιος είναι ο πενιντάρισαμε.
0: Εγώ έρεξα τα.
2: Εγώ κόντεψα που γίνασαι, άρα για μένα κρετάσου. Να σε καλά. Αχώνεις.
0: Σβήσε τούρτα ρε χαϊ.
1: Εγώ πέρασα από καιρό, οπότε είμαι ενδιαφέρει. Λάι, λάι, λάι,
0: λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, λάι, λάι. Γιατί δεν μου αρέσκουν τούτες οι Παρασκευές. Χαλαρά. Καλοκαιράκι.
1: Τώρα έχω πολύ.
0: Καύσωνας έξω.
1: Έχει και γλυκό, δηλαδή ο
0: Χάρης δεν
1: ψες. Ο Χάρης έτσι πράγμα δεν ψες. Έχει και γλυκό.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Συντονιστείτε όλοι μαζί μας. Είναι η εκπομπή Δώσε Πάσα εδώ στον Super Sport 104. Πολύβιος Αλεξάνδρου, Τάσος Μιχαλίδης και σήμερα έχουμε γκέσταρ. Τον κύριο... τον κύριο Μιχάλη Χαϊλή. Ένα χειροκρότημα ρε Τάσο του Χαϊλή.
2: Όλε, βάρμου το όλε.
0: Έβαλες του το πεϊντάρις.
2: Έβαλε μου πεϊντάρις για να με αγχώσει.
1: Δεν θα μπορώ αγχώσει.
2: Ποντεύκουμε τα, όπου γεράς.
0: Δεν τον 707 έπιαν το μήνυμα τώρα. Να σου λαλούσαν ότι η Πάφος ήταν να βάλει 4. Επίστευκες το. Όχι, δεν το πιστεύκα. Αν έχει κανένα που θα μου πει ότι επίστευκε ότι η Πάφος θα έβαλε 4 της Χάιντουκ, μπράβο του. Εγώ δεν το πίστευκα πάντως.
2: Η εμφάνιση της στο πρώτο μάτς έδειξε ότι κάνει φάση, δημιουργά φάση.
0: Δεν είχε τον κοτσίν όμως ρε φίλε, λαλούσαμε ότι της λήφκε τον κοτσίς.
2: Μπράβο. Εντάξει, χτες...
0: Εντάξει, ήταν στην έδρα της. Εντός εισαγωγικών έδρα της, διότι δεν είναι η έδρα της. Σκέφτου η Πάφος ρε φίλε, τούτη η Πάφος που βλέπουμε, να ενισχυθεί και να έχει δική της έδρα να παίζει στην Ευρώπη. Να παίζει στην Πάφο. Η προοπτική είναι τούτη, ναι, η προοπτική.
2: Κοίταξε όπως χτίζει η Πάφος τα τελευταία χρόνια με την Ευρώπη και τα λεφτά που πιάνει από την Ευρώπη.
0: Λέει, δεν ξέρω.
2: Όχι ότι έχει ανάγκη που λεφτά, αλλά...
0: Φοητσάρικη κατάσταση. Πολλά φοητσάρικη κατάσταση με την Πάφο. Τέλος πάντων, ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, Papa Pan Jones και Sita. Ξέρετε τι μου αρέσει στα Freedom της Sita. Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κινητής. Έχεις αξιόπιστο δίκτυο, προνόμια, ταξιδεύεις, ξέγνιαστα και γενικά έχεις Freedom. Έχουμε γραμμές 77-77-10-20. Ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ερχόμαστε σε σένα φίλε, απλά να πούμε ότι έχετε ακόμη 3 ώρες παρακάτω λεπτά για να στείλετε μήνυμα στο 23-24 και να διεκδικήσετε season ticket της ομάδας την οποία υποστηρίζετε. Με την ολοκλήρωση της εκπομπής ολοκληρώνεται και ο διαγωνισμός και από Δευτέρας θα πούμε ποια ημέρα θα αρχίσει, θα δοθούν τα εισιτήρια διαρκείας από όλες τις εκπομπές του σταθμού. Μήνυμα στο 2324 με το όνομα της ομάδας σας, ονοματεπώνυμο, για να μπείτε στην κλήρωση. Χαίρετε στον πρώτο σημερινό φίλο ακροατή.
3: Αλό.
0: Ναι.
3: Εμπολιβία.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε, βεβαίως σας ακούμε.
3: Θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
3: Όλες οι ομάδες της Κύπρου.
0: Ναι.
3: Τρεις αποκλείονται από την Ευρώπη. Είναι έτσι.
0: Τι εννοείς οι τρεις αποκλείονται από την Ευρώπη.
3: Ναι, ας

0: Να σου πω τι εννοώ. Αποκλείεται η αρρώστωση, η ΑΕ. Η οπαδή των ομάδων τούτου προσθέτως έγκλαιο. Γιατί και την κύριο Μόνια δεν θα αμάνα.
1: Πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Να κάνω μια έτσι μια συμπλήρωση την που είπες.
1: Έλα.
2: Δηλαδή για μια χάνη τύχου έτσι καμιά ομάδα μεγαθύρω. Μια ομάδα σε τέλος πάντων.
1: Ποια.
2: Η χάνη του.
1: Ναι.
2: Όπως την είδαμε έτσι καμιά ομάδα δηλαδή που μπορεί να την κερδίσεις και η εμφάνιση της Πάφου στο πρώτο αγώνα έκαμε κάποια...
1: Να σου πω κάτι όμως εδώ, να σου πω κάτι. Έκαμε η παρουσία της Πάφου, έκαμε τη Χάιντουκ να με δείχνει μεγάλη ομάδα.
2: Ναι, όταν παίζεις εκτός έδρας, όταν παίζεις εκτός έδρας η Χάιντουκ, διαφορετική πάει στην έδρα.
1: Είμαι όλες οι ομάδες, είναι το ίδιο πράγμα.
2: Έτσι, είναι το που θέλω να σου πω εγώ. Άμα αντεχτείς το πρώτο τέρμα, ειδικά προς το τέλος του ημιχρόνου το πρώτο τέρμα, άρα έχει μεγάλο βαντάζ η Πάφου να πετύχει ο δεύτερος. Αλλά ήρθε στο τελευταίο λεπτό. Μπορούσε να έρθει πιο πριν φυσικά. Yeah, με τις ευκαιρίες που χάνα, μπορούσε να έρθει πιο γρήγορα. Τέλος έγινε το 4-0. Λοιπόν, εγώ ένα σημείο, να πω κάτι για το θέμα της Ομόνιας. Η Ομόνια αγωνίζεται τον εχθές στον αγώνα.
1: Προχτές.
2: Προχτές μάλλον, είχε 14 ξένους. Λοιπόν, από τους 14 ξένους που ήταν πάνω στον πάγκο,
1: στο ρόστερ εννοείς.
2: Ναι, οι 14, όπως ήταν και οι ξένοι την τελευταία στιγμή. Είχε 14 ξένους. Λοιπόν, οι 8 αγωνιστήκαν. Οι υπόλοιποι 6, μάλλον οι 4, 1, 2, 3, 4, ο Διονύης ήταν ανέτοιμος, ο Μπάτσο ήταν τραυματίας, ο άλλος ήταν με κότσινη.
1: Ο Άιντιγκ ήταν έξω.
2: Ο Άιντιγκ ποτέ δεν τον είδαμε να παίξει φέτος.
3: Δεν τον μόνο τον όρο.
2: Λοιπόν, είναι 4, δεν έπαιξε. Ο Ζόχο ήταν πάνω στον πάγκο, δηλαδή η Ομόνια παίζει με 8 ξέρ. Και έχουμε υπόλοιπο να έχουμε παίχτες να βάλουμε, οι οποίοι είναι 9. Πού είναι το 17 που δικαιώσει. Γι' αυτό που λέμε εμείς οι οπαδοί κάποιοι, όταν θέλεις να πάρεις να διακριθείς, όπως μας το είπε ο πρόεδρος, εμένα σου επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη, ούτε το Conference, ούτε το Champions League Conference, ούτε η Ευρώπη. Αλλά όταν λες ότι ο ίδιος στη συγκέντρωση, στην απονομή του προαθλήματος και λες στον κόσμο ότι έτσι κι άλλος πως ότι ένα... Και στο τέλος φεύγει και ο Ρόβετης, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Έγινε. Άρα, ποιος φέρει την ευθύνη για να φτάσει στο σημείο...
1: Να σου πω εγώ ποιος φέρει την ευθύνη.
2: Ναι,
1: οποιοδήποτε εκτός από τον πρόεδρο. Ναι, ο πρόεδρος πληρώνει για να έχει τμήμα σκάουτ και για να έχει προπονητή. Είναι και δουλειά του πρόεδρου να βρίσκει παίχτες.
2: Ναι, εγώ δεν λέω ότι είναι ο πρόεδρος. Εάν ο προπονητής καλύπτει τον πρόεδρο και λέει του εντάξει με τους παίχτες εγώ να κάνω τη ομάδα να προκριθεί. Ναι, αλλά με τους μπορεί να προκριθείς με 8 παίχτες ξέρω.
1: Εντάξει, όλοι να κριθούν εκ των υστέρων, δεν μπορούν να κριθούν τώρα με το καλημέρα. Εντάξει, είπαμε, ο πρώτος μεγάλος στόχος, φετινός μεγάλος στόχος εχάθηκε. Βλέπουμε την επόμενη.
2: Για λόγους οι οποίοι ξέρουμε.
1: Εντάξει, οκ. Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια
4: σας.
1: Ναι, παρακαλώ, ακούμε σας.
4: Ναι, ναι, με παρακαλεί και δεν έχεις έννοια να ακούω σε κάθε μέρα ο ΙΕΣ, έναν οποιοδήποτε σας μια μέσα στο σταθμό, σας χαιρετώ όλους, αλλά ακούω το σταθμό συνεχώς.
1: Και εμείς σας χαιρετούμε.
4: Ναι, το όνομα μου είναι Μελάς, αρκεία χάτη μεγάλη που δεν υπάρχει άλλη.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, πριν να πω ότι θέλω, αν γνωρίζετε κάτι για την αφάλατη, μπέτε το όταν τελειώσω. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούμε, ναι.
4: Ναι. Τύπου σαν τον προηγούμενο ή τον δώρο. Τον δώρο τον ακούω και τον ευχαριστώ γιατί με κάνει και χαίρομαι. Αλλά τύπου σαν τον προηγούμενο...
1: Ναι, τον προηγούμενο, εντάξει. Επίες το καλό. Επίες το καλό.
4: βγάζετε τέτοιους τύπους.
1: Κοίταξε κύριε Μελά μου, δεν ξέρω ποιος είναι στη γραμμή. Δεν ξέρω ποιος είστε. Απαντούμε τα τηλέφωνα και ευκαιρνεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Δεν ναι, ξέρω με σωστό. Τι θα πει, με τι δεν θα πει.
4: Σωστό, σύμφωνο. Μετά που είπε τι είπε για τους κυλίνδυρους.
1: Εμείς το καλό.
4: Και κλειχέστον καλά έκαμες. Καλά έκαμες.
1: Μάλιστα.
4: Εγώ ακούω το πρόγραμμά σας κάθε μέρα. Έμπαιρνω τηλεφωνήματα, που και που, τον κύριο Παπαμονισσό, δεν ξέρω πότε να έρθει.
1: Τη Δευτέρα θα είναι εδώ.
4: Ναι, συγγνώμη, εσάς υποτιμώ. Σας ακούω και σας κάθε μέρα.
1: Δεν είπα κάτι, ερωτήσετε και είπα σας πότε να έρθει.
4: Ναι, αλλά με...
1: Όχι, με αγχώνεσαι. Εγώ είναι στην εκπομπή μου που θέλω να επιστρέψω.
4: Ναι, ό,τι σας υποτιμώ. Δεν υποτιμώ κανένα. Όλους τους ευχαριστώ γιατί μου ουδιού χαρές που ακούω το ποδόσφαιρο. Για να το ποδόσφαιρο είναι τα πάντα. Λοιπόν.
1: Πέμε σε τσιγλίωρα κύριε Μελά μου, διότι πρέπει να πάμε και στον επόμενο.
4: Ναι, βεβαίως. Τέλειωσα. Είπα, αν γνωρίζετε κάτι.
1: Δεν ευκήγε κάτι προς το παρόν, να ψάξουμε να δούμε. Δεν υπάρχει κάτι.
4: Είπα, αν γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Γεια σου κύριε Μελά μου. Να σε καλά για τα καλά.
4: Επίσης.
1: Καλό καλοκαίρι. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Χαίρετε. Είστε στον αέρα. Ναι.
3: Στεφάνος Ομόνια.
1: Γεια σου Στεφάνε.
5: Πέ τον προβληματισμό σου Στεφάνε.
1: Ακούει μας ο Στεφάνος. Εντάξει, μας ακούει. Έχουμε άλλη γραμμή. Έλα κύριε Χαϊλή, πέ μας να δούμε πώς είδες.
5: Γίνεται να διαφωνήσω μαζί σου.
1: Γιατί να με διαφωνήσεις. Εσύ έχουμε γραμμή τώρα. Γεια σας.
6: Χαίρετε.
1: Ναι. Χαίρετε.
6: Ο Ρένος από την Πάφο είμαι.
1: Γεια σου Ρένο από την Πάφο.
6: Τι κάνουμε.
1: Καλά εσύ.
6: Όχι ο προηγούμενος, ο προπροηγούμενος, ο κύριος Δώρος.
1: Ναι.
6: Που είπε δεν τον ενδιαφέρει το Europa και το Champion. Ενδιαφέρει τον πολλάπε του.
1: Ο ίδιος.
6: Όχι
1: να σας πω κάτι. Για να Πολύντζερον που είπε εμένα δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη. Εγώ θέλω την ομάδα μου να πιάνει πρωτάθλημα.
6: Ό,τι θέλει δηλαδή.
1: Εντάξει, οκ.
6: Πρωτάθλημα με την ομάδα την εψεσινή. Έφθορη καρτσίν του παιδού.
1: Προψεσινή.
6: Διότι η Πάφος με ακόμα ένα σέτερφορ έφτασε η ομάδα να σταθεί απέναντι της.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να ονειρεύκεται και να λαλεί για την ομάδα του ό,τι θέλει.
6: Βέβαια, αλλά ξέρεις τι είπα όταν τέλειωσε το παιχνίδι. Είπα σε ορισμένους φίλους που είμαστε στην καφετέρια και βλέπαμε το, μα ρε μα τούτη η ομάδα είναι κυπριακή.
1: Εντάξει.
6: Δεν ήταν κυπριακή ομάδα.
1: Απλά να σας πω κάτι, με ευκάλετε γλύωρα συμπεράσματα, διότι και στο πρώτο παιχνίδι πολλοί είπαν Παναγία μου τούτη Πάφος καμιά σχέση είναι με την Περσίνη.
6: Ναι, αλλά ακού να δεις, στα ρίγερα μας η Ομόνια ήταν ανέτοιμη, η Ομόνια είχε παιχνίδια, καλά η Πάφος ήταν παιχνίδια είχε πάνω της. Ήταν το πρώτο της επίσημων παιχνίδι.
1: Το δεύτερο.
6: Ένα δεν τα μηνύζουν ούλα.
5: Με τα σημερινά δεδομένα, παιχνίδι με παιχνίδι οι κυπριακές ομάδες έδειξαν ότι η ΑΕΚ είχε βελτίωση παρότι αποκλείστηκε.
6: Η ΑΕΚ αποκλείστηκε άδικα.
5: Η Ομόνια δεν στάθηκε επί της τάσης των περιστάσεων σωστή στον αγωνιστικό χώρο. Ήρθαν και οι αποβολές φυσικά.
1: Εγώ απαρίθμησα τους λόγους εχθές. Γιατί η Ομόνια παρουσιάστηκε έτσι.
6: Τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν τη φέρει ο κύριος Παπασταύρου, αλλά ο κύριος Μπέρκ.
1: Βέβαια, ο Παπασταύρου βάλει λεφτά, είναι και προπονητής, ούτε ποδοσφαιριστής.
6: Διότι ο κύριος Μπέρκ, επειδή πέρασε και που υπάφουν και ξέρουμε τα βάσανα που τραβήσαμε, έκαναμε δύο αλλαγές που μόνο και όσοι μπορεί να κάνει.
1: Αλλά πέρσι έπιαν το διαγινού περιπάτου το πρωτάθλημα.
6: Διαγινού περιπάτου, έχουμε το. Γιατί η Πάφος καταποντίστηκε στο Europa και στο Champion, γι' αυτό το έπιε. Πέτει να βρουν το δεύτερο.
1: Να σε καλά κύριε Ρένο μου, να σε καλά.
6: Ευχαριστώ.
1: Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
7: Γεια σου κύριε Πολύ.
1: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
7: Χαιρετώ και τον φίλο δίπλα.
5: Καλό απόγευμα φίλε, Μιχάλης Χαϊλής.
7: Γεια σου αγαπητέ φίλε Μιχάλη. Να βρούμε το δεύτερο είπε ο φίλος της Πάφου προηγουμένως.
1: Έτσι είπε.
7: Εμείς είχαμε τον πρώτο, ΑΕΛ. Το δεύτερο στο έτσι.
5: Έχω σου ερώτηση, φίλε.
7: Πέμουν, φίλε μου.
5: Να μπορείς ο Μάρτης με τους Κυπρέους. Φεύγει ο ένας
7: πίσω τον άλλο.
5: Πίσω από τον άλλο φέτος.
7: Έθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αν πραγματικά ο Πολύβιος που με ξέρει πιο καλά τη δίκαιο συχνά, ξέρει να πιστεύω μου, ξέρει τι πώς αντιλαμβάνομαι γενικά το ποδόσφαιρο, όχι μόνο την ΑΕΛ. Και αυτό που θέλω να πω στους φίλους είναι ότι γενικά εχθές πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ΠΑΦΟ για την νίκη, πρόκριση, εμφάνιση. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την ηρωική της προσπάθεια και την εμφάνιση της, η οποία εγώ πραγματικά δεν την περίμενα, για να είμαστε ειλικρινείς, με βάση την εικόνα και του πρώτου παιχνιδιού. Και επειδή ήταν δύο παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, τούτον πρέπει να καταλάβουμε εμείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά σήμερα, με τον απλούστατο, να σου πω το σκεπτικό μου. Θα μπορούσαμε να γράφουμε τις δυναμικά σχολεία για την ΑΕΚ, εάν ο Μπάγιτς, πώς το λένε, ο παίκτης που βγήκε μετά το τελευταίο δευτερόλεπτο μετά το 3-2 και του μαντάρισε και να βάλει τη μάπα μες στα δίχτυα.
1: Ναι.
7: Και θα μπορούσαμε να γράφουμε διαφορετικά σχολεία για την ΠΑΦΟ σήμερα, αν ο Γκολτάρ έβαλε την κεφαλιά στο 90-3 και αποκλείεται η ΠΑΦΟ. Γι' αυτό λέω το ποδόσφαιρο στιγμές.
1: Μα εγώ γι' αυτό πράγματα που λέω, είπα και προηγουμένως του Ρένου, μην ευθουσιάζεστε γρήγορα.
7: Όταν πέρσι ξεκίνησε η ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων, 9,5 στους 10, λέω 9,5, είπαμε γυρέψατε το δεύτερο, η ΠΑΦΟΣ δεν το χάνει με τίποτε. Έτσι είπαμε για το πρώτο αυτήμα.
5: Mm-hmm. Και έτσι φαίνεται στην αρχή. Είναι
7: πάρα έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Ακριβώς. Μετά ήρθε η Ευρώπη, ήρθαν οι τραυματισμοί, ήρθε η αλλαγή προπονητή, ήρθε. Ο Μπέρκε ξεκίνησε με ήρθα στο δασάκι και θέλανε να το βάλουμε στο αεροπλάνο να φύγει, λέω έτσι χαρακτηριστικά ας πούμε, για το rotation του, για το α του, για το β του, και έπιασαν το στο πράσινο περπατητός με. Άρα, να μην ενθουσιαζόμαστε εύκολα και να μην απογοητευόμαστε εύκολα. Ακόμα τίποτε δεν εξεκίνησε.
1: Μάλιστα.
5: Σωστός.
7: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλό Σάββατο κύριε Αγόραντε.
7: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα το πιάσουμε ρε πολύ.
1: Άντε να δούμε. Περιμένω με αγωνία.
7: Μα γιατί αγωνία, σε αφού είσαι μαζί μας εσύ.
1: Τι σχέση είναι. Αναμένω με αγωνία, να δω αν επαληθευθείς, είσαι φίλος μου.
5: Για να δέρνεις τους αντιπάλους της ομάδας του.
7: Ναι. Α, περίμενε, για να κλείσουμε επειδή με πάτε σε ειδήσεις. Επειδή έχουμε ένα στήσιμα με κάποιους φίλους, ποιος προπονητής από τις περσινές ομάδες της πρώτης εξάδας είναι να πει πρώτος.
1: Ναι.
7: Εγώ οφείλω να παραδεχτώ ότι η επιλογή που έβαλα μάλλον είναι να μείνει.
1: Ποια ήταν η επιλογή?
5: Πρέπει να είναι ο Καμαρανέζη που έβαλες.
7: Μπράβο ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.
5: Ναι.
7: Είχα βάλει ότι θα φύγει πρώτος ο Καμαρανέζη.
1: Μα εγώ δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε. Πολλοί κόσμοι που άκουσα ότι επειδή ας πούμε δεν χάσε το πρώτο παιχνίδι ο Καμορανέζης στην Ευρώπη.
7: Όχι, δεν είναι για το ότι επειδή χάσε το πρώτο παιχνίδι. Είναι. Εντάξει, ο καθένας καλή. Ποιος ήταν να φύγει, ο Μπέρκ ας πούμε. Λέω τώρα.
1: Πού ξέρεις.
7: Είπαμε από τους πρώτους έξι.
1: Πού ξέρεις.
7: Ο Μπέρκ, ο Λοσάδα, ήταν ο Καμορανέζη, ο Σαμπίντο της Πάφου.
5: Μην ήσκουν ακόμα αυτοί που είναι έρεξαν από την Ευρώπη φέτος.
7: Ναι, εγώ
5: εντιαμέ
7: που στο τέλος είναι να θεωρήσω και να πω ότι εντιαμέ σε εσείς τις ομάδες ο πρώτος πόρνας.
1: Έγινε, τα λέμε. Να σε καλά, καλό Σάββατο Κυριάκο. Πάμε, δίνουμε συνέχεια. Γεια σας.
8: Καλησπέρα μας.
1: Καλώς τον Αντρίκο.
5: Καλώς τον Αντρίκο.
1: Καλά εσύ.
8: Πολύ καλά. Αν ημέρωση, να σας ενημερώσω ότι έχουμε δυσάρεστα νέα για τον μοροσοριστή Νιχτάφου, τον Ζάζα.
1: Ναι, έφυγαν τα αποτελέσματα.
8: Ναι, ενημερώθηκα τώρα πριν λίγο.
1: Ναι.
5: Αισθητικά τουλάχιστον.
8: Τι.
5: Αισθητικά, είναι καλά νέα, Αντρία μου.
1: Δυσάρεστα τα νέα.
8: Δυσάρεστο, βασικά, ελπίζω να... Να το σε βράσει σύντομα.
1: Εντάξει, άιστο να δούμε, Αντρέα μου, με λάλουμε πολλές ώρες, να το δούμε.
8: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Μπράβο ρε Αντρέα μου, που μας ενημερώνεις.
8: Δημήτρη με τα φιαλώνα μου.
1: Πε μου.
8: Να σας πω το κάτι άλλο, σε παρακαλώ.
1: Πε το γρήγορα και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
8: Οκ. Να καλυκτερήσουμε τον αστρογεμάτο, μάμα μου, Θεέ μου, να επιτερέσει τη δεύτερα μπίση.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Bye. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Απλά να πούμε ότι τα άλογα της πρώτης υποδρομίας παίρνουν τις θέσεις τους, είναι πίσω από το μηχάνημα ανακίνησης. Σε λίγο θα αρχίσει η είσοδος τους για την πρώτη υποδρομία. Άρα με την έναρξή της θα κάνουμε σύνδεση με τον Άγιο Δωμέτιο. Προς το παρόν διαφημίσεις.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
1: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Παρασκευή σήμερα για το Super Cup Βελγίου στις 9:30 Club Brugge Saint Gilloise.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
0: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
0: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
5: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4:30.
0: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
5: Super Sport 104.
0: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
6: Προσέχε τι κάνεις.
0: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
7: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
11: Σύνδεση με την ΛΕΣΚ Υποδρομιών Λευκοσίας.
12: Χρειάζομαι το ύψος των 600 μέτρων και των θρόνων να είναι στο ίδιο ύψος μαζί με τον Excalibur. Στη συνέχεια είναι ο Just Aaron στην τρίτη θέση, στην τέταρτη ο μικρός ελευθέρας, ακόμα πιο πίσω ο Μπελαμί, η Εβίτα, η Δροσοσταλιά και ο Σμέκαρ πλησιάζοντα στο 400. Οι δύο πρώτοι έχουν ξεφύγει με τον Excalibur να είναι στα δύο μήκη μπροστά τώρα από τον δεύτερο θρόνο. Τώρα ο Μπελαμί κάνει το ανεβάσμα του να περάσει στην τρίτη θέση, καθώς παίρνει με προβάδισμα ο Excalibur στην ευθεία. Είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον Μπελαμί, ο οποίος περνά από την εσωτερική στη δεύτερη θέση. Excalibur στην πρωτοπορία προηγείται σταθερά του ομίλου. Είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον δεύτερο Μπελαμί. Excalibur έχει τις δυνάμεις να ξεχωρίσει ακόμα περισσότερο. Excalibur θα κερδίσει πολύ εύκολα στην άξη του προγράμματος. Μπελαμί στη δεύτερη θέση, Εβίτα και Photo Finish για την τέταρτη θέση.
13: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Χεβανές Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
14: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμπαμ.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Ρε την μπανιστηρτζού. Είπα το σωστά ρε Τάσο. Είπα το, είπα το, είπα το. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εκπομπή δώσε πάσα. Να πούμε ότι σειρά τερματισμού της πρώτης υποδρομίας 4-5-9-8 4-5-9-8. Λοιπόν, θα δούμε τα μηνύματα ρε Μιχάλη μου, μισό λεπτό. Είχε ένα που λέει ακριβώς τα ίδια ελέτε και πέρσι έτσι καιρό για την Πάφο και την Ομόνια από τον 9-12. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Νικόλας Παπαδημητρίου ότι προηγουμένως έστειλε μήνυμα για σύζο τίκετ της ομάδας του.
1: Σε εμείς δηλαδή κύριε που βλέπουμε ενός τώρα.
0: Δεν που είπαμε δηλαδή. Δεν που είπαμε δηλαδή. Εγώ είπα μην προτρέχετε. Ακόμα και στους φίλους της Πάφου λέω μην προτρέχετε.
1: Μια συνοπτική.
0: Πρώτον παιχνίδι. Ναι, ήταν πολύ καλό πρόσωπο. Μια ομάδα η οποία κυνηγά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και πέτυχε στο στόχο της. Εντάξει, στην αρχή είπα ότι εφοητσάρικο, διότι αμάν τώρα, μάλλον με τη σκέψη που υπάρχει να εμπλουτίσει το ρόστερ και να γίνουν μεταγραφές. Και εγώ θεωρώ ότι να γίνουν πέραν το δύο προσθήκο στην Πάφο. Εντάξει, και με το γήπεδο, εγώ είπα σκέφτομαι να έχουν και γήπεδο η Πάφος στην Ευρώπη, τι θα γίνει του. Υπό αυτήν την εννοία είπα ότι φοητσάρικο το να λέω από τώρα ότι να φοητσάρικο το έργο εν ώψη της νέας περίοδου, πρέπει να είμαι τρελός. Ακόμα καλά καλά τα ρόστερ δεν είναι έτοιμα. Ούτε έχουμε ολοκληρωμένη άποψη το ρόστερ.
1: Σίγουρα.
0: Μπορεί να γίνουν πολλές αλλαγές.
1: Ακόμα και χτες που έβλεπα προς το τέλος των Παναθηναϊκών εγώ, άκουα το σχολιαστή και έλεγε κακός ο Παναθηναϊκός σήμερα, ανέτοιμος όμως. Αλλά υπό των περιστάσεων καλύτερη ομάδα από την Παξί, την οποία τελικά απέκλεισε. Στο 85 ισοφάρισε και απέκλεισε την λόγω του πρώτου παιχνιδιού με 2-1. Ακόμα πρέπει όλος ο κόσμος που υποστηρίζει τις ομάδες του, πρέπει να δώσει περιθώριο στις ομάδες του.
0: Φίλε, είναι πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Απλά τώρα παίρνουμε έτσι μία πρώτη γεύση. Και ως μία πρώτη γεύση, εγώ να σου πω κάτι από την χθεσινή ομάδα της Πάφου που βλέπω τα παιχνίδι. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτός ο Μπιέλ.
1: Ναι, ωραίος.
0: Παιχτάρος. Παιχτάρος.
1: Είσαι συνέχεια όμως γενικά.
0: Έχουν σκάουτινγκ, ρε φίλε. Έχουν σκάουτινγκ του δεσί ομάδες. Ξέρουν που είναι να πάνε να χτυπήσουν.
1: Δηλαδή, σαν η Πάφος τώρα κατά έναν 80 με 85% είναι έτοιμη σαν ομάδα. Δηλαδή, λήφκονται τις δυο προσθήκες. Που
0: μόνο σκιό. Εγώ θεωρώ ότι είναι να κάνει παραπάνω που
1: θέλει. Επιθετικό είναι χτες για μένα. Και σίγουρα και να είμαι στα χαφ.
0: Αν και ο Λέλε είναι πολλά καλός. Δηλαδή κάνει πολλά πολλή δουλειά που φαίνεται.
1: Εμένα με πείθει προσωπικά. Εάν το σημείο με τον Άντερσον, για όνομα του Θεού. Είναι κλάσεις διαφορετικός.
0: Εντάξει, ο Άντερσον είναι παίχτης της περιοχής. Δεν μπορεί να σου
1: μα τούτο θέλω μπροστά.
0: Μα εν τούτο που θέλεις που την Πάφω.
1: Που την Πάφω, ναι, αν μου τελειώνει πιο εύκολα τις φάσεις, μιλούμε ότι είναι ολοκληρωμένη ομάδα. Αν τελειώνει πιο εύκολα στις φάσεις, διότι τα υπόλοιπα στοιχεία σε ένα μεγάλο βαθμό έχει τα σύμφωνα και με την περίοδο που διανύουμε τώρα. Για να μένει με τέτοια.
0: Απλά λέμε τα πράγματα τώρα, διότι η Πάφος εντάξει πέρασε. Αλλά ξαναλέω, δηλαδή αν δεν έρχεται τον Κόρτουν Κορτάρ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση, σήμερα σχεδόν όλοι θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα. Απλά έκαμε εντύπωση, προκάλεσε εντύπωση η Πάφος.
1: Είχαν όμως και το πρίσμα.
0: Είχαν ευκαιρίες. Σε αντίθεση με την Ομόνια που δεν προβλημάτισε, αλλά προβλημάτισε. Εντάξει, εσύ είχε ένα φρίντικο το ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο, αλλά και πάλι ρε παιδί μου, περιμένεις που μια ομάδα να σου δείξει κάτι.
1: Ναι, να πω μια γενική άποψη για την Ομόνια, την οποία ολοκλήρωσα εγώ με
0: να πάμε στους ακράτες, ναι.
1: Το πρόβλημα των Ομονιατών είναι το συμπλήν που έγινε. Είναι το αν έπαιξε και σίγουρα υπήρχαν οι κόκκινες. Είναι ένα θέμα να ξεκινάς σε περίοδο προετοιμασίας να παίζεις Ευρώπη, να θέλεις αποτέλεσμα, να είναι ο πρώτος σου στόχος και να σε αυτοί παιχνίδι και να τρώεις τρεις κότσινες. Είναι ένα θέμα, μπορεί να ή παραπάνω να το προσπερνούμε, αλλά είναι ένα θέμα. Το ερώτημα όμως γιατί δεν υπήρχαν οι ανάλογες αλλαγές, οι ανάλογοι ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, αλλαγές έκαμε, ναι. Κάποια του φκήκα.
1: Έκαμε,
0: εν τους κοιτάνε παρασύρθηκαν. Επαρασύρθηκαν και που την ήταν πολλά πιο έτοιμη η Κάιρα, ρε φίλε. Μα ξέρεις τι σημαίνει μια ομάδα να έχει 26 επίσημα παιχνίδια στα πόθια και εσύ να παίζεις μόλις το δεύτερο σου.
1: Σωστό.
0: Και να παίζεις και με αριθμητικό μειονέκτημα. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Χαίρετε.
2: Έλα πολύ, έλα Χαϊλή μου, Λεβέντη μου.
1: Γεια σου, Λεβέντη μου.
2: Κατάλαβες,
1: παιδιά. Χρήστος.
2: Α, Αναστασιάδης. Και μαζί πρώην τελητές.
1: Ναι.
2: Είδες τις φάσεις ψέσεις σε ουλά. Πιάμε πράγματι ο Κακουλής ήταν αδικαιολόγητος. Με τους νέους κανονισμούς η UEFA είναι πολύ αυστηρή.
0: Περιμένετε μισό έτο να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς που κάνετε και διαιτητές. Ναι. Εγώ βλέποντας τη φάση με τον Κακουλή, δηλαδή τσίνον το replay που μας έδειξε, διότι είναι τσακρός διαφωτιστικό. Εγώ βλέπω το πόδι του Κακουλή, ναι, να παίζει απροσεκτά, αλλά να κατεβαίνει. Εν έπιε καθαρά με τις τάπες που είναι να πεις ότι είναι ο ορισμός της κόκκινης.
1: Εγώ θα πέβαλα ούτε Κακουλή, ούτε Κουλυμπαλή. Αν ήμουν
0: διαιτητής. Ο Κουλυμπαλή έκαμε το νόημα ο διαιτητής ότι μπήξε πόντο αγκονιά. Εσύ είδες τον Κουλυμπαλή.
1: Όχι, απλά έβαλε του παραπάνω πίεση. Ήταν ένα φάουλ καθαρά αμυντικό. Κάτι εμένα. Ούτε καν χρήσε κίτρις.
2: Ίσως, Χαϊλή μου, ίσως που εντουνός κανονιμούς τώρα ο ΕΦΑ είναι αυστηρή πολλά. Μπας τούτο, γι' αυτό είναι με το ΒΑΤ, γιατί αλλάξαν πολλά οι κανόνοι, ξέρεις καλύτερο, κάποιες προπές.
0: Ναι, αλλάζω κάτι, να συγχύσουμε τον κόσμο στο τέλος, αλλάζω συνέχεια οι κανονισμοί.
2: Αλλάζω συνέχεια τους κανονισμούς, αλλά αν ήταν με τους περσινούς κανονισμούς, δεν έπρεπε να αποβληθεί. Αλλά με τους νέους κανονισμούς που κάναν τώρα, που το παραμικρό, μόλις απλώθουν το πόδι τους δείχνουν. Τέλος πάντων, οι Χαϊλή μου, οι Πάχος εχθές, αν δεν έχανε το Ζάζα στο πρώτο μισάωρο, πιστεύω ότι θα τέλειουν το παιχνίδι στο 90 λεπτό. Διότι στα 30-25 λεπτά ο Ζάζα έφυγε έξω.
1: Τούτο που είπα εγώ, φίλε μου Χρήστο, γενικά και για την Πάφων αλλά και για την ΑΕΚ, ότι είχαν συνέπεια στο παιχνίδι τους. Δηλαδή μπήκαν για ένα στόχο και παίζαν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η Πάφος κάνει το 2-0 στο 87-88, ακυρώνει δίστο με τον Κολτάρ πάλι και ξαναέβαλε τους μέσα στις πόρτες και κατάφερε στο 92 σχεδόν να το κάνει 2-0 και το πάρει παράταση.
0: Τον Κολτάρ ακυρώθηκε, ήταν καθαρό φάουλ του Ιωάννου.
2: Ναι, έφταινε ο Ιωάννου και άμεσα.
1: Ναι, στην αρχή της φάσης, ναι.
2: Τα που λες, Χαϊλή μου, εψές, εκάλεσα το φίλο μου το πολύ γιονάκι του, γιατί ήταν η Φιλαδέλφια στην πλατεία Ελευθερίας, εψές.
0: Μα πού ήταν αυτό, Χρήστο. Μα πού ήταν αυτό, αφού μου δανώστα μεσάνυχτα. Θα παίζεις με πόνο μαζί, ρε, και εσύ.
1: Όχι,
2: όχι. Και στη Λεμεσόν ήταν χαμός και χτες ήταν χαμός. Το πράγμα που κάνει η ΑΕΚ Αθηνό είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που το κάνει. Εγύρισε την Ελλάδα όλοι. Ρόδον,
0: όχι, έφερε το Ολυμπιακό στο Europe, το Conference.
2: Ναι, μα δεν γύρισε την Ελλάδα όμως.
0: Γύρισε την άλλον, δεν γύρισε. Πότσε την γύρισε. Γύρισε την
2: άλλον. Μπορεί να με πεισένει με Ολυμπιακά και μπορεί να μου ξέφυγε. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν πολύ ωραία εψές. Πέρασαμε ωραία. Λοιπόν, παιδιά, εγώ ευκήκα παραπάνω γιατί δεν άκουσα τον φίλο μου τον Χαϊλή. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Χρήστο μου, να είσαι καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Χαίρετε στον επόμενο φίλο.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Χάρης είμαι από Λευκοσία. Ας ευχηθώ ότι καλύτερο.
0: Επίσης χάρη.
3: Κύριο που εγώ λέω είναι ότι πρέπει όλοι οι οπαδοί των ομάδων που είναι στην Ευρώπη να μην βγάλουν συμπεράσματα γρήγορα. Αν θυμάστε η Ομόνια επί Νταμπράουσκας εθωρούσαμε την και λαλούσαμε γυρέψετε δεύτερο.
0: Βέβαια, ναι.
3: Και τελικά είδετε που εγκατάληξε. Γι' αυτό και με Μπάφων, εντάξει, έπαιξε, έκαμε το πρώτο της παιχνίδι, ήταν καλό. Δεν ξέρουμε μετά στο πρωτάθλημα πώς θα είναι. Το ίδιο και η ΑΕΚ, το ίδιο πρέπει και ο Απόλλων. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στους παίχτες να προετοιμαστούν καλύτερα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χάρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Αρέσκει μας να βγάλουμε γλύωρα συμπεράσματα. Η Ομόνια ήταν, όταν την έβλεπαμε με τον Νταμπράουσκα, σε ραλούσαμε, μα είναι τα ομάδα εν τούτη. Επέταν. Κάθε παιχνίδι έβαλε στην Ευρώπη 5-6 τέρματα. Έγινε δε. Κατάλαβες, πρέπει να δώσουμε χρόνο σε στις ομάδες να...
0: Έχουμε το μες το γέμα μας.
3: Μα γιατί το πράγμα πιστεύω είναι λάθος. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Χαίρετε.
4: Έλα κύριε Πολύμιε.
0: Καλώς το τσούπαρο ρε.
4: Στην Λιπιτήρια, στην Ιταλία, στη Σκουάντρα Ζούρα και στη Μίνα επέθανε ο καλύτερος Λίμπερο όλων των εποχών στην Ιταλία. Δεκαετία του 80, Σκουάντρα Ζούρα, με εποχή Αρίν Κουσάκη, Μάρκου Βαμπάστερ, Ρουτ Γκούνι και ο Φρανκ Ράγκα. Η Μίλα έκανε 58 αγώνες, έτσι ο Μπαρέζι ήταν βασικός και αρχηγός της Μίλα και πια δύο συνεχόμενα Champions League με Μπεφίκα και Στράβο Βουγραστίου 89 και 90. Έχασαν και το πέναλτι στην Αμερική, στην αγώνα, στον τελικό, Ιταλία με 0, Βραζιλία 0, ο Μπαρέζι και ο Μπάτσιο και ο Μασάρο επέχανε σήμερα σε ηλικία 66 ετών. Ήταν ο καλύτερο λίμπερο όλων των εποχών στη Μίλα και Ιταλία δεκαετία του 90.
1: Πράγματι, μπράβο ρε τσουπί μου, αιωνία του η μνήμη.
4: Έφτασα τον εποχή του Γκούλιτ, Βαμπάστε και Ράγκα επίδωσαν παιχταράες. Πλατινί, Ματέους, Κλίνμαν, Μπρέμε, ο άλλον της Νάπολη τον Καρέκα, Μαραντόνα, Αλεμάο. Αιωνία του η μνήμη.
0: Αιωνία του η μνήμη.
4: Πέχαμε και ο αφός του Μαυρουδί, Λοΐζου, αλλά δεν έπαιξε να πά. Στην Πάφο συγχαρητήρια που έκαμε τη μεγάλη ανατροπή με 4-0, έπαιξε πολύ μαπά, συγχαρητήρια, αυτοκτόνησε η Ομόνια στα πέναλτι και η ΑΕΚ. Η Ομόνια συνεχίζει στο γυροπαδί, η ΑΕΚ να παίξει για κύπελλο και πράσιμα. Και εύχομαι η Ομόνια να περάσει και να παίξει ο μύδος του Europa League και η Πάφος να πάει καλά στο Europa League και στο Μάιο ξανά η Ομόνια αν μπορεί να πιέσει πράσιμα. Και εντεγέρα.
0: Πάμε.
4: Έλα.
0: Πάμε.
4: Η Ιταλία του 94, η Μίλαν του 99.
0: Μίλαν, Μίλαν.
4: 1988-89. Η καλύτερη Μίλα όλων των εποχών. Ήσαν το τρίο φωσκιά. Οι πτάμενους Ουρλανδούς. Μάρκο Βαμπάστερ, Ρουν Γκούλιν και Φρανκ Ράγκα.
0: Μάνα μου, τα τρία.
4: 58 αγώνες η Μίλα, αίτσιδη. Και έπιαν δύο συνεχόμενα τότε κύπελλα των αθλητριών Ευρώπης. Το 89, 4-0 της Τιάουα, δύο Γκούλιν και δύο Βαμπάστερ και το 90, 1-0 την Μπεφίκα του Λουζιτανούς με τέμμα του Ράγκα. Προπονητής ο Αρίν Κωσάκη έκαμε και το 94 προπονητή στην Ιταλία που έχασε στα τελικό στην Αμερική στα πέναλτι από την Βραζιλία. Έπαιξε η Ρωσσολένη με τη Σούπερσταρ Ρανικέν Τεγά. Ρώσοι, Τασότη, Μαρτίνη, Κωνσταγκούρτα, Μπαρέζι, Αντζελότη, Ντον Αντώνη, Ράγκα, Βαμπάστε, Γκούλι και Πάολο Κέντρο Βίρτης. Καλώς σας Κυριακό.
0: Γεια σου.
4: Δευτέρα, έτσι ο Στέλιος.
0: Δευτέρα και το φίλο σου.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Να πω την Δευτέρα και πάω με άδεια.
0: Γεια σου Τσουπί μου, γεια σου.
4: Γεια σου Αγγλέγου.
1: Ετοίμησε την μνήμη του Μπαρέζι ο Τσουπίς.
0: Ο Τσουπίς πάντα παστούν τα πράγματα, είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο ρε φίλε. Ο Τσουπίς, να σου πω και κάτι, δηλαδή λαλούμε, αλλά το μνημονικό του είναι απίστευτο.
1: Εννοείται, είναι... Και ξέρεις, θυμίζεις τους εποχές που δεν σε νοσταλγίσαμε ρε φίλε. Παίχτες, ομάδες, είναι πράγματι ενδιαφέρον ο Τσουπίς μας.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
8: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
9: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
10: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
12: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180-55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190-90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
13: Καραλάμπους. Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δωρό καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
20: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
21: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 5.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
24: Super Sport 104.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθήνα ενημερώσει στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Αγωνία στην Πάφο για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζάζα. Μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει για να υλοποιηθεί η μεταγραφή του ΙΚΕΟΥΚ προς τον Απόλλωνα. Πάει δανεικός στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης ο Μυρτού Αποέρ. Προχωρημένες οι επαφές με Φακούντο Πέρες στις 8 η φιλική αναμέτρηση με Φορτούνα Ζιτάρ στην Ολλανδία. Γύρισα σελίδα στην Ομόνα και επικεντρώνοντας τα παιχνίδια με τη Λίκορ. Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι στο Γιβραλτάρ ο Άιντινγκ. Αφίβολος ο Ντουμπάντζο εκτός Σινεγκό, Κακουλής και Κουλυμπαλή που είναι τιμωρημένοι. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΛ ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού Πειραιός για τον Τικνιζιάννα, του Ερυθρού Αστέρα, Σταρανταρ και ο Ελιέσιρ Χρή. Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής με τον Τόμ Μπλουσέα από την ΝΙΣ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία, στα ραντάρ της έχει τον Έλληνα διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλίδη, ενώ η Arsenal βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μπρούνο Γκυμαράες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Ρεβελίνο να πηγαίνει στην πρωτοπορία Κίνγκα Ράδιπο, ακολουθεί σχεδόν στο ίδιο ύψο μισό μήκο τώρα και μπροστά τώρα ο Άκη Ρεβελίνο. Κίνγκα Ράδιπο, Ρον Βίσλι βελτιώνει η θέση. Πιο πίσω είναι η Στράτα, είναι η Μαρισίλια, είναι η Μανταλένα, είναι πίσω στο σημείο αυτό ο Κίνγκ Μάρκ. Καθώ στην πρωτοπορία είναι ο Άκη Ρεβελίνο, πιο πίσω είναι ο Κίνγκα Ράδιπο, η Στράτα μαζί με τη Μανταλένα που κάνουν ταυτόχρονα. Προσπαθούν ταυτόχρονα την επίθεσή του. Άκη Ρεβελίνο, Ρον Βίσλι, Μανταλένα και Στράτα που ακολουθούν. Με την Μανταλένα πλησιάζει στην εξωτερική. Άκης Ρεβελίνο, Ρον Βίσλι, Μανταλένα, η Στράτα που περιμένει στην εσωτερική. Μανταλένα θέλει να κάνει επιθέσεις σε όλους μαζί με τον Ρον Βίσλι και η Στράτα είναι εκεί κοντά. Ο Άκης Ρεβελίνο επιμένει στην εσωτερική. Με την Μανταλένα θέλει να πάρει το πλεονέκτημα από Άκης Ρεβελίνο και Ρον Βίσλι. Η Στράτα τώρα προσπαθεί με την Μανταλένα στην εξωτερική. Η Στράτα κάνει ένα καλό finish και προσπαθεί να περάσει αυτή στη δεύτερη. Δεύτερη θέση με τη Μανταλένα μπροστά. Η Στράτα προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να την πλησιάσει. Μανταλένα και Στράτα που κάνει το finish της και είναι καλό. Μανταλένα και Στράτα. Μανταλένα έχει το πλεονέκτημα. Μανταλένα και Στράτα. Και ο πίσω είναι ο Ρον Βίσλι και μάλλον η Μαρισίλια στην τέταρτη θέση.

0: Πέ μου τώρα αλήθεια, ακούσουν έτσι τραγούδια στις παραλίες?
1: Όχι ρε παιδιά,
0: χάρη μας εμάς.
1: Έχουμε το πιο μέτερ του είδους ηχολήπτη.
0: AI μάνα μου, AI.
1: AI και ούτε καταλάβετε ρε τα σου.
0: Πού να καταλάβετε, θα σου βάλω άλλο τραγούδι να πάει πλάκα.
1: Ναι, μου ρε φίλε, πολλά ωραία. Αλλάστε και η διάθεση σου, αμέ ρε Πολυβία.
0: Είσαι αστείος. Λοιπόν, είπες προηγουμένως για μια...
1: Πολλά ωραία. Αλλάστε και η διάθεση σου, αμέ ρε Πολυβία.
0: Είσαι αστείος. Λοιπόν, είπες προηγουμένως για μια...

0: 7 παίχτες από την Ομονία. Γιατί έχω το προκριματικό και με τούτους που έχω το πρώτο τον πρώτο προκριματικό και με τούτους που έχω να περάσω.
1: Μισό λεπτό. 4, 5, 6, 11 η σειρά τερματισμού της δεύτερης υποδρομίας. 4, 5, 6, 11. Πριν πάμε στη γραμμή, απλά να σου απαντήσω.
0: Ναι.
1: Ο Παπασταύρου είναι πρόεδρος. Ούτε μες στο τμήμα σκάουτινγκ είναι, ούτε προπονητής είναι. Και μπορεί να μην έχει ιδέα που δουν τα πράγματα.
0: Όχι, άμα δεν έχει ιδέα και ειδικά μια ομάδα όπως η Ομόνια, νομίζω ότι κάπου θα
1: έχει. Έχει ανθρώπους
0: και μιλούμε για τον στόχο του Champions
1: League. Ναι, αλλά εντζένο Παπασταύρου, εντζένο Παπασταύρου που είναι να πάει να βρει τους παίχτες.
0: Όχι, να καθορίσει. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα, κύριε Μπέρκ, κυρία Επιτροπή Προγραμματισμού.
1: Μα γιατί να καθορίσει, ποιος είναι ο Παπασταύρου που είναι να καθορίσει?
0: Επειδή όταν φκένει και ανακοινώνει στη Φιέστα κάποια πράγματα.
1: Φίλε, ο άνθρωπος.
0: Ο πρώτος στόχος της χρονιάς ποιος ήταν?
1: Η είσοδος στους ομίλους.
0: Ωραία, δάμε είναι η διαφωνία.
1: Ναι, αλλά γιατί φταίει, εγώ δεν καταλαβα, γιατί φταίει ο Παπασταύρου? Ο Παπασταύρου που έφερε τον προγραμματισμό
0: έπρεπε,
1: σε τέτοιον.
0: Όχι, μιλώ για τον προγραμματισμό, μιλώ για τη διαδικασία του προγραμματισμού. Όταν κάτσαν και είπασαν τους στόχους που έχουν για τη φετινή σεζόν, έπρεπε να ξέρουν ότι η ομάδα για να είναι έτοιμη χρειάζεται τα πράγματα. Τώρα να οπείσαν την
1: Πέρο Μπέρκ. Και φταίει ο Παπασταύρου αν δεν βράν τους κατάλληλους παίχτες, ενδεχομένως να μην βράν τους κατάλληλους.
0: Ήταν τους επροσλάβα τους που έχουμε στην Ομονία. Συμπεριλαμβανομένως και του Μπέρκ.
1: Μα παρότι... αφού οι ίδιοι έκαναν τον περσινό προγραμματισμό και πέτυχε.
0: Πότε πιάνε τις μεταγραφές πέρσι και δεν είχαν προκριματικά.
1: Τι σχέση είναι εσύ, δεν πέτυχε η Ομονία, δεν πιάνε το πράθυμα με 18 πόντους διαφορά.
0: Τώρα μιλούμε για πράθυμα, ξέρω για τον πρώτο στόχο της χρονιάς.
1: Μιλούμε για τον πρώτο στόχο της χρονιάς, αλλά ας σου πω κάτι. Εν και μπορείς όμως να πεις ότι φταίει ο Παπασταύρου γιατί τέλειωσε το συμβόλαιο του σε μέδο και να ανανεώνει.
0: Εν είπα φταίει και ο Παπασταύρου, δεν τον αφήνω έξω από την εξίσωση εγώ.
1: Μιχάλη μου, περιμένε μισό λεπτό. Εσύ αν ήσουν πρόεδρος, εντάξει, και είσαι στο σε μέδο.
0: Ναι.
1: Και του έκαμνες μια πολλά καλή πρόταση. Και σου έλεγε ο άνθρωπος, πρόεδρε, εγώ να παίξω μουντιάλ, τέλειωσε το συμβόλαιο μου, θέλω να πάω παίξω μουντιάλ, να δω τις προτάσεις που να έχω.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να του πεις ένα σιροπόδαρα να σε γράψω.
0: Όχι, να τον αφήσω να φύγει.
1: Τέλειωσε το Μουντιάλ, ξανά κάνεις του πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει πρόεδρε έχω τούν την πρόταση και δεν θα συνεχίσω μαζί.
0: Μάλιστα. Πότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδος?
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Πότε είναι τα προκριματικά που έχω σαν Ομονία?
1: Τώρα αφού έπαιξες.
0: Ωραία, μην μου αφήσεις το μισό ρόστερ να φύγει. Τούτον θέλω να πω.
1: Ναι, έπιαν τον Μοτνό στη θέση.
0: Γιατί πούλησαν και αρκετούς.
1: Έπιαν τον Μοτνό στη θέση του Σεμέδου.
0: Ο οποίος δεν έπαιξε δευτερόλεπτο στο Αλμάτι.
1: Εν και φταίει ο Παπασταύρου αν ο Μοτνό ρε έπαθε μόνο τροφική δηλητηρίαση.
0: Όχι, δεν είπα ότι για τον λόγο. Θέλω να πω ότι που τις μεταγραφές που ήρθαν δεν βοήθησε κάποιος. Τούτον εννοώ.
1: Ναι ρε φίλε, τούτον λέμε το εκ των υστέρων όμως. Εκ των υστέρων φαίνεται ναι ότι είναι βοηθήσα.
0: Άρα εξέρασε.
1: Αλλά φταίει ο Παπασταύρου γιατί επίαμε και κλείσαμε τον Μοντνόρι. Φταίει ο Παπασταύρου γιατί επίαμε κλείσαμε τον.
0: Όταν έπιασα το πρωτάθλημα σαν Ομόνια και καθόριζα τους στόχους είτε μεταγραφικούς είτε οτιδήποτε της επόμενης σεζόν, πρώτος και κύριος στόχος σαν Ομόνια έπρεπε να ήταν η είσοδος στη link face του Champions League. Ήταν, το...
1: ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος και απέτυχε η Ομόνια. Δεν αντιλέγει κανένα. Άρα... και δεν αντιλέγω. Αλλά σου λέω, για μένα ο Παπασταύρου είναι ο τελευταίος που φταίει αυτήν την εικόνα. Έχει ανθρώπους που πληρώνει και είναι η δουλειά τους. Δηλαδή τώρα μισό λεπτό ο πρόεδρος, ας πούμε, πιάσουμε να σου πω την Μπαρτσελόνα ή στις Παρί, ανακατώνεται μέσα στις μεταγραφές.
0: Μα να μην προκριθούν το Champions League τούτες οι ομάδες.
1: Τι καλά να φουπάσεις με απευθείας στο Champions
0: League. Και από
1: κεφαλισμούς πολύ. Πάσεις στο Champions League. Μα τούτες οι ομάδες όπως τα λέμε εμείς είναι μπικερ. Τούτες οι ομάδες λένε το ίδιο όταν δεν κατακτήσουν τον τίτλο.
0: Να έρθουμε λίγο πιο κοντά να μην πάει ο Ολυμπιακός Πυρός στο Champions League.
1: Γιατί είναι η πρώτη φορά που είναι
0: πήγε. Όχι, μοιάστες τόσες αν δεν πήγε.
1: Πάμε γραμμή, χαίρετε.
2: Εσείς μιλάτε,
1: ναι.
2: Καλησπέρα. Είμαι φαν του προγράμματος.
1: Να είστε καλά.
2: Ο παρέας σου, το όνομα του παρέας σου.
0: Μιχάλης Χαϊλής, καλησπέρα.
2: Μιχάλη μου, τα παραλές. Λοιπόν, περίμενε να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη. Δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για την Ομόνια, έτσι. Είμαστε νησάκι, 150.000, δυο χωριά, κόσμος είμαστε. Μην περιμένουμε να πιάσουμε το Champions League. Μην έχουμε παράπονο από τον Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου δεν έχει φτιάξει την Ομόνια. Τώρα ο Μπέρκ λέει θέλω αυτούς τους παίκτες

0: πέρα από Βασίλειο Παπασταύρου. Αλλά θα πάμε και κάπου αλλού. Είδαμε την Ομόνια να παίζει μπάλα, ακόμα δεν την είδαμε. Ακόμα την Ομόνια δεν την είδαμε να παίζει μπάλα και πέρσι πάλι μουρμουράγαμε, κάναμε και πιάσαμε ένα πρωτάθλημα με διαφορά ρεκόρ. Παιδιά, μην το συζητάμε.
1: Από τη στιγμή, το όνομά σου, το όνομά σας φίλε μου.
0: Χρήστος.
1: Χρήστο μου, από τη στιγμή που αυτή η μικρή νήσος έβγαλε ομάδες στη League Face ή προηγουμένως στο Champions League, κυπριακές ομάδες λέω, είχε το δικαίωμα του ονείρου και η Ομόνια. Άρα στον προγραμματισμό είναι έναν πακέτο ανάμεσα στο οποίο διευθύνει ο πρόεδρος. Έχει ευθύνη.
0: Φίλε μου, όχι. Ευθύνη είναι τεχνικοί παράγοντες, είναι ασυντεχνίες σκάουτερ, είναι ο Μπέρκ, είναι. Έκανε μεταγραφές στην Ομόνια. Αλλά εγώ σου ξαναρωτάω, δώσε μου μια απάντηση. Είδαμε την Ομόνια να παίζει μπάλα. Ακόμα δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Και το όνειρο υπάρχει. Έχουμε ακόμα να παίξουμε να πούμε στους ομίλους του Μπέζλι.
1: Ναι, δεν είπα ότι δεν θα, φτιάξει Ομόνια. Θα φτιάξει Ομόνια, εννοείται.
0: Okay. Παίξαμε με μια ομάδα, όχι 25-26 παιχνίδια στα πόδια της, που ήταν να πούμε στους ομίλους του Champions League. Τώρα, παιδιά, να πάρουμε τα ίσια μας. Ήρθε ο Μπερ, έφτιαξε την ομάδα. Ο Αβασταύρου γλίτωσε την ομάδα. Η ομάδα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να παίζει μπάλα. Και εμείς μουρμουράμε τώρα για κάτι που δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Όχι.
0: Εγώ σου λέω, φίλε μου.
1: Χριστό μου, έχουμε μια διαφορά. Δεν μουρμουράω για κάτι που δεν έχω δει. Μουρμουράω για τον προγραμματισμό του πρώτου στόχου. Δεν λέω ότι δεν θα βελτιωθεί. Δεν εννοείται ότι θα βελτιωθεί.
0: Όχι το προγραμματισμό του πρώτου στόχου, όπως θα λες. Είδαμε το πρώτο μάτς και είδαμε έναν αγώνα με τρεις κόκκινες κάρτες. Με τρεις κόκκινες κάρτες. Και έχουμε τώρα παράπονο και λέμε, έτυχε ρε φίλε, και βάλαμε τρεις κόκκινες κάρτες. Τώρα είμαστε έτοιμοι, είμαστε ανέτοιμοι. Πάγαμε τρεις κόκκινες κάρτες.
2: Παιδιά, μην ξεχνάτε έναν πολύ σημαντικό πράγμα. Έπαιζες απέναντι σε μια ομάδα που έχει 25-26 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Της Ομόνιας ήταν το δεύτερο. Έπαιξες το 1/4 των λεπτών που αγωνίστηκαν με αριθμητικό μειονέκτημα.
0: Μάλιστα.
2: Και η πρόκριση εκρίθηκε στα πέναλτι.
0: Μάλιστα.
2: Από την άλλη όμως, δεν μπορείς να πεις ότι η Ομόνια δεν έχασε τον πρώτο μεγάλο φετινό στόχο. Ο πρώτος μεγάλος φετινός στόχος της Ομόνιας ήταν η είσοδος στη League Face του Champions League. Έχασες.
0: Όπα. Πριν κάνατε μια σύγκριση για Ολυμπιακό, γιατί είμαι και Ολυμπιακός βέβαια,
2: ναι,
0: άσχετο όμως, και για άλλες ομάδες, για μεγάλες ομάδες. Φίλε μου, ήταν στόχος.
2: Ναι. Κάθηκε. Τι είπα. Έχασες τον πρώτο μεγάλο στόχο.
0: Μάλιστα. Όμως υπάρχει ο στόχος του Europa League, υπάρχει ο στόχος του Conference. Παιδιά, είμαστε μέσα στους στόχους να παίξουμε Ευρώπη. Και είπαμε ότι ακόμα την Ομόνια δεν έχουμε δει να παίζει πάλι.
2: Μα καμιά ομάδα ακόμη δεν έχουμε δει να παίζει.
0: Μάλιστα. Μην έχουμε παράπονο.
2: Έγινε.
0: Δεν χρειάζεται μουρμουρά, φίλε μου. Ήταν ένα τσίγουρο.
2: Δεν υπάρχει μουρμουρά. Απλά συζητάμε εδώ τώρα. Γιατί να υπάρχει μουρμουρά. Να σε καλά, να σε καλά, Χριστό μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Φώτης είμαι, δεν είμαι ούτε με την Ομόνια, ούτε με καλά, είμαι με την Νέα Σαλαμίνα.
2: Έλα, Φώτη.
3: Σας ακούω εσύ το σύνορα.
2: Ναι.
3: Έχω μια ερώτηση.
2: Πες το.
3: Μια ερώτηση. Πριν από την ερώτηση μου όμως θα σας πω, τι γίνεται στο αγγλικό πρωτάθλημα που πέσουν τόσα εκατομμύρια, άμα χάσει η Ομόνια τους, ακούει όλο τον κόσμο στο ράδιο να λέει, να καταδικάζει μια ομάδα, τι γίνεται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Η Ομόνια που έχασε το παιχνίδι. Πού έχασε το παιχνίδι η Ομόνια. Στα πέναλτι με 9 παίχτες.
2: Γι' αυτό είπα.
3: Γιατί όμως συζητούμε και λέμε ότι η Ομόνια δεν έδειξε, δεν έκαμε, ξέρω εγώ. Περιμένετε τι. Έχασε την πρόκληση στα πέναλτι.
2: Φώτη μου.
3: Τίποτε άλλο. Δεν την έχασε στο παιχνίδι, ούτε στην παράταση. Στα πέναλτι. Τίποτε άλλο. Αυτό. Ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: ακούω τη συζήτηση και ειλικρινά δεν ξέρω, ζούμε σε άλλον κόσμο, δεν ξέρω είναι όπως συμβαίνει. Εγώ να συμφωνήσω απόλυτα, απόλυτα μαζί σας. Ο πρώτος στόχος της Ομόνιας ποιος ήταν? Γιατί τώρα προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Ο στόχος της Ομόνιας ήταν να πιάσει το πρωτάθλημα και να μπει στο Champions League. Αυτός ήταν ο στόχος. Και η Ομόνια ήταν ανέτοιμη να διεκδικήσει τον πρώτο στόχο που ήταν το Champions League. Δηλαδή η Πάφος εψές έπαιξε το ίδιο, ήταν ανέτοιμη. Η ΑΕΚ ήταν ανέτοιμη. Ο Απόλλωνας ήταν ανέτοιμος. Η Ομόνια ήταν ανέτοιμη. Δεν είχε φέρει παίχτες.
2: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελίσσονταν τα παιχνίδια με την Καϊράτ αν η Ομόνια ετέλειωναν και τους δύο αγώνες με 11 ποδοσφαιριστές.
4: Πολύ δημό.
2: Πρώτα, βάλουμε και τούτο στη συζήτηση.
4: Να σου πω, δέχομαι το και τούτο. Δηλαδή τώρα να συγκρίνουμε και παίχτες, ας πούμε. Να πάμε να συγκρίνουμε ότι κατέβηκε η Ομόνια χωρίς επιθετικό. Είσαι την καλύτερη επίθεση πέρσι και κατάφερες, λέω ποιος στέει, με διαφέρει ποιος στέει. Εμένα με διαφέρει εκείνο που είδα στην τηλεόραση δύο παιχνίδια την ομάδα μου. Όποιος θέλει ας φταίει. Ο Παπασταύρου πιστεύω είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Εκείνοι που φταίουν να παραδεχτούν ότι τον πρώτο στόχο που είχαμε και επαπαρίζαμε ολόκληρη τη σεζόν ότι να πιάμε το πρωτάθλημα και να πάμε Champions League, αποτύχαμε. Να το δεχτούμε δηλαδή, να μου πεις τώρα έχω το conference, οκ, άμα ανεφκώ και το conference.
2: Ευρώπα, εσείς Ευρώπα, αν έχεις conference.
4: Μπράβο, συμφωνώ, άμα να αποκλειστώ που το Ευρώπα ευτυχώς πέσαμε με μια εύκολη ομάδα, διότι είμαστε ανέτοιμοι ακόμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή μπορώ να καταλάβω πόσο κόσμος σκέφτεται πλέον, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, ο καθένας σκέφτεται με τον δικό του τρόπο. Και ο καθένας βλέπει το παιχνίδι με τη δική του οπτική γωνιά και άποψη.
4: Ναι, μάνα μου, αλλά και μηδενίζουμε την ομάδα μας.
2: Δεν μηδενίζει κανένας την ομάδα. Κανένας δεν μηδενίζει την ομάδα.
4: Απλά να παραδεχτούμε ότι η Ομόνια τα δύο τελευταία, τα δύο παιχνίδια που έπαιξε ήταν ανέτοιμη. Τέλειωσε.
2: Μάλιστα.
4: Τώρα να βρίσκουμε δικαιολογίες και ιστορίες.
2: Έγινε. Άστε καλά. Άστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
5: Καλό απόγευμα, Μπολίδιε μου.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι το επίθετο Χαϊλής. Έχει συγγένεια με τον Κυριάκο, τον Χαϊλή.
1: Ναι. Ξάδερφος μου.
5: Μάλιστα. Τι είναι?
1: Ξάδερφος μου.
5: Ξάδερφος. Ένας από τους καλύτερους που για μένα εγώ είμαι Σαλαμινέος. Επιθετικούς που πέρασαν από τη Σαλαμίνα.
1: Ετοίμησε τη Σαλαμίνα.
5: Πράγματι.
1: Ναι.
5: Και πολλά λατρευτών παιδί.
1: Όντως. Γι'
5: αυτόν έκανα η πρώτη μου ερώτηση τούτη και είναι αξιέτενο παιδί που πέρασε από τη Σαλαμίνα, χαμηλών των. Λοιπόν, εγώ να συμφωνήσω με τον φίλο του Σαλαμινέου ότι η Ομόνια, να μην ξεχνούμαστε ότι δύο παιχνίδια σχεδόν ολόκληρο να σου βάλω, έτσι θα βάλω τα 25 λεπτά, είναι σαν που έπαιζε με 10 παίχτες εξ αρχής που την ώρα που έμπηγαινε στο γήπεδο λόγω της κότσινης. Τούτο πρέπει να το δώκουμε. Τώρα περί του που φέρνουν στους τους παίχτες, για μένα ο πρόεδρος βγάλω τον έξω. Όταν πάω να πω και εγώ τώρα να πω ότι ο στόχος μου είναι να γίνω εκατομμυριούχος, δεν σημαίνει ότι να τα καταφέρω. Δεν σημαίνει ότι να το καταφέρω. Ενώ ο στόχος μου, αν δεν τα καταφέρω, δεν τα καταφέρω. Τώρα στον προγραμματισμό όμως υπάρχει ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, και βάλω είναι ακόμα και τρία άτομα που είναι του τεχνικού team. Τσάμε. Και κάθονται και αξιολογούσιν παίχτες. Τώρα από εκεί και πέρα. Ο κάθε παίχτης που να φέρεις είναι τον που λέμε ότι στο χορτάρι είναι να μπουν να δείξεις. Όχι στο χρήμα που φέρνεις. Έφεραν το Μοτουνόρ που τον Άρη ότι είναι αντισεμέδο. Όχι. Ποιος τον είδε στον Άρη και είναι αντισεμέδο. Δηλαδή, ποια είναι η τεχνική που έχει και εδώ πάλι σε ό,τι είναι αντισεμέδο. Ας μου εξηγήσει κάποιος.
1: Αντρέα μου, εγώ τι νόμου που λέω γενικά, επειδή εγώ άνοιξα το θέμα περί ευθύνων κλπ. Καταρχήν, δεν μηδενίζω την προσπάθεια που θα γίνει από εδώ και πέρα. Μιλώ για τον πρώτο στόχο, τον οποίο υπήρχε για την Ομόνια. Τα τελευταία χρόνια, ο προγραμματισμός της Ομόνιας πάντα γίνεται φουλάρι, να το πω έτσι καλύτερα, προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Ενώ τα τελευταία χρόνια η Ομόνια είναι σε πολλά καλό δρόμο, σε άνοδο να το πούμε, και με τα πρωταθλήματα κλπ. Που έπιασε. Έρχεσαι και δίδεται σου μια μεγάλη ευκαιρία. Εσύ το team συμπεριλαμβανομένου όλων, δεν λέω μια ομάδα, μια εταιρεία, ξεκινά από κάπου, ναι. Και μπαίνουν οι οδηγίες, ας το πούμε, πώς θα κινηθούμε. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε για τον πρώτο στόχο να ήταν πιο έτοιμοι. Δεν είναι θέμα αν υπήρξαν κόκκινες, δεν είναι θέμα αν δεν ευκαιρίζει το παιχνίδι. Είχε έναν αντίπαλο που μπορούσε να ήταν πιο γεμάτο το ρούστερ.
5: Να πω κάτι, και εγώ σαν πρόεδρος να είμαι μιας ομάδας, εγώ να πω βάλω 3 εκατομμύρια, εντάξει, και στήστε μου την ομάδα. Τα κεφάλια πέφτουν που τον πρόεδρο και κάτω.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Αντρέα, να σου πω κάτι, διότι διαφεύγει μας ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Λες, δίνω τα εκατομμύρια και λες, στήστε μου την ομάδα. Δεν μπορεί μια ομάδα να στηθεί από τον Ιούλιο.
5: Όχι.
2: Και εσύ που είπες, ας πούμε, πριν φέραμε τον Μοντνόρ για αντισεμέδο. Μα δεν είπε κανένας ότι φέραν τον Μοντνόρ για αντισεμέδο. Κάποιον παίχτη έπρεπε να φέρουν για μέσα στη θέση του Σεμέδο. Και σημαίνει ότι είναι ο αντισεμέδο. Δηλαδή ο Ντιονί είναι ο αντιμαέ. Ο όποιος παίχτης ενάρτη για να καλύψει έναν κενό σε μια θέση είναι ο αντί του προηγούμενου.
5: Να το φύω, μπορεί να πάνε έτσι. Να το φύω το αντισεμέδο. Απλώς για μένα η Ομόνια είναι το όνομα κορυφή μαζί με τις υπόλοιπες top 60 που υπάρχουν, να μην λάβουμε τεπελάρες. Που για μένα και εσύ, εγώ τούτο που λαλώ ότι που λαλεί ο Χαϊλής, ότι παράδειγμα φταίει ο πρόεδρος, όχι. Ο πρόεδρος βάζει, επιβλέπει, αλλά όπως το είπες και εσύ και συμφωνώ μαζί σου, ότι δεν μπορεί να παρέμβει για να πιάσουν τον παίχτη, φέρνουν τον παίχτη.
2: Μα δεν είναι παίχτη. Η δουλειά του και μπορεί να με ξέρει κάμπου τα πράγματα.
5: Λοιπόν,
2: πρέπει να ολοκληρώσουμε.
5: Τα κεφάλια πέφτουν από τον πρόεδρο και κάτω, αν η Ομόνια αποτύχει και πιο κάτω.
2: Μάλιστα. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά, Αντρέα. Έγινε. Πάμε διαφημίσεις πολιτικών δελτίων. Επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
12: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας. Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
14: Η προσπάθεια της Ομόνιας στην Ευρώπη συνεχίζεται στο Europa League και κόντρα στη Lincoln Red Ips από το Γιβραλτάρ δεν μπορεί να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέραν της πρόκρισης. 5η 6 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια της Ομόνιας μέσα στο Γιβραλτάρ από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Super Sport 104. Η ώρα είναι 5:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
5: Super Sport 104.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να συμμετέχει με σημαντικό ρόλο στην διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλ Εφίτο, μετά από τη συνάντηση που είχε το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Θετικά αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη του Ευρωπαίου αξιωματούχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος υπογραμμίζει ότι λόγω της ιδιότητάς του ο κύριος Φίτο έχει επαφές και με την Τουρκία, γεγονός το οποίο προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον διορισμό του. Δημόσια απολογία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα για την μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από το πεδίο βολής του Καλού Χωριού. Μετά από σύσκεψη με τους κοινοτάρχες κοινοτήτων που γυτνιάζουν με το πεδίο βολής, ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε σειρά μέτρων τα οποία θα ενισχύσουν την ασφάλεια των κοινοτήτων. Σημείωσε ότι θα δοθούν αποζημιώσεις για κάλυψη των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά και θα παραχωρηθούν αντισταθμιστικά μέτρα στις κοινότητες. Επαναφορά του προηγούμενου συστήματος έκδοσης ταυτοτήτων, το οποίο προβλέπει αναγραφή του ονοματεπωνύμου των γονέων στις νέες βιομετρικές ταυτότητες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδίδονται δύο τύποι ταυτοτήτων με αναγραφή ή όχι των στοιχείων των γονέων, ούτως ώστε να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα επιλογής. Στην Ελλάδα, στην δίνη της Πυρήνης Λέλαπας, έχει εγκλωβιστεί η Βιωτία, όπου η μεγάλη φωτιά που καίει ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα ολοένα και φουντώνει εν μέσω θυελωδών ανέμων. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται στην παραλία Αγίου Βασιλείου, όπου έχουν εγκλωβιστεί σχεδόν 250 άτομα. Ήδη έχει αρχίσει η εκένωση μέσω θαλάσσης. Η Ισπανία αντιμετωπίζει σοβαρή μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα, καθώς περίπου 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο μέσα σε ένα 24ωρο. Οι ισπανικές αρχές καταγγέλουν το Μαρόκο για ανοχή απέναντι στη μαζική μετακίνηση των μεταναστών προς τα σύνορα, ενώ αναφέρονται 19 θάνατοι κατά τις προσπάθειες προσέγγισης του ισπανικού εδάφους, επί τόπου ο Ισπανός Πρωθυπουργός.
6: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
9: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
10: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
8: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 με 36 στα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: ακούτε Super Sport 104.
12: Η μαγεία της EuroLink

0: σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό, δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα, στην κοσμάρα σου.
1: Σουρωτή, ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
2: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
3: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Ο Μάνος είναι πιο πίσω, λέει τη Χρύσο, ο Κορσάρο Παθ τώρα, Βέντο Στέγιος είναι πίσω, το φαβορί της υποδρομίας. Μάιντζεν, με τον Ρωμανό τώρα να είναι κοντά, στο ένα μήκος, μισό μήκος, πιο πίσω είναι λέει τη Χρύσο, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα, ο Βέντο Στέγιος το φαβορί είναι πίσω. Μάιντζεν, σταθερά. Ο Ρωμανός στο μισό μήκος πιέζει και θέλει να είναι συνεχώς κοντά και μάλιστα ετοιμάζεται να κάνει επίθεση στην Μάιντζεν στροφή. Λέει ότι η Χρύσο είναι πιο πίσω, ακόμη πιο πίσω ο Κορσάρο Παθ και τα υπόλοιπα άλογα. Μάιντζεν εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα. Ο Ρωμανός όμως συνεχίζει και πιέζει και δίνουν μάχη τα δύο άλογα. Πιο πίσω και λέει ότι η Χρύσο προσπαθεί κάπως να πλησιάσει στην εξωτερική με τον Ρωμανό να φαίνεται να παίρνει πλεονέκτημα από την Μάιντζεν. Ρωμανός ανήκει διαφορά μάλιστα από την Μάιντζεν. Πιο πίσω είναι λέει ότι η Χρύσο και ο Βέντο Στέγιος, καθώς ο Ρωμανός πάει για να κερδίσει καθαρά στο τέλος. Μάλιστα. Μάιντζεν λέει τη Χρύσο και ο Βέντο Στέγιος.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé Frappé. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Frappé χαλαρά.
9: Η καλύτερη προσφορά του καλοκαιριού.

0: 29 ευρώ. Διαθέσιμα στα καταστήματα και στο megaelectric.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mega Electric. Πουθενά αλλού.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά κίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Γκάγκαρα, γκάγκαρα, ρε, τα σου. Γκάγκαρα, γκάγκαρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστία στους χορηγούς της εκπομπής μας. Papa John's και Sita, το αγαπημένο μου, στα Freedom, τα προνόμια Sita Rewards. Ποιος δεν θέλει εκτός στα εστιατόρια, ψώνια, ξενοδοχεία, ψυχαγωγία, κληρώσεις για μεγάλα δώρα και 6 μήνες δωρεάν Vault Plus. Με τα Freedom της Sita, αυτά είναι μέρος της εμπειρίας. Δεν το λες και λίγο. Λοιπόν, μήνυμα από τον 693. Το ότι η ομάδα ήταν ανέτοιμη επειδή ακόμα είναι νωρίς είναι φτηνή δικαιολογία. Ήξεραν πολύ καλά που πήγαιναν στους χρυσοφόρους ομίλους, τι προετοιμασία έκαναν και όμως απέτυχαν παταγωδώς. Απαντήσω και στο φίλο μου 246. Επειδή εσ' αρέσει κύριε φίλε να μιλούμε συνέχεια για την Ομόνια, εύκαζε άλλαξε εσύ το θέμα. Έτσι μπορώ να αλλάξω το θέμα. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πάντως δικαιολογώ ότι ο Ομονιάτης, εντάξει, ο στόχος τους απέτυχε, αλλά εγώ είδα ότι προσπαθήσαν το, δηλαδή με 10 και 9 παίχτες ήταν πολύ έτσι
0: ανταγωνιστική.
1: Ανταγωνιστική, ναι, και μείναν μέχρι το τέλος. Έχασα στα πέναλτι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δεν έρθεις να κυρώσεις τώρα έναν προπονητή που έκαμε τόση δουλειά, να κυρώσεις τους παίχτες έτσι. Και η Πάφος, πέρσι δεν είχε παίχτες. Γίνηκαν κακές μεταγραφές, όμως πιάσαμε το κύπελο, προχωρήσαμε. Δεν έφυγε κανένα να κάνει έτσι κλάμα, ρε παιδί μου. Έχει μια εβδομάδα που κλαίουν οι άνθρωποι.
0: Τι σημαίνει κλαίου, φκένουν και άλλο.
1: Όχι, εννοώ δικαιολογημένοι άνθρωποι, αλλά εγώ είδα μια Ομόνια αφού δεν έπαιξε ακόμη να φάνει.
0: Εντάξει, σιγά σιγά. Ακόμα είναι αρχές της σεζόν. Δεν μπορείς να κρίνεις.
1: Εγώ είδα, παρόλο που ότι είμαι Πάφος FC, ήταν σκληροτράχυλη. Και ομάδα μην είσαι με 9 παίχτες και καταφέρνει τα όσα πέναλτι, ρε παιδί μου. Συγγνώμη δηλαδή. Τέλος πάντων. Champions League είναι και περιπαίξιμο. Και εγώ νομίζω έτυχε της έτσι μια εύκολη ομάδα. Εμάς έτυχε μας η Salzburg, έχουμε πιο δύσκολο έργο. Αλλά ευελπιστώ ότι να τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Γιατί και τούτον ήταν άπια στον όνειρο να ανατρέψουμε το 2-0, το οποίο ήταν άδικο. Ξέρεις, εγώ είδα την Πάφο όταν έπαιξε στην Κροατία. Μια πολλά καλή Πάφο. Και πίστεψα το που την πρώτη στιγμή. Ότι θα το ανατρέπαμε. Αλλά με τέτοιο θρίαμο, με τέτοια ανεφάνιση, δηλαδή εντάξει περίμενα το, αλλά τούτη την Πάφο που είδα ήταν φοβερή. Και οι μεταγραφές σε πετύχα, και οι παίχτες πολύ καλοί.
0: Για την εποχή, ναι, έπαιξε.
1: Έτσι στην αρχή, ρε παιδί μου, στην αρχή του καλοκαιριού, και παρόλο που έφυγε ο Ζάζα, είχε παίχτες οι οποίοι δεν φάνηκε η απουσία του, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν υποτιμώ το Ζάζα, για το όνομα του Θεού, ο αγαπημένος μου, αλλά από τους αγαπημένους μου, ή ο αγαπημένος μου, είσαι και άλλους που είναι καλοί. Και έδωσαν ένα τρίλεπτο, δηλαδή σφάχτη τσίνος, τουλάχιστον 10 λεπτά, με τα cooling break και τα λοιπά, κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Αλλά εφανήκαμε έτσι, μπήκαν τα γκολ στο 40 νομίζω, στο 90, τόσο... Μόλις ανακοίνωσε τα 3 λεπτά την παράταση.
0: Δεύτερο λεπτό τον καθυστερήσιο.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και μετά μπήκαν έτσι όλα έτσι. Αλλά δεν ήταν τυχαίο ότι η στάση. Μπορεί να βάλει και που το πρώτο ημίχρονο να έβαλε και 4 γκολ, και ξέρω εγώ. Και ξέρεις τι είναι, το πίστεψε ο προπονητής, το πίστεψαν οι παίχτες, αλλά το πίστεψαμε και εμείς οι οπαδοί. Αλλά όταν είχαμε κακή χρονιά, θέλω να δώσω με αγάπη το λέω, η Ομόνια θα είναι ανταγωνιστική, θα είναι πάρα πολύ καλή και εγώ χαίρομαι να είναι πολύ καλή, γιατί δεν γίνεται να παίζουμε μόνοι μας, η ΑΕΚ μόνη της ή ο Απολλώνας μόνος του. Θέλουμε όλες οι ομάδες του Κυπριακού πρωταθλήματος να καλές, παρόλο που είμαι Πάφος. Εγώ όταν παίζει, είπα σας το ξανά, επαναλημμένως θα το πω, όταν παίζουν κυπριακές ομάδες Champions League, Europa, Conference, είμαι με τις κυπριακές ομάδες, γιατί έτσι πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα, έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Και να σταματήσουν να κλαίουν, μια χαρά θα πάει η ομάδα τους. Καλή επιτυχία και στην Ομόνια και στην Πάφο. Η ΑΕΚ λυπούμε πάρα πολύ, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, το άρχισε.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, κύριε Καγουλή μου.
2: Κανένα, δεν νομίζω κανένας να κλαίει και κλαίει και κλαίει. Απλώς συζητά το θέμα.
0: Κανένας δεν κλαίει. Ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Ναι, απλώς εντάξει, υπάρχει μια πικρία. Και η πικρία αντιλαμβάνουμε πότε να προήλθε. Έστω και αν είναι κάποιες κάρτες, εμένα αδικαιολογήτως τούτον, και πάντα οι διαιτητές που πέφτουν με την ομάδα μου, πάντα βλέπω ότι είναι ανατολίτες. Ανατολίτες όλοι τους. Ανατολίτης, Ινδός.
0: Παίζει κανένα ρόλο του εδώ.
2: Παίζει μεγάλο ρόλο, παιδί. Παίζει μεγάλο ρόλο. Ανταγωνίζονται, πλέον οι ομάδες, κοίταξε, οι χώρες ανταγωνίζονται ποιες είναι να παλούσαν η Νορβηγία. Θέλει, υποτίθεται να έχει ομάδες η Νορβηγία. Βάλουν έναν διαιτητή, ο οποίος Ινδός, γεννημένος Νορβηγός και τούτο όλα, να κάνουμε ένα παιχνίδι. Τούτον ξεκινά ένα VAR, εν είδαμε, και δεν ξέρω για ποιον λόγο δεν είδαμε. Δηλαδή, τη στιγμή που είναι κόκκινη κάρτα, έρχεται και δείχνεις ότι δικαιολογείς σου γιατί είναι κόκκινη κάρτα. Εμείς...
0: Μα αν και το VAR είχε τα replay που είδαμε, εμείς ήταν που να σου πει.
2: Τα replay που είδες εσύ...
0: Όχι, στην Ομονία είχε. Είχε στην Ομονία.
3: Είχε VAR.
2: Πες μου τι replay έδειξε. Τις φάσεις που έκαμε η αντίπαλος ομάδα που τις έδινε 4 και 5 φορές που διαφορετικούς τόπους.
0: Εγώ δηλαδή, σου λέω τα για τα replay, ειδικά στον Κακουλή.
2: Ναι, αγαπητέ μου, λιλό σου. Όταν ευκαιρνάν και κάνουν φάση για γκολ, δείχναν τον 4 και 5 φορές που διαφορετικούς όψεις. Που διαφορετικές,
0: κύριε Κακουλή μου, έχει υπεύθυνους να τους κρίνουν τους. Είναι μόνο να σου πω εγώ.
2: Εντάξει. Και τελικά πρέπει να σκεφτούν και λίγο οι δικοί μας διαιτητές όταν να πάνε να διαιτητούν εκτός Κύπρου να κάνουν το ίδιο. Να αντιλαμβάνονται ότι είμαστε και εμείς άτομα, γιατί είμαστε στη 15η θέση, πρέπει να μας κυνηγούσουν να μας δείξουν για να μπουν άλλες ομάδες. Όχι, έχουμε καλές ομάδες, έχουμε σύνολο που παίζει με πάθος και τότε όλα. Και πρέπει να το αντιληφθούν. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ένας διαιτητής να διαλύει τα πάντα. Να διαλύει με μια κίνηση, τάκ, κόκκινη κάρτα. Ο Κουνουμπαλί πως δεν δέχτηκε την κίνηση κάρτα. Προσπαθώ να θυμηθώ και βάλα το και ψες και είδα το. Βάλα το και
0: καλά, ο διαιτητής έδειξε ότι έβαλε έναν κονιά, αλλά εγώ δεν ήταν κονιά.
2: Εσύ είδες σαν κονιά.
3: Ούτε η μια ούτε η άλλη φάση ήταν για κόκκινες.
2: Μπράβο. Συμφωνώ. Γιατί όμως αυτός ο διαιτητής διαιτεύει στη FIFA. Αλλά στην UEFA. Η UEFA είναι ένας οργανισμός που δεν μπορεί να μπει κανένας τίποτε πάνω. Μόνο να μπει τηλεφωνό ο Τραμπ.
0: Μάλιστα. Είναι η FIFA, δεν είναι η UEFA.
3: Η FIFA, ναι.
2: FIFA, UEFA, το ίδιο Γκαζάν είναι. Το ίδιο σκυλί είναι. Το όνομα του Θεού.
0: Έγινε, κύριε Καγόνη.
2: Ένα συγχαρώ, περίμενε, ένα συγχαρώ. Τις κυπριακές ομάδες, έστω και αυτές που περάσαν, έστω και αυτές που δεν περάσαν και στους στόχους τους, μπράβο τους, έκαναν καλά παιχνίδια, η τύχη δεν τους βοήθησε, που μπορούσε να τους βοηθήσει η τύχη, έστω και αν κάποιες ομάδες είπαν στα πέναλτι, έστω και οτιδήποτε. Την ΑΕΚ την είδα και την ΠΑΦΟ την είδα, πράγματι ΠΑΦΟΣ έκλεισε και έπαιξε ένα καλό παιχνίδι. Συσταρισμένο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι τραυματίστηκε ένας καλός τους παίχτης που ήταν δημιουργικός. Ήταν αυτός που ξεσηκώνει την κερκίδα και ξεσηκώνει και τα πράγματα όλα. Ο φίλος μας. Ελπίζω να μην έπαθε πολύ ζημιά και να τον δούμε σύντομα στα γήπεδα.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Επίσης καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
4: Με καμνουμέ.
0: Καλά, εσύ.
4: Ο Κότσο Ζαραϊτσιώτης είναι.
0: Γεια σου, Κότσο.
4: Είχα και εγώ κάποιες απορίες. Σου είπα να σας ρωτήσω, εσείς που είσαστε πιο ειδικοί που μας. Να μου πείτε εσείς τι γνώμη σας. Βασικά είναι για την Ομόνοια. Και εσείς πιστεύετε ότι έχει μερίον ευθύνης ο Μπέρκ. Μέχρι τώρα.
0: Είναι ο Καθήλ, είναι αρμόδιος.
4: Το προγραμματισμό.
0: Είναι ο προπονητής, είναι ο προπονητής.
4: Άρα έχει μερίδιο ευθύνη, σωστά.
0: Βεβαίως, μαζί με, την, με τους ανθρώπους που κάνουν το σκάουτ. Κι εμπού έχουν το μερίδιο ευθύνη, είναι τούτοι που έχουν το, την ευθύνη του προγραμματισμού.
3: Εγώ είπα στο συμπλήν των μεταγραφών, η Ομόνια είναι αδύναμη.
4: Και υπάρχει... Επίαν 7 παίχτες, ήρθαν 4 και οι οποίοι για μένα δεν μπορούσαν να τους καλύψουν τους παίχτες που επίασαν. Ειδικά τον Σεμέδο και τον Μαέ και τον Μασούρα. Νομίζω δεν τους καλύψαν.
3: Μα το ακόμα και στο χώρο του κέντρου, φίλε. Έμεινε ο Παναγιώτης και ο Μάριτς και ο Κούσουλος. Ο Άιτι είναι τραυματίας.
4: Ο Άιτι είπα σήμερα είναι τραυματίας. Εχθές προχθές ήταν στο μπάνκο, έκαμε και προέρμαξε.
3: Ναι, αλλά ακόμα είναι ανέτοιμος για να μην παίξει. Ναι, σκέφτομαι ότι έκαμε αλλαγή στην αλλαγή, παρότι ήθελε να κρατήσει για να βάζει τα πέναλτι.
4: Και αλλιώς μιλάμε.
0: Για το Nighting η επίσημη ενημέρωση είναι ότι έχει υπερκούραση. Είναι
3: ναι, τούτο. Καταβεβλημένος.
4: Και ένα μεγάλο λάθος που έκαμε τον Μπέκ μες στο παιχνίδι ήταν όταν έβαλε τον Διονύ και έκαμε τον αλλαγή.
0: Εντάξει, Τζάμε, μπορεί να το δικαιολογήσεις, έβαλε τον Διονύ για να κρατήσει map. Από ό,τι φάνηκε ήταν ανέτοιμος, δεν μπορούσε.
4: Είναι αφού
0: εκείνος
4: αν ήξερε αν
0: είναι έτοιμος. Ναι, αλλά μπορεί να μένει
4: σαν
3: άλλες επιλογές. Ο Νεοφύτου γιατί τον έβαλε μέσα. Δεν μπορούσε να τρέχει πιο πολλά ο Άγγελος Νεοφύτου. Είχε ανάγκη παραπάνω παίχτες μετά, παραπάνω τρεξίματα μετά που έμεινε με 9 παίχτες. Νομίζω γι' αυτόν τον έβαλε μέσα εγώ.
4: Ναι, τούτον λαλούμε. Μπορεί να αφήσει μια αντεπίθεση, είναι πιέζει γλίωρος. Και να αφήνει όπως έτυχε με τον Κακουλή στο πρώτο παιχνίδι. Άσχετα δεν το βάλε.
3: Σωστό. Και ο, ναι, και ο Άγγελος ο Νεοφύτου θα δει μια ευκαιρία στο πρώτο παιχνίδι.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε διαφημίσεις όμως.
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά, κότσο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
4: Ελπίζω να υπολογίσει καλά ο Μπέτ, γιατί νομίζω έφτασε λίγο έξω. Έχουμε την εμπιστοσύνη, αλλά νομίζω έφτασε λίγο έξω με το παιχνίδι με την Ιταϊράς.
0: Θα δείξει, θα δείξει.
4: Επίσης και να είμαι πιο εύκολα, αλλά δυστυχώς έτσι άπιος.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
4: Εξαιρετικά στην Πάφον και στην ΑΕΚ, άσχετα δεν επέρασε. Πραγματικά όλες οι κυπριακές ομάδες χαιρούμαστον να τις βλέπουμε στην Ευρώπη, γιατί πιάνει πόντου και η Κύπρος, που είναι πολλά σημαντικό.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
7: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
8: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Super Sport 104.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημερώσεις στο μικρόφωνο, Πολύβος Αλεξάνδρου. Νέο φιλικό και νέα συμπεράσματα για τον Νίκο Παπαδόπουλο που στις 8 το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την Φορτούνα Σιτάρτ. Πάει δανεικό στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη Ομίλ, προχωρημένες επαφές με Φακούντο Πέρες. Αγωνία στην Πάφο για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Ζάζα. Μόνο επίσημη ανακοίνωση απομένει για να υλοποιηθεί η μεταγραφή του Ικεούκπο στον Απόλλωνα. Στην Ομόνια δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με την Λίκολο Άιτινγκ, αμφίβολο ο Ντουμπάντζο, εκτό η τιμωρημένη είναι Εγκό, Καγκουλή και Κουλυμπαλή. Στις 7 η παρουσίαση του ρόστερ και η πρώτη προπόνηση της Νέας Σαλαμίνας. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού Πειραιός για τον Τιξιζιάννα, του Ερυθρού Αστέρα, Σταρανταρ των Ερυθρολεύκων και ο Ελιές Σχυρή. Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής με τον Τόμ Λούσε από την Νις. Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα έχει Σταρανταρ της στον Έλληνα διεθνή επιθετικό Βαγγέλη Παυλίδη. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε μας.

0: Super Sport 104.
1: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
2: Προσέχε τι κάνεις.
1: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο καταπράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Ακούτε Super Sport 104.
5: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
6: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
5: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
6: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
5: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
8: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα, που κόντρα στην Brand θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Ακούτε Super Sport 104.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Εύκολα την πρωτοπορία. Μαρίγιο Αχέρον σε καλή θέση. Κουρουκλάρενα είναι πίσω στο σημείο αυτό και εξωτερικά. Καθώς η Αδριανή Στάκερτον είναι στην πρωτοπορία, Μαρίγιο σε κοντά. Ο Αχέρον εξωτερικά θέλει αυτό να είναι στην τρίτη θέση. Εσωτερικά είναι και Καλιφόρνια με τον Μαρίγιο να κάνει επίθεση στην Αδριανή Στάκερτον. Ο Αχέρον έχει ξεκαθαρίσει στην τρίτη θέση. Ενώ και η Μουχτάρενα κάνει ένα καλό ανέβασμα στην εξωτερική. Με την Αδριανή Στάκερτον να έχει δίπλα τον Μαρίγιο. Είναι στα δυο μήκη πιο πίσω ο Αχέρον που θέλει υποπίεση να πλησιάσει. Μουχτάρενα Κουρουκλάρενα στην απότατη εξωτερική. Στη στροφή ο Αχέρον ετοιμάζεται να κάνει πίεση και σε Μαρίγιο και Αδριανή Στάκερτον για να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω ξεχωρίζει με το φίνιτ τη τώρα η Βέντο Σοφία. Ο Αχέρον στο μεταξύ είναι στα τέσσερα μήκη. Η Βέντο Σοφία είναι στην δεύτερη, προσπαθεί για τη δεύτερη θέση εσωτερικά Μαρίγιο. Αχέρον 4-5 μήκη. Αχέρον 5-6 μήκη. Αχέρον ανώτερο πολύ στον όμιλο. Πάει να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα Βέντο Σοφία. Στην δεύτερη θέση Κουρουκλάρινα και ο Μαρίγιο.
2: Πάει στα φίλε μου, είδες τον Αχέρον, ο νικητής το νούμερο 3 στην τέταρτη υποδρομία. Σήμερα πόσες υποδρομίες έχουμε, είναι και γεμάτες οι κούρσες σήμερα. 9 υποδρομίες στο σημερινό πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες σε Papa John's και Sita. Και τι ζητάμε ρε παιδιά, να επικοινωνούμε ελεύθερα και ξέγνιαστα, άντε και με κανένα έξτρα προνόμιο και ένα αξιόπιστο δίκτυο και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολλά είπα όχι, είπα ότι μας δίνουν τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Για ψάξτε το λίγο. Πότε θα γίνει η κλήρωση για season ΑΕΛ, την ερχόμενη εβδομάδα φίλε μου, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα κάνουμε τις κληρώσεις την Τετάρτη. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα όλες οι εκπομπές θα κάνουν κληρώσεις για τα εισιτήρια διαρκείας. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι την Τετάρτη για να ακούσετε. Η κάθε εκπομπή θα δίνει από 4 εισιτήρια διαρκείας και θα ανακοινώνει για ποιες ομάδες θα δίνει τα εισιτήρια. Λοιπόν, αυτά για το φύρο 005. Ναι κύριε Χαϊλή, κάτι θέλει να πεις, θωρώ σε, καταλάβω.
3: Να πούμε λίγο και για τις άλλες δύο ομάδες μας, τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ.
2: Να πούμε.
3: Εντάξει, ο Απόλλωνας...
2: Καταρχάς, ναι. Η Πάφος ικανοποίησε.
3: Βεβαίως ικανοποίησε και με τον παραπάνω.
2: Στην Ομόνια ο κόσμος της είναι απογοητευμένος.
3: Η ζωή συνεχίζεται.
2: 3-2-6-8 η σειρά δερματισμού της τέταρτης υποδρομίας. 3-2-6-8. Πάμε για τις άλλες δύο.
3: Ο Απόλλωνας έμεινε, συνεχίζει μάλλον που για μένα που έμεινε πέρσι με Λοσάδα, να συνεχίζει τα διαπιστευτήρια του. Πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη, ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Εύκολο γκολ.
2: Το πράγμα, το πως άλλαξε ο Απόλλωνας είναι παντέτσι. Επάτησε το κουμπί και άλλαξε 180 μοίρες ο Απόλλωνας.
3: Κάτι που ένα αναφέρει ο κόσμος του Απόλλωνα ή που ένα ανάφερε τόσους μήνες είναι ότι είναι τουλάχιστον η περσινή ομάδα, εκείνη που ήταν μέσα, είναι ομάδα σοφρόνη, στην οποία έδωσε παραπάνω το στίγμα του ο Λοσάδα, προχωρώντας με κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Το στήσιμο, ίσως και η ψυχολογία με την αλλαγή προπονητή, έφεραν αυτά τα σερί τα οποία υπήρχαν στην περσινή σεζόν για τον Απόλλωνα, ο οποίος πράγματι είναι μια ομάδα την οποία βλέπει ο Απόλλωνιστας και χαίρεται.
2: Και μπράβο στον Λοσάδα, γι' αυτό

0: Ανανεώθηκε επέκταση του συμβολέου του για άλλα δύο χρόνια. Τρέχουν για να έχουν στον Απόλλωνα.
1: Έτσι, και θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Λοσάδα που είπε ότι είναι πολλά αισιόδοξο για το πρώτο παιχνίδι. Βγάλει μια διαφορετική ναύρα απέναντι στους παίχτες τουλάχιστον.
0: Καταρχάς, κοινό που μου βγάλει εμένα ο Λοσάδα είναι μια ηρεμία. Ξέρει να επικοινωνήσει μαζί με τους ποδοσφαιριστές του και του το βλέπει στο μέσο στο γήπεδο. Είναι ομάδα που να χωθεί, που να ενήρεμη ομάδα, ρε φίλε. Και φκένει και παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Έχει το εύκολο γκολ. Έχει παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο κάθε παίχτης έχει τον ρόλο του μέσα στο γήπεδο.
1: Και πιάνει το μάξιμο του κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Και έχει και έναν Μπράντον Τόμας, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος από την περσινή σεζόν.
1: Φέτος φαίνεται ότι πατά και πετά. Ακόμα καλύτερο.
0: 7-0 συνολικό σκορ. Μάλιστα. Και μέχρι τώρα ο Απόλλωνας ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια δεν δέχτηκε γκολ. Εντάξει, τα φιλικά λέμε και ως προπονητές είναι σημείο αναφοράς. Σε επίσημο παιχνίδι να κερδίζεις το πρώτο σου, τα πρώτα σου δύο παιχνίδια συνολικό σκορ 7-0, όποια ομάδα και να έχεις απέναντι.
1: Αλλάσσοντας τους δύο από τους τρεις center back, τον Γερμανό και τον...
0: Και με παίχτες διαφορετικούς σε κάθε παιχνίδι να σκοράρουν.
1: Είναι
0: τέσσερις διαφορετικοί στο πρώτο, τρεις διαφορετικοί στο δεύτερο.
1: Και τούτο, ναι. Είναι το στίγμα του προπονητή, αλλά εγώ πάλι θα πω κάτι για τον Κονομή. Ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ο αγαπημένος σου ο Κονομής.
1: Ξέρεις κάτι, ούτε καν γνωρίζω το παιδί, αλλά επειδή τον παρακολουθούσα αρκετών καιρών, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εξελίσσεται. Και τούτο αρέσκει πάρα πολλά. Όταν βλέπω ποδοσφαιριστές να εξελίσσονται, σημαίνει δουλεύκου, σημαίνει συγκεντρωμένοι. Και το πράγμα αρέσκει μου όταν έρχεται και εξαργυρώνεται για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Απλά κάνω τον Κονομή, ο οποίος
0: είναι μεταβίδι. Φίλε, ο Κονομής άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Άρπαξε την ευκαιρία, εδόθηκε του η ευκαιρία που τον Λοσάδα να πάει να αντικαταστήσει για μέσα στο κέντρο της άμυνας τον Μπρόνσο.
1: Όχι τον Μπρόνσο.
0: Τον Κόλτσο, sorry, ναι.
1: Τον άτυχο.
0: Και άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά.
1: Σίγουρα. Σίγουρα και κάτι θετικό. Μπράβο. Βλέπουμε γενικά Κύπριους να εξελίσσονται. Πάρα πολλά σημαντικό, γιατί θα το πάρω παστριαστική μόνο, αλλά και για τις ομάδες μας. Βλέπουμε πλέον παραπάνω Κύπριους σιγά σιγά να μπαίνουν στις ομάδες και βλέπουμε την προοπτική της εθνικής σιγά σιγά να αρχίζει να πιάνει σάρκα και οστά. Καλύτερα πατήματα η εθνική, βήμα-βήμα κάθε χρόνο, και τούτο να αρέσκει σε όλον τον κόσμο. Να υπάρχουν Κύπροι σε όλες τις ομάδες που να εξελίσσονται. Τούτο είναι σημαντικό για μένα.
0: Μα στο τέλος κερδίσει μια σε αυτόν τον τομέα θα είναι μόνο οι ομάδες μας. Πέραν από την εθνική. Θα είναι οι ομάδες μας κατά πρώτον λόγο.
1: Έτσι. ΑΕΚ Λάρνακας. Άτυχη.
0: Πολλά άτυχη. Πολλά ανεβασμένη σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι. Αποφασισμένη.
1: Έμεινα στο δοκάρι
0: του Μπάγκη. Δώσε πέναλτι του Μιλίτσεβιτς.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι η δουλειά του. Έμεινα στο δοκάρι του Μπάγκη, ρε πολύ. Ακόμα δεν το χωνεύκω ότι έχασε που 2 μέτρα χωρίς τερματοφύλακα. Ήταν εξουδετερωμένος τερματοφύλακας. Ήβρε το δοκάρι.
0: Μιχάλη μου, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
1: Έλα που στήχησε.
0: Εγώ να σου το φέσω διαφορετικά. Θυμήθου τον Αντζίλη, ψέσε βάλε θυκιόγκο, θυμήθου τον Αντζίλη στην
1: Κύπρο.
0: Τελευταία πορεία, παρουσία του στην Κύπρο.
1: Ναι. Ήταν μόνο μαλλί. Σας ζητώ μαλλί.
0: Φίλε, εντάξει.
1: Ναι, τα γκολ του ήταν ωραία χτες. Θα έλεγα, στην κόντρα θα έλεγα τα γκολ του Αντζίλη και της Μπεϊτάρ, γιατί ήταν καλύτερη η ΑΕΚ και στην κατοχή. Αλλά και στις φάσεις. Το τέταρτο, τελευταίο. Ναι, μιλώ για το τελευταίο που ήταν και το καθοριστικό.
0: Είναι για να δεις κάποτε, ρε φίλε, όταν βλέπουμε τους προπονητές σε συνεντεύξεις τύπου να σου βγάλουν μια τέτοια σιουρκάν και λες, καλά ρε παιδί μου, πώς είναι τόσο σιουρός με βάση την εικόνα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε. Αλλά εν τούτο που λέω, οι προπονητές είναι στις προπονήσεις. Βλέπουν τους ποδοσφαιριστές, βλέπουν την πορεία της ομάδας. Γίνεται εμείς που είμαστε έξω που δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται στις προπονήσεις. Να έχεις άποψη και ο προπονητής να μην έχει άποψη.
1: Έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα αλλάξει όμως στην Κύπρο. Πάντα να έχουμε άποψη. Μιλούμε πάντα εκ του ασφαλούς για όλες τις ομάδες, εννοείται. Οι φίλαθλοι μιλούμε εκ του ασφαλούς και έχουμε απαιτήσεις. Ενώ είμαστε στην κερκίδα, απλά πίνουμε τον καφέ μας, είτε νευριάζουμε είτε χαιρούμαστε. Μιλούμε γενικά εκ του ασφαλούς.
0: Πάντα μιλούμε εκ του ασφαλούς. Και βάλουμε και τον εαυτό μας μέσα, ο δημοσιογράφος. Δηλαδή πολλές φορές ξεφεύγουμε και εμείς. Το θέμα είναι τσίνο που βλέπει, τσίνο να λέει και τσίνο να καταγράφεις.
1: Έτσι, το είναι σημαντικό.
0: Και το είπαμε πολλές φορές. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα για την Ομόνια. Θέλω να ξανανοίξω το κεφάλαιο. Τσίνος που άκουσε να άκουσε και χτες και σήμερα. Ναι. Η Πάφος ήταν καλύτερη του αναμενωμένου. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα τέτοια εικόνα της Πάφου. Χτες να μπει τόσο αποφασισμένη να δημιουργεί ευκαιρίες. Ουσιαστικά σε κάποια στιγμή έκλεισε τη χάη του. Δεν ξέρω αν πού επαντούσας.
1: Τρεις κλασικές πρωτού γίνει το 1-0.
0: Πολύ βελτιωμένη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ. Πολύ βελτιωμένη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ.
1: Απόλλωνας περίπατο.
0: Ο Απόλλωνας, ένα περσινός Απόλλωνας, με κάποιες διαφοροποιήσεις στο ρόστερ, αλλά και πάλι σοβαρός εμπειθαρχημένος. Εγώ περιμένω να στήσουν τα ρόστερ τους όλες οι ομάδες για να έχουμε μια πρώτη γενική άποψη. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
2: Χαιρετώ.
0: Καλώς το ρε των πράσινων, καλώς όρισες.
2: Να μου αντιλαβεί, ναι.
0: Είμαστε καλά, φίλε μου, εσύ.
2: Δόξα τω Θεώ. Για την Ομόνια, έτσι από μένα, είπαμε τα πολλές φορές.
0: Πόσες φορές να πούμε.
2: Εντάξει. Βλέποντας την Πάφον, τον Απόλλωνα, την ΑΕΚ και χτες, θεωρώ ότι Άρης και Αποέλ είναι ερωτηματικό.
0: Αφού δεν τους είδαμε, δεν ξέρουμε.
2: Δεν τους είδαμε, δεν ξέρουμε. Βλέποντας και την Ομόνια...
0: Και έχουν πρέπει να κάνουν και πολλές κινήσεις δηλαδή ακόμα. Υπολείπονται πολλές θέσεις για να ολοκληρώσουν το ρόστερ τους.
2: Ναι. Και βλέποντας και την Ομόνια που σίγουρα θέλει 4-5 προστίκες. Εάν κάνει και η Ομόνια 4-5 προστίκες και Άρης και Αποέλ ενώντως με τις προστίκες που να κάνουν, σημαίνει να έχουν ένα πρόθυμα οι 5 θέσεις.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, εγώ δεν αποκλείω τίποτα στο φετινό
2: πρωτάθλημα.
0: Πραγματικά τίποτα δεν αποκλείω.
2: Αν δούμε τα περσινά, έτσι εποχή. Όλοι μιλούσαμε για την Πάφο ότι είναι να κάνει περίπατο και ότι η Ομόνια δεν βλέπετε. Και ήταν είδαμε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν ξέρεις ο διαιτητής, τίποτε. Δεν ξέρουμε.
1: Έτσι.
2: Να μου κάνουμε άλλο. Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, φίλε μου. Είμαστε καλά.
2: Θα ξεκουραστείς λίγο, ρε φίλε.
0: Σιγά σιγά. Να έρθει και εμάς η σειρά μας.
2: Μα
0: να καρτερώσω στο Σεπτέμβριο. Ω,
2: θα καρτερώσω στο
0: Σεπτέμβριο. Ακόμα ένα δεκαήμερο.
1: Σεπτέμβριο αρχίζουν οι μάχες.
2: Όχι, για να
0: μπορούμε να μπουν άλλο. Ξέρουμε να μπουν άλλο με μια κίνηση. Έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
3: Γεια σου. Καλησπέρα Μπολίβια. Καλησπέρα κύριε Τάσος Μιχαηλίδης. Πού είναι εκεί.
0: Και ο κύριος Μιχάλης Χαηλής.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου κύριε Μητροπάνο.
3: Μπολίβια, εγώ να σου πω κάτι για να σταματήσει μέχρι δεχαμέ για την Ομόνια. Η Ομόνια δεν φταίει τίποτε. Από την αρχή που ήρθε να κάνει το πρώτο παιχνίδι στο Γασιπί, εφάνηκε ότι οι διαιτητές θέλαν να σφάξουν την Ομόνια και την εσφάξαν. Αυτό έχω να πω εγώ. Με ομπέρεκ φταίει, με υπέκτες φταίουν, με τίποτε. Από τη στιγμή που σου αποβάλλει παίκτη από τα 25 λεπτά, σημαίνει ότι είναι ο διαιτητής που φταίει. Η Ομόνια δεν ήταν ανέτοιμη. Ήταν ομάδα που κατέβαινε μέσα στο γήπεδο και έφκανε φορτιέρα έχουν πάρει. Τώρα γελάσαν τις ο διαιτητής. Έπρεπε η Ομόνια να παίζει με 13 παίκτες για να μιλήσει και ύστερα με 11. Διότι έφκανε τις και ώρα έχουν πάρει. Μα τώρα πράγματα έγιναν. Δεν θέλαν να περάσουν την Ομόνια στο Champions League με την ομάδα τούτη. Εγώ αυτό έχω να πω. Αυτό έχω διαβάσει τίποτε. Το λοιπόν επίσης. Να έχεις υπόψη σου Μπολίβια φέτος ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει Ευρώπη φέτος. Διότι δικαιούμαστε 5 ομάδες και ο Ολυμπιακός μου θα παίξει Ευρώπη. Εγώ το θωρώ το και διαβάζω το μέσα στα βιβλία. Και σας εύχομαι Καλό Σαββατοκυριακό και θέλω να ακούσω πριν τις 7 ένα Μητροπάνο πες του Τάσου.
0: Α, σ' άκουσε ο Τάσος. Να σε καλά κύριε Μητροπάνο.
3: Να βάλει. Άμα να βάλει ο άρχοντας μου, ο Λεβέντης μου, ποιον μπορεί να μου βάλει πες.
0: Τώρα να τα ακούσεις, έκπληξη.
3: Άρεσε μου. Πολύ συγχαρητήρια στην Πάφο που έκαμε τα πάνω κάτω και πέρασε η ομάδα.
0: Να σε καλά κύριε Μητροπάνο μου καλό. Επίσης πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όρικοι προϋποθέσεις.
10: Το σύριμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
11: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
12: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
14: Αυτό το καλοκαίρι η εμπειρία που αγαπήσαμε επιστρέφει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Craft Experience γεμίζει τη Μαρίνα Αγίας Νάπας με breweries από όλη την Κύπρο. Πολλές εκπλήξεις και διαγωνισμούς με μουσικά συγκροτήματα που θα σας απογειώσουν. Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργατό το βράδυ. Craft Experience στην Μαρίνα Αγίας Νάπας. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Rabbit Hope. Χορηγός επικοινωνίας. CableNet.
15: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
16: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
17: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
19: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη ελαιόλαδο 750 ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6 x 330 ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
23: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
24: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
26: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
27: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
26: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
27: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
28: Super Sport 104.
29: Η ώρα είναι 6:30.
30: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
31: Ακούτε Super Sport 104.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Τάρλα τη λαλαντά με τον Λιβγεράτο, όπως μας λέει και ο Τάθος ο Μιχαηλίδης. Μα κουρέκουν μπαρέ, εσύ.
1: Με να ακούσουμε να ακούω.
0: Τούτες οι διασκευές και τούτα AI που μπήκαν μέσα στα τραγούδια μας πελάνουν σιγά. Ωραίο όμως, τούτη διασκευή είναι ωραία.
1: Διασκεδαστικό.
0: Όχι, το είναι AI. Τα προηγούμενα ήταν όμως. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μητροπάνο, τα πολλά λόγια είναι περιττά, λέει ο 379. Εντάξει, πάντα τα πολλά λόγια είναι περιττά και πρέπει να δεις πολλά πράγματα στη ζωή σου. Λοιπόν, μπήκαμε εσύ ως το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστίες ξανά στους χορηγούς του Δώσε Μπάσα, Papa John's και Σίτα. Το κινητό δεν χρειάζεται να είναι κολλημένο πάνω μου όλη μέρα. Με το same number στα Freedom της Σίτα μπορώ να επικοινωνώ και από το smartwatch μου. Αυτό θα πει ελευθερία. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, κύριε Τάσο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, Γέρη.
0: Καλώς τον.
1: Καλό απόγευμα.
2: Γιώργο.
0: Έλα ρε Γιώργο.
2: Δεν μπορεί. Μιχάλη, μου κατάλαβες τι θέλω πούμε.
1: Γιώργος από Ελπερβόγια. Ναι ρε Γιώργο μου.
2: Έπιες
1: να βερβόγια, λάτσα. Ναι ρε, υπερβόγια, μόλις μου είπες, κατάλαβα που πιες και κάτω που παντρέψαμε σε.
2: Άμπρα.
0: Ξέρεις ο Γιώργο ρε. Εν και ασφαλιστή μπορεί ξέρει ο κόσμο νουλό ρε.
1: Εν και τυχαία που με φέρνεις να με νομίζω.
2: Ο Μιχαλάκης είναι τρέλα, ρε.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Έως πάντα, πολύ.
0: Έλα.
2: Εκτός αέρα να βρεθούμε να τα πούμε ούλα.
0: Οκ.
1: Έτσι.
0: Ό,τι πεις.
2: Βέβαια, να μπω ο Ολυμπιακός θέλει Ευρώπη. Ο έμπα ο πρόεδρος της αόρθος, ο φίλος μας, ο Νομπούλ Λαρουμέν. Τότε που κέντνει, ρε.
0: Ο πρόεδρος, α, ο Γιαννάκης που λάρεις.
2: Άμα
0: θέλει προάθλημα,
2: να θέλει
0: Ολυμπιακός σε πρόβει, ρε. Εντάξει, ρε φίλε, όλα. Δεν μπορεί να πεις το άλλο
1: που στην μήμα όλοι δικαιούνται. Ομάδες εκπλήξεις να έχουμε σίγουρα, εγώ έτσι νιώθω.
2: Πέθηκε να ξέρεις, βγάζει, εγώ βλέπω και την ομάδα μου ότι είναι να πανεί πολλά καλά φυσός. Τώρα λοιπόν, δεν θέλω να ανοίξω στο μαμμού να πω ότι πω για προάθλημα, γιατί αμέντες δούμε τις ομάδες ούλες, δεν μπορούμε να πούμε, απλώς συμφωνώ σε κάποια πράγματα δημοσιεύματα που βλέπω ότι ο Απόλλωνας πάει για προάθλημα. Καλά ρε παιδιά, είδαμε τώρα ένα παιχνίδι.
0: Φίλε, είναι ομάδα, πολλά γρήγορα για να πεις μια ομάδα και άλλη ομάδα να πάει για προάθλημα. Πάρα πολλά γρήγορα.
2: Ειδικά και βασιλείς, τις σελίδες του βασιλικού περιεχομένου που γράφουν ότι... Καλά ρε φίλε,
0: είναι μέσα στα φαβορί. Έτσι μπορεί να πει κανένας το αντίθετο. Είναι μέσα στους εκδικητές.
2: Ναι, ενώ σου έπαιζε με μια ομάδα ρε φίλε όπως έπαιξε η ΑΕΚ, όπως έπαιξε η Ομόνια, όπως έπαιξε μια ομάδα. Είναι ομάδα του τύπου, ξέρω παιδιά. Αν βάλω την Ανατολή Λατσιών, είναι δεν είναι Ανατολή Λατσιών του την ομάδα.
0: Απλά βλέπεις το πώς με τον τρόπο που αγωνίστηκε που σου αφήνει να, να σου επιτρέπει να είσαι αισιόδοξος.
2: Θα σας πω το κοβέκια, εγώ και εδώ να δω τα χαιρετισμάτα μου, να σας πω καλές διακοπές.
1: Επίσης Γιώργο.
2: Θα ξαναμιλήσουμε τρεις μέρες πριν το πρωτάθλημα. Το λοιπόν... Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να κάνει κράτη την οικονομία του, γιατί βλέπω πολλά δύσκολα πράγματα. Άμα ξεκίνησε το πετρέλαιο και ακριβώς τίποτα τώρα πάλι, σκέφτω να μπορείς να γίνει.
0: Τι άρχισε ακόμα.
2: Δεν πάμε καλά ρε, δεν ξέρω που πάει να χαμηλώσει λίγο, στα μια σκέφτω να ξαναδωρίσω στα ύψη πάλι.
0: Εντάξει, οκ. Να περάσουμε Γιώργο, είμαστε μαθημένοι.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, άντε καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου, να είσαι καλά. Έχουμε γραμμή, γεια σας.
3: Έλα φίλε μου.
0: Το ρε ο Μπαντελή, είναι εδώ.
3: Πέντε φίλε μου, βεβαίως ένα κέντρο πρωταθλήμα.
0: Ο Γιάννης Παντελίδης.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί πέτου ήταν να παίξω με την ΑΕ και ακυρώνει το φοιτικό και με τα πορεία ακυρώνει το φοιτικό γιατί φοβούνται εμάς. Γιατί έχουμε ομάδα δυνατή και
0: τότε. Μάνα μου, μάνα μου, Γιαννάκη, και μπήκε δυνατά φουριόζος. Πέ μου λίγο ρε Γιαννάκη μου, δεν αρχίσει υποδρομία.
3: Έδωσε καλό όλο τον κόσμο τη Τρίτη το κάνει καμήνι το Παπαδοπούλος.
0: Οκ, θα τα πούμε που Δευτέρας. Γεια σου Γιαννάκη μου, γεια σου. Λοιπόν, όλα τα λόγα είναι στο μηχάνημα ανεκκίνησης για την πέμπτη υποδρομία Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την υποδρομή και έρθουμε πίσω.

0: Έχει δοθεί εκκίνηση τη 5η υποδρομία για την πρωτοπορία. Προσπαθεί από του εξωτερικού διαδρόμου να οδηγήσει Χαβάη Repetition. Όμω και ο Εθνικό έχει πολύ καλή εκκίνηση και θα πάρει την πρωτοπορία ο Εθνικό. Έχει τη Χαβάη Repetition στο ίδιο ύψο. Περίπου ο Χαβάη Χάλο είναι στην τρίτη θέση. Με τη Χαβάη Repetition να θέλει να πάει στην πρωτοπορία. Ο Εθνικό έχει την εσωτερική. Είναι στα 6-7 μίγη από τον τρίτο Χαβάη Χάλο και την τέταρτη. Χαβάη Αφέρ έχει περάσει στην πρωτοπορία Χαβάη Repetition. Ακολουθεί δεύτερο ο Εθνικό στα 4 μίγη. Και όπω είναι ο Χαβάη Χάλο με τη Χαβάη Αφέρ, ο Σέρκολ, η πηγέτησα έρωτα. Και τελευταία είναι η Πολυξένη. Δίνει το ρυθμό η Χαβάη Repetition ακριβώ στα 800 με τον Εθνικό. Τη Χαβάη Αφέρ τώρα να είναι δίπλα από τον Εθνικό. Με την τέταρτη του Χαβάη Χάλο και η πηγέτησα ακόμα πιο πίσω με τον έρωτα. Γίνεται γρήγορη επίθεση στο 600, αντεπίθεση από τον Εθνικό. Έχει τη Χαβάη Αφέρ τώρα στο μισό μήκο. Πιο πίσω Χαβάη Χάλο περνά τρίτο με την Εθνικό στην πρωτοπορία. Έχει τη στο μισό μήκο τη Χαβάη Αφέρ στα 3 μήκη. Είναι ο Χαβάη Χάλο. Πιο πίσω ο έρωτα κάνει ανέβασμα με τον Εθνικό να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να είναι 1-1,5 μήκο μπροστά από τη δεύτερη Χαβάη Αφέρ. Πιο πίσω είναι ο Χαβάη Χάλο, ο οποίο έχει δυνάμει και φαίνεται να πλησιάσει με τη σειρά του. Πιο πίσω και ο έρωτα με τον Εθνικό να έχει το προβάδισμα. 2-3 μήκη μπροστά τώρα. Πιο πίσω ανεβαίνει με δυνάμει ο Χαβάη Χάλο και θέλει να απειλήσει τώρα ο Χαβάη Χάλο με δυνάμει από ό,τι φαίνεται. Χαβάη Χάλο θα κάνει επίθεση στο Εθνικό. Τα δύο άλογα παλεύουν. Χαβάη Χάλο έχει τι δυνάμει να περάσει να κερδίσει τον Εθνικό. Πιο πίσω είναι ο έρωτα και Χαβάη Αφέρ.
1: Μάλιστα, το νούμερο 1 κέρδισε την πέπτη υποδρομία Χαβάη Χέιλο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και το διπορικό μας στο Δώσε Πάσα. Δύο εβδομάδες επέρασα πάρα πολύ ωραία με τους φίλους ακροατές, αλλά καιρός να επιστρέψουμε
2: στην καθημερινότητα
1: μας.
2: Ναι.
1: Στη ρουτίνα μας. Λοιπόν, το τελευταίο σχόλιο σε εσένα, κύριε Χαΐλη.
2: Εγώ θέλω να ευχηθώ και στους Ευρωπαίους μας καλές επιτυχίες. Να θυμίσουμε ότι η Βολίβια είναι εκτός έδρα στα πρώτα παιχνίδια.
1: Και τα τρία παιχνίδια.
2: Και νομίζω είναι πέμπτη και τα τρία, είναι.
1: Όχι. Τετάρτη ο Απόλλωνας, πέμπτη τα άλλα δύο.
2: Ωραία. Και κοντεύει σιγά σιγά, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Κοντεύει και 28, ξεκινά το πρωτάθλημα. Να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες να υλοποιήσουν τους προγραμματισμούς και να δούμε ένα αντάξιο πρωτάθλημα.
1: Ωραία, εντάξει. Υπάρχει ακόμη ένας γεμάτος μήνας μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και ο ίδιος ακόμη περισσότερες μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος.
2: Σίγουρα. Υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες δεν εγέμωσαν τα ρόστερ, να το πω έτσι.
1: Μα να σου πω κάτι, εγώ έχω την εντύπωση ότι οι καλές οι μεταγραφές τώρα να αρχίσουν να.
2: Ναι, τώρα που λιανίσκει και ο χρόνος, τελειώνει. Ναι. Νομίζω η μεταγραφική περίοδος πάει μέχρι Σεπτέμβριο.
1: Ναι, Σεπτέμβριο και ύστερα έχουμε για άνεργους.
2: Μάλιστα.
1: Είναι τρεις τα στάδια των.
2: Λίγο διαφοροποιημένα μεταγραφών.
1: Εντάξει, λοιπόν, αυτά είχαμε.
2: Να σε ευχαριστήσω και πάλι που με κάλεσες. Νομίζω.
1: Χαρά μου και τιμή μου, να είσαι καλά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε στην παρέα μας. Να είστε καλά, να περάσετε έναν πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό. Να προσέχετε, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Και εμείς θα τα πούμε πλέον από Δευτέρα. Στο Game Time στο 2-4 βεβαίως όλες οι εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ θα είναι εδώ προς ενημέρωσή σας. Από μένα τον Πολύβιο Αλεξάνδρου, από τον Μιχάλη τον Χαϊλή που ήταν εκτάκτος και σήμερα μαζί μου και από τον Τάσον τον Μιχαηλίδη στην ροή του ήχου, καλό βράδυ. Ο Τάσος θα μείνει και αργότερα μέχρι να ολοκληρωθούν οι σημερινές υποδρομίες. Να είστε καλά.

0: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Το ξέρατε ότι με τη Loxon από τη Sherwin-Williams μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1000 χρώματα που αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Loxon. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
7: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
9: Παρασκευή σήμερα για το Super Cup Βελγίου σε 9:30 Club Brugge Union Saint-Gilloise.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χώρανε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Στο κλίμα για ταξίδια με άνεση και οργάνωση. Από 5η 30 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 3 Αυγούστου εποφεληθείτε από 20 έως 25% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα ταξιδίου. Ταξιδιωτικές τσάντες, σακίδια πλάτης, τσιγαριές βαλίτσας, μαξιλάρια λαιμού και πολλά ακόμη σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της, στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
16: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
17: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Γάμα χαραλάμπους γαριδάκια με τυρί 10 x 22 γραμμάρια 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Άλπρο ρόφημα 1 λίτρο επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Κρικρή παγωτό 3 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 7,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
20: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
21: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
22: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Brand θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου, η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία, ζωντανά από τον Super Sport 104.
23: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bet. Υποστηρικτές, Pepsis και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsis και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
24: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
25: Ανδρέας Καραλάμπους.
26: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ρεπορτάζ Ολυμπιακού λοιπόν με λίστα και όλα ό,τι υπάρχει από τον Ολυμπιακό. Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου φίλε.
0: Τι κάνεις?
2: Dua Lipa ή Lipa?
0: Παρακαλώ.
2: Dua Lipa λέω.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Ξέρεις την Dua Lipa?
0: Κάντο λιανάρα παιδί μου, δεν με πιάνεις αδιάβαστο.
2: Δεν ξέρεις την Dua Lipa, την τραγουδίστρια?
0: Α, με κόλλησες τώρα. Ναι,
2: είπες τραγουδί... Λίπα και λέω μήπως εννοούσες την Dua Lipa. Μου έχει ενδιαφέρον η συζήτηση.
0: Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
2: Από την Dua Lipa, έτσι πράγμα.
0: Γιατί ωραία, για πες μου ένα τραγούδι της, αν σου αρέσει, πόσα χρόνια την ακούς.
2: Όχι πολλά χρόνια, εντάξει.
0: Σιγά μην ασχοληθούμε με λίστες τώρα και ποιος έμεινε έξω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Να σου πω, πάντως υπάρχουν μηνύματα, άκου να δεις. Παίρνουν μηνύματα που λένε ότι βλέποντας τη λίστα, πιστεύουμε, λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού, από τα μηνύματα που έρχονται, δεν τα λέω εγώ αυτά.
2: Ναι,
0: ότι
2: ναι,
0: αυτοί που είναι εκτός λίστας ίσως να μην συνεχίσουν τον Ολυμπιακό.
2: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς θα πρέπει να περιμένουμε την οριστική λίστα τη Δευτέρα το βράδυ, λίγες ώρες πριν, 24 ώρες πριν από το μάτς. Αυτή είναι μια πρώτη λίστα, την οποία μάλιστα ανακοίνωσε η UEFA, έδωσε στη δημοσιότητα η UEFA. Γιατί μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δεν είχε δώσει τη λίστα, μέχρι την ώρα που το μεταφέραμε πρώτη, ότι είναι εκτός ο Γιάρεμτσου, ο Ταρέμι. Εδώ και καμιά ώρα περίπου.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, δεν σου κάνει εντύπωση τώρα? Δεν έχει επιθετικούς?
2: Θα σου πω.
0: Για τα πάρουμε με σειρά, πάμε.
2: Ναι, λοιπόν, θα σου δώσω απάντηση και στους φίλους που ρωτάνε. Λοιπόν, ο Ταρέμι, ο Γιάρεμς, ο Αντρές Λουίς και ο Κλέιτον μαζί με τον Στέφαν Ορτέγκα, τον ερωτοφύλακα, είναι οι πέντε που μένουν εκτός. Αυτοί που πέντε δηλαδή που έπρεπε να αναμένουν, δεν είναι 17 οι ξένοι. Έτσι. Και φυσικά εννοείται και ο Γιαζίτζη, ο οποίος δεν υπολογίζεται φέτος, έτσι κι αλλιώς είναι η τελειωμένη χρονιά για τον Τούρκο.
0: Ναι, λόγω τραυματισμού να θυμίσουμε.
2: Ναι, λοιπόν. Άρα αυτή τη στιγμή έχει 17 ξένους αυτούς που πρέπει πριν υποχρεωμένος να δώσει ο Ολυμπιακός στη λίστα μαζί με τους Έλληνες. Ποιοι είναι 25, μάλλον δεν είναι 25, θα τους μετρήσω τώρα και θα σου πω. Πόποβιτς, Τουρνάρα, Τζομπανίδης, οι τρεις θερματοφύλακες. Σάλιακα, Σορτέγκα, Ισμαήλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Ροντινέη, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρουνό. Φορτούνη, Σαν, Γκαρθία, Σιπιώνη, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης. Και επιθετική, Ελκαμπή, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα και Ρόκα. Οκ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα μείνω στο Σίλβα. Και θα σου εξηγήσω γιατί θα μείνω στο Σίλβα. Οι εξηγήσεις που δίνει ο Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή, σε ερώτηση, ας πούμε, ή τις σκέψεις του, εν πάση περιπτώσει, πώς θα πάει μόνο με τον LKB Center Core, έτσι, είναι ότι μπορεί να ή τις σκέψεις του, εν πάση περιπτώσει, πώς θα πάει μόνο με τον LKB Center Core, έτσι, είναι ότι

0: Πες ότι είναι να φύγει.
1: Και για τον Ταρέμι, ναι, ότι ψάχνει ομάδα να φύγει. Και για τον Γιάρεμτσου, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως τον είδε στα φιλικά παιχνίδια. Αλλά και ο Γιάρεμτσου δεν είμαι σίγουρος αν θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
0: Α, μάλιστα, ναι, έτσι. Σωστό αυτό, ναι. Γιατί θέλει να παίζει.
1: Αυτά τα δύο, ναι. Κοίτα, η πρώτη εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι προφανέστατα αυτοί που έχουν μείνει έξω οι τέσσερις, δεν βάζω τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα μέσα, φαίνεται ότι να είναι δύσκολο να παραμείνουν στον Ολυμπιακό. Όμως, η εκτίμηση δική μου είναι αυτή, ότι στην περίπτωση που φύγει και ο Γιάρεμτσου και ο Ταρέμι, είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να ψάχνει ήδη και για επιθετικό.
0: Λογικό, ναι. Τουλάχιστον ένα. Έναν τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον ένα.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, η ιεραρχία. Τρίτο, από τη στιγμή που το Σίλβα, το Ζώτα Σίλβα, το υπολογίζει, μπορεί να υπολογίζει σε τερμα. Κοίταξε, φίλε, είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπα ζορίζεται πολύ με πολλούς παίκτες που έχει στο ρόστερ αυτή τη στιγμή και πρέπει να κάνει μια καθάριση. Δεν θέλει πολλούς παίκτες. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Δεν μπορεί να δουλεύει με πάνω από 25-26 ποδοσφαιριστές. Βέβαια, κατά την άποψή μου, αυτό δεν είναι σωστό, αν θέλει. Εγώ απλά καταθέτω την άποψή μου, έτσι, αυτό προφανώς ξέρει καλύτερα. Γιατί με τις υποχρεώσεις που έχει ο Ολυμπιακός σε Ευρώπη, Ελλάδα και κύπελο, πρωτάθλημα και κύπελο, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τόσα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, σωστά το λες, γιατί χτύπα ξύλο μπορεί να υπάρχει ένας τραυματισμός. Κάρτες.
1: Δηλαδή, ήδη τώρα αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, ας πούμε, έσαι με το Σιπιόν είναι αμφίβολη. Έτσι. Βέβαια, για να τους πήρε στην λίστα σημαίνει ότι ελπίζει ότι μέχρι τη Δευτέρα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, θα έχουν ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους και θα είναι στη διάθεσή του. Για να τους πήρε στην λίστα. Αλλιώς, αν ήταν σοβαρή κατάσταση, δεν θα τους έβαζε στη λίστα. Αλλά γενικά είναι φανερό ότι δεν θέλει πολλούς παίκτες. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι τίποτα καινούριο.
0: Καλά, το ξέρουμε χρόνια.
1: Συγγνώμη, δώσε μου μερικά δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Είναι 25 παίκτες ακριβώς αυτοί που δηλώθηκαν μαζί με τους 8 Έλληνες.
0: Να σε ρωτήσω, ο Μασούρας βλέπεις να μένει?
1: Αυτό φαίνεται. Και θα μείνει βέβαια, γιατί είναι το πρόβλημα με τους Έλληνες, έτσι. Αλλά δεν αποκλείται, ας πούμε, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα αριστερό μπακ ή κάποιον Έλληνα άλλο, σεντερφόρ, ξέρω εγώ, λέω εγώ, και να φύγει ο Μασούρας. Να δοθεί. Γιατί ο Μασούρας ανοίξει τον Ολυμπιακό. Είναι περιουσία.
2: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Για την πρωτοπορία είναι Λάντρια από την αρχή. Θα πάει στην πρωτοπορία, μείνει πίσω και ο Αξιός αρκετά. Σταυραετός σε καλή θέση. Χαβάη Officer επίσης βελτιώνει την θέση του. Ο Divinus και ο πίσω Insane στην εξωτερική. Εσωτερικά τρέχει ο Blackjack Joe. Πάντα στην πρωτοπορία είναι Άντρια. Στον αμίγος ο Σταυραετός είναι στην δεύτερη θέση. Ο Χαβάη Officer επίσης σε καλή θέση. Divinus είναι στην τέταρτη θέση. Η Marocan Rose βελτιώνει θέση του. Εσωτερικά πιο έξω και Insane θέλει να βελτιώσει την θέση της. Ανοίγει ο ρυθμός. Έλενα Άντρια να έχει δίπλα τώρα τον Σταυραετό. Ο Χαβάη Officer ακολουθεί στην τρίτη θέση. Ο Divinus είναι τέταρτος. Εσωτερικά βελτιώνει θέση συνεχώς και ο Marocan Rose. Πιο πίσω Insane. Έλενα Άντρια εξακολουθεί και έχει το πλεονεκτήμα από το Σταυραετό. Χαβάη Officer προσπαθεί. Marocan Rose προσπαθεί. Divinus προσπαθεί και αυτός να επανέλθει στην εξωτερική. Καθώς η Έλενα Άντρια είναι στην πρωτοπορία, πιέζει ο Σταυραετός. Ο Χαβάη Officer έχει δυνάμεις εξωτερικά. Ο Divinus ενώ ψάχνει πέρασμα και ο Marocan Rose. Καθώς στην πρωτοπορία η Έλενα Άντρια, Divinus απ' έξω. Φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να κάνει επίθεση σε όλους και είναι ο δυνατός. Divinus πάει στην πρωτοπορία. Προσπαθεί η Έλενα Άντρια και ο Σταυραετός να παραμείνουν. Ο Divinus όμως έχει το πλεονέκτημα. 2-3 μίκη. Divinus ανοίγει τη διαφορά. Divinus θα κερδίσει πολύ εύκολα στο τέλος. Πιο πίσω Αρλεκίνος στην δεύτερη θέση. Σταυραετός, Blackjack Joe και Αξίος στο τέλος.
1: Γιατί και οι δύο, ας πούμε, δεν δείχνουν διάθεση να κάνουν σαν τρελή να παραμείνουν. Ειδικά ο Ταρέμι, ο οποίος νομίζω ότι θα φύγει τελικά. Αλλά και ο Γιάρεμτσουκ από τη στιγμή που θα φύγει ο Ταρέμι. Νομίζω ότι θα είναι καλυμμένος, θα έχει χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, ανοίγει χώρο.
1: Μαζί με τον LKB. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ, θέλοντας να μειώσει όσο μπορεί το ρόστερ, αρχίζει και υπολογίζει, ας πούμε, τον Ζώτα Σίλβα σαν σεντερφόρ. Είτε σαν δεύτερο σεντερφόρ πίσω από τον LKB, είτε σαν καθαρό σεντερφόρ όταν θέλει να αντικαταστήσει τον LKB. Ο οποίος LKB, επισημάνω, δεν έχει βάλει όλη την προετοιμασία, έτσι.
0: Πάντως η χρονιά κατ' εμέ δεν βγαίνει μόνο

0: καθαρό είμαι στο δορυφόρο με τον Ελκάμπη. Αν φύγουν οι δύο που είπες, εγώ πιστεύω πρέπει να πάει για φόρο ο Ολυμπιακός.
1: Αυτός είπε. Ότι αν φύγουν και οι δύο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινηθεί να πάρει εκτός από αριστερό μπακ, εκτός από οχτάρο, εξαρό οχτάρι, γιατί ο χαφ που θα έρθει δεν θα είναι ακριβώς οχτάρι, μπορεί να παίζει και στη θέση 6. Το διευκρινίζω αυτό γιατί ακούγονται διάφορα, έτσι.
0: Μάλιστα. Για τον αριστερό μπακ, για Σαλάχ Εντίν, τι γίνεται?
1: Περιμένουμε την απάντηση του παίκτη. Ολυμπιακός και Ρώμα τα έχουν βρει. Γύρω σε 7 εκατομμύρια.
0: Το σκέφτεται μπορεί ακόμα?
1: Προφανώς, για να μην έχει απάντηση ακόμα ο Ολυμπιακός, το σκέφτεται. Υπόψη ότι μπορεί να γίνει μεταγραφή, ας πούμε, και με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο με ρήτρα για, για το επόμενο καλοκαίρι. Υπάρχει αυτή η λύση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αν και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να δώσει τα λεφτά που θέλει η Ρώμα, 7 εκατομμύρια περίπου, να τον αγοράσει. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, νομίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι περιμένουμε πώς θα απαντήσει.
0: Βλέπω δύο ονόματα που στέλνει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης από το Αγρίνιο.
1: Καλά, από ονόματα.
0: Για Σιρή, μου λέει, από την Άντερλεχτ, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια, τον παίκτη, και τον Τιν Κιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Αλλού ψάχνει. Ο Ολυμπιακός, ο Χαφ, αυτό που ψάχνει θα είναι από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τώρα, αν ο Σαλάχ Εντίν απαντήσει αρνητικά, θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Τι να σου.
0: Χωσέ Μαρία Σάνσεθ, μάλλον, σου λέει τίποτα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
1: Κάθε μέρα έχω και ένα όνομα.
0: Όχι, δεν είναι όνομα, αυτός είναι διαιτητής. Αν αυτός.
1: Α! Αυτό...
0: Ναι,
1: πολύ αυτός,
0: ναι, είναι
1: και, πολύ, και πολύ αυστηρός.
0: Ναι, θα σφυρίξει αυτός το μάτς.
1: Ναι. Νομίζω ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον και η σημερινή μέρα και το Σαββατοκύριακο και πολύ περισσότερο, φίλε, τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα θα γίνει και η κλήρωση του Champions League και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι το μεσημέρι, μία η ώρα. Μετά θα είναι η συνέντευξη τύπου του με τη Λίμπαρ. Και βέβαια περιμένοντας πάντα την οριστική λύσα που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην UEFA.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Ναι, έχουμε θέματάκια πολλά.
0: Μάλιστα, να σου ευχηθώ να πέρα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο πάντως.
1: Όχι, τα εισιτήρια. 1.000 εισιτήρια για το μάτς της Τρίτης.
0: Πόσα δεν ακούστηκες, πόσα?
1: 29.000. Μέσα, βέβαια, μέσα σε αυτά θα είναι και τα 22.000 αδιαρκείες, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που έχουν διαρκείες θα. Μες τον Αύγουστο, ας πούμε, θα έρθουν Καρισκάκη, μακάρι να έρθουν. Αλλά θα έρθουν και 1.500 Ολλανδοί.
0: Ναι, δικαιούται.
1: Όχι, τα έχουν πάρει από ό,τι ξέρω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν μείνει περίπου 3.000 αδιάθετα εισιτήρια, τα οποία θα προχωρούνται μέχρι την Τρίτη το απόγευμα.
0: Εντάξει, γεμάτο θα είναι από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, δεν θα είναι γεμάτο.
0: Γεμάτο, σε γενικές γραμμές. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Γεμάτο δεν θα είναι, γιατί είναι τώρα Αύγουστο. Αύγουστος τώρα, πολλοί κόσμος από την
0: Ελλάδα. Μπορεί να μην έρθουν με τα διαρκείας όπως είπες, ναι, αλλά πάντως θα έχει αρκετό κόσμο.
1: Εντάξει, γύρω στα 20-25.000 θα έχει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αλλά θα δούμε.
0: Μάλιστα, ωραία. Σου εύχομαι να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα, φίλε. Ευχαριστώ.
1: Επίσης, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης, Κώστας Σαμαθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Να σας πω πως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Βέρμπιτς. Αποχώρησε από τον Λεβαδιακό, υπέγραψε στην Τσέλιε. Εκεί θα έχει συμπαίκτη τον Λεωνάντρο Κούτρι, συγγνώμη. Μάλιστα, η Τσέλια είναι και μία από τις υποψήφιες αντιπάλους της ΑΕΚ για τα play-offs του Champions League. Με το Λεβαδιακό έπαιξε σε 35 μάτς, πέτυχε 7 γκολ, είχε 7 assist και φυσικά τον θυμάστε γιατί νωρίτερα είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ολοκλήρωσε το ταξίδι του ανά την Ελλάδα με έναν ιδιαίτερα, θα έλεγα, ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρέθηκε στην αρχαία Ολυμπία πριν επιστρέψει οριστικά στη φυσική του θέση εκεί, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος συνόδευσε ο ίδιος το κύπελο στον ιστορικό χώρο όπου ξεκίνησαν όλα, αποτείοντας έτσι φόρο τιμής στις αξίες του αθλητισμού. Μετά το τρόπο μεταφέρθηκε στο Δημαρχείο της πόλης, εκεί έδωσε την ευκαιρία στους φίλους Ένωσης να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν. Η παρουσία βέβαια του Μάριου Ηλιόπουλου προκάλεσε θερμή υποδοχή, με τους συγκεντρωμένους οπαδούς να τον αποθεώνουν και να φωτογραφίζονται μαζί του σε μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαση στους φίλους της ομάδας.

Υπάρχουν πληροφορίες από την Ολλανδία που λένε ότι ο Φίλιπ Κώστιτς είναι 33 ετών, συγγνώμη, Σέρβος, ότι εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα, να συνεχίσει η καριέρα του στην ΑΕΚ. Είναι ένας έμπειρος αριστερός μπακ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους και προσπαθεί να αποφασίσει που θα πάει, γιατί η Αϊτχόβεν του έχει καταθέσει επίσημη πρόταση. Αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Ολλανδία, του έχει καταθέσει και η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Ένας παίκτης που ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού. Το λέω αυτό γιατί ο αριστερός μπακ διατηρεί και καλή σχέση με τον Λούκα Γιώβιτς. Αν όντως ισχύει το ενδιαφέρον, οι εξελίξεις αναμένονται να είναι άμεσες. Είτε θετικά βέβαια, είτε

σας πω επίσης πως με το καθιερωμένο φατούρο στους νέους παίκτες της ομάδας ξεκίνησε η σημερινή απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Αυτή τη φορά το τούνελ σε εισαγωγικά πέρασε ο Μάγερ, ο οποίος δεν γλίτωσε από τα χέρια των συμπαικτών του. Έτσι δέχτηκε το παραδοσιακό καλωσόρισμα από όλους τους κεντρινόμαυρους. Το ίδιο συνέβη και με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που πήγαν στην προετοιμασία, αλλά και με τον φυσιογραφιστή, τον κύριο Κωνσταντίνο Παυλίδη, από ό,τι βλέπω. Τώρα, αγωνιστικά, Ζήνη και Πεντράης εντάχθηκαν κανονικά στο πρόγραμμα της προπόνησης, δίνοντας περισσότερες επιλογές στον Νίκολιτς. Απόν ήταν μοναδικός, μάλιστα, ήταν ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζει λοιπόν την προετοιμασία της η ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους, ανεβάζει ρυθμούς σιγά σιγά και ο Νίκολιτς, εν όψει βέβαια της νέας σεζόν.

Η ΑΕΚ που θέλει να εντάξει στο δυναμικό της και έναν ακόμη χαφ, όπως είπε και ο ίδιος ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ η οποία έχει το τελευταίο της φιλικό προετοιμασία σε αυτή την Κυριακή με την

0: Said to Eden. Να δούμε αν εκεί θα είναι έτοιμος ο Αλεξίου. Πάντως ο Καλος Κάμης είναι έτοιμος για αυτό το match. Για το χάφ ίσως έχουμε νέα Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα. Να υπάρχουν εξελίξεις δηλαδή.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της Electroline θα σε γεμίσει. Αγόρασε κλιματιστικό Bosch και πάρε δώρο καύσιμα κίνησης αξίας 50 ευρώ από την Πετρολίνα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε κορυφαία ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ιδανική θερμοκρασία σε κάθε χώρο του σπιτιού σου. Και όλα αυτά με 10 χρόνια εγγύηση. Μην το χάσεις, η προσφορά ισχύει μέχρι 2 Αυγούστου ή μέχρι εξαντλήσεως. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή μπες στο electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Σάββατο 1η Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Σταυρό της Ασίνου. Μια μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο Πέτρο Ίμβριο, τον Βαλεντίνο Βαλέα και την Λάουρα Βασιλιάδη.
5: Προσέχε τι κάνεις.
4: Τραγούδι, χορός και ατελείωτο κέφι σε έναν υπέροχο κατά πράσινο χώρο. Είσοδος μόλις 25 ευρώ μαζί με πλούσιο μπουφέ. Κλείστε τώρα τη θέση σας στο 99-352-500. 1η Αυγούστου, Σταυρός της Ασίνου. Μην το χάσετε.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Super Sport 104.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 7:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
9: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Στην τελική ευθεία, Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα.

Ελένη μου, στα Πάτρια Εδάφη. Εκεί θα, εκεί θα επισκεφτώ το ησυχαστήριό μου. Μύκονος, Σαντορίνη και όλα αυτά τα αφήνω για το Βασίλη Γερασίμου, το φίλο μου. Άντε και το Δημήτρη Στραντάκη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Σωτήρη, καλησπέρα, φίλε.
1: Πέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι λέει, Πάτρα?
1: Εδώ, ζεστούλα.
0: Ετοιμάζεσαι για αύριο?
1: Για το πάρτι που άκουσα με τον Θανάση Λαβρόπουλο, το φίλο μου, και τον πήγα εκεί. Ήταν ωραία. Όποιος είναι, ευκαιρία.
0: Ναι. Βράσω. Θα έχει απ' όλα, δηλαδή, και από ό,τι μου είπε και οι μουσικές.
1: Ναι. Τα παιδιά, τα πάρτι που κάνουν είναι τα πάρτι που τα περίφημα στο καρναβάλι την τελευταία Κυριακή, μετά ο Χρυσός Χορός. Δεν είναι από τα καλύτερα πάρτι που κάνουν στο καρναβάλι, εδώ φτιάχνουν και κάποια πάρτι τα οποία να είναι σαν μάζοξο που λέμε, και κάποιες άλλες μέρες.
0: Ωραίος, φίλε, μου άρεσε ο τίτλος. Οι κόδες, τελίτσα, πότες. Ξέρεις, έκλεισα για του χρόνου, έτσι, έκλεισα για δουλειά, θα παίξω το χρόνο. Έτσι γίνονται δουλειά στον αέρα, φίλε, έτσι κλείνουνε. Λοιπόν, εύχομαι έτσι καλά να περάσετε εκεί. Για να πάμε και στα δικά μας, για να μην χάνουμε χρόνο. Είδα, δεν ξέρω αν αληθεύει, ο Χεζόνια πάει τελικά NBA.
1: Εντάξει, έχει πει ότι πάει στο Cleveland με λίγα χρήματα, όμως 2,8. Τώρα το αν θα παίξει κανονικά εκεί, αν θα είναι ένα συμβόλαιο το οποίο το κάνει για να γυρίσει.
0: Από ό,τι βλέπω, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι επίσημο. Δηλαδή έχει ανακοινωθεί από τους Cleveland.
1: Ναι, κοίταξε, ναι, ένα χρόνο και
0: για ένα πιστεύω. Χρόνο, ναι.
1: Αν τώρα βέβαια, ενώ τώρα δεν ξέρω μετά τι γίνεται, δηλαδή μπορεί να σπάσει μετά, να πει ας πούμε λίγο πριν το τζάμπουλ, π.χ. λίγο στο Σεπτέμβριο να πει ότι τελικά αλλάξαμε γνώμη και σπάμε το συμβόλαιο και μετά... Μπορεί να γίνει αυτό, δεν το ξέρω τα νομικήστηκα τώρα, οπότε αν γίνει αυτό δεν θα μπορεί να σπουδάσει και να έρθει στην Ευρώπη. Τα λεφτά πάνω που θα πάρει και ζωά στο NBA, πολύ λίγα, γιατί είναι 1,5 εκατομμύριο καθαρό, έτσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι μου κάνει λίγο εντύπωση να πάει στο NBA. Μου δεν του πολύ αρέσει το NBA, θα είχε μείνει άμα ήταν. Και να φύγει, να έρθει εδώ, ενώ να πάει στο NBA, ενώ θα μπορούσε να είναι εδώ με 3 εκατομμύρια, μήπως είναι ένα τρίκ τελικά. Που το λένε κάποιοι.
0: Ναι, αυτό ναι, που το έχουμε πει.
1: Μπράβο, για να γυρίσει στην Ευρώπη ξανά, επειδή δεν μπορούσε να φύγει από τη Ρεάλ υπό άλλες συνθήκες. Μπορεί, δεν το ξέρω, θα φανεί. Πάντως, αν ο Χεζόνια βγει στην αγορά, ακόμα και το Σεπτέμβριο, σίγουρα θα βρει η ομάδα. Καλή. Δεν είναι θέμα αυτό.
0: Για Παναθηναϊκό το βλέπεις?
1: Όχι, καμία. Δεν έχω την Παναθηναϊκό, δεν το κάνω Παναθηναϊκό. Δεν ενδιαφέρει. Αν πάτε πλήρες, τελείως.
0: Επέστρεψαν επίσημα και ο Ματζούκας με το Μωραΐτη, να πούμε, στον Παναθηναϊκό.
1: Για το ελληνικό ρόστερ, για να υπάρχουν παίκτες εκεί για το ελληνικό ρόστερ, επειδή έφυγε το Θεό, που πιστεύει και μάλλον θα πήγε ο Κουζέλογλου, έτσι.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει και τίποτα. Γενικά από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω με τον Ολυμπιακό, με το Γόκαπ, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα γενικά. Αυτό το οποίο θα κρατήσουμε μόνο είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ που τελείωσε με τον Φρανσίσκο. Πέρασε τις δράσεις του Αλούκα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζήτησε για το αντιπίτες και ίσως και για ένα ακόμα παίχτη. Δεν βιάζεται καθόλου, υπάρχει απόλυτη ησυχία και έχει ένα αντιπατικό λοιπόν με το WOCAP. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα μεταφράσει το Ολυμπιακός, έχει θέματα. Όχι θέματα όμως που δεν αποσχολούν, γιατί το βασικό του ρόλο είναι κλεισμένο. Όλοι οι πεντάδες είναι κλεισμένοι, απλά ψάχνει κάποιους παγκίτες. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα πάντως του WOCAP σε εκκρεμότητα. Εάν ο ΠΑΠ ουσιαστικά κλείσει το Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι το Ντουμπάι θα γίνει το WOCAP. Ξέρω ότι και τους δύο, αλλά έχει τον Ράιτ, δηλαδή θα έχει τρεις κλασικούς δράσους. Ή θέλει να φύγει με δύο χειριστές το ΠΑΠ στο δύο που δεν είναι σπιτέρο όμως, από ό,τι είχε πες ο Πασκουάλ, για να πάρει και τον WOCAP. Το θεωρώ δύσκολο πάντως. Η αίσθηση δικιά μου ότι αν πάρει τον ΠΑΠ που είναι κοντά, το κάνει γιατί δεν έχει να δώσει και μάθε κανένα και τα λεφτά που θα πάρει τον ΠΑΠ είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα πριν ο WOCAP. Είναι πάνω κάτι λίγο υπέρθυνση, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Ντουμπάι θα μάθει να στέλνει τον Ολυμπιακό και τον WOCAP. Και ο WOCAP θα είναι άμα να... Δεν θα πρέπει να στον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΠ μπορεί. Αλλιώς θα μείνει με τα λεφτά που έχει να λαμβάνει και θα έχει χειριστεί εντελώς λάθος την υπόθεση, γιατί μετά θα είναι μια υπόθεση η οποία θα έχει κοστίσει το WOCAP τα πάντα, γιατί ο WOCAP ξεκίνησε αυτό το κλίμα να ενοχλήσει με τις δηλώσεις που έκανε και μετά θα κινδυνεύσει να τεινάξει τον αέρα. Το όποιο, δηλαδή θα έχει χειριστεί άκοψα την υπόθεση, μετά θα πιέζει να πάει στο Ντουμπάι, που τελικά το Ντουμπάι, που τη φαίνεται αν δεν πάει, Δεν και εγώ να για τον Γουόκα, γιατί δεν ήξερα, θα πάρει λεφτά ο Ολυμπιακός, θέλει λεφτά. Άρα λοιπόν, ο Γουόκα θα βρεθεί ο μεγάλος χαμένος και θα πρέπει να συνεπάρξει και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, όχι δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός ο Μπαρτζόκας, αλλά να συνεπάρξει να βγαίνει σε ένα κλίμα το οποίο δεν θα είναι και το καλύτερο για αυτό και δεν θα είναι και ο τρίτος πλέον γκάρτ, ίσως και τέταρτος, γιατί μπορεί ο Σόδερ να προτιμηθεί και να του πούνε παίξε στην Ελλάδα που έχει το διαβατήριο. Βολεύει το Ολυμπιακός από αυτό με το διαβατήριο, αλλά από την άλλη, επαναλαμβάνω, το κλίμα θα έχει χαλάσει. Δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό, αν θα μείνει ή θα κοιτάξει κάτι άλλο. Γόκα, ίσως θα κοιτάξει τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, αν πάρει τον Γόκα, σαφώς με Όσμα κτλ. Αλλά πολύ, γιατί είναι πρώτο φαβορή την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, θα είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, οπότε ίσως να πιέσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Είχε ακουστεί πάντως, γιατί το λέω. Και επειδή ο ΠΑΟΚ έψαχνε ένα μπαμ και με σέντερ κτλ. Ξανά και άλλο πέρα από τον Όσμα, μην το αποκλείς να πει του Γουόκαμπ, επειδή είχε ρίξει το γυαλί, του πει του Γουόκαμπ, εντάξει, πάρε 2 εκατομμύρια. Εσύ, αλλά σου πει με τον Ολυμπιακό και καθαρίζουμε.
0: Για να δούμε. Βλέπεις τον Άσα το κούμπο στον Άρη, λέει ο φίλος Ανδρέας από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, παίζει και αυτό το σενάριο, τη θέση του Νόα. Είχε απομακρυνθεί γιατί υπήρχε η φήμη ότι θα τον πάρει ο Γιάννης μαζί στο Μαϊάμι. Θε, τυπικά ρε παιδί μου. Αλλά αρχικά εγώ στον Άρη τον έβλεπα. Το Γιάννη, το Θανάση, το θυμάσαι. Μετά εξαφανίζει το θέμα. Οπότε λέμε θα πάει ανακριτικά με τον Γιάννη. Τώρα θα ανέρχεται. Οπότε, ναι, λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Σπανούλη και των σχέσεων του Ετοκούβου με τον ιδιοκτήτη, που είναι για μένα πολύ πιθανό. Τελικά να τον πάρει και διότι δεν υπάρχει το NBA και να πει έρχομαι στον Άρη να παίξω στον Άρη που θα γουστάρει και όλος, γιατί θα του είναι και παλικάρι ο Θανάσης και θα ταιριάξει πάρα πολύ με τον κόσμο του Άρη και αγωνιστικά φυσικά είναι μια χαρά ο Θανάσης, δηλαδή μπορεί να έχει τραυματισμούς τα λοιπά, αλλά αγωνιστικά για 10-15 λεπτά την άμυνα και με το πάθος που είχε ο Θανάσης από το κουμπό ταιριάζει απόλυτα στον Άρη και με τον κόσμο του Άρη κτλ. Οπότε ναι, και είναι και ο Σπανούλης, οπότε ναι, νομίζω το βλέπω αυτό.
0: Μάλιστα. Και να κλείσω με να σου δώσω χαιρετίσματα από τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά, από τον φίλο μας και από τον Νίκο από την Αύπακτο.
1: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Λοιπόν, φίλε, για τα αυριανά θα μας τα πεις τη Δευτέρα του πώς περάσατε.
1: Ναι, άμα είστε καλά.
0: Ωραία. Υγεία πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εμείς ροκάρουμε. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε, να μιλήσουμε μάλλον για τα θέματα του Παναθηναϊκού, να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Εδώ ξα το Θεό.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
2: Εντάξει, μετρικές αιστείες φωτιάς που έχουμε.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, είναι εντάξει, αλλά όντως παρασκευούλα ζάχαρη. Που λέει ο λαός.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε Κάγκουα, πριν πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, να ξεκινήσουμε με κάτι δυσάριστο. Και εντάξει, στενάχωρο είναι γιατί τραυματίστηκε ο Παύλος Παντελίδης. Έπαιξε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα σήμερα απέναντι στην Άθεν Καλυθέα ο Παναθηναϊκός. Φυσικά με τους ποδοσφαιριστές που δεν συμμετείχαν στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Παντελίδης υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης. Και αμέσως θα μπει στο χειρουργείο για αποκατάσταση. Αργά το βράδυ σήμερα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς. Τώρα, για το χρόνο της απουσίας που θα είναι αρκετός από ό,τι καταλαβαίνω, θα καθοριστεί μετά την επέμβαση και την πορεία της αποθεραπείας του. Σίγουρα, όπως είπα, θα μείνει για αρκετό καιρό μακριά από την ενεργό δράση και είναι κρίμα.
2: Τι κατάρα είναι αυτή.
0: Κρίμα για αυτό το παιδί. Τι να πω, ρε εσύ. Στενάχωρο.
2: Τι να πω, μόνο στον Παναγιώτο σου βαίνω σε τέτοιο βαθμό, ρε φίλε. Πριν.
0: Κρίμα, τι να πούμε. Υπομονή, κουράγιο και καλή επιστροφή να ευχηθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Οπότε είχε πάθει πολύ μεγάλη ζημιά ο Άκη Γκονσάλες, ένα φιλικό με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε, όπως λέγαμε και χθες, που ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο Kings Kangua μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Σήμερα λοιπόν πέρασε από τα εργομετρικά, από τα ιατρικά, όλα αυτά και υπέγραψε ο μέχρι πρότινος παίκτης Χάμπελ Μπερσεβά, που βρισκόταν, όπως είπα, στη χώρα μας από χθες και παρακολούθησε τον Παναθηναϊκό στο χθεσινό παιχνίδι με την Πάξη. Λοιπόν, τι κρατάς, τι είδες από αυτό το μάτς, φίλε?
3: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Ο Παπανδρέας, η καλή κίνηση, η Εγκλέζα, Πούλβερ, Excellent και Νάπολη στην εξωτερική. Με τον Παπανδρέα να παίρνει την πρωτοπορία από Πούλβερ και Excellent και Νάπολη. Εσωτερικά είναι και η Εγκλέζα. Πιο πίσω είναι ο Favorite που ακολουθεί σε καλή θέση. Ο Τάρας Ντούκα λίγο πίσω πιέζει τώρα να βελτιώσει την θέση του. Καθώς ο Παπανδρέας είναι ένα μήκος από την Πούλβερ, η Excellent είναι σε καλή θέση εξωτερικά. Η Νάπολη, εσωτερικά είναι η Εγκλέζα, Favorite και Τάρας Ντούκα που θέλουν να βελτιώσουν τις θέσεις τους. Καθώς η Πούλβερ θέλει να κάνει επίθεση στον Παπανδρέα. Τους δύο ακολουθεί η Excellent. Η Νάπολη και ο πίσω προσπαθεί ο Favorite στην εσωτερική, του Τάρας Ντούκα στην εξωτερική να βελτιώσουν τις θέσεις τους. Η Πούλβερ στο μεταξύ έχει πάει στην πρωτοπορία από την Excellent που είναι στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω είναι η Νάπολη, πάντα μαζί Τάρας Ντούκα και Favorite που θέλουν να κάνουν μαζί την επίθεσή τους. Με την Πούλβερ πάντα στην πρωτοπορία και είναι στα 2 μήκη από την Excellent. Πιο πίσω συνεχίζει ο Favorite, ο Τάρας Ντούκα και απ' έξω η Νάπολη. Πούλβερ με την Excellent. Να και ο μικρός Αντώνης στην εξωτερική που θέλει να κάνει το τελικό του finish. Με την Πούλβερ να έχει το πλεονέκτημα. Πιο πίσω προσπαθεί ο Favorite τώρα που έχει δυνάμεις. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Τάρας Ντούκα. Η Πούλβερ είναι μπροστά. Ο Favorite στα τελευταία μέτρα. Πούλβερ και Favorite, ο οποίος πάνω στο δέρμα. Favorite πάνω στο δέρμα. Φαίνεται να περνάει από την Πούλβερ. Πιο πίσω ο Τάρας Ντούκα και αυτό το φίνις για την τέταρτη θέση.
2: Όπως πολύ σωστά είπε, αν υπήρχε χρήση του VAR, είτε και τα δύο γκολ, είτε σίγουρα το ένα δεν θα είχε μετρήσει, οπότε θα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι.
0: Δεν νοείται, άκου τώρα, έτσι για να κάνουμε διάλογο. Δεν νοείται στη διοργάνωση του UEFA, φίλε, να μην υπάρχει πλέον, γιατί είναι η τρίτη κατά σειρά διοργάνωση του UEFA. Δεν είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Να μην υπάρχει VAR, κωμικό να το πω. 2026 βρισκόμαστε.
2: Είναι τραγικό και έτσι, κατά σύμπτωση σε εισαγωγικά πολλά, πάλι ο Παναθηναϊκός έχει μια διαιτησία καρμανιόλα, γιατί όταν έχει δύο γκολ και ράει πάνω σου, δεν μπορεί να πει ότι πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα. Εντάξει, έτυχε για ακόμα μια φορά. Όπως τυχαίνει σε όλους σκληρός ο Παναθηναϊκός να συμπάει το πιο δύσκολο αντίπαλο, έτσι τυχαίνει και στα περισσότερα παιχνίδια η αποφάση να είναι εις βάρος του.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ κρατάμε την πρόκριση που είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στον προπονητή, γιατί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχω να δώσω Παναθηναϊκό και οι πέντε αλλαγές.
0: Το πήρα από τις αλλαγές, φίλε, από τον πάγκο πιστεύω.
2: Έκανε ναι, οι πέντε αλλαγές ναι. που έκανε, βοήθησαν και οι πέντε με τον τρόπο του καθένα. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει και βάθος στο ρόστερ πλέον, ενώ λείπουν και βασικά γρανάδια της ομάδας, έτσι, και παίχτες που θα βοηθήσουν και παίχτες που θα αποκτηθούν. Είμαστε αναμονή πάντα. Ο Παναθηναϊκός θα είναι σχεδόν με ένα πολύ καλό παίχτη στα χαφ, όπως γνωρίζουμε. Και γενικά εγώ θα πω ότι μου αφήνει θετικό πρόσημο. Σίγουρα όταν τα παιχνίδια πάνε στην κόψη του Ξηραφιού ή όταν δέχεσαι πέρα από το αν ήταν άκυρα ή όχι τα γκολ, νομίζω ότι ο Τουμπά έτσι πάλι ευθύνεται σε κάποιες περιπτώσεις με την οθρότητα που αντιμετωπίζει την αμυντική τακτική.
0: Γι' αυτό είναι και αλλαγή, πιστεύω, και μπήκε ο Φαντρόκελεν και είδες, έδεσε η άμυνα.
2: Βέβαια, να λέμε, για να είμαστε δίκαιοι, το μεγαλύτερο λάθος εχθές έκανε ο Καμαρά στο πρώτο γκολ, ο οποίος χάνει τον παίκτη του τελείως, γιατί ίσως πιστεύω ότι θα συρριχτεί φάουλ στο Τζάπρα. Ο οποίος Καμαρά όμως ήταν εξαιρετικός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δείχνει έτσι πολλά από τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν και νομίζω θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή στον χώρο του κέντρου του Παναθηναϊκού. Πολύ χρήσιμος.
0: Ωραίο γκολ ο Γιάκουσιτς, να πούμε. Ο Ταμπόρδα με το που μπήκε.
2: Ωραίο γκολ, βέβαια.
0: Ανέβηκε. Ναι, ανέβηκε. Γιατί έχει αυτό το απρόβλεπτο, το ένα εναντίον ενός. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμος και φέτος και ίσως θα πρέπει να παίρνει περισσότερο χρόνο, λέει, συμμετοχής.
2: Ναι, τώρα ξέρεις τι γίνεται, σαν και επειδή επειδή έχουμε και αρκετούς ποδοσφαιριστές να χρησιμοποιηθούν. Τώρα δεν μπορεί σε δύο παιχνίδια επίσημα να παίξουν όλοι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Θα παίξουν όλοι και ο Κουντούρης θα παίξει και ο Ταμπόρδα θα παίξει. Είναι πολλά τα παιχνίδια και ξέρω πως θα είναι περισσότερα με την είσοδο στη League Phase του Παναθηναϊκού. Και φυσικά MVP σε εισαγωγικά πάλι ο Σκοπιανός, ο φίλος Σκοπιανός, με το γκολ που πέτυχε και δείχνει ότι, κοίταξε να δεις, ότι είναι center forward έτσι με αξιώσεις και πραγματικά ο Παναθηναϊκός και με την επιστροφή του Ντέσσερς και με τον Τετέι και με τον Εραστόντερ θα έχει μια τριάδα πολύ καλή επιθετική φέτος.
0: Ο Ντέσσερς, ο οποίος μόνος του, ο ίδιος είπε χθες ότι περιμένει εκεί στην έναξη του πρωταθλήματος να είναι έτοιμος. Να πω ότι αυτή την εποχή που είναι ο μήνας των διακοπών για τους υπόλοιπους, αλλά ο μήνας της προετοιμασίας για τις ομάδες, κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά ή όχι ο Παναθηναϊκός. Αυτό που μετράει είναι να παίρνει στην πρόκριση.
2: 1000% έχει δίκιο, Σάκη, και επιτρέψε μου να πω κάτι για την Μπάξη. Καταρχήν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με την Τζέσικα Σοφία 1948 έχω την αίσθηση ότι θα αποκριθεί πιο εύκολα και με δύο νίκες αυτή τη φορά.
0: Μια πολύ πιο σφιχτή ομάδα, παίζει πολύ άμυνα, δεν παίζει αυτό το στυλ παιχνιδιού της Μπάξη. Η οποία είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Η Μπάξη, επαναλαμβάνω, για όσου δεν είχαν καταλάβει, ότι βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Και οι άνθρωποι έχουν πάρει δύο κύπελλα τα τελευταία τρία χρόνια, έτσι. Και όπως είδαμε και στα δύο παιχνίδια, και ειδικά. Και πριν τρεις μέρες φιλοδόρησαν με 4 γκολ της Φενεντβάρος στο πρωτάθλημα. Άρα είναι μια ομάδα πιο έτοιμη από τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή παίζει ήδη στο πρωτάθλημα, το δικό μας πρωτάθλημα ξεκινάει σε ένα μήνα. Είδαμε στον αγωνιστικό χώρο ότι είχε μια σοβαρότητα, μια αξιοπρέπεια και ένα πλάνο. Και εγώ θα πω ότι είναι άξιση χαρακτηρίου, γιατί σαν υπάρξει, είναι μια ομάδα που έχει υπάρξει 7,8 εκατομμύρια budget. Και αγωνίζεται μόνο με Έλληνες ποδοσφαιριστές, φίλε. Και κατάφερε με αυτό το πλάνο να έχει πάρει δύο εγχώριους τίτλους.
0: Και πρόσεξε, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίρνουν 2 εκατοστάρικα, 2,5 εκατοστάρικα. Και λέω, κάποιες ελληνικές ομάδες δεν βλέπουν.
2: Μπράβο,
0: τώρα δεν θέλω ονόματα. Είναι 2-3 που μπορούν να σταθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ο σκόρερ του πρώτου
0: πρωτάθλημα. Ναι.
2: 250.000 ο Transfer Market. Ο οποίος ήταν εξαιρετικός, πιστεύω ότι χωράγε στο ρόστερ οποιαδήποτε ελληνική ομάδα.
0: Συμφωνώ.
2: Και να πω, δηλαδή, ο Αστέρας Τρίπολης για παράδειγμα έχει 12,7 5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω, έτσι. Τυχαία ο Αστέρας Τρίπολης. Και λέω, γιατί να είναι σε ελληνικές ομάδες η πλειοψηφία οι ξένοι ποδοσφαιριστές και η μειονότητα οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και να μην δίνουν. Δηλαδή, ο Αστέρας Τρίπολης πόσα κύπελλα έχει η Ελλάδος. Λέω, τυχαία, ο Πανετολικός.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, ναι.
2: Okay. Και αυτοί με μόνο Όγκρους ποδοσφαιριστές έχουν δύο κύπελλα. Μην τα θεωρούμε εμείς. Ακούγα κάτι χωριό, κάτι έτσι.
0: Καφενείο, πιτσαρία και
2: τέτοια. Ναι, και εν πάση περιπτώσει το ουγγρικό ποδόσφαιρο έχει μια παράδοση στο ποδόσφαιρο που είναι μεγαλύτερη από την ελληνική παράδοση.
0: Ωραία, να προλάβουμε να πούμε δύο πραγματάκια. Να πω, κλείνοντας με το χθεσινό, ότι η δουλειά έγινε. Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Να μην ξεχνάμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, με πολλά νέα πρόσωπα. Θα έρθουν κι άλλοι. Και λογικό είναι, κατ' εμέ, να μην είναι η ομάδα έτσι όπως πρέπει να είναι αυτή την εποχή. Να πω ότι στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τέθηκαν από σήμερα στις 2 η ώρα τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση του τρίτου γύρου. Ακριβώς ήταν 22.500 κάπου εκεί. Θα γίνει, το μάτς είναι με την ΤΣΣΚΑ 1948. Είναι την επόμενη Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, από τις 2 το μεσημέρι. Τα φτηνότερα είναι 15 ευρώ από ό,τι βλέπω εδώ. Οπότε πιστεύω ότι και αυτό το μάτς, και σε αυτό το μάτς θα στηρίξουν
2: την ομάδα. Σίγουρα, και αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, πάλι θα έχει κόσμο.
0: Λοιπόν, επίσης να πω ότι διαιτητής την Τετάρτη θα είναι ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη, 36 ετών, δεύτερης κατηγορίας, θα σφυρίξει για πρώτη φορά ελληνική ομάδα. Επίσης, να μην ξεχάσω μισό λεπτό, να πω ότι ο Σωτήρης Παντελέων, ο μεγάλος αυτός εμβληματικός Σωτήρης Παντελέων, με τεράστια προσφορά στον Εραστέχνη ως αθλητής, αποτελεί πλέον μέλος, ακριβώς, αποτελεί πλέον μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του ποδοσφαιρικού τμήματος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση
2: της φετοσφαίρησης που λένε οι ψάχμανοι, γιατί έχουμε τρελαθεί σε αγγλικές λέξεις εκεί.
0: Ναι, συμφωνώ, δεν θα διαφωνήσω.
2: Ακούω κάθε μέρα στα ραδιόφωνα αθλητικά τη λέξη aggressiveness. Πρέπει να μοιράστηκε ταυτόχρονα σε όλους. Δηλαδή η λέξη επιθετικότητα δεν μας κάνει. Πρέπει να πούμε aggressiveness.
0: Όχι, εγώ δεν το χρησιμοποιώ, να σου πω.
2: Όχι, το ξέρω, αλλά το λέω και εγώ έτσι σημειολογικά. Ότι η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια γλώσσα και η μόνη νοηματική στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
2: Καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: 22.414 βρέθηκαν στο ΆΚΑ.
2: Και από σίγουρα θα ήταν παραπάνω. Σίγουρα θα ήταν παραπάνω.
0: Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω, είναι η δεύτερη μετά τον Άγιαξ προσέλευση στο Conference League, η χθεσινή δηλαδή αγωνιστική. Η δεύτερη ομάδα που έχει το περισσότερο κόσμο μετά, ξαναλέω, το μάτς του Άγιαξ, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
2: Ο κόσμος είναι εκεί πάντα και στηρίζει, θα κοιτάξει.
0: Πέρα από Άγιαξ του Ιγοντίνα, 51.250 μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, θα πρέπει να κλείσουμε. Θα να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε τώρα προετοιμασία για ΤΣΣΚ. Θα έχουμε να λέμε από τη Δευτέρα.
2: Δεν μπήκαμε σε κανονικού ρυθμού αγωνιστική σεζόν, φίλε.
0: Έτσι.
2: Την τρίτη αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια και στον ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο και ναι, και ο Κωνσταντέλιας και τα γκολ που πέτυχε. Πάλι ο Κωνσταντέλιας ζωγράφησε. Να πούμε στους φίλους ότι ο Κάγκουα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε σε αυτό, ούτε με το καλό αν περάσει ο Παναθηναϊκός. Μόνο μετά, αν μπει στην.
2: Στην
0: Ρηφέη, αυτό ήθελα να πω.
2: Εντάξει, πιστεύω ότι θα μπει και θα τον απολαύσει.
0: Θα τον απολαύσει και η Ευρώπη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό απόγευμα.
2: Εγώ, Σάκη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
5: Ελλάδα Sports 94,3.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
11: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
15: Με τραγανή ζύμη.
14: Πλούσια σε υλικά.
15: Και μοναδική σε γεύση.
14: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
15: Αγνά υλικά.
14: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
15: Φροντίδα και μεράκι.
14: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
15: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
14: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
15: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
16: Η ώρα είναι 8.
17: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
16: Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
19: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
21: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
22: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
21: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

Καλησπέρα φίλοι μου. Φίλες μου και φίλοι μου. Εδώ στους 94,3 Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 10. Μια μέρα δύσκολη και σήμερα λόγω των πυρκαγιών σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Διότι έχουμε ξαναπεί, πέρα από τον αθλητισμό, πέρα από το ποδόσφαιρο που ασχολούμαστε πάρα πολύ και βεβαίως η εκπομπή είναι αθλητική, ο σταθμός ως το δυνατόν περισσότερο καταπιάνεται με αθλητικά θέματα, τα πρωτεύοντα είναι άλλα. Πραγματικά οι πυροσβέστες, τα ενιαία μέσα και γενικότερα οι εθελοντές στην σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα.

Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την σεζόν, για την σεζόν 2025-2026. Πάμε και εμείς με την έτσι, ποδοσφαιρική μεθοδολογία. Θα είμαστε μαζί, θεοθέλοντος, θεοεπιτρέποντος, διεύθυνσης επιτρέποντος από το Σεπτέμβρη. Άρα θα έλεγα ότι σήμερα είναι μια επαιτειακή εκπομπή. Θα ανοίξω τα μικρόφωνα από την αρχή της εκπομπής, ούτως ώστε οποιοδήποτε φίλος θέλει να πάρει, να αλληλοευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με όσο το δυνατόν μικρότερες φωτιές, μικρότερες καταστροφές. Να πω ότι είναι ανεξέλεγκτη φωτιά στην Βιωτία και ενώθηκαν Πόρτο Γερμενό και Προσίλη. Έχουμε δραματικούς απεγκλωβισμούς εκεί στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Έχουμε μπαράζ από 112 κάτω στο Ρέθυμνο, στην Πατρίδα. Κακός χαμός, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Βεβαίως, εκτελούνται κανονικά πλέον τα δρομολόγια των πλοίων, αφού οι άνεμοι κάπως κόπασαν, ήρθε και το απαγορευτικό στα πλοία. Ενδεχομένως αυτό να βοηθήσει, διότι εφόσον ήρθε το απαγορευτικό, οι άνεμοι κόπασαν και ενδεχομένως να βοηθήσει για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Αλλά αύριο Σάββατο, λένε ότι στην Αττική και στη Βιωτία ιδιαίτερα είναι πολύ κρίσιμη ημέρα. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή.

από τους 94,3 στην Αττική, σε όλη την Αττική, στον Άργο Σαρωνικό και στην Εύβοια. Από εκεί μας ακούτε, όπως και από Ράδιο Ένωση 97,3 στην Βιωτία και στη Φωκίδα, στον νομό Βιωτίας και στον νομό Φωκίδος. So 104,6 στον νομό Αρκαδίας.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε για τις συχνότητες. Να ζητήσω συγγνώμη για την διακοπή, αλλά έχουμε επισκέψεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Χάτζημαν απέναντί μου έκλεισε, μάλλον διέκοψε τις διακοπές του για λίγες ημέρες και είπε να περάσει από τον Ελλάδα Sports.
1: Για πάρτε ό,τι θες. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Φίλε Μανώλη, είμαι ιδιαίτερα έτσι ευτυχής. Είναι μεγάλη μου τιμή που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Και επειδή είπα σήμερα ότι θα βγάλω τηλέφωνα, θα δεις ότι θα γίνει χαμός.
1: Θα πάει καλά. Η τιμή
0: θα
1: δική πάει καλά.
0: Βεβαίως μαζί σου θα πρέπει να πω. Θα πρέπει λοιπόν να πω, ο κύριος που το ακούσατε είναι ο κύριος Σωτήριος Μπέλος, ο οποίος επίσης μας έκανε έκπληξη. Στην αρχή μας είπε ότι δεν έρχομαι, έκανε λίγο τον δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εδώ επίσης μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Σωτήρη, βλέπεις έχω χάσει τα λόγια μου.
2: Πήρα κάτι παραπάνω, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιατί δεν ακούγεσαι καλά, νομίζω δεν ακούγεσαι καλά. Λίγο πιο δυνατά. Όχι, δεν ακούγεσαι καλά. Είσαι στο 2, έτσι δεν είναι? Κάτσε να το φτιάξουμε ρε φίλε, περίμενε λίγο. Μήπως να ενώστε το μικρόφωνο, για μίλα λίγο, 1, 2, 3, 4. Καλούτσικα, αλλά όχι καλά.
1: Αυτή η στεντόρια φωνή δεν ακούγεται.
0: Ναι, α μπράβο, για κάνε εκεί κάτι, κάνα μαγικό. Κάνε κάνα μαγικό, μέχρι να συνεχίσω εγώ την εισαγωγή μου. Πολλοί κόσμος λείπει σε διακοπές και όπως καταλαβαίνετε μας ζητάνε από πού να μας ακούσουν. Για μίλα τώρα.
2: 1, 2.
0: Κάτι γίνεται, αλλά όχι τόσο ρε φίλε.
2: Θα είμαι μπάσος σήμερα.
0: Θα είσαι μπάσος, ναι. Οκ, πάμε, πάμε. Είστε πάντα τα μικρόφωνα σας ανοιχτά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Για το φόβο των Ιουδαίων. Λοιπόν, στον ομό Ηλία σας είπα ότι από 98,6 πύργος Αμαλιάδα Ζαχάρο και 98,6 επίσης στα Ιόνια, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, στη Λακωνία από 104,6 Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος, στην Ετώλο Ακαρνανία 100,9 Αγρίνιο Μεσολόγγι και ένα κομματάκι του Ιωνίου, στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο Prime 103,7, Κύπρο Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη, σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου της Ελλάς ΣΑΤ.

0: Συνεχίζονται οι δοκιμές για να ακουστεί ο κύριος Μπέλλος.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Α, τώρα ακούγεσαι. Κάπως, ρε φίλε, ακούγεσαι.
1: Λες.
0: Ναι. Α, για ένα, δύο, τρία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Όχι τόσο, είναι λίγο μπάσο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Απομόνωσε το αυτό, το κλείνω. Το κλείνω, το κατεβάζω. Και
1: πάμε στη μέση με το χάρτη.
0: Μπράβο, μπράβο. Ενώστε λίγο τις, τα σώματά σας.
2: Και τα σώματά.
0: Να γίνουμε μια παρέιτσα. Λοιπόν, να συνεχίσω να πω ότι μπορείτε να μας ακούσετε βεβαίως διαδικτυακά από όλο τον κόσμο, από όλη την Ηφείλειο. Ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα. Βλέπω η Ντίνα μας έστειλε. Ω, τι τιμή είναι αυτή.
2: Η τιμή είναι δική μας.
0: Έτσι ρε φίλε, έτσι.
2: Να κάνω μια ερώτηση παρακαλώ. Το όμορφο νησί της Λευκάδας από που μας ακούει.
0: Βεβαίως, από 98,6. Όπως και Ζάκυνθο, όπως και Κέρκυρα, όπως και Κεφαλονιά. Έχω μια ψηλοένσταση εδώ. Μήπως μας ακούει και από 100,9. Αυτό είναι ερωτηματικό. Ή από 100,9. Να σου πω, η Λευκάδα είναι απέναντι από την Τουλοκαλανία, έτσι τα καπάκια.
1: Πρέπεζα.
0: Τότε μάλλον μας ακούει από 98,6. Τέλος πάντων, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ή 98,6 μας ακούει η Λευκάδα ή 100,9. Βεβαίως εκεί υπάρχουν αναμεταδότες. Κάποιες ώρες της ημέρας ενδεχομένως
1: να μην παίζει,
0: ναι. Έχουμε και αυτά τώρα το καλοκαιράκι. Γι' αυτό έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε το ίντερνετ. Όπου και αν βρίσκεσαι, χαπ, βάζεις, ακούς Ολική Ανατροπή, ακούς Χάτζημαν, ακούς Σωτήρη Μπέλο και ακούς και το Δημήτρη του Στρατάκη. Έτσι.
1: Απαραίτητα.
0: Απαραίτητα για να περάσει η βραδιά.
2: Απαραίτητα και απαρέγκλητα.
0: Και απαρέγκλητα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Εν μέσω λοιπόν διακοπών μας ήρθες.
2: Καλησπέρα.
0: Αλλά δεν μας ήρθες με έτσι πολύ καλή. Δεν μας έφερες πολύ καλή αύρα.
1: Αύρα.
0: Όσον αφορά τα φωτιά, τι έγινε, χαϊδάρι,
2: υπομονή,
0: τι πήγε να γίνει εκεί πάνω.
2: Υπομονή σε όλο τον κόσμο,
0: ναι,
2: που δοκιμάζεται, γιατί τραβάνε μεγάλα.

0: Μεγάλο Λούκι, το λέω έτσι απλά και συγγνώμη για το ύφος. Μεγάλο Λούκι, πολλής κόσμος που παραθερίζει, που είναι στα εξοχικά του και ειδικά σε Πόρτο Γερμενό, Βίλια, Ψάθα, Αλεποχώρης, όλες αυτές τις περιοχές που δοκιμάζονται και δεν ξέρουμε
1: τι θα γίνει,
0: τι βράδυ θα περάσουν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Στον Πιτσιρικά μου λοιπόν υπομονή και ψυχραιμία σε όλο τον κόσμο.
1: Πού είναι ο Πιτσιρικάς?
0: Είναι Αλεποχώρη.
1: Αλεποχώρια, μάλιστα.
0: Εμείς παρά μισό χιλιόμετρο γλιτώσαμε.
1: Αλήθεια, είσαι ψηλά, είσαι πάνω εκεί στο Άνω Χαϊδάρι.
2: Στο Άγιο Όρος.
0: Ευτυχώς είμαι δεξιά, κάτω από τις κεραίες και όχι αριστερά, γιατί καβάλισε φορτία την παλιά, τέλος πάντων την περιφερειακή εδώ, καβάλισε από πάνω και ερχόταν προς την Αφέα και προς το Δαφνί το ψυχή.
1: Ναι, έβλεπα στη τηλεόραση.
0: Ευτυχώς για κάποιο λόγο βρέθηκαν μέσα μισή ώρα 7 καναντέρ, 2 ελικόπτερα και ένα έριξον και ένα νερό.
1: Πάλι καλά. Αλλά, ήταν σε ετοιμότητα.
0: Αλλά οι υπόλοιπες περιοχές καίγονται.
1: Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Κάθε καλοκαίρι, φίλε, τα αντιμετωπίζουμε. Παρά το γεγονός ότι έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις προβλέψεις, ότι έτσι και αλλιώς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, το τραγικό ήταν τα παραπροχθεσινά. Με τρεις νεκρούς πυροσβέστες, έτσι.
0: Συλληπιτήρια και πάλι σε όλες αυτές τις οικογένειες που χάνουν κάθε χρόνο άδικα τον κόσμο. Και
1: εμείς λέμε ένα συλληπιτήρια, αλλά καταλαβαίνεις. Ναι,
0: το λέω και το τραβάνε άλλοι. Και βέβαια τυχαία μπήκαν όλες αυτές τις φωτιές σήμερα.
1: Τυχαία. Και δίνει μεγάλο.
2: Και πολιτική... παράλληλα.
1: Και παράλληλα, ναι. Πάντα έτσι δεν γίνεται.
2: Τυχαία και παράλληλα.
1: Εντάξει, τώρα τελευταία πιάνουν και κανένα δυο. Αλλά...
2: πιάσε ένα δήμαρχο, λέει.
1: Ναι, άλλο αυτό πάρω. Στην Πάρο. Τον αντιδήμαρχο, άκουσε.
0: Που το μεγαλύτερο δέντρο στην Πάρο είναι ο Θάμνος.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται. Τι, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω, ο αντιδήμαρχος. Βέβαια, σαν εμπριστής, το πιάσανε.
2: Αλλά
3: σύνδεση με την Λέσκη Υποδρομιών Λευκοσίας.
4: Παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί μπροστά από την Βέντο Σακύρα και τον Βέντο Τζέντρεμα, τον Βέντο Τζέντρεμα και τον Βέντο Σακύρα. Στη συνέχεια είναι ο Θεόφιλος που περνά στην τέταρτη θέση και ο όμορφος άντρας λίγο πίσω η Μαριλενάκη Ρόους. Έχουμε ρυθμό στο μέσο περίπου της διαδρομής, τον Δίνιο Μπεν Γκάν από την δεύτερο Βέντο Τζέντλεμα. Στη συνέχεια είναι η Βέντο Σακύρα που ακολουθεί στην εξωτερική. Σε τρέχει ο Μαμαντού, σε πιο εσωτερικό διάδρομο ο Θεόφιλος και σε εσωτερική Μαριλενάκη Ρόους. Με τον Μπεν Γκάν να βρίσκεται στην πρωτοπορία, ο Βέντο Τζέντλεμα είναι στο μισό μήκος. Πιο πίσω προσπαθεί πλέον από την εσωτερική να βελτιώσει την θέση με το φαβορί Μαριλενάκη Ρόους και φαίνεται να βρίσκει την εσωτερική με τον Μπεν Γκάν να έχει την πίεση του Βέντο Τζέντλεμα. Ο Θεόφιλος τώρα έχει τις δυνάμεις να πλησιάσει απειλητικά. Ο Θεόφιλος, η Μαριλενάκη Ρόους προσπαθεί από εσωτερικούς διαδρόμους. Θεόφιλος τόσο κάνει την επίθεση του να περάσει ο Θεόφιλος στην πρωτοπορία. Η Μαριλενάκη Ρόους προσπαθεί τώρα να βρει το πέρασμα και να κάνει το τελικό φινίσιο. Ωστόσο, ο Θεόφιλος έχει αποσπαστεί τον αντιπάλον του. Είναι 3-4 μήκη μπροστά. Θεόφιλος έχει τις πολλές δυνάμεις να κερδίσει εύκολα τον όμιλο. Μαριλενάκη Ρόους, Μπεν Γκάν και όμορφος άντρας.
1: Υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει κάτι εσκεμμένο. Δεν το χωράει ο νους μου. Αλήθεια σου λέω.
2: Το είπε ένας κύριος σήμερα εμέσως πριν σαφώς. Στη Βιωτία λέει σε ένα χωριό, σε 20 λεπτά είχε 4 μέτωπα.
1: Ναι, ήμουν όπως τον Άγιο Βασίλειο που χτύπαγε εκεί το φυκείο στον Άγιο Βασίλειο.
2: Ένα πίσω, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Δεν γίνεται, ρε παιδί.
0: Και την από παιδιά, εύχομαι να μην πανηγυρίζουμε, να μην χαθεί κανένας φυσικά, να μην πανηγυρίζουμε σε δύο μέρες επειδή δεν χάθηκε άνθρωπος.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά να δούμε πώς θα πάει το σημερινό και το βράδυ που είναι δύσκολο, γιατί δεν πετάγανε αεροπλάνα από τις 10 ώρα το πρωί στο Αλεποχώρη, στην Ψάφα.
1: Δεν πετάγανε.
0: Δεν πετάγανε.
1: Για ποιο λόγο?
0: Λόγω
1: αέρων.
0: Δεν μπορούσαν να ανεφοδιαστούν. Μιλάμε για τρελό αέρα. Δεν συζητάμε δηλαδή ότι ναι, καθίσανε. Για τρελό αέρα. Μιλάς εσύ, ας πούμε, που είσαι απ' έξω.
1: Πάντως να ξέρεις ότι τα μικροκλίματα. Δηλαδή, εγώ πήγα Ραφίνα την κόρη μου να φύγει για Τίνο.
0: Θα φύγει.
1: Ναι, είχε μπει στο καράβι και τώρα διάβασα ότι ήρθε, λέει, το απαγορευτικό. Μόλις το διάβασα. Εκτελούνται κανονικά, λέει, πλέον τα δρομολόγια των πλοίων. Ήρθε το απαγορευτικό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει και λίγο, ενδεχομένως να πέσουν οι
2: αρέσει.
1: Ναι, ναι, είχε. Και μέχρι σήμερα το πρωί, για να φύγει σήμερα το πρωί. Παιδιά, το τι φύσαγε στη Ραφή είναι άλλο πράγμα, έτσι. Δηλαδή, καμία σχέση
0: με εδώ,
1: με τα ενδότερα.
2: Πήρα μια φίλη προχτές στην Πάρο και από τον αέρα δεν την ακούγα.
1: Ναι, απίστευτο. Εντάξει, είναι και το κλίμα, αλλά εσύ, όταν είναι το κλίμα έτσι, θέλω εγώ αυτούς που πρέπει να προσέχουν, να προσέχουν.
2: Πότε?
1: Όταν είναι το κλίμα. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι 6-9-39-9-43-9-43 6-9-39-9-43-9-43, ο γνωστός αριθμός στο Viber. Και επαναλαμβάνω, ανοίγουμε τις γραμμές από τώρα κιόλας. Η εκπομπή είναι λίγο αλαλούμ σήμερα, είναι πετειακή, είναι τελευταία τη σεζόν 25-26. Και όπως είπα και πριν, παιδιά, αλλά εσείς απουσιάζατε. Ενδεχομένως είναι σίγουρα η τελευταία τη σεζόν. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, διεύθυνση θέλοντος, μπορεί να είναι και η τελευταία στον Ελλαδασπορ, αλλά μπορεί να είναι και η τελευταία τη σεζόν από Σεπτέμβρη πάλι. Με το καλό.
0: Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ για να κλείσουμε μαζί.
1: Έτσι, έτσι. Θα είναι λίγο αλαλού με πετειακή, τηλέφωνα, λίγο γέλιο, λίγο να ξεφύγει και ο κόσμος.
0: Κάνετε...
1: Λίγο ποδόσφαιρο, λίγο μπάσκετ, Σωτήρι.
0: Και λίγο μπασκετάκι. Όπως γουστάρετε.
1: Λίγο να κεντρήσουμε και το ενδιαφέρον του Γιώργου από το Λονδίνο, ο οποίος είναι στη Νέα Υόρκη, αλλά είχε πεταχτεί στον Άγιο Δομήνικο.
2: Δίπλα είναι.
1: Πού τα ξέρει, ρε φίλε. Εσύ και ο Γιώργο τα ξέρει. Εσύ και ο Γιώργο.
2: Βρέχει το κορμάκι του, είναι Greek lover.
0: Και να ευχηθούμε τελικά να μην μα πάρει και να μα σηκώσει σήμερα ο αέρα.
1: Όχι, όχι, ρε φίλε, δεν θα μα πάρει. Όλα καλά θα πάνε.
2: Θα μα σηκώσει ο Γιώργο στο δωμάτιο.
1: Μήπω θυμάσαι τα τηλέφωνα τη εκπομπή να τα δώσει εσύ, να τα ξαναπεί, όχι.
0: 2-15-2-15-59-43.
1: Μεγάλο, ξαναπέστο.
0: 2-15-2-15-59-43.
1: Ωραίο.
0: 2-10-22-05-9-43. 2-10-22-05-9-43.
1: Χάτζημαν, παιδιά, εγώ δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Χάτζημαν όμως κορυφή, τα θυμάται.
2: Φίρμα.
0: Πήγε καλά η Πάργα.
1: Θα μας πεις και για την Πάργα τώρα σε λίγο.
2: Πέρασε
1: και εσύ, ωραία, Σωτήρη. Πήγες, αλλά πολύ λίγες.
2: Πολύ λίγο. Δεν μπορούσες.
1: Ο Μεγιστάνας όμως εδώ δίπλα σου, πώς, μια εβδομάδα έκατσε, 10 μέρες, πώς έκατσε. Αυτά είναι, ρε φίλε.
2: Μια εβδομάδα.
1: Μετά από. Προσφορά Γιώργου. Είχε κάποιο φίλο εκεί γνωστό.
0: Αλήθεια.
1: Αυτά είναι ο Γιώργαρος. Άμα έχει καλές νοημίες, ρε φίλε, είναι διαφορετικά.
0: Να είναι
1: It's
0: καλά.
1: Different. It's different. Ο πρόεδρος το λες εσύ. Τώρα θα σου πάρει και το στοίχημα. Όλα καλά.
2: Κάνει.
1: Το στοίχημα θα στο πάρει. Άσε, ρε φίλε, τώρα ανοίχτηκες.
2: Θα τα κάψουμε, του είπα. Κάτσε, ξέρει, κάτσε, ο Χάτσμα ξέρει πού.
1: Κάτσε λίγο, θα τα πούμε τώρα.
2: Περίμενε. Θα είμαστε πριβέ 4 μέρες.
1: Περίμενε.

0: Πάμε, πάμε, κλείνω το τραγουδάκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι, αλλά το έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Ερωτικό. Δεν κλείνω να σας
0: ερωτικό. Ναι, όχι, αυτό δεν κλείνω. Είναι ερωτικό, είναι ερωτικό. Τέλος. Αυτά είναι. Μα γι' αυτό ρε φίλε. Λόγω του ερωτικού. Λόγω του ερωτικού. Κάτσε πιο πέρα, Μανολάκη. Λοιπόν, να ξέρετε το εξής. Εγώ θα κάνω και τη θεματολογία της εκπομπής, ό,τι λέω κάθε μέρα, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει κάποια πράγματα που ακούει κάθε μέρα εδώ στην ολική ανατροπή.
1: Στρατηγός Στρατάκης.
0: Έτσι. Λοιπόν, 31 Ιουλίου σήμερα. Το έχετε
2: εγώ
0: πάρει
2: χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια παράκληση. Έχει πάρει ένα απόγευμα ένας κύριος Αναστάσης.
0: Ναι.
2: Θέλω να πάρει σήμερα να έρθουμε.
0: Να τον κάνουμε τι τον Αναστάση.
2: Να κάνουμε μια κουβέντα.
0: Για τον μπάσκετ.
2: Για τον μπάσκετ.
0: Να κάνεις εσύ με τον
2: ναι,
0: Αναστάση.
2: Οκ, ναι,
0: okay, εδώ είναι τα τηλέφωνα ανοιχτά.
2: Και τα χάπια μου έτοιμα.
1: Εμείς μπορούμε να πάρουμε για καφέ μετά.
2: Μπορείτε.
0: 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Είναι τα φώτα ανοιχτά και τα σκυλιά δεμένα. Πώς τα λένε. Οι πόρτες ανοιχτές, όχι τα φώτα. Α, τα φώτα, θέλετε να σας ανοίξω καλά φώτα.
2: Όχι,
0: μια χαρά, διότι. Μπράβο, ναι. Έχουμε κάνει μια ερωτική ατμόσφαιρα, όπως καταλαβαίνετε, περνάμε ωραία.
1: Και βέβαια, ερωτική ατμόσφαιρα χωρίς φαγητό δεν γίνεται.
0: Έχουμε και φαγητό.
1: Να μην έχουμε.
2: Κάτι έφερε.
0: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, 31 Ιουλίου, παιδιά, σήμερα. Σας το λέω, πάει και ο Ιούλιο. Πότε έφυγε, εσύ. Αύριο Αύγουστος. Λοιπόν, γιορτάζουν, λέει, ο Ευδόκιμος. Ξέρετε κανέναν Ευδόκιμο? Εσύ...
2: Ευδοκία όμως ήξερα.
0: Από το Ευδοκία λες να είναι. Όχι, ρε. Άλλο Ευδόκιμος, άλλο Ευδοκία.
1: Ευδοκία έχουμε. Όχι.
0: Ευδοκιμία πρέπει να είναι. Η Ευδοκιμία. Ο Ευδόκιμος, Ευδοκιμία. Ευδοκία είναι σε άλλο, δεν νομίζω.
2: Θα το δούμε και θα σου πω.
1: Ευδοκία,
2: θα
1: το δούμε. Ευδοκία είναι το Φεβρουάριο.
0: Να, ναι, ρε.
3: Super Sport 104.
4: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το 1801 ο Λόρδος ο Έλγιν από τα Ελγίνια. Έτσι, αν μαθαίνετε και πέντε πράγματα εδώ,
2: σωστά,
0: πώς θα,
2: σωστά, πάμε, ναι.
0: Μεταφέρει την πρώτη μετόπη, από εκεί ξεκίνησε, από το 1801. Σιγά σιγά. Μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
2: Εγώ
0: ένα κομματάκι.
2: Μετόπη αυτοκινήτων, ξέρω.
0: Α, εδώ το πρώτο κομματάκι το μετέφερε το 1801 ο Έλγιν, κουτσουκούτσου, τα πήρε τα Ελγίνια. Και άντε να τα πάρεις πίσω τα Ελγίνια.
2: Ειδικά τους.
0: Ναι, λένε. Λένε. Μ' αρέσει χρυσή. Που λέγαμε είμαστε έτοιμοι να τα πάρουμε, λέει, πίσω να γίνει. Έχει σταματήσει τώρα για αυτό το θέμα. Ναι, κάτι άκουσα. Δεν θέλω ούτε να το συζητήσω.
1: Έχει γίνει χρυσή εκκλησία σαν τα γήπεδα.
2: Ξέρεις πόσο θέλεις για να ανέβεις στην Ακρόπολη?
0: Πόσο θέλεις, Αλέξη?
2: Για πες ένα νούμερο.
0: 25 ευρώ.
2: 30
0: ευρώ, ε. Είναι μαζί με την επίσκεψη όμως στο μουσείο, από ό,τι ξέρω, ρε.
2: 30 ευρώ.
0: Πολλά, ε.
1: Ναι. Για το μουσείο της Ακρόπολης θα έλεγα ότι είναι λίγα.
0: Ναι, σαν μουσείο είναι τρομερό, αλλά επειδή δέχεται τεράστιο αριθμό επισκεπτών, παύλα τουριστών, οι Έλληνες έπρεπε να ήταν τουλάχιστον το μισό, ρε. Φίλε, να μην σου πω δωρεάν, 10.
2: Τα
0: παιδιά 10, αλλά δεν ξέρω τα σχολεία όταν πηγαίνουν. Φαντάζομαι ότι έχει καλύτερες τιμές.
2: Δεν ξέρω, θα σε γελάσω.
0: Η κυρία Μενδών είναι, όχι. Ποια κυρία είναι εκεί πέρα στα.
2: Άλλη κυρία είναι.
0: Τέλος πάντων, άστο γιατί. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Μίλτος ο Πασχαλίδης. Ακούτε Πασχαλίδη? Είχε γεννηθεί στην Καλαμάτα ο Μίλτος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Αγόρι μου, το βλέπεις ο άνθρωπος ήταν και επίπεδο.
2: Καλλιτέχνης.
0: Ρε φίλε, το έντεχνο. Το εσύ τώρα εκεί, λαϊκούρα. Η Μάρτο.
1: Ακούμε και έντεχνο, ακούμε και λαϊκούρα, ακούμε και λίρα.
0: Ο άνθρωπος χορεύει, κάνει ραν, είναι υπέρ του πολιτισμού, ρε φίλε.
1: Ακούμε και λίρα.
2: Πετέκι.
0: Πάμε διαφημίσεις.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα.
5: ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports, εν μέσω πυρκαγιών. Ευχόμαστε ολόψυχα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το μαρτύριο. Βεβαίως με ευχές δεν γίνεται τίποτα. Μανώλη, γίνεται τίποτα? Να σου πω ότι για πες για την Παργά που είσαι πάει απάνω.
1: Είναι ένας προορισμός αγαπημένος.
2: Ναι. Ερωτικός.
1: Εδώ και τέσσερα χρόνια, εδώ και πέντε χρόνια είναι η τέταρτη φορά που τον επισκεφτούμαστε. Φέτος ναι. Πνίγηκε.
0: Πνίγηκε από κόσμο.
1: Δηλαδή οι δύο από τις πέντε βραδιές που καταφέραμε να πάμε Πάργα για βράδυ, την πρώτη βραδιά φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε.
0: Τώρα, σώπα,
1: μιλάμε για,
0: πολύ,
1: για πάρα πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Ελάχιστοι Έλληνες.
0: Ελάχιστοι,
1: Πάρα πολύ Βαλκάνοι. Πάρα πολύ Βαλκάνοι. Έτσι. Με πολύ πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Στη μισή τιμή. Καταλάβατε τώρα από πού. Ναι. Οι θάλασσες μαγικές.
0: Από πού, ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω. Αλβανία.
1: Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο. Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία. Αυτά.
0: Αφήνουν λεφτά.
1: Ήταν όλα τα μαγαζιά γεμάτα. Υπήρχαν πολύ ωραίες παραλίες έτσι κι αλλιώς, αλλά ανακαλύψαμε φέτος και άλλες οι οποίες είναι διαμάντια πραγματικά.
0: Εσύ
1: που δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
0: Τι ανακάλυψες εσύ?
1: Βεβαίως.
0: Άρα, φίλε.
1: Λίγο ρωτάς, λίγο ανακαλύψεις.
0: Detective Χάτζημαν παραλίων. Detective παραλίων. Κάτσε γιατί έχουμε γραμμή. Πρέπει να βγάλουμε σφήνα και έναν πελάτη.
1: Αμέ.
0: Και έναν ακροατή.
1: Για να δούμε.
0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, άρχοντες.
0: Αυτά είναι, είδες. Γι' αυτό το βλέπω. Ήξερα εγώ ότι θα μας το πει έτσι. Γεια σου, γεια σου, φιλαράκι μου, καλό.
3: Είμαι ο Αλέξανδρος από την Αθήνα. Δεν με καταλάβατε.
0: Κάτσε λίγο γιατί έκανε διακοπή. Είσαι ο Αλέξανδρος.
3: Από τον Πειραιά.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, από τον Πειραιά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Χάτζη Παμπλουβάρο, τον Μανώλη μου εκεί.
1: Καλώς ήταν.
3: Και προφανώς θα πω και μια καλησπέρα που με τιμή μου να την πω στον επόμενο, διότι ναι, με τον ακούω πολλές φορές σε κουμπές του Βασίλου Γερασίμου και του φίλου μου εδώ του Δημήτρη του Σατάκη, αλλά δεν έχουμε μιλήσει και ποτέ μαζί.
0: Του Σωτήρη.
3: Και μιλάω για του Σωτήρη τον Μπέλο, ναι, προφανώς.
2: Σωστά, σωστά.
3: Προφανώς. Είναι μεγάλη τιμή που μιλάμε με τον πρόεδρο. Και προφανώς.
0: Έτσι. Και πού να τον δεις από κοντά, φίλε, και πού να τον δεις από κοντά. Κλέβει την παράσταση, μόνο αυτό σου λέω. Κλέβει την παράσταση.
2: Δεν έχω κουρευτεί.
3: Δεν έχω καθόλου. Καταρχήν είναι πολύ ετοιμόλογος, είναι κάτι που παράσταση ο ανθρώπος. Δεν με απασχολεί ότι είναι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αυτό προφανώς δεν με απασχολεί καθόλου και το ξέρεις. Τουλάχιστον το ξέρεις, γιατί είμαι δικαιωμανός.
2: Εννοείται.
3: Αυτό το ξέρετε πραγματικά, δεν με απασχολεί. Καταρχήν δεν έχω την παλότητα εγώ με τους άλλους φιλάδους.
1: Αυτό θα, έλειπε, αυτό θα έλειπε, ναι. Είμαστε παρέα πρώτα από τους
2: χαβαλές να γίνεται.
3: Ακριβώς. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο χαβαλές που κάνει ο φίλος ο Σωτής μου, επιτρέπει τον Νικό, σαν πήρε και εκείνος.
2: Εννοείται.
3: Να τον κάνουμε το δικό του όνομα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο χαβαλές αυτός που κάνει ο φίλος Σωτής, συνεπώς ο φίλος ο Σωτήρης. Και είναι κάτι που μου αρέσει, δηλαδή άλλο να πειράζω και να με πειράξει και να φτάσω στην παγραγή και άλλο να ξεφύγουμε από εκεί και να πάμε αλλού μετά και να αρχίσει να προσβάλλει ο στον άλλον ή να υψώνει φωνή ή και το χειρότερο ακόμα να κάνει επεισόδιο να στα χέρια. Δηλαδή
2: δεν υπάρχει λόγος για παιδιά αυτά τα πράγματα.
3: Ακριβώς. Είναι κάτι που το πεθάνομαι.
2: Αυτά είναι για τους πιτσιρικάδες που είναι 18 χρονών για να περνάει η ώρα τους.
1: Ο κύριος δίπλα είναι χούλικαν με φράκο, να ξέρεις.
3: ο φίλος Σωτηρής.
1: Βεβαίως.
0: Με φράκο.
3: Εγώ το τι χούλικαν είμαι, Μανωριάς, εδώ το πετύχεις.
1: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή μπορεί και να εκτεθώ, αλλά χουλικάνος με βερμούδα.
3: Δεν εκτεθώ καθόλου μέσα στο Γιάννα, ακριβώς.
0: Αρέσει να πήγες διακοπές, είσαι διακοπές, πού βρίσκεσαι, τι έχεις κάνει?
3: Δεν είμαι σε διακοπές, είμαι στον Πειραιά, στον Πειραιά. Να σας πω παιδιά την αλήθεια, είχα σκοπό να φύγω, αλλά μόλις αυτή την τραγωδία των ανέμων, της ζέστης και των πυρκαγιών, προφανώς πήρα μια αναστολή στα αποφασίσεις μου να φύγω, γιατί δεν ξέρω πού ακριβώς να πάω και να μην πιάσει φωτιά. Γιατί όμως καταλάβατε, όπου και να πας τώρα δεν είσαι ασφαλής.
0: Άστα.
1: Και πουθενά να μην πας μπορεί να σου έρθει η φωτιά στο σπίτι, να ξέρεις. Όπως την πάτησα εγώ σήμερα.
3: Σαφώς είναι Μανώλη και προφανώς θα στέκεται σε 2-3 χιλιόμετρα τις φωτιές για τους ανθρώπους, τους προσβέστες που χάνθηκαν πάνω στην εκτέλεση του καθήκοντός τους, για να σώσουν ό,τι μπορεί να περισσώσουν από αυτό. Έχουν αφήσει αυτοί που βάζουν τις φωτιές. Γιατί μου πει κανένας ότι τις φωτιές δεν τις βάζουν κάποιοι,
0: Όχι, πλέον είναι δεδομένο και αποδεικνυόμενο ότι οι φωτιές μπαίνουν από ανθρώπινα χέρια.
1: Οι φωτιές μπαίνουν τυχαία, να τα αφήσετε αυτά που ξέρετε.
0: Ναι, τυχαία.
3: Ακριβώς. Και δηλαδή, εχθές το βράδυ, ρε παιδιά, έκλαιγε η ψυχή μου που έβλεπα να κοινάει και από εκεί ο φίλος μου Δημήτρης, χωρίς να ξέρει ότι και πολλοί καλωδοσμούν με την Κρήτη και από τον εσύ ανθρώπους φίλους και από τον Πειραιά, από όλους τους κρητικούς, τις πατριώτες του. Ανεβάσαμε σε αυτό που είναι με μαύρο δάκρυ, έκλαιγα χθες που έβλεπα από το φοινικό δάσος της Πρέβελης.
0: Ευτυχώς, Αλέξανδρε, το σώσανε, το ψιλοσώσανε.
2: Για δεύτερη φορά.
0: Για δεύτερη φορά. Και τη μονή, να ξέρεις, εκεί και το μοναστήρι είναι απίστευτο. Δεν ξέρω, έχεις κατέβει, έχεις δει.
3: Δυστυχώς δεν έχω κατέβει, αλλά.
0: Θα πάθεις πλάκα.
2: Να κατέβεις είναι πολύ ωραίο.
1: Το έχω περπατήσει.
3: Έχω πολλές φορές την ευκαιρία να κατέβω Κρήτη, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους από όλο το νησί της Κρήτης, όχι μόνο από το Ρεθινό που ήταν η φωτιά, αλλά και από τα Χανιά και από το Λασίδι και από το Ηράκλειο και από παντού. Και κάναμε συμφέρονται σε ζωικά αυτή τη βλακία να μην πάω. Γιατί ήμουν εργαζόμενος τότε σε εξωτερική δουλειά και δεν προλάβαινα να φύγω να πάρω πλοίο από τον Πειραιά και να κατέβω στην Κρήτη. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία του έχω υποσχεθεί ότι θα είτε εγώ θα έρθω στο νησί να του επισκεφτώ και να κάτσω κάνα δύο μήνες, ή να έρθουν αυτοί στον Πειραιά και να με δουν. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά, φίλε Δημήτρη, χωρίς να το ξέρεις. Και τα αγαπώ πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλούς με τους κριτικούς φίλους.
0: Είναι καλή η κριτική, είναι καλή, Αλέξανδρε. Βέβαια υπάρχουν και κακοί. Έτσι, υπάρχουν και κακοί.
3: Παντού ρε
0: φίλε. Αλλά...
1: απλά πίνουν λίγο παραπάνω.
3: Να σου πω κάτι, Δημήτρη μου, αυτό το έχει η Ελλάδα. Δεν είναι Κρήτη μόνο.
0: Όντως.
3: Γιατί να ρίξω φταίξιμο στην Κρήτη, αφού θα δει με συγχώρηση η Αττική και ο Πειραιάς που εγώ για παράδειγμα είναι χασίες παρθένες προς τους κριτικούς.
0: Όχι μόνο, σε όλα τα μέρη υπάρχουν και καλοί και κακοί. Εντάξει, οκ.
3: Ακριβώς.
1: Εγώ σου εύχομαι να πας διακοπές, Αλέξανδρε, έστω και τώρα, ακόμα Ιούλιο έχουμε.
0: Καλά, δεν έχουμε πάει περισσότεροι. Μην κοιτάς που έχεις πάει εσύ. Οι περισσότεροι δεν έχουμε πάει, Μανολάκι μου.
1: Δεν έχω πάει μόνο εγώ.
0: Σωτήρο και Σωτήρο μια μέρα έχει πάει. Δεν έχει. Τι δεν έχει πάει.
3: Δύο. Εγώ πρόλαβα και πήγα τρεις.
0: Όπα, να το και ο Αλεξάνδρος.
3: Ναι, πού? Στενή
0: Εύβοιας.
2: Ωραία.
3: Και μου αρέσει πάρα πολύ στενή, γιατί σχεδιάζει, όπως είχα πει, το πράσινο με το νερό.
0: Ναι, τρομερό.
3: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Στη στενή έχει το ποτάμι εκεί πέρα και τις δύο ταβέρνες που είναι πάνω και κοιτάνε το ποτάμι. Σωστό.
3: Ακριβώς.
0: Πάντως, παιδιά, πραγματικά, όπου και να πούμε, είναι πόσα πολλά όμορφα μέρη έχει η Ελλάδα. Άπειρα.
1: Παντού. Και στο Πλακόστρωτο εκεί πέρα που έχει το καφενεδάκι δεξιά με τα γράφα. Αυτό
0: είναι κινητή γεωγραφία, ρε φίλε. Πού να μη σε ματιά.
3: Γενικά, παιδιά, η Χαλκίδα είναι πανέμορφη.
0: Όντως, όντως. Έχεις δίκιο.
3: Είναι πανέμορφη.
2: Και πιο ωραία είναι η Βόρεια Εύβοια.
3: Ναι,
0: εντάξει.
3: Δυστυχώς δεν έχουν και αυτοί κατά κάτω.
0: Και σκέψου να λέει, μπράβο, αυτό θα έλεγα. Και σκέψου να μην ήταν καμένοι, έτσι. Και σκέψου να μην ήταν καμένοι.
3: Αυτό πήγα να πω.
0: Αυτό πήγα να πω.
3: Τέλος πάντων, για σένα και μιλήσει και κανένα άλλο ο κρατής.
0: Έγινε, Αλεξανδράκο μου, ναι, σε καλά, φίλε.
3: Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Ένα. Του δώσω τη χαρά μου στον κύριο Σωτήρη Μπέλο που τον γνώρισα σήμερα. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ μαζί. Την ευχαριστία μου στον Δημήτρη τον Στρατάκη που μου έδωσε την πιθανότητα από τη δυνατότητα πάλι να μιλήσω μαζί του και προφανώς με τον φίλο μου τον Χάντιμαν, γιατί ήταν στη διακοπή και δεν έχω μιλήσει αρκετό καιρό μαζί του.
1: Να σε καλά.
3: Θα σας ευχηθώ, παιδιά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Να είμαστε καλά, Αλέξανδρε, υγεία.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
3: Και να έχετε υγεία και να περνάτε πάντα καλά με τις οικογένειές σας.
0: Έγινε, φίλε.
1: Να σε καλά.
3: Σας υπερευχαριστώ, καλό σας βράδυ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, εμείς να σε καλά.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ωραίος ο Αλέξανδρος, αρρώς και ο Χάντζημανε. Όπου και να πει οποιοδήποτε ακροατής.
2: Ταβέρνα γλυκό. Τα
0: ξέρει. Ταβέρνα γλυκό, τα πλακόστρωτα, πάνω κάτω, θάλασσες, βουνά. Πόσα δέντρα έχει γύρω-γύρω.
2: Τώρα έχω κάνει έτοιμα στο Δήμαρχο.
0: Ναι.
2: Ο τόπος μπροστά μου
0: σε
2: περνάει.
0: Στο Δήμαρχο.
2: Περιστερίου.
0: Α, ναι.
2: Να μου το
0: στο
2: κάνει, πλακόστρωτο με νερό να τρέχει.
0: Wow.
2: Για να έρχεται ο Χάντζημανε.
0: Καλά, έρχεται έτσι κι αλλιώς, ρε.
2: Όχι, να έρχεται με το νερό μπροστά να τρέχει.
0: Α, ναι, θέλει το νεράκι. Θέλει το νεράκι.
2: Να βλέπει το νερό να τρέχει, να ρέει.
0: Πώς το λέει το τραγουδάκι, ρε.
2: Ήσυχο,
0: ποταμάκι. Τι, πες. Είναι ψέματα.
1: Θα δώσω την καλησπέρα μου, τους χαιρετισμούς μου και εύχομαι να είναι δροσερά με λιγότερη υγρασία στο φίλο το Γρηγόρη κάτω στη Λάρνακα, στην καλύτερη παραλία στη Φινικούντα στη Λάρνακα.
0: Ναι, ρε,
1: γεια σου, Γκρέγκορη.
0: Ωραίος ο Γκρέγκορη, είναι τακτικός ακροατής. Να ξέρεις, μιλάω και με τον Γρηγόρη κατηδίαν. Είναι πολύ καλό παιδί. Μας έχει καλέσει τη Λάρνακα.
1: Αλλά... Αυτό είναι λάθος.
2: Έχει πολύ υγρασία, ρε φίλε Γρηγόρη.
0: Ναι, μωρέ, μας καλά υγρασία. Δεν ερχόμαστε, Γρηγόρη, γιατί έχει πολύ υγρασία. Αλλιώς εκεί θα ήμασταν. Τώρα ήδη.
1: 95%.
0: Όντως, ρε φίλε, Κύπρος λέει ότι έχει πάρα πολύ υγρασία.
1: Και 45 βαθμούς είχα σκάσει εγώ εκεί στο αεροδρόμιο στη Λάρνακα.
0: Για τι εποχή?
1: 1993.
0: Όχι, τι εποχή. Αύγουστος. Α, ήσουν Αλδίκ.
1: Αύγουστο 6.
0: Αλδικάριο, ήσουν.
2: Ό,τι και να πα. Και Ιούλιο να πα και τότε.
0: Αλήθεια. Ποια εποχή είναι που δεν έχει υγρασία?
2: Μέχρι το Μάιο.
1: Ποτέ.
0: Μάιο.
2: Όσο πιάνει ζέστη, έχει πιο πολύ υγρασία.
0: Δηλαδή, Απρίλιο είναι καλά.
1: Όχι.
2: Όχι.
0: Πότε να πάμε, ρε φίλε?
2: Ενδιάμεσα.
0: Τι ενδιάμεσα?
2: Να μας πει ο Γρηγόρης.
0: Γρηγόρη, πες μας πώς να δούμε να μην έχει υγρασία, γιατί είμαστε και μεγάλοι ανθρώποι.
1: Θα μας φτιάξει ο Γρηγόρης.
0: Μας πιάνει η υγρασία τη μέση.
1: Και πονάνε τα κοκαλά μας.
0: Είναι πολύ καλό παιδί πάντως. Είναι πολύ καλό παιδί. Νομίζω δουλεύει σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο και κάτι σε νοσοκομείο, δουλεύει κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Υπομονή με τη ζέστη, θα του πω.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, έχει συνηθισμένη και θα έρθει και, θα έρθει και Χανιά τέλος Αυγούστου. Αν είμαι κάτω, που δεν νομίζω να είμαι τότε, θα συναντηθούμε. Δύσκολο όμως, διότι είναι μια εποχή η οποία ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Ξεκινάνε υποχρεώσεις.
2: Θα παίξει στοίχημα.
0: Τι εννοείς?
2: Τον Αύγουστο.
0: Πάντα ρε φίλε, ότι τον Αύγουστο θα παίξει στοίχημα. Λοιπόν, τώρα που λες για στοίχημα, είδες τι έπαθε ο Φκάρας ο Παντελίδης, ρε φίλε? Δηλαδή πολύ άτυχο το παλικάρι.
1: Το ακούσαμε πριν λίγο, να σου πω στο δρόμο.
0: Σοβαρός τραυματισμός στο φιλικό, λέει, με την Athens Καλυθέα. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός φιλικό με την Athens Καλυθέα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Λοιπόν.
1: Να κάνω εγώ μια χαζή ερώτηση.
0: Ναι.
1: Και συγγνώμη τώρα από όλο τον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
1: Το φιλικό του Παναθηναϊκού πότε έγινε?
2: Σήμερα.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Χθες δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, μάλλον.
2: Σήμερα παίξαν οι παίκτες που δεν
0: παίξαν. Που δεν έπαιξαν, ναι. Και εκεί την πάτησε. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια 45 λεπτού, όχι.
1: Όταν έχει τύχει.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό μπορεί να το παθείς τώρα. Λένε ότι αν επιβεβαιωθεί το εύρος του τραυματισμού, θα μείνει έξω.
2: 9 μήνες.
0: 9 μήνες.
1: Πάει σε ζώνη.
0: Τι έπαθε το παιδί.
2: Το ξέρω από μένα, κύριε Στρατέκη.
0: Τι απεστή έχει παθήσει.
2: 9
0: μήνες. Ίδιο τραυματισμό. Κατάγμα κνήμης και περώνης.
2: Ό,τι πιο εύκολο μπορεί να φανταστείς και ό,τι πιο απλό.
0: Ωραία, φίλε. Περαστικά στο
1: Παλικάράκι. Περαστικά,
0: περαστικά στο Παλικάράκι. Τι να
1: κάνει. Υπομονή, καλή δύναμη και να γυρίσει πιο δυνατός.
0: Πάμε και σε ένα μπασκετικό εδώ. Τέλος ο Σερέλης από τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς δεν τον θέλει το Σερέλη. Σωτηράκι, δεν τον θέλει το Σερέλη ο Μπράντοβιτς.
2: Θα πάει πρώτο στο Μαρούσι, φίλε.
0: Πού θα πάει?
2: Πρώτο στο Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι.
1: Τα ακούσατε από τον κύριο Μπέλο.
0: Όλες οι πληροφορίες εδώ μαζεμένες. Για πάμε σε έναν ακροάτη να δούμε τι γίνεται. Για να πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Έλα ρε Δημήτρη, Γρηγόρης
0: είμαι. Έλα Γρηγόρη, έλα φίλε, Λάρνακα. Φίλε, άκου να δεις, πες μας ποια εποχή δεν έχει πολύ υγρασία. Γιατί είναι μεγάλοι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις, έχουν προβλήματα. Μην κοιτάς τώρα εμείς τις πιστηρικάδες τώρα.
2: Ρευματικά.
0: Πώς?
2: Ρευματικά.
4: Εδώ που μένω δεν έχει πολύ υγρασία, μην φοβάσαι.
0: Λάρνακα δεν έχει, παιδιά. Λάρνακα μένει το παιδί.
4: Λίγο πιο έξω από τη Λάρνακα μένω εγώ.
0: Ναι.
4: Η υγρασία δεν έχει τόσο πολύ. 5 λεπτά η θάλασσα, πάλι.
0: Ορίστε ρε εσύ.
4: Με τα πόδια.
0: Μας τα λύσει τα προβλήματα όλα ο Γρηγόρης.
2: Κλείσε.
0: Πότε, του χρόνου τώρα πια.
2: Του χρόνου.
0: Του χρόνου.
4: Μια χαρά είναι. Σας περιμένω.
1: Το Σεπτέμβριο μια χαρά είναι.
0: Το Σεπτέμβριο.
4: Το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο πάλι.
0: Καλά, ωραία, ωραία.
2: Θα κάνουμε δουλειές Σεπτέμβριο, φίλε.
0: Έχουμε δουλειές.
1: Κάνουμε και εκεί δουλειές.
0: Γρηγοράκι, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά, καλά, καλά. Αν θυμάμαι καλά, δουλεύεις κάπου σε κάποιο νοσοκομείο κάτω.
4: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
4: Είναι μέχρι εκεί, μην μπορώ να πω.
0: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Εκεί, εκεί μένω. Ναι. Δεν θα.
1: Τι βλέπουν τα μάτια σου.
0: Τι βλέπουν τα μάτια σου, αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Τι βλέπουν
4: από όλα βλέπουν τα μάτια μου. Άστε. Δεν θέλει να μάθει σήμερα τι ήταν,
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, άστο τώρα. Από φωτιές πώς πάτε κάτω, έχουμε κάτι?
2: Τίποτα, τίποτα. Νίκο.
4: Κάτι είχαμε λίγες μέρες πριν.
0: Να μην και εγώ είμαστε, ρε φίλε. Ναι.
4: Είχαμε και μια μαλακία με κάτι πυρομηχανιά, κάτι που κάνανε εκρήξεις.
0: Α, όπα, ναι.
4: Πήγανε 41 βαθμούς να καταστρέψουν εκρηκτικά. Καταλάβεις τι έγινε.
0: Ωραία φίλε.
4: Γίνεται 41 βαθμούς να πάνε να καταστρέψεις Αύγουστο καιρό.
2: Γίνεται μόνο έτσι.
4: Ιούλιο.
0: Γίνεται φίλε, άκου να δεις, δύο πράγματα σκοτώνουνε. Μάλλον δύο από πολλά. Το ένα είναι η ταχύτητα και το δεύτερο η βλακεία.
2: Δεν το είπες καλά. Το είπε καλά
4: εγώ λέω άλλος πως. Μια είναι το κάπνισμα και άλλη είναι το ποτό.
0: Καλά να είναι και το κάπνισμα και το ποτό. Εντάξει, αλλά...
2: Ευτυχώς
0: δεν ξέρω. Τι λες,
1: εγώ θα προσθέσω και τον τζόγο.
0: Δεν σκοτώνει μωρό ο τζόγο.
1: Σκοτώνει.
0: Έλα μωρό που σκοτώνει ο τζόγο.
1: Σκοτώνει κάθε.
0: Εντάξει, είναι μέσα στο πλαίσιο τη βλακεία λοιπόν κι αυτό.
1: Σκοτώνει κάθε λογική.
2: Έτσι, δεν έχετε πει το καλύτερο που σκοτώνει.
0: Ποιο.
4: Τώρα είναι στα Χανιά που έχει.
2: Με τρία γράμματα.
4: Στην Κρήτη μόλις υποτιές, δεν είναι, ή κάτω αλλού.
0: Είναι και στην Κρήτη, φίλε, και στην Κρήτη είναι, αλλά είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα πλέον. Άστα, εδώ τραβάμε λούκι μεγάλο. Τέλος πάντων.
1: Δεν αγαπάμε τη χώρα μας, θα πω εγώ.
0: Είναι στο ρέθιμο στον. Εντάξει, δεν
1: αγαπάμε. Εγώ έτσι το λέω. Τώρα από εκεί πέρα.
4: Η βλακία μας πάει σύννεφος, δυστυχώς.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ρεγκοράκο μου, τίποτα, ρε φίλε, εσύ πες μας τον Ολυμπιακό, πώς το βλέπεις.
4: Εντάξει. Εντάξει, Ολυμπιακό, θα σου πω την πρόβλεψη μου, τι βλέπω στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι. Ναι.
4: Προβλέπω ισοπαλία στο πρώτο και να κερδίσει το δεύτερο.
0: Ισοπαλία στο πρώτο, στο Καραϊσκάκι και να κερδίσει την Ολλανδία.
4: Ναι.
0: Οκ, okay, το κρατάμε.
1: Μακάρι.
4: Θυμάσαι που σου λέγα για την Wolfsburg ότι θα παίζει κατηγορία.
0: Για ποια, για ποια.
4: Για την Wolfsburg.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Έχεις
0: δίκιο, έχεις δίκιο, φίλε.
4: Και τόσα πολλά που είχα πει, τώρα θυμάμαι για αυτά.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία, εντάξει, να δούμε. Πάντως θα περάσει. Θα περάσει ο Ολυμπιακός. Αυτό έχει σημασία. Να είσαι καλά, φιλαράκι, να είσαι καλά. Να έχεις υγεία. Να έχεις υγεία. Έγινε, θα το κανονίσουμε. Κοίταξε. Α, εννοείται όταν θα έρθει στην Αθήνα να έρθει από το σταθμό 1.
5: Σύνδεση με την λύση υποδρομιών
6: Γαλλία. Στο Hawaii Lion. Ενώ για την πρωτοπορία γίνεται πραγματική μάχη από την εσωτερική. Taras Passion τώρα παίρνει την πρωτοπορία και οδηγεί τον όμιλο σε ταχύτατο ρυθμό. Ακολουθούμενη από την Sweet Millionaire. Και ο πίσω είναι η Βίτσου Ρούμελ από την εξωτερική. Ο Hawaii Lion τώρα βελτιώζει τη θέση του με Taras Passion πρωτοπόρο. Έχει την πίεση τη Sweet Millionaire. Και ο πίσω περνά την τρίτη θέση είναι ο Hawaii Lion. Η Βίτσου Ρούμελ στην εσωτερική. Γουιμπάινα. Στο 400 πλησιάζουμε με την Taras Passion στην πρωτοπορία. Ο Hawaii Lion περνά στη δεύτερη θέση, η Γουιμπάινα στην τρίτη. Με τον Γουιμπάινα να θέλει να κάνει πρώτη επίθεση στην Taras Passion. Ταυτόχρονα και ο Hawaii Lion αρκετά πιο πίσω είναι ο τέταρτο άλογο. Με Γουιμπάινα στην πρωτοπορία, ο Hawaii Lion πιο πίσω, η Βίτσις Ρούμελη ακολουθεί τελευταία 150 μέτρα με την Γουιμπάινα και το Hawaii Lion να προσπαθούν με την Γουιμπάινα. Ξεφεύγει κάπως στο τέλος του Hawaii Lion. Γουιμπάινα έχει τις δυνάμεις να κερδίσει καθαρά. Βίτσις Ρούμελη περνά δεύτερη, Hawaii Lion και Σάντις Λέγκαση.
0: Ναι, θα βγάλουμε αργότερα και το φίλο μου τον Ηρακλή τον Αθανασόπουλο με τα ωραία του. Έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται και στη FIFA και στην UEFA. Ο χαμός ο κακός.
1: Ο κύριος Μάνος είπε για κόσμιες εκφράσεις, οπότε δεν θέλω να.
0: Όχι. Ο κακός ο χαμός. Ναι. Είναι απίστευτο.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ το χρήμα έκανε το πάρτι του.
0: Έκανε το πάρτι του, δεν λες τίποτα. Έκανε το πάρτι του. Προσπαθώ να δω τώρα εδώ κάποια πραγματάκια. Για το Σερέλι πήγα να πω. Ναι. Για πες μας για το Μαρούσι.
2: Εγώ πιστεύω
0: εκείς.
2: Θα πάει πρώτο στο Μαρούσι.
0: Ο Μπραντόβιτς θα φέρει το επιτελείο του γενικότερα, το δικό του.
2: Έχει φέρει το δικό του και λογικά θα πάει και ο Παπαθεοδόρου.
0: Ο Παπαθεοδόρου.
2: Του Αμαρουσίου προπονητή.
0: Αλήθεια λες τώρα. Από πού και σπου.
2: Νομίζω κάπου έχουν ξανασυνεργαστεί πάντα.
0: Με τον Μπραντόβιτς.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα. Ήρθε και κούμπος δηλαδή ο Παπαθεοδόρου τώρα εδώ.
2: Τώρα μπορεί να μην χωρέσει να σου πω γιατί έχει Μπατίστ, Διαμαντίδη. Τι άλλο έχει πάρει.
0: Δεν έχει, δεν είναι στο άμεσο τεχνικό επιτελείο τον Μπραντόβιτς, Διαμαντίδης και. Είναι εκτός. Εκτός επιτελείου τεχνικού είναι ένα βήμα μετά, θεωρώ. Έτσι δεν είναι.
2: Ένα βήμα μετά.
0: Δηλαδή στο άμεσο επιτελείο το τεχνικό είναι άλλη.
2: Έχει
0: είναι...
2: δύο δικούς του από ό,τι ξέρω σίγουρα. Δύο
0: δικούς. Να, εντάξει, οκ. Εντάξει.
2: Αλλά κάπου είχε ακουστεί η τράμπα Παπαθεοδόρου με.
0: Ο φίλος σου βλέπω δεν παίρνει ακόμα τηλέφωνο. Φοβάται μάλλον. Φοβάται.
2: Φοβάται, έχουμε βάλει κι άλλο στοίχημα.
0: Τι στοίχημα, κι άλλο.
2: Έχεις ανοίξει το κινητό σου.
1: Μου ήρθε κάποια ειδοποίηση για ένα χρηματικό ποσό.
2: Πάραμε στοίχημα προχτές.
0: Εκ νέου.
2: Με πήρε.
0: Πάει το πρώτο.
2: Λέει, άμα δεν είσαι Κοτόπουλο, του λέω εγώ Κοτόπουλο.
0: Έτσι είπε, αποκάλεσε
2: Κοτόπουλο. Όπως το λέω, με είπε Κοτόπουλο. Θα παίξουμε, μου λέει, άλλο ένα ίδιο νούμερο. Ότι η ΑΕΚ θα είναι τρίτη φέτος στο πρωτάθλημα.
0: Εάν... Η ΑΕΚ θα είναι τρίτη.
2: Ναι. Πρώτη, δεύτερη θέση βάζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Και την ΑΕΚ τρίτη. Το στοίχημα είναι αυτό, ότι η ΑΕΚ θα είναι τρίτη.
0: Τι δουλειά τώρα έχετε με την ΑΕΚ, φίλε τώρα.
2: Αυτό ήθελε να βάλει.
0: Περίμενε, και εσείς υπέρ της ΑΕΚ ότι δεν είναι τρίτη, για να καταλάβω τι στοίχημα είναι αυτό τώρα. Ποιος κερδίζει καταρχάς.
2: Εάν η ΑΕΚ.
0: Εσύ κατάλαβες, Χάτζημαν.
1: Κερδίζει ο Χάτζημαν 3.000.
2: Εάν η ΑΕΚ βγει πρώτη ή δεύτερη,
0: ναι.
2: Χάνουμε και δύο.
0: Εάν η ΑΕΚ χάνετε και δύο, αν βγει πρώτη ή δεύτερη. Εσύ ρε παιδί μου, υπέρ ποια είναι η ομάδα σας, υπέρ της ΑΕΚ.
2: Του Παναθηναϊκού. Ο Γιώργος υπέρ του Ολυμπιακού. Για πρώτη ή δεύτερη θέση.
0: Ναι. Έχετε βάλει τέτοιο στοίχημα. Ναι. Δεν πιστεύω, ρε φίλε. Ναι. Αυτό το στοίχημα τώρα είναι. Να μην πω τώρα.
2: Γιατί.
0: Παίρνει την ομάδα μα, αφάζουμε. Όχι, παίρνει την
2: ομάδα μα.
0: Και να μην βγει πρώτη δεύτερη.
2: Παίρνει την ομάδα μα, είναι, ρε φίλε.
0: Τέλο πάντων.
2: Αν βγει η πρώτη δεύτερη, πάει. Τελειώσαμε. Χάσαμε και δύο.
0: Αν βγει η πρώτη δεύτερη, χάσαμε και δύο. Μα το θέμα δεν είναι να χάσει και δύο. Κάποιο πρέπει να κερδίσει.
1: Είναι αυτό που σου έλεγα για τον Τζόγο πριν.
0: Ναι, τρέλα, ε. Τρέλα. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπάσκετ, κανένα στοίχημα κανονικό έχετε βάλει.
2: Το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ, τι, για πες.
2: Ευρωλίγκας.
0: Ποιος θα πάρει το αυτό, έτσι. Και θεωρείς τώρα ότι φοβάται, γι' αυτό δεν παίρνει και τηλέφωνο. Ε?
2: Του χαρίζω και τρεις νίκες.
0: Τι τρεις νίκες του χαρίζεις.
2: Αβάντζο.
0: Ωρε φίλε, έχει ανοιχτεί πολύ. Ε.
1: Όταν είναι λάρτζο άνθρωπο.
0: Ρε φίλε, κάτσε, συγγνώμη τώρα. Αυτή η αυτοπεποίθηση από πού ορμόμενη.
2: Έτσι την έχω δει, ρε φίλε.
0: Α, την έχεις δει. Όχι λόγω μεταγραφών.
2: Όχι, έτσι την έχω δει.
0: Α.
1: Είναι ο ίδιος που έλεγε ότι θα κερδίσει 3-1 Παναθηναϊκό πέρσι.
0: Δεν φταίω εγώ, φίλε. Δεν φταίω εγώ, φίλε.
2: Έχω τρόπο εγώ.
0: Τι τρόπο έχεις?
2: Μετά που θα φάει.
0: Αυτό, φίλε, δεν το ξεχνάει κανένας. Αυτό το 3-1 που το έλεγες, το ξανάλεγες, το ξαναματάλεγες και έχει ξεκινήσει νομίζω από 3-0. Ε, από 3-0 νομίζω έχει ξεκινήσει.
2: 3-1.
0: 3-1 από την αρχή.
2: 3-1. Δεν είχα προηγήσει ότι θα σφίξει το μάτσι.
0: Α, το αρχίσει.
2: Βασούλα.
0: Την τσαρούχα τώρα. Πασέφτε και η βασούλα τώρα. Ξεκινήσαμε τώρα πάλι. Τσαρούχα και η βασούλα.
2: Ούτε τα είχαμε 96-32 βολές.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
2: Ένα μάτσο ολόκληρο.
1: Κλείστε το μικρόφωνο.
0: Ναι, το κλείνω. Καταρχά είναι και παλιάτικα τώρα αυτά. Εντελώ.
2: Εγώ περιμένω τον άλλο να έρθει από το εξωτερικό να πει τα δικά του τώρα.
0: Ποιο είναι από το εξωτερικό?
2: Ο φίλο.
0: Ο Γεωργής.
2: Ναι, ο πρόεδρος.
1: Για να πούμε λίγα φρέσκα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να βγει στο τέλος για να κάνει
1: τίποτα. Τα κατάφερε και γλίτωσε το έμφραγμα αυτός ο Παναθηναϊκός.
0: Όπω φίλε, τι πήγε.
2: Εγώ χτες την έκλεισα.
0: Φίλε, απαράδειγμα του Παναθηναϊκού.
2: Την έκλεισα. Είχα ένα παλικάρι, μπορεί να του λέω φίλε, κλείσει. Μου λέει κλείνω, τι χρωστά τίποτα.
0: Κατέβηκε πάξη, φίλε, έβαλε την μπάλα κάτω. Δεν ξέρω, θέλει πολύ δουλίτσα. Δεν. Καταρχά, φίλε, δεν έχει center forward, δεν έχει. Δεν έχει επιθετικό.
2: Έχεις
0: ο Τετέο είναι πάρα πολύ ωραίος.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
10: Που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυριακή. Επικυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
14: Με τραγανή ζύμη.
13: Πλούσια σε υλικά.
14: Και μοναδική σε γεύση.
13: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
14: Αγνά υλικά.
13: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
14: Φροντίδα και μεράκι.
13: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
14: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
13: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
14: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να χάνουμε τον καιρό μας. Κανονικά θα έπρεπε να έχουμε τον Κώστα τον Σαμοθράκη, δυστυχώς όμως η γραμμή δεν μας βοηθά. Θα τον ξαναπάρουμε, εννοείται.

0: Λοιπόν, τώρα τον έχουμε όμως τον Κώστα. Είμαστε όλο αυτιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, τώρα θα μου πεις, με όσα βλέπουμε στην τηλεόραση που μας πληγώνουν και μας φωνάνε,
0: εντάξει, ναι,
1: να μας πεις είδηση για τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς αυτή είναι η ζωή. Η ζωή έτσι συνεχίζεται.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Λοιπόν, υπάρχει ένα καλό μήνυμα που έρχεται από τη Ρώμη.
0: Ναι, για τον
1: και αφορά τον Σαλάχ Εντίν, τον Μαροκινό αριστερό μπακ, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί αυτές τις μέρες. Ο Γκασπερίνη τον απέκλει, η Ρώμα αναχώρησε για την Ουαλία, όπου θα δώσει, θα ξεκινήσει ένα 15μηνο προετοιμασίες, θα δώσει κλικά παιχνίδια. Και ο Γκασπερίνη τον απέκλεισε. Και μάλιστα το μήνυμα είναι ότι πρέπει να βρει ομάδα να φύγει. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός και η Ρώμα τα έχουν βρει. Γύρω στα 6 με 7 εκατομμύρια ή με τη μορφή δανεισμού. Απλά στον Ολυμπιακό περιμένουν την απάντηση του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Στην αρχή έδειχνε να ήταν θετικός, μετά ζήτησε λίγο χρόνο. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά όταν ζητάνε λίγο χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση για όσους το γνωρίζουν, βλέποντας και το Κόπα Αφρικα και το Μουντιάλ, ο αριστερός μπακ του Μαρόκου, που έχει δώσει και πολλές αστίες στον Ελκαμπή, και επειδή λέει ο Ελκαμπή ίσως να παίξει το ρόλο του τελικά, ο Ελκαμπή να τον πείσει δηλαδή ότι υπάρχει ένα καλό project στον Ολυμπιακό και να έρθει στην Ελλάδα. Είμαστε είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι μπορεί έστω και ακόμα και απόψε να έχουμε κάποια καλή είδηση.
0: Ουσιαστικά να απαντήσει θετικά στον Ολυμπιακό. Είναι εξαιρετικός,
1: ναι,
0: ο μπακ πάντως.
1: Ναι, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι ένας αριστερός μπακ που ταιριάζει στο παιχνίδι αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Πολύ επιθετικός και καλό στα αμυντικά του καθήκοντα. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για τη θέση αυτή. Από εκεί και πέρα, απλά θέλω να δώσω κάποιες εξηγήσεις από πληροφορίες που έχω για ό,τι αφορά τον αποκλεισμό. Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα.
0: Ναι,
1: γιατί αφορά τον αποκλεισμό του Γιάρεμτσου και του Ταρέμι από την λίστα. Καταρχάς, από την ευρωπαϊκή λίστα, συγγνώμη, ναι. Για τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγεν. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι αυτή η λίστα δεν είναι οριστική. Μπορεί να ο Ολυμπιακός να κάνει δύο αλλαγές μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Όχι και τους δύο, αλλά έναν από τους δύο. Το ερώτημα είναι πόσο με τη Λίμπαρ απέκλεισε. Πήγε με τρεις σεντερφόρ και τελικά πάει με έναν.
0: Ναι. Ξένοι, απορίες πάντως. Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Το ερώτημα είναι απλό. Δηλαδή, μόνο με τον Ελκαμπή, σε δύο παιχνίδια, για να τραυματιστεί, η ερμηνεία που δίνεται και που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ είναι ότι μπορεί να αποκτηθεί. Πώς το λένε, ο Πορτογάλος, ο Ζώτα Σίλβα. Μπορεί να παίξει άνετα στη θέση αυτή, center for δηλαδή. Τον είχε δοκιμάσει και πίσω από το center for στα κάποια φιλικά παιχνίδια που πήγε πολύ καλά, και μπορεί να παίξει και center for σε μια θέση που είχε αγωνιστεί και στις προηγούμενες ομάδες της καριέρας. Εκεί ποντάρει δηλαδή, το ενδεχόμενο, ας πούμε, αν χρειαστεί να παίξει τη θέση αυτή ο Ζώτα Σίλβα ή ακόμα και ο Μασούρας. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνεται, αλλά παραλαμβάνω, γενικά ο Μεντιλίμπαρ είναι απογοητευμένος και από τον Ταρέμι.
0: Το θεωρεί ανέτοιμο ακόμα.
1: Ανέτοιμο, αλλά και από τον Γιάρεμτσουκ.
0: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι εικόνα τώρα αυτή του Γιάρεμτσουκ. Δεν έχουμε δει το Γιάρεμτσουκ που ξέραμε.
1: Δεν ξέρω αν ο Γιάρεμτσουκ θέλει να φύγει. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να μείνει, όπως ξέρουμε, αλλά με την προϋπόθεση να πάρει χρόνο, να έχει χρόνο συμμετοχής. Και ξέρει ότι και με τον Ταρέμι και με τον Ελκαμπή προφανώς θα γινόταν ό,τι γινόταν και το περασμένη περίοδο, και γι' αυτό ζήτησε τον Ιανουάριο και πήγε στη Λιόν με τη μορφή δανεισμού. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η εξήγηση που δίνεται.
0: Okay.
1: Προσπαθώ να διαβάσω όσο μπορώ περισσότερο τις αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ για ό,τι αφορά τους παίκτες τους 25. Είναι 25 αυτή τη στιγμή μαζί με τους Έλληνες,
0: ναι.
1: 17 ξένοι και 8
0: Έλληνες.
1: Τι έχει στο μυαλό του, νομίζω ότι τη Δευτέρα το απόγευμα στη συνέντευξη τύπου πριν ένα 24ωρο πριν από το παιχνίδι με την Αϊμέγεν, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, θα μας ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα λίγες ώρες αργότερα, γιατί είπαμε τη Δευτέρα του βράδυ θα έχουμε την οριστική λίστα στην UEFA για τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν. Δεν αποκλείεται, έτσι όπως βλέπω, Αν δηλαδή δεν υπολογίζει το Γιάρεντσουκ και τον Ταρέμι, ο Ολυμπιακός εκτός από αριστερό μπακ και χάφο εξαροοκτάρι που ψάχνει, να κινηθεί και για την απόκτηση επιθετικού.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος να είναι πίσω από τον Ελκαμπή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Να μην είναι καθαρό αιμοσεντερφόρο, δηλαδή, λες. Να είναι πίσω από τον Ελκαμπή.
1: Ναι, ναι. Το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Κλέιτον το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι, γιατί μπορούμε να κάνουμε και μια τέτοια σκέψη, ας πούμε. Άλλωστε δεν έχει πείσει ο Κλέιτον ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό, εκτός αν αλλάξουν πολλά πράγματα στη νέα χρονιά και για τον τραυματισμό που τον άφησε πίσω. Αλλά το πιο πιθανό σενάριο έτσι που μου έρχεται στα αυτιά είναι ότι δεν αποκλείται να ψάξει ο Ολυμπιακός την απόκτηση και ενός επιθετικού εκτός από τον αριστερό μπακ και τον χαφ, το εξαροχτάρι που ψάχνει ένα αγωνίως. Ναι. Και θα είναι ένα μεγάλο όνομα από μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Σωστά. Πάντως εφίσταται, όπως μας είπες εδώ στην εκπομπή μου, αποκλειστικά έχεις βγει πρώτος και το ανέφερες. Υφίσταται το θέμα και ο Ολυμπιακός είναι σε αναμονή απαντήσεων, να το πω έτσι κομψά.
1: Ναι, κοίταξε, αυτή τη στιγμή ό,τι αφορά το χαφ.
0: Το
1: ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι επικεντρωμένο, όπως σου είπα, στον
0: Σαλαχεντίν.
1: Σαλαχεντίν. Και από εκεί και πέρα, νομίζω μετά τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγκεν, αφού ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, θα γίνουν και οι υπόλοιπες κινήσεις για τον Χαφ και ενδεχομένως, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, και για έναν επιθετικό ακόμα.
0: Έχουμε να δούμε πολλά. Μάλιστα.
1: Ναι, αυτά.
0: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ
1: καλό
0: θερμά. Βράδυ, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σου εύχομαι, φίλε, να είσαι καλά.
1: Καλά, καλό βράδυ. Καλό
0: για χαρά,
1: βράδυ.
0: Για χαρά. Τα ακούσατε, κύριε, έτσι. Ένα αναμονή της απάντησης από Σαλάχ Εντίν. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μπακ. Είναι έτσι αριστερό, Μανώλη. Είναι δυνατός.
2: Μακάρι.
0: Τον απέκλεισε ο προπονητής του. Αυτό είναι ένα καλό εντός εισαγωγικών σημάδι για τον Ολυμπιακό. Απομένει του παίχτη και να σπορεύεται και κάτι. Παίζει εδώ ο φίλος του Ελκαμπή, γιατί να μην έρθει.
2: Σε εισαγωγικά καλορίζικος.
0: Έτσι λες, Εσύ ο Τίρι τι λες. Δεν έχεις άποψη.
3: Άμα δεν υπογράψει.
0: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ ο Κωστής λέει: το διαβάσατε εδώ το μήνυμα. Θες να το διαβάσεις εσύ που είσαι Παναθηναϊκάκια Σωτήρη. Όχι, το διάβασες. Ναι, καλησπέρα. Λέει, δεν τρέπονται λίγο. Παιχνίδι χθες και φιλικό σήμερα. Έσχω σε όλους αυτούς που έχουν καταστρέψει τα πάντα. Είναι άσχετοι και επικίνδυνοι. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές.
2: Έκατσε τώρα η περίπτωση αυτή στο παλικάρι.
0: Ρε φίλε, πάντως να σου πω τώρα κάτι. Δεν έχει και πολύ άδικο τώρα ο Κώστας. Θα σου πω το εξής. Τις προάλλες έπαιζε ο Παναθηναϊκός φιλικό. Και θέλανε να παίξουν και ένα εξτρά 30 λεπτό. Στερνόταν το μάξι ο Παναθηναϊκός. Έφαγε 4 εκείνη την ημέρα.
2: Δεύτερη ζημιά εκεί.
0: Ναι. Και παθαίνει ζημιά ποιος. Κάλλη τραυματιστική πάλι. Ποιος είναι αυτός, αυτές οι ιδιαιτερότητες, αυτές οι καινοτομίες που μόνο καλό δεν κάνουν. Ποιος. Δηλαδή.
2: Θες απάντηση.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί όχι. Άκου να δεις τώρα. Ο Αλαφούζος έχει μαζέψει το επιτελείο του ανθρώπου ποδοσφαιράνθρωπου. Δεν είναι άσχετη. Έτσι δεν είναι.
2: Προφανώς δεν αποφασίζουν αυτοί.
3: Άμα προπονητήσει, ρε φίλε, και να δει τους παίκτες σε 120 λεπτά.
0: 120 λεπτά να τους δει. Για ποιο λόγο να τους δει, ρε φίλε. Εν καιρό ερώτημα. Μα δεν έκανε αλλαγές. Δηλαδή το 30 λεπτό το εξτρά, το λέγαμε εδώ καλά ο Παναθηναϊκός. Σερνόταν και την βραδιά και λέγαμε εδώ διάφορα με τον. Δεν θυμάμαι, τον Γιώργο τον Ιωάννου. Ο Γιώργος Ιωάννου το μετέδιδε. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή αυτό λέω, το έχω δει πουθενά άλλου. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, έχεις δει δηλαδή, καινοτομία στην Μπαρτσελόνα. Εγώ να μην πω για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟ. Δηλαδή, αυτό λέω, δεν το έχω δει πουθενά άλλου. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, έχεις δει δηλαδή, καινοτομία στην Μπαρτσελόνα. Εγώ να μην πω για τον Ολυμπιακό, για την

0: ξέρει ο κόσμος όλος.
1: Θα κάνουμε καινοτομίες. Ναι. Θα πέσουμε 85 λεπτά πάνω από το κανονικό. Τα άλλα
0: καλά. Σωστά, σωστά. Έτσι. Τώρα πάμε, και σε το χθεσινό το μπάσκετ, το Άντερ 18 το είδες. Σωτήρη.
2: Ας το μη μου μιλάς.
0: 29 πόντους λιτάνε μπροστά.
2: Μιλάς.
0: Το έβλεπες. Αλήθεια. Τι έγινε, ρε φίλε, τι μπλακά. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Εγώ είμαι προπονητής. Δεν το βλέπω ότι έρχεται το ρημάδι. Κάτι να κάνω, να κόψω, time out, ξανά time out, να πέσει ένας τραυματιστή.
2: Μην μου μιλάς γιατί θα βγει πάλι ο κύριος Σαραμόπουλος και θα πει πιο κόσμο σε κράση.
0: Α, έχεις, θες να σούρεις, να σούρεις. Μάλιστα. Τι να πω. Πάντως ο Κάγκουα επίσημα πέσει στο Παναθηναϊκό, να ξέρεις. Τον έχεις δει αυτό, τον Γκίνγκς Κάγκουα.
2: Δεν μου αρέσει το όνομα.
0: Γιατί, ρε φίλε.
2: Ξέρω, ρε φίλε.
0: Δεν σου κάνει Κάγκουα, ε.
2: Όχι, δεν μου κάνει το Κάγκουα.
0: Σε παραπέμπει κάτι σε Κάγκουρα.
2: Εκεί, ακριβώς.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Ε?
2: Εντάξει, μπορεί επειδή δεν είναι κάποιος γνωστός να βγει διαμάντι.
0: Ε, φίλε, εντάξει, το παιδί, γιατί να μην βγει.
2: Για τα λεφτά που πήρε πρέπει να είναι καλός παίκτης.
0: Πάντως ήταν στην Χάπολ Μπερσεβά που έπαιζε. Εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ καλός, βοήθησε την ομάδα, πέρασε. Μια χαρά ποδοσφαιριστής είναι. Είναι από τη Ζάμπια, νομίζω.
2: Δεν τον πήρε η ΑΕΚ, τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν τον πήρε η ΑΕΚ, γιατί δεν ήθελε να παίξει η ΑΕΚ στα προκριματικά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Να τους δούμε στο χορτάρι όλους.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Όλους. Στο χορτάρι, όλα. Και όλα στο χορτάρι, όλα.
1: Και για το φιλαράκι μου εδώ πέρα δίπλα, στο παρκέ όλους.
0: Στο παρκέ, για στο παρκέ. Εντάξει, ναι, για το φιλαράκι το έχω πει τώρα. Εγώ, η μεγαλύτερη μεταγραφή που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι μία. Αλλά δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θέλω να το ξαναπώ. Ξέρει ο ίδιος.
2: Είμαστε παιδιά της Εκκλησίας. Εμείς μπορούμε να το πάρουμε αυτό.
0: Η μεταγραφή λέγεται Γιώργης.
1: Το ξέρω. Γιώργης το έχω καταλάβει. Ο άνθρωπος είναι παιδί της Εκκλησίας και δεν τον θέλει.
0: Ο Μπαρτζόκας νομίζει δεν πάει η Εκκλησία. Πάει, μια χαρά πάει. Όχι, πάει κάθε Κυριακή, πάει. Έχω πληροφορίες.
1: Είδα και αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μέσα και θυμιάται.
0: Όχι, ρε, έχω πληροφορίες, σου λέω. Πάει ο άνθρωπος. Πάει κανονικά. Και να σου πω και κάτι. Έχει διορθωθεί πάρα πολύ σε αυτό που λες. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης ο συγχωρεμένος δεν ήταν της εκκλησίας.
2: Ήταν.
1: Πολύ.
0: Θυμάσαι. Στον πάγκο τι έστελνε.
1: Όλοι θυμάμαι.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει.
2: Άλλα πράγματα όμως.
0: Τι άλλα πράγματα.
2: Δεν έριχνε το σωποληθείο.
0: Τι.
1: Νομίζω.
2: Έριχνε άλλα.
1: Νομίζω.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Σε οίκια τελειώνεις.
0: Σόπα.
1: Είναι πιο μικρός,
0: όχι,
1: δεν θυμάται.
0: Όχι, ρε. Μιλάμε ότι έριχνε.
1: Είναι
0: πόνο,
1: πιο μικρός, δεν θυμάται.
0: Πόνο.
1: Να το πείτε στον κύριο Λυπηρίδη.
0: Τι είχε τραβήξει το παιδί αυτό. Λυπηρίδης.
1: Σχωραμένος.
0: Για πες τι.
1: Τίποτα αυτό.
2: Άλλα χρόνια, ρε φίλε.
0: Άλλα χρόνια, εντάξει, ρε φίλε, αλλά σου είπα, η μόνη λύση, φίλε, είναι αυτή. Ούτε έτσι, ούτε γιουβέτσι, αλλά δεν μ' ακούς. Αν ήσασταν πιο καλά παιδιά, λιγάκι, νομίζω.
2: Στο μεταξύ μας, σου χαρίζω 15 πόντους άμα θέλεις.
0: Άντε πάλι, πάλι τα ίδια. Δεν διορθώνεται.
2: Νοέμβριο είναι.
0: Νοέμβριο και Φεβρουάριο, νομίζω. Για την Ευρωλίγκα.
2: Πάνω στο άνοιγμα που θα κάνει
0: πάνω. Όταν λες 15 πόντους μου χαρίζει, τι εννοείς.
2: Την ήττα σου.
0: Την ήττα μου, 15 πόντους. Τα είδε, λέει, ακριβώς.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Τα λεκουάλε, έχει βάλει κασετούλα.
1: Είναι πάρα
0: κασετούλα.
1: Πολύ καλό αυτό ότι είναι ζωντανή.
0: Μπορείς να πας μαζί με τον Δημητράκη εκεί στο Σούνιο, είχες πάει και εσύ και έκανες πρόβες, πρόβες γενεράλε για το που θα στηθεί το κύπελο. Ναι. Άκουρε, μας χαρίζει.
1: Δεν είπα τυχαία ότι ο κύριος είναι χούλιγκαν με φράκο.
0: Με φράκο. Ναι, με φράκο.
2: Να ξέρεις, ο Ζελίκο έκανε 3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Για την τρίτη χρονιά η Ευρωλίγκα θα γίνει σουσεφ.
0: Α, ναι, θα γίνει
2: σουσεφ. Ναι. Θα το φτιάξετε τώρα το.
0: Άρα το 2030, 29 ποτέ είναι, 29, θα έρθει ο Ζέλικο να το πάρει στο σεφ. Ρεβάνς.
2: Και εκεί θα λήξει την καριέρα του.
1: Εκεί θα το σηκώσει ο Λούκας.
0: Λούκας, μάλιστα. Να σου πω κάτι.
2: Σαν βοηθός του.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το ξέρεις ότι ο Ζέλικο στην Παρτιζάν απέτυχε παταγωδός, έτσι. Παταγωδός όμως.
2: Δεν απέτυχε ο Ζέλικο.
0: Αλλά ποιος απέτυχε, Παρτιζάν. Α, τώρα απέτυχε Παρτιζάν.
2: Δεν απέτυχε ο Ζέλικο.
0: Ποιος απέτυχε.
2: Γιατί το ζητάει ο κόσμος.
0: Ποιος το ζητάει ο κόσμος.
2: Ο κόσμος.
0: Την Παρτιζάν.
2: Βέβαια.
0: Το ζητάει ή όχι για προπονητή.
2: Όχι για προπονητή.
1: Ο κόσμος ζητάει να πιάσει και τον Τζόκερ.
0: Ναι.
2: Απέτυχε η διοίκηση Παρτιζάν.
0: Σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν.
2: Διάβασε λίγο.
0: Όπα, κάτσε. Είχαμε γραμμή, τη χάσαμε μάλλον. Να ξαναπάρει ο φίλος, να ξαναπάρει μόλις έπαιρνε ο φιλαράκος.
1: Στην πολυλογία, αγρός.
0: Ναι, το έχουμε, ναι, εδώ. Έχει, ο Σωτηράκης εδώ μας έχει τρελάνει. Μας έχει πάρει τα μυαλά. Να σου πω, έχει. Το έχεις ακούσει.

0: Έχεις πληροφορίες μέσα από την Ευρωλίγκα ότι...
1: Δεν λέω κάτι για Ευρωλίγκα.
0: Όχι. Για το σεφ που είπες ότι θα γίνει εκεί το Final Four, το 30, το 29.
1: Το πιστεύω και το θέλω.
0: Ας την πιστεύεις, έχεις πληροφορίες.
1: Όχι, στο λέω, θα γίνει.
0: Θα γίνει. Έτσι ρε φίλε. Έτσι. Καταλαβαίνεις, ε. Είναι πλέον το αποθυμένο τους. Φίλε Χάτζημαν, το αποθυμένο τους.
1: Ναι.
0: Δεν αφήνεις τον άνθρωπο να μιλήσει καταρχάς.
1: Το αποθυμένο σου είναι ότι πήρες στην Ευρωλίγκα στο ΆΚΑ, αλλά χωρίς εμένα.
0: Α, τότε εκεί θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Μαζί με σένα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα είναι το ωραίο.
0: Το ρεκόρ στην Ευρωλίγκα, ξέρεις πόσο είναι υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Τι.
0: Είναι πολύ μακριά νομίζω.
1: Στα κύπελα.
0: Ποια κύπελα, το ρεκόρ νικών ητών.
1: Έχω 7, έχεις 4.
0: Ρα στα κύπελα τώρα τα 7 και τα 4. Αλλά εδώ.
1: Έχεις και 5 λάβαρα που κρέμονται για τη συμμετοχή σου.
2: Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα, δύσκολα όμως θα προλαβαίνουν. Άστο να λέει.
1: Στο παλιό σεφ, δεν πιστεύω να θα κρεμάσει και στο καινούριο σεφ.
0: Και στο καινούριο θα κρεμάσουν, φίλε.
1: Παλαβαρά.
0: Στο καινούριο, φίλε, θα κρεμάσουν άνετα. Έχει γίνει ειδική προσθήκη εκεί για τα λαβαράκια αυτά. Διότι κάτσε, ρε φίλε, εννοείς για τη συμμετοχή στο τελικό, αυτό εννοείς, έτσι. Κάτσε. Δεν είναι και αυτό επιτυχία, τι είναι. Αποτυχία είναι. Ε?
1: Αποτυχία είναι, ρε φίλε, αυτό δεν το πήρες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, σου είπα, η μεταγραφή είναι μία. Λέγεται Γιώργης Μπαρτζόκας, αλλά δεν θα έρθει ποτέ στον Παναθηναϊκό, διότι δεν είστε καλά παιδιά.
1: Η μεταγραφή,
0: λήξεις.
1: Η μεταγραφή είναι μία. Να μην σφυρίζει η Βασούλα.

0: Υποτίθεται είχαμε μια γραμμούλα. Δυστυχώς δεν μας βοηθάνε οι γραμμούλες σήμερα. Δεν μας βοηθάνε.
1: Είναι αυτό που λέτε τον Μπαρτζόκα.
0: Τι.
1: Έρχεται να πάνε το κάρμα.
0: Το κάρμα του Μπαρτζόκα. Το κάρμα, φίλε, να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Θα σε στοιχιώνει μέχρι να σταματήσει την προπονητική.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, τίποτε. Ήδη σας στοιχιώνει.
1: Ποτέ.
0: Τίποτε. Για πάμε να δούμε τώρα, είμαστε τυχεροί. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
2: Χατζημάν.
0: Ναι,
2: καλά που στείλατε μήνυμα, ρε, ότι θα είσαστε εκεί για να σας παρακολουθήσουν από την αρχή.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Δεν ξέρω, φίλε.
2: Άσερε, ο άλλος από εκεί που κάθε βράδυ μας στέλνει μήνυμα, βγήκε στο κουτσό ή δεν βγήκε στο κουτσό. Δεν μας έστειλε μήνυμα, μας πήγαμε με το βράδυ με το Χατζημάν.
0: Καλά, δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε.
3: Δεν το ήξερε ούτε αυτός, Γιώργο. Δεν το ήξερε ούτε
1: ο Γκριν Γκλόβερ.
3: Δεν το ήξερε ούτε αυτός.
1: Εγώ ήρθα σφίνα,
3: 20 λεπτά πριν έρθω.
0: Γιώργο, αλήθεια λένε.
2: Δηλαδή, πόση ώρα δεν αφήνει το μήνυμα?
3: Οδηγούσε.
2: Δεν αφήνει το πείμα, ρε. Έχετε βγει από τις 6 και 7.
1: Και 6.
3: 8 και 10 ήρθαμε.
0: Αν τις 6 είναι εδώ, Γιώργο. Αν τις 6 και 10 εδώ είναι.
2: Καταλαβαίνεις γιατί Παναθηναϊκή είναι παπάτσα.
0: Έτσι.
1: Άσε τώρα αυτά. Greek lover, άσε αυτά τώρα.
0: Να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις, παιδιά.
1: Έχεις γίνει παπατζή, θα το φίλε το βράδυ που μιλάς. Έχεις γίνει παπατζή, έχεις γίνει.
2: Πρώτα απ' όλα, άκουσε να σου πω δύο πράγματα. Ο βραδινός είναι, τον γνώρισα από σένα. Έτσι. Τον βρήκαμε, δεν μας βρήκε. Λοιπόν. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, λες Παπατζηλίκη, εγώ δεν είπα, δεν έχω βάλει το στοίχημα εάν θα βγει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός και θα βγει τρίτη. Η Γέννης βγει και είπες ότι μας έχεις για 3 γκολ τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
2: και για 3 γκολ τον Παναθηναϊκό.
1: Την ΑΕΚ.
2: Μωρή Λιράτη. Και θα σας μοιράζω τριάρες, είπες.
1: Έτσι είπες.
0: Αλήθεια, τα έχει πει αυτά τα πράγματα. Κάτσε, ρε φίλε. Αυτό το στοίχημα που μας είπε Γιώργο πριν ισχύει αυτό το πράγμα, τον μπερδεμένο. Το σταυρόλεξο αυτό.
2: Το στοίχημα που βάζω εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Αυτός που θα μας μοιράσει τριάρες. Ο Ολυμπιακός θα είναι πάνω και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό.
0: Α, περίμενε.
1: Το στοίχημα που βάλαμε στου εξουσίε ποιο είναι? Ότι η ΑΕΚ θα είναι τρίτη.
0: Αλλά στην ουσία, αυτό που σου λέει.
2: Γιατί εσύ ισχυρίστηκε ότι θα περάσει την ΑΕΚ. Ναι. Αλλά με αυτό το Παναθηναϊκό, αντιπαξούς που είδα εγώ χθες, αυτή η ομάδα θα περάσει την ΑΕΚ.
1: Είναι Ιούλιος, ρε φίλε, ακόμα. Είναι Ιούλιος ακόμα.
0: Θα στρώσει.
2: Συγχωρείς πολύ, ποιος Ιούλιος, ρε. Ποιος Ιούλιος.
1: Δηλαδή, εσύ άμα την τρίτη φας 3 γκολ, τι θα γίνει, ρε φίλε.
2: Άσε ρε τώρα, Ολυμπιακός τίποτα να μην κάνει την τρίτη, θα μας βλέπει στην Ευρώπη μέχρι το Γενάρη. Κοίταξε εσύ να πάρεις δύο προκρίσεις, γιατί σε βλέπω ογικό το μάνικο.
1: Άλλη μία θέλω. Τη μία την έχω σίγουρη.
0: Την έχεις σίγουρη, Γιώργο. Την έχεις σίγουρη, Γιώργο.
2: Άλλες δύο θέλεις, όχι άλλη μία.
1: Αυτή την έχω, την επόμενη θέλω.
0: Την έχεις σίγουρη, λέει. Την έχεις σίγουρη. Την
2: επόμενη. Όπως είχες και με τους Παξούς.
1: Τη 1945, πώς λέγεται.
3: 48.
2: Ρε, εδώ παίξατε με ένα χωριό, με μια πειραρία που λεγόταν Παξί, που μας την κάνατε υπερομάδα. Σήμερα έχουν βγει κάποιοι και μας λένε μην υποτιμάτε την ομάδα. Έβαλε 4 γκολ στη Βερεσβάρος. Έβαλε 3 στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα, μιλάμε. Εγώ γιατί ξέρεις, καλά για ποδόσφαιρο δεν γνωρίζεις. Μυρωδιάζεις τελείως.
1: Να σου πω κάτι, ρε αδερφέ. Έμεισο λεπτό. Κάνε λίγο φρένο.
0: Θα δουλεύεις για μπάσκετ, Γιώργο. Μόνο για μπάσκετ.
2: Για μπάσκετ ξέρει.
1: Έχεις παίξει και εσύ με χωριό. Το έχεις ξεχάσει. Έχεις παίξει και εσύ με χωριό. Το έχεις ξεχάσει.
2: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, με την Πόντο Κλίμιτ. Ψαράδικο είναι. Ένα ψαροφόρι.
2: Βέβαια. Έχει βάλει 6 γκολ στη Ρώμα.
1: Ψαράδικο είναι.
2: Περίμενε. Περίμενε. Και έχασε τον πέναλτι και αποκλείστηκα. Έχασε τον πέναλτι Ροτινέ και αποκλείστηκα. Και τους έπαιξα χωρίς σεντερφόρ.
1: Είναι ψαράδικο.
2: Όχι, δεν είναι ψαράδικο. Γιατί δεν πες μου κάτι. Έβαλε στρατάκι επειδή μας λέει ότι είναι ψαράδικο. Πες μου το ράκι της Πόντο Κλίμιτ και το ράκι του Παναθηναϊκού, ρε. Τώρα.
0: Το ράγκινγκ της Μπόντο Γκλίμ και το ράγκινγκ του Παναθηναϊκού. Θα σου πω αμέσως. Το ράγκινγκ της Μπόντο Γκλίμ είναι στο 30. Ναι, αμέσως. 32 είναι το ράγκινγκ της Μπόντο Γκλίμ.
2: Ολυμπιακός πού είναι?
0: Στο 33, αν θυμάμαι καλά, είναι μια θέση παρακάτω.
2: Επειδή είναι ψαράδικο, πες του.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στο νούμερο 174, αν θυμάμαι καλά.
3: Κάτσε να φέρω ένα κομπιουτεράκι.
2: Στο ψαράδικο πού είναι, στο 32.
3: Να φέρω ένα κομπιουτεράκι να δω πού είναι η θέση του. Περίμενε.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Επειδή είναι μυρωδιά στο ποδόσφαιρο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, δεν χρειάζεται τώρα να. Καλά, και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ, τώρα τον έχεις καταλάβει. Δεν είναι και πολύ γνώστης.
3: Γιώργο, μην ασχολείσαι. Για κάνα κοντοσούβλι, είναι άστονα.
2: Το μπάσκετ, άκου, έχει γνώσεις. Εγώ την αλήθεια λέω, στο μπάσκετ έχει γνώσεις. Απλά έχει ένα πρόβλημα. Το ότι βλέπει τον Παναθηναϊκό στα πάνω τα παιχνίδια.
0: Ότι κερδίζει πάντα.
1: Και χαρίζω και 15.
0: Άκουσες τι μας είπε, μας χαρίζει, λέει, 15 πόντους σε όλα τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Καλά κάνεις και χαρίζει 15. Καλά
0: κάνεις, καλά.
2: Εγώ
0: κάνεις
2: μια φορά την άλωση του ΟΑΚΑ την έκανα. Εσύ την άλωση του ΣΕΦ δεν πρόκειται να την κάνεις.
1: Χωρίς εμένα όμως την έκανες.
2: Ορίστε.
1: Χωρίς εμένα.
2: Την έκανα και με σένα. Σε έπαιξα στο πρωτάθλημα. Σε έπαιξα στο πρωτάθλημα και σε ήθελα σπίτι σου.
3: Ας ήσουν και εσύ.
0: Τι να πεις.
1: Είναι πιο νωρίς από ό,τι περίμενα.
2: Λοιπόν, κάτσε να πούμε δύο πράγματα.
0: Άντε, ναι, έλα, Γιώργο.
3: Το μόνο σίγουρο είναι τα 3.000 που έχω εγώ στο τραπεζικό λογαριασμό.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι άμα ξαναγίνουν κανένα δύο παιχνίδια έτσι, ευτυχώς θα ηρεμήσει το κεφάλι μας από το Σάκη. Τον χάσαμε σήμερα. Σάκη, πού ήσουν, αρέ, που μας έλεγε ότι 10 χρόνια Ολυμπιακός δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Είχες λέει εκεί τον μικρό και βγαίνει στο μικρό και κάθεσαι και λες ιστορίες. Ο Καναρίνης πού είναι, Καναρίνη, τι βγήκε να μας πει σήμερα, ρε.
3: Τώρα, τελευταία εκπομπή του κυρίου Στρατάκη, τώρα να χαμηλώσουμε τους τόνους.
2: Χαμηλή,
0: πες μου. Η φωνή του Γιώργου είναι ψηλή.
3: Πες μου σε ποια παραλία είσαι, πες μου.
2: Άστο ρε τώρα την παραλία. Η παραλία που βλέπω εδώ πέρα λέει Παναθηναϊκός. Πρέπει να είναι στα παραλία με την ομάδα.
0: Μπέλο, έφυγες, πού είσαι.
3: Δεν άντεξε.
0: Ρε, τι γίνεται. Έφυγε, φίλε.
3: Τον έδιωξες.
0: Έφυγε. Έφυγε από το μικρόφωνο. Έφυγε από το μικρόφωνο.
2: Δεν έφυγε.
0: Ναι, όχι, γενικώς.
2: Ήρθαν τα σουβλάκια γι' αυτό.
0: Όχι,
3: μετά έρχονται τα σουβλάκια.
0: Μετά.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πράγματα.
0: Πάμε.
2: Άκουσα τον Κώστα τον Σαμοθράκη.
0: Ναι, φίλε, τον άκουσα.
2: Και είπα ότι αυτό το παίχτη, εντάξει, είναι παιχταρά, θα το δούμε εδώ και στο χορτάρι. Η διαφορά είναι ότι όσο δεν κουνιέται όμως ο Ορτέκα, ο άλλος δεν πρόκειται να πάρει τον τρίτο center back. Τον τρίτο back. Και νομίζω ότι εκεί έχει κολλήσει το θέμα. Όχι, δεν θέλει να έρθει. Νομίζω.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μάγια έχει κάνει Ορτέκα και βέβαια. Εγώ προσωπικά Ορτέκα μου αρέσει έτσι, αλλά λέμε τώρα. Αν είναι να έρθει αυτός ο παιχταράς.
0: Ναι, είναι παιχταράς. Full back, ωραίος.
2: Πάμε στον Παναθηναϊκό.
3: Αμυντικά χαφ θα πάρουμε, ας τον Παναθηναϊκό.
2: Άσε ρε τα αμυντικά χαφ το Ολυμπιακό. Άσε τι θα πάρουμε, θα δει το άλλο Ολυμπιακό. Άσε τώρα, άσε, ξέρω τι σου λέω Γιώργο.
0: Έρχεται. Το έχει πει και ο Γιώργος, το έχει πει και ο Σαμοθράκης.
3: Εγώ θα σου πω κάτι και μπορεί να με βρίζετε όλοι τώρα.
0: Αεροδρόμιο, ετοιμάσου.
3: Εγώ θα σου πω κάτι και βρίζετε με όλοι. Μην χαθεί αυτό το παλικαράκι ο Φίλης.
0: Ποιος?
3: Ο Φίλης.
0: Ναι,
2: και ποιος σου είπε ότι θα φύγει?
0: Γιατί να χαθεί?
3: Όχι, μην χαθεί, όχι να φύγει.
1: Και εγώ θέλω να χαθεί ο Γκαρσία.
2: Κανένα δεν χάνεται.
1: Ο Γκαρσία να παίζει βασικό στον Ολυμπιακό.
2: Τι ευκαιρίε του έχει πάρει ήδη, όπω βλέπει και του Πόποβιτ. Άφησε τον Ορτέγκα εκτό του τροματοφύλλα και καλά έκανε. Ο, με τη Λίμπαρ φέτος το βλέπω ότι πάει με μια λογική. Είδα και κάποια πράγματα στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Λαγμάρα, ο οποίος ο Ολυμπιακός του τελευταίου παιχνιδιού της προετοιμασίας ήταν ο Ολυμπιακός του πρώτου 70 λεπτού, μπορώ να σου πω και ολόκληρου του παιχνιδιού. Αν δεν έμπαινε ο άλλος ο Μαθαίο, Δηλαδή μιλάμε ότι αυτός ο μαφαίος, ρε παιδιά, χωρίς να θέλω να, γιατί θέλω να τον δω κιόλας λίγο, άμα είναι να κρατήσω τον μαφαίο, Μαρινάκη, στείλ τον εστηρίο, άμα φέρει τον Βρουσάη πίσω και ας το Σάλιαγα μπροστά. Και παίξε με Βρουσάη και Σάλιαγα και στείλ τον εστηρίο, άμα να πάρει να κάνει...
0: Γιώργη, να σου πω κάτι, έχεις καιρό να περιμένεις λίγο να πέσουν οι διαφημίσεις και να βγάλουμε και το Σαμοθράκι, μπορεί να το βγάλουμε και παρέα. Για περίμενε λίγο, για περίμενε λίγο, ναι.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Λοιπόν, κύριοι, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε στον αέρα. Έχουμε και τον Γιώργο στον αέρα. Όλοι πετάμε. Γιώργη, μας ακούς, ε?
5: Εγώ σας ακούω. Περιμένω τον Κώστα να ακούσω.
4: Λοιπόν, δεν θα βγει ο Κώστας. Μου τα έχει πει εμένα. Και θα σας ενημερώσω εγώ παρά αυτά. Όντως, μέχρι τις 12 σήμερα είναι η μεταγραφική περίοδος στην Αργεντινή, αλλά
6: η πρώτη μεταγραφική περίοδος.
4: Η πρώτη. 10 μέρες δεν θα έχουν, δηλαδή 10 Αυγούστου ξεκινά εκ νέου μεταγραφική περίοδος. Όπως και να έχει, μας είπε ότι ο Ορτέγκα θα πάει στη River Plate. Το θεωρεί δεδομένο. Το θεωρεί δεδομένο.
5: Μακάρι. Τότε έχει αρχίσει και ανοίγει θέση, γιατί εγώ ξέρω καλά ότι ο Βάσκος, εάν δεν φύγει ένας, δεν θέλει να μειώσει και το.
4: Εντάξει, λογικό είναι, φίλε, βεβαίως. Λογικό είναι. Τώρα πώς θα γίνει, έτσι είναι, έτσι.
5: Λοιπόν, για το Μαθαίο με το Βρουσάη, σου είπε τίποτα, ακούσες εκεί το.
4: Όχι, το αφήσαμε τώρα, εντάξει, Μαθαίο και Βρουσάη. Το Βρουσάη αποκλείται ένα Ολυμπιακό.
5: Το Μαθαίο λίγο καλύτερο από τον Τσάπρα. Είδα τον Τσάπρα χθες, ευτυχώς που δεν τον πήρε Ολυμπιακός. Ευτυχώς. Το λέω σοβαρά αυτό. Ευτυχώς τον έδωσε τα δύο παιχνίδια. Όχι Παναγία μου. Όχι Παναγία μου, να είχαμε δεξί μπακ αυτόν. Όχι Παναγία μου. Όχι Θεέ μου.
6: Καλά, είχαμε. Γιώργο, είχαμε άλλου δεξί μπακ και γέλαγε ο κόσμο.
5: Φιλαράκι, άσε τι είχαμε. Δεν μα βάζει στην αρνητικότητα. Τι έχουμε, λέμε.
6: Εντάξει, okay.
5: Είχαμε. Εντάξει, και κάποτε ο Ολυμπιακό έπεσε. Τώρα μην μου λε, στον μπάσκετ με τον Κοκολάκι.
6: Είχαμε Βαρεσάνοβιτ και Λαλά, στα θυμίζω.
4: Το μπάσκετ με τον Κοκολάκι, τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
5: Δηλαδή, με συγχωρείτε.
4: Το μπάσκετ με τον Κοκολάκι, ρε φιλάκι, τη θυμίζει.
6: Να πάρει θέση
5: από το Σάλιακα ή από το Ροντινέι.
6: Ξαναπέστε τον Γιουργό.
5: Μην τρελαθούμε τελείως τώρα.
6: Ξαναπέστε τον Γιουργό.
5: Δηλαδή, ο Τσάπρας θα μπορούσε να πάρει θέση, να πάρει φανέλα βασικού και να βάλει από πίσω το Σάλιακα ή το Ροντινέι.
6: Να του δούμε σε 1,5 μήνα. Να του δούμε σε 1,5 μήνα, Γιώργο, όλου.
5: Ρε φίλε, αυτό που βλέπουμε σήμερα.
6: Αυτό που βλέπουμε, ο Μαθαίο. Ο Μαθαίο δεν έπρεπε να περάσει ούτε έξω από το Ρέντι. Με αυτό που βλέπουμε σήμερα.
5: Αυτό λέμε.
4: Θα δούμε, παιδιά, είναι νωρίς.
6: Αλλά ας τον δώσουμε.
4: Γιώργη, ακούστε, παιδιά.
5: Εγώ τι βλέπω τα ματάκια μου. Εγώ βλέπω στα επίσημα παιχνίδια. Και 1,5 μήνα είναι φιλικό αυτά που παίξω Παναθηναϊκός. Επίσημα είναι. Φιλικά έκανε Ολυμπιακός. Όταν εμείς φωνάζουμε στα φιλικά του Ολυμπιακού, δεν θα μιλάμε στα επίσημα του Παναθηναϊκού. Σοβαρά, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε. Δηλαδή, εγώ βλέπω χτες τον Τετέ που μας τον είχατε κάνει για σεντερφοράρα. Τον είχε παίξει και έπαιξε όλο το παιχνίδι. Έκανε 10 φάσεις και δεν μπορούσε μία να στείλει την μπάλα μέσα. Και μπήκε το παλικάρι στην Ελβετία. Και με το που μπήκε κάνει φάση, του βγάζει ο Άλεξ Κόρνερ και σε 1,5 λεπτό κάνει το 2-2. Και να μου πείτε τώρα ότι αυτός είναι σεντερφόρ για να παίξει στον Ολυμπιακό. Λέω εγώ, και φωνάζουμε για τον Ταρέμι και για τον Γιάρεμτσουκ.
4: Να σου πω, άκου Γιώργο, άκου τον Ιαν τι έστειλε. Έχει παρακολουθήσει λέει όλα τα παιχνίδια της Φόρεστ. Ποτέ ο Ζώτα δεν έπαιξε σεντερφόρ. Είχαμε μια κουβέντα, την άκουσε με το Σαμοθράκη πριν. Που άφησε εκτός λίστας Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Ποτέ δεν έπαιξε σεντερφόρ. Ο θείος για τον Μεντιλί Μπαρλέ κάνει και λέει ότι του καπνίσει. Προχθές έβαλε το Ρόντι Χαφ. Μπορεί να τον βάλει και τερματοφύλακα. Λέει, κράτησε το βαδιστή τον Ντάνι. Ήταν δική του απόφαση.
5: Πες του Ιαν να μας στείλει μήνυμα, να μας πει αν του άρεσε ο Ολυμπιακός. Όταν τον έβαλε και σέντερ φόρτο Ζώτα, τον έβαλε προχτές με την Αλκμάρ και σέντερ φόρτο Ζώτα κάποια στιγμή.
4: Ναι,
5: με δεκάρι τον Ταρέμι.
4: Ναι, όντως.
5: Με δεκάρι τον Ταρέμι.
4: Ήταν λέει δική του απόφαση η έλευση της παλτουδιάς του Μαφαίου. Συμφωνεί με σένα προς το παρόν τουλάχιστον. Για κάτσε να το δούμε. Άστο σύνταξε, λέει για μένα, τα έχει χάσει. Ιαν, λέει για το Μεντιλίπαρο ότι τα έχει χάσει λίγο.
5: Δεν τα έχει χάσει.
4: Για, ελπίζω να μην είναι έτσι. Ελπίζω. Ολυμπιακός είναι και ο Ιαν, αλλά έχει τις ενστάσεις του.
6: Να τους δούμε.
5: Εμείς λέμε τι βλέπουμε. Τον Ολυμπιακό που είδα την Κυριακή, το Σαββάτο, πότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Έχω χάσει και τις μέρες. Ναι. Λοιπόν, με την Αλκμαρ, αυτός ο Ολυμπιακός εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και αν δεν έμπαινε ο Μαφέο μέσα, ο Ολυμπιακός δεν είχε φάει μισή φάση, παιδιά. Και ας έφαγε τρία γκολ, το ένα είναι offside, το δεύτερο μπήκανε δύο μπάλες μέσα, δηλαδή γελάνε και τα τσιμέντα, πετάξαν δύο μπάλες. Αυτά σε επίσημα παιχνίδια δεν γίνονται. Και δίνει ένα πέναλτι που δεν υπάρχει, έτσι.
4: Για να δούμε, Κυριακή κοντή γιορτή την Τρίτη, φίλε, το πρωτοφιλικό. Ναι. Το βλέπουμε, ναι, το βλέπουμε.
5: Κοίταξε, και... να σου πω κάτι. Αυτό που θα δούμε σίγουρα τον Ολυμπιακό μέχρι το Γενάρη. Ο Ολυμπιακός την πρόκληση την έχει κλείσει, φίλε, τη θέση. Σίγουρα θέλουμε να προπεράσει την Αϊμέγγεν, αλλά να σου πω και κάτι. Άντε και την πέρασε στην Αϊμέγγεν.
4: Ναι.
5: Που είναι πολύ δύσκολη ομάδα.
4: Μόλις.
5: Γιατί ακούω και από δημοσιογράφους αντιπάλων ομάδων, τώρα θα μην αναφέρω, οι οποίοι μας κάνανε την πάξη για υπερομάδα, γιατί έβαλε 400 φορές βάρος, αλλά την Αϊμέγγεν είναι, λέει, καινούρια πρώτη φορά στο Δεσμονέ, αλλά η Αϊμέγγεν πέρυσι έπαιξε με τους 5 μεγάλους της Ολλανδίας, έκανε 5 νίκες, 4
4: ισοπαλίες
5: και μία ήττα. Έτσι, και τερμάτσε τρίτη στην Ολλανδία.
4: Από την άλλη, Γιώργο, άμα θες να κάνεις τώρα πορεία, σαν τη περσινή, η οποία δεν ήταν ευκαταφρόνητη, ήταν μια χαρά πορεία στο Champions League, τώρα την Αϊμέγγεν την έχεις.
5: Δεν ξέρω αν την έχεις. Ξέρω ότι η δεύτερος προκριματικός του Ολυμπιακού θα είναι πολύ πιο δύσκολος, γιατί μπορεί να παίξει με τη Λιόν.
4: Ναι.
5: Και η Λιόν είναι μεγάλη φανέλα, δεν είναι μικρή.
4: Σωστά.
5: Εντάξει.
4: Σωστά. Σωστά, σωστά.
5: Την έχω πετάξει όμως πολλές φορές έξω. Αλλά ξέρεις τι δεν θέλω, φίλε Δημήτρη. Και φίλε Χάτσμαν και φίλε Μπέλο. Μπέλο, ακούς ρε ή έφυγες.
7: Ακούω, δεν με ακούς. Απολαμβάνω.
4: Τώρα τι κάθεσαι και ασχολείσαι με τον Μπέλο, δεν παγκαταλάβω.
5: Ξέρεις τι δεν θέλω. Δεν θέλω να ακούω από δημοσιογράφους. Πάρα πολλούς οι οποίοι βγαίνουν και αντικειμενικοί. Και δεν μιλάω για τον Σαμοδράκη που είναι, δηλώνει Ολυμπιακός. Μιλάω για δημοσιογράφους που θέλουν να μου κάνουν αντικειμενικά. Δεν λένε και τι ομάδα είναι. Μικρή ή μεγάλη. Αλλά δεν είναι ότι ξέρεις κάτι. Ποια να είναι Μέγκεν. Θα είναι αποτυχία αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Σοβαρά ρε μάγκα. Θα είναι αποτυχία να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν που ήρθε τρίτη στην Ολλανδία, η οποία πέρυσι δεν έχασε ένα παιχνίδι, που κέρδισε δύο φορές την πρωταθλήτρια Ολλανδίας μέσα έξω. Και είναι η ίδια ομάδα συν την προσθήκη του Τάντιτς. Δεν ξέρω αν θα παίξει συν την προσθήκη του Τάντιτς. Ποιος Τάντιτς, 37 λένε ο Τάντιτς. Μην μπερδευόμαστε. Και ξέρεις μπάλα και μας λες ότι δεν θα είναι αποτυχία Ολυμπιακός. Σοβαρά.
4: Εντάξει, δεν θα είναι και επιτυχία πάντως.
5: Δηλαδή για τον Ολυμπιακό.
4: Εγώ να κάνω πρόβλεψη ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει εύκολα την Αϊμέγγεν.
5: Μπορεί.
4: Θα την περάσει εύκολα.
5: Εύκολα.
4: Θα την περάσει. Δεν θα καρδιοχτυπήσει, πώς να το πω.
5: Παίξανε οι τρεις ομάδες που έχουν παίξει, η τρίτη είναι ο Ολυμπιακός, από τη Δυναμό Κιέβου. Από την Πάξη, Αντιπαξή και αυτή την καφετέρια που παίξανε. Και...
4: εντάξει, είναι καλύτερη η Αϊμέγγεν, εννοείται.
5: Και από την Αϊμέγγεν, η Αϊμέγγεν σίγουρα από
4: την Αϊμέγγεν είναι
5: πιο ισχυρή. Σωστά ή όχι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Και για να το τελειώσω, να μην το κλείσω, επειδή ο Καναρίνης είχε απορία, ποιον θα βάλουμε center for, λέει, γιατί άφησαμε έξω τον Ταρέμι, μη στεναχωριέσαι Καναρίνη, θα πάρουμε center for αυτόν με την πυροκυλιά που είχε υπάξει και σου έκανε τον γκολ. Αυτόν θα πάρουμε και να τον έχουμε αυτόν τον σαραντάρι να παίζει μόνο
4: πεχταράς,
5: με τον
4: Παναθηναϊκό
5: για
4: πεχταράς,
5: να
4: γελάμε
5: με τον Τουμπά. Καταλαβες.
4: Λάστε. Γιωργαρά.
6: Να είσαι καλά, κύριε.
4: Καλησπέρα, εκεί και στην παρέα σου και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εμείς θα τα λέμε εκτός αέρα.
5: Πότε γυρίζεις?
4: Από Σεπτέμβρη. Θεού θέλοντος, Θεού επιτρέποντος και διεύθυνση επιτρέποντος.
5: Τι διεύθυνση, δεν καταλάβα, να αλλάξει διεύθυνση.
4: Όλα είναι πιθανά, θα
7: αλλάξει σπίτι.
5: Δηλαδή πια, θα αλλάξει διεύθυνση ο σταθμός, θα αλλάξει διεύθυνση το...
4: Κοίταξε, το πιθανότερο είναι ότι η εκπομπή, το πιθανότερο, να συνεχιστεί. Από και πέρα δεν είναι ακόμα 100% κατοχυρωμένο και δεμένο.
5: Πάντως αυτό θα σου πρέπει. Πω κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θα πάρεις μια εκπομπή, θα τα συζητήσεις εσύ, ξέρεις εκεί. Αν δεν τα συζητήσεις θα δούμε τι λύσεις έχουμε. Το θέμα είναι να μπορέσεις να κάνεις μια εκπομπή και να ανοίξεις γραμμές κάποια στιγμή. Το χρειάζεσαι, γιατί είσαι από αυτούς που μπορεί να γουλαντρήσεις πολλούς και να τους έχεις κρατήσει όλους σε ένα επίπεδο α, χωρίς να ξεφεύγουν. Γιατί ακούω πολλά τρελά, πολλά τρελά τον τελευταίο καιρό. Θα τα πούμε όμως και όταν κάποια στιγμή ανταγωνιστούμε.
4: Να σε καλά, φίλε.
5: Κάτσιμαν, επειδή μας δηλώνεις Ολυμπιακός, ποια θύρα είσαι, ρε, γιατί μπορεί να κάνεις.
4: Μας δηλώνεις Ολυμπιακό. Ό,τι είπε.
6: Επί αρκετά χρόνια στη 19. Αν θελήσει ο Θεός και κάποιοι φίλοι, μπορώ να πάω και στη 14. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου.
5: Εγώ πάρω τα δημοσιογραφικά, σε βολεύει άμα σε πάρω εκεί, δίπλα μου.
6: Δεν με χαλάει καθόλου, ακόμα και στα VVIP.
4: Γιώργη, λέει ο Ιαν ότι ο Γιώργος σε ό,τι λέει 100% μαζί του, ο Ολυμπιακός μαχητής. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα από παραλία Γλυφάδας. Ο Γιάννης είναι δικός μου. Όλα θα πάνε καλά με το θρύλο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι εννοεί με την Αλκμαρ. Χαιρετίσματα από τον Μανώλη, τον Ταξιάρχη, τον Μενέλο, τον Αντώνη, από τη Μάρθα, τον Γιάννη. Είναι όλα είναι αδέρφια, ξαδέρφια, ανήψια, χαμός, Γιώργο.
5: Θέλω να πω κάτι όμως που με έχει ενοχλήσει προσωπικά.
4: Παρακαλώ.
5: Και θα το πω. Προσωπικά στα φίλους του Ολυμπιακού, όχι προσωπικά σαν Γιώργος,
4: ναι,
5: έτσι.
4: Ναι.
5: Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Κάποιοι, και μιλάω απευθύνομαι στο ελληνικό κράτος. Κάποιοι θα πρέπει στο ελληνικό κράτος, ναι. Ακούστε με, ναι. Να ξεκινήσουν να μαζέψουν κάποιους ραδιοφωνικούς παπαγάλους του Βορρά. Προσέξτε, ναι. Τι λέω,
4: ναι.
5: Γιατί δημιουργούν κλίμα πολλά χρόνια τώρα για όλες τις ομάδες των Αθηνών, για όλες, με αποτέλεσμα να ακούμε τα ευριστικά μηνύματα εκτές, βρίζοντας τις μανάδες των Ολυμπιακών, των Αεξίδων, των Αριανών.
4: Ναι, ρε φίλε, τι γάγκρενα είναι αυτή.
5: Αυτή η γάγκρενα όμως έχει ονοματεπώνυμο. Παραγωγή οπαδοί του Βορρά, οι οποίοι, γιατί έχει νοτιά, φταίει το κράτος των Αθηνών. Γιατί βρέχει, φταίει το κράτος των Αθηνών. Γιατί κάνει ζέστη, φταίει το κράτος των Αθηνών. Όλοι φταίνε πάντα το κράτος των Αθηνών. Και η πλάκα είναι ότι λένε ότι μαζούσαν και τα φώτα του πολιτισμού. Ποια φώτα πολιτισμού μαζούσαν, ρε? Άμα δεν υπήρχε η Αθήνα, ακόμα υπό τουρκικό ζυγό θα ήταν. Καλά που υπήρχε ένας Μελάς και ήρθε και σας ελευθέρωσε. Μετά από 90 χρόνια.
6: Ζαφυρής.
5: Ναι. Λοιπόν.
4: Κάτσε, Σωτήρης Μπέλος. Άκου, Γιώργο.
8: Ήρθε ένα μήνυμα.
5: Πες μου.
8: Τα χάπια στο έχεις πάρει, λέει, σήμερα.
5: Ναι, αυτό που σου έστειλε το μήνυμα.
4: Από το Γερασίμου προβλίζεται.
5: Να κάνει καλές διακοπές. Να κάνει καλές διακοπές, το εύχομαι. Να διασκεδάσει όπου θα πάει, στη Χαλκίδα, να χαίρει την οικογένειά του, τα παιδιά του. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι λίγο. Έχει ένα ελάττωμα, είναι αεξής.
4: Ναι,
5: κάνουμε.
4: Δεν πειράζει, είναι φίλος μας όμως. Εντάξει, όλα
5: είναι
4: καλά.
5: Μας,
4: όλα καλά. Γιώργο μου, να σε καλά, φιλαράκι. Να σε καλά. Έλα, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε με Μάνο Σταραμόπουλο. Δεν θα μπορούσε η τελευταία εκπομπή να λείπει ο Μάνο. Τιμή μου και καμάρι μου. Γεια σας, κύριε Σταραμόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Και δική μου, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στου ακροατέ των 943 Τερβέδε Sports.
0: Έχουμε και καλεσμένο σήμερα, Χάτζημαν Σωτήρης Μπέλλος, έτσι.
2: Καλησπέρα, Μάνο μου.
0: Θα σε πάω, φίλε, μία μέρα στο Σωτήρη τον Μπέλλο που έχει μαγαζί εδώ στο Περιστέρι και.
1: Περιμένω να
0: ναι, ναι, θα το φτιάξουμε, να είσαι σίγουρο. Έρχεται, έρχεται. Λοιπόν, πάμε, τι έχουμε.
1: Καταρχήν, ο Κουλιαράκης αυτή τη στιγμή είναι στη Ρώμη, περνάει υπό αντρικές εξετάσεις και το πρωί θα φύγει για το Κάρντιφ της Ουαλίας, όπου θα πάει να ενσωματωθεί στην ομάδα της Ρώμα. Mm-hmm. Έχει υπογράψει συμβόλαιο, 5 ετές, 2 εκατομμύρια θα παίρνει ετησίως, 15 εκατομμύρια θα δώσει η Ρώμα στην ομάδα του Βόλσπουργκ, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει υποβαστεί στην δεύτερη κατηγορία και αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές έχουν φύγει. Ανάμεσά τους βεβαίως και ο Μάγερ που τον πήρε η ΑΕΚ, έτσι. Τον κεντρικό αυτό τον Κροάτι. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τον Παυλίδη που χθες πέτυχε 4 γκολ και έγινε ο τρίτος Έλληνας που καταφέρνει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση να πετύχει 4 γκολ. Είχαν προηγηθεί ο Αντώνης Αντωνιάδης και ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Και παράλληλα ο Βαγγέλης ο Παυλίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας σκόρερ με τα περισσότερα τέρματα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ξεπέρασε τα 30 γκολ που είχε πετύχει ο Δημήτρης Αλβιγίλης που είχε παίξει Παναθηναϊκό, ξέρουμε όλοι, και ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και ο Παυλίδης έφτασε με τα 4 γκολ τα 31. Είναι ο πρώτος Έλληνας με τα περισσότερα γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα τώρα πάμε και στο θέμα της FIFA, όπου τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν για τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο.
0: Ναι.
1: Αφού ξέραμε χθες ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, οι 55 χώρες μέλη είχαν ψηφίσει εναντίον της πρότασης του Ινφαντίνο για να δημιουργηθεί μέσα στην UEFA μια ανώνυμη εταιρεία, θα ανήκει στην UEFA βεβαίως, αλλά θα ήταν και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κούσνερ, και ο αδελφός του Τζόσουα. Έτσι λοιπόν, τα 55 χώρες μέλη της UEFA είπανε όχι σε αυτή την πρόταση. Ακολούθησαν οι 41 ομοσπονδίες της CONCACAF, δηλαδή της Βόρειας Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής. Και σήμερα ήταν και η Ασιατική Συνομοσπονδία με τις άλλες χώρες της, ναι, όπου φτάσανε σε 141 ομοσπονδίες που είναι ενάντια στην πρόταση του Γιάννη Φαντίνο. Άρα 141 από τις 211 που είναι όλες οι χώρες της FIFA δείχνει ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό. Στην ψηφοφορία που σκεφτόταν να κάνει, μπορεί και ακόμα να το σκέφτεται, δεν ξέρω, ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο.
0: Μπορεί να το τραβήξει,
1: Μπορεί να το τραβήξει, γιατί όπως έλεγε εμένα, ήταν πρόταση, δεν ήταν υποχρέωστη σε κάθε ομοσπονδία να το δεχτεί. Και το συνεχίζει. Παρά τα αυτά, βεβαίως σήμερα, πριν από 2 ώρες παραιτήθηκε ένας από τους κυριότερους συμβούλους του, ο Αμερικανός ο Κάρλος Κορδέιρο, mm-hmm, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, και είπε ότι αυτά που γίνονται να μπουν επενδυτές μέσα στο ποδόσφαιρο δεν ισχύουν. Δεν πρέπει να γίνουν.
0: Έτσι,
1: οπότε ακολουθεί γι' αυτό.
0: Ευτυχώς υπάρχει μια υγιής.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Μια υγιής αντίδραση. Ευτυχώς.
1: Να θυμίσουμε ότι πρώτα η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεραρί, είχε πει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προϊόν για πούληση. Ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Άντι Μπέρμαν, είπε από την πλευρά του: κοιτάξτε να δείτε, το ποδόσφαιρο στηρίζεται στους οπαδούς οι οποίοι κάθε εβδομάδα με βροχή και με κρύο και με ζέστη πάνε και ενισχύουν την ομάδα τους. Άρα δεν μπορεί να δοθεί έμφαση σε επενδυτές. Και γενικά υπάρχει έντονη αντίδραση και από πολιτικούς παράγοντες. Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος σε θέματα αθλητισμού, ο Γκλεν Μικάλεφ, είπε ότι δεν πωλείται το ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα την αποσύρει την πρότασή του ο Γιάννη Φαντίνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε η θέση όριο ότι προθεσμία να τους απαντήσουν οι ομοσπονδίες, οι 211, μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, άρα 50 μέρες περίπου.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως Μάρτιο 27 έχουμε και τις εκλογές για τον πρόεδρο, όπου αυτή τη στιγμή δεν δείχνει κανένας άλλος να θέτει ποσότητα, αλλά πιστεύω ότι μέσα στις προσεκτικές ημέρες υπάρχουν κάποιες πιέσεις για τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, τον σημερινό πρόεδρο της Paris Saint-Germain,
0: και να αναλάβει
1: της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, να θέσει υποψηφιότητα, αλλά ο ίδιος προς το παρόν δεν δείχνει διατεθειμένος να θέλει να λάβει υποψηφιότητα. Οπότε μπορεί, όπως είπε ο Κρίστιαν Λάρς Όλσεν, ο παλιός διευθύνων σύμβουλος της UEFA, ότι καλό θα είναι να μην μπει κάποιο πρόσωπο μέσα από τον αθλητισμό, να είναι κάποιος εκτός αθλητισμού, πολιτικός, κάτι άλλο βασικό. Θα δούμε τώρα, έτσι,
0: ναι,
1: θα δούμε.
0: Ναι, ωραία,
1: γιατί αυτό εξαρτάται τι θα αποφασίσει και το Συμβούλιο της UEFA, της FIFA ουσιαστικά. Εντάξει, όταν είναι η ώρα θα συνεδριάσει και αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία. Θέλουμε να πούμε κάτι στο Μάνο.
2: Να ρωτήσουμε μόνο αν,
1: βεβαίως,
2: αν ο κύριος Παυλίδης θα γίνει κάτοικος Βαρκελόνης.
1: Κοίτα, έχει παίξει το όνομα του, παίζει τελευταία, αλλά τελευταίες ημέρες. Ο οποίος Παυλίδης έβαλε και 4 γκολ, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Οδήγησε την Μπενφίκα, τα και θέματα χθες.
1: Έχασε εκείνη την μέρα, απίστευτο, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα το πιο σπουδαίο μέχρι τώρα στη σταδιοδρομία του, έτσι. Να βάλει εναντίον της Μπαρσελόνα δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο μοχλός πίεση να στρέψει αλλού την προσοχή. Ο βασικός στόχος των Μπλαουγκράνα είναι να πάρουν τον Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία Ατλέτικο Μαδρίτης έχει έτοιμη τη λύση αν το πουλήσει στα λεφτά που θέλει, βεβαίως, γιατί τα 90 εκατομμύρια που πρόσφερε η Μπαρσελόνα τα έχει απορρίψει. Τα 90 εκατομμύρια τον είχε αγοράσει πέρσι η Ατλέτικο από τη Manchester City.
0: Έχει καμιά...
1: Η Ατλέτικο έχει ως εναλλακτική λύση, αν τελικά τα βρούνε, που πιστεύω ότι στο τέλος θα τα βρούνε, γιατί και ο ίδιος ο Άλβαρες έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα. Οπότε η Ατλέτικο είναι σε συνεχή επαφή με τον Ογιαρθάμπαλ, που διακρίθηκε και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Ισπανία, στο άσος της Σοσιεδάδ. Και νομίζω ότι μόλις τα βρούνε θα πρέπει να ανέβει η Μπαρσελόνα, γιατί σήμερα πήρε εισιτήριο ο πρόεδρος ο Λαπόρτα από το νοσοκομείο, είχε κάποιες καρδιακές αρρυθμίες.
0: Ναι. Το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες.
1: Μπορείς, πιστεύω, να κάνει τις δέουσες επαφές με τον ομολογό τον Μαρίν της και τον Θερέθο της Ατλέτικο Μαδρίτης, και θα βρεθεί η λύση ούτως ώστε ο Άλβαρες να πάει να γίνει, να παίξει με την πρωταθλήτρια Ισπανία σε βάση τόσο, και να διεκδικήσει την προσεκτική αγωνιστική περίοδο Champions League, που αυτός είναι ο βασικός στόχος στον Blaugrana.
0: Μάλιστα. Πάνω μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλη τη σεζόν που συνεργαστήκαμε. Ελπίζω να συνεργαζόμαστε και από το Σεπτέμβρη. Θα τα δούμε αυτό. Είμαι πραγματικά ιδιαίτερα περήφανος. Και που σε γνώρισα σαν άνθρωπο, αλλά και σαν δημοσιογράφο. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ καλή
2: συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Πες το, φίλε.
2: Από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους που έχω γνωρίσει.
0: Ναι, εννοείται. Χωρίς κόμπλεξ, χωρίς... έτσι, αυτό που λέει ο λαός, να είναι ψωνισμένος. Και μιλάμε τώρα, για ένα δημοσιογράφο. Απίστευτο.
2: Κόσμημα.
0: Δεν χρειάζεται να λέω παραπάνω. Πρώτα σαν άνθρωπος και μετά σαν επαγγελματία, έτσι.
2: Ακριβώς το λες.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι συνυφασμένα, φίλε. Είναι άσχετα τώρα εάν δεν είσαι καλός χαρακτήρας, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα δεν θα είσαι και καλός επαγγελματίας.
3: Φούσκα.
0: Φούσκα λες.
3: Φουσκάει. Αν δεν είσαι επαγγελματίας, θα είσαι μια φούσκα που σκάει.
0: Α, ναι, αυτό. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε 6 λεπτά ακόμα. Παρακαλώ, σας ακούω, κύριε. Σας ακούω.
3: Εγώ τι είχα να πω, το είπα.
0: Τα θέλει όμως, είδες.
3: Το γατάκι στην Αγγλία θα πονέσει το χειμώνα.
0: Το γατάκι στην Αγγλία θα πονέσει. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει το χειμώνα, έτσι. Καλά να είμαστε.
2: Να είμαστε καλά.
0: Καλά να είμαστε, πίσω από το μικρόφωνο. Μικρόφωνο θα βρούμε. Κάποιο μικρόφωνο θα βρούμε.
2: Να είμαστε καλά, να έχουμε όρεξη.
0: Ναι.
2: Να είμαστε, αυτό. Να έχουμε καλή διάθεση, να είμαστε ακομπλεξαριστοί.
0: Σωστά, να έχουμε υγεία και
2: αυτό,
0: το δευτερεύον πολύ όμορφο πράγμα που κάνουμε στη ζωή μας, γιατί τα πρωτεύοντα είναι άλλα. Αυτό που αγαπάμε ιδιαίτερα, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, ξεκίνησε από τον μπάσκετ, όπως είδες, λόγω Μπέλου. Να το χαιρόμαστε, να πειράζουμε ένα στον άλλο, όμορφα, ωραία. Έτσι, χωρίς ακρότητες και φανατισμούς.
3: Άμα δεν σε πειράξω, δεν με πειράξει.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν έχει να κάνει.
3: Κάτσε σπίτι, δεν το μόνο σου, βρίζεσαι με τους τοίχους.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, όποιος είναι. Πώς να σου το πω τώρα. Εγώ πήγαινα, ρε παιδί μου, και έβλεπα σε καφέ αγώνες. Έβλεπα κάποιους οι οποίοι ήταν απίστευτα τοξικοί, απίστευτοι. Τώρα, φίλε μου, καλέ, γιατί δεν κάθεσαι στο σπίτι σου. Γιατί δεν κάθεσαι στο σπίτι σου και βρίζεσαι τους τοίχους, ναι.
2: Γιατί έχει παντόφλα.
3: Γιατί τρώει παντόφλα από τη γυναίκα του.
0: Μπορεί, μπορεί. Και έρχεσαι εδώ πέρα και κάνεις ένα μαγαζί, όπα, το οποίο μαγαζί αυτό πληρώνει. Μπορεί να σηκώσει μια καρέκλα κάποιος ο οποίος είναι επίσης τοξικός και να κατεβάσει μια τζαμαρία. Πόσα γίνονται. Εγώ σου λέω τώρα το πιο light, γιατί έχουν γίνει κι άλλα. Και μαχαιρώματα και. Λοιπόν, όλα θέλουν μέτρο. Παιδιά, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Μιλάμε για παιχνίδι και
3: ο
0: για πλάκα.
3: Είναι πιο άρρωστο από τον τρελό από την Αγγλία.
0: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
3: Ολυμπιακός.
0: Μπατζανάκης.
3: Δεν βγαίνει σε μαγαζί.
0: Ναι, επίτηδες.
3: Για να μην τσακώνεται.
0: Γνωρίζει, έχει το γνώση αυτό το παιδί.
3: Δεν βγαίνει, θα τσακωθεί.
0: Έτσι, ρε φίλε, έτσι. Να πω κάτι για το πόλο. Αυτή την ώρα παίζει η Under 16 εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών. Παίζουμε με τις Ισπανίδες. Και προηγούμαστε 7-3. Ρε παιδιά, τι γίνεται και στο πόλο. Τι δεξάμενη αθλητών και αθλητριών υπάρχει. Άντερ 16.
2: Με τρία κολυμβητήρια στην Αττική και πολλά, λέω, είμαστε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι στο αίμα μας τελικά αυτό το πράγμα, έτσι. 7-3 προηγείται η Μπιτσιρίκη.
3: Τρία κολυμβητήρια στην Αττική και μιλάμε για ένα κλειστό γήπεδο σε όλη την Αθήνα. Μπάσκετ.
0: Άλλο θέμα τώρα γι' αυτό.
2: Εσείς ναι, που το έχουμε ξανά. Μπάσκετ. Εγώ δεν φτάνω για να παίξω. Εγώ θέλω
0: φίλε,
2: να...
0: εδώ μιλάμε τώρα, έπαιζε στο NBA 1.60 παίχτης, τώρα τι δεν είσαι. 1.60 έπαιζε παίχτης, πώς το λέγανε αυτό.
3: Είναι καλός σε μπριζόλες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είμαστε όλοι καλοί, τι, μόνο εκείνοι.
3: Στο κοντοσούβλι,
0: μόνο...
3: Κάνει καλές πάσες.
0: Σε αυτό φίλε είμαστε πολύ καλοί όλοι.
2: Και δεν μου φαίνεται από ό,τι έχεις δει.
0: Ναι, μια χαρά, έχεις αδυνατήσει κιόλας.
3: Όπως είπε και το αφεντικό προχτές, έχεις αδυνατήσει.
0: Ναι. Έτσι. Ποιο είναι το αφεντικό καταρχάς.
2: Ένα είναι το αφεντικό.
3: Είχε βγει.
0: Α, το αφεντικό του μαγαζιού του δικού σου λες, έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους,
0: ναι.
2: Εκτός από εμάς, γιατί εμείς είμαστε άλλο ανέκδοτο.
0: Ναι.
2: Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να παίρνει όση χαρά δεν φαντάζεται από τους ανθρώπους που είναι μαζί.
4: Super Sport 104.
5: Το εμπόδιο είναι σαφώς πιο ψηλό, όμως ο στόχος παραμένει ο ίδιος για τον Απόλλωνα που κόντρα στην Μπραν θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στα play-off του Conference League. Τετάρτη 5 Αυγούστου η προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Το καλοκαιριού.
0: Ναι.
3: Βάζε και ένα μπανάκι το καλοκαίρι προς τα κάτω.
2: Καλό καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει αύριο για πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, όντως. Ξεκινάει αύριο. Έχουμε πολλά και διάφορα προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια γραμμή ακόμα. Έχουμε δύο λεπτάκια. Έχουμε, για να δούμε. Καλησπέρα.
8: Μάγκες, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βασίλης από Πλαταμόνα. Βασίλης από Πλαταμόνα, παιδιά. Τι ωραίο. Πιο καλό κλείσιμο δεν θα μπορούσε στην εκπομπή μου. Να είσαι καλά, φίλε.
8: Ευχαριστώ, ρε Μάγκα.
0: Να είσαι καλά.
8: Δεν του πήρα να πω εκτός από την καλησπέρα. Και έτσι να πω και δύο πραγματάκια, επειδή έριξα κάτι κλεφτές ματιές, χορτάτες βέβαια, στο μάτι του Παναθηναϊκού.
2: Όσο προλάβεις, Βασίλη.
0: Βασίλη μου, πήρες αργά, δυστυχώς. Έχουμε ένα λεπτό. Ναι, ναι,
8: τα ίδια τα περσινά ο πρέσβης Παναθηναϊκός, βιαστικό ποδόσφαιρο αυτοθυσίας και ηρωισμό. Με τέρματα γκάζια, υπερέχοντας βέβαια καθολικά απέναντι στα καμένα γούρλα της Ουγγαρίας, όσο αντέχει βέβαια η αντρία τροφοδοσίας, έτσι. Και με ελεύθερους σκοπευτές στην επίθεση, πρώτα να πυροβολάνε και μετά να σκοπεύουνε. Η μπάλα δεν μπαίνει έτσι, ρε παιδιά, στον Παγκλαβωτό, ούτε με ταχυδρόμο. Ομάδα με μικρό ρεζερβουάρ, φίλε, ο Πανάθας, έψαχνε για βενζινάδικο μετά το 60, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, με αποτέλεσμα να πέφτουν οι στροφές, γυρίζοντας το μάτς σε βραδινό καρδιακιακό περίπατο με πασατέμπο, φίλε. Αναδεικνύοντας τελικά τη Γιούργια και την επιπόλαια αστοχία σε σήμα κατά τεθέν του μάτς, δίνοντας την ευκαιρία, εσύ φίλε Στρατάκη, στα ιαματικά λουτρά της Βουδαπέστης να παγώσουνε καλοκαιριάτικα όλη την Καλογρέζα. Δεν ξέρω αν το προσέχετε, αν το προσέξατε. Φτύνανε παγάκια οι φίλαδοι. Και φάνηκε ότι ο φρέσκος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ολοφάνερο ότι κουτσάρι τρακαρισμένος. Ακούγομαι?
0: Ακούγεσαι μια χαρά, Βασίλη. Απλώς, μιας και έγινε έτσι και δεν έχει έρθει ακόμα ο Τσουράκης, θα κάνεις μια παύση για διαφημίσεις και να το ξαναπάμε μετά τις διαφημίσεις. Έχεις χρόνο?
8: Όπως γουστάρεις.
0: Έτσι θα το κάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε διαφημίσεις, λοιπόν. Πάμε διαφημίσεις.
9: Ελλάδα Sports 94,3.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
12: Με τραγανή ζύμη,
11: πλούσια σε υλικά
12: και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
12: Αγνά υλικά,
11: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
12: φροντίδα και μεράκι
11: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
12: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Η ώρα είναι 10.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, πάμε, ο Βασίλης είναι στη γραμμή, μας ακούει υποθετώ.
8: Έλεγε, ναι, ακούω βέβαια. Έλεγα λοιπόν ότι ο φρέσκος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ολοφάνερο ότι κουτσάρει τρακαρισμένος. Mm. Αν δεν δράσει με διορθωτικά, μόνο όταν τα κάνει στρατής ομάδας αδειάσανε, ρε φίλε. Και ευτυχώς ο ρέφερη κράτησε τους Ούγγρους με 10, τόσο όσο χρειάστηκε ο πρέσβης να βάλει τον κόλ της πρόκρισης έστω και με το χέρι, έτσι.
0: Ναι.
8: Τώρα το πρόβλημα στους πράσινους δεν είναι πως παίζουν, αλλά το πως τελειώνουν. Ρε Παναθηναϊκή, παίζοντας με παίχτες κοπηλάτες, δεν πάτε ούτε πέρα μαπαλούκια. Φίλε, χρειάζεται άμεσα και κάποιον πιδαλιούχο η πράσινη ομάδα να χαράζει πορεία. Γιατί αυτοί οι χαφ που υπάρχουν δεν κάνουν ούτε για δόλο μας σε αγκίστρι. Πάντως έτσι όπως είναι ο πρέσβης αυτή την εποχή, δεν μπορεί, φίλε, να φωτογραφηθεί δίπλα στο θρύλο ούτε για πλάκα. Θα καεί το φιλμ. Αυτά είδα εγώ, δεν ξέρω αν είδατε εσείς κάτι άλλο που δεν είδα εγώ και ξέχασα να το αναφέρω.
0: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι θα πω κάτι το οποίο το λέει όλος ο κόσμος ή δεν το λέει όλος ο κόσμος. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός. Τέλος.
8: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός και είναι ολοφάνερο αυτό, έτσι. Έπαιζε με ένα ψητοπολείο της πλάκας και στο παραπέντε να τον κόψει κρύος υδρώντας. Να μην το πω ότι τον έκοψε. Τώρα λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο Μαδάρα. Και εγώ ρωτάω, αν ο Κωνσταντέλιας αύριο μεθαύριο ψιλοτραυματιστεί με κανένα τράβηγμα ή με καμιά ίωση, γιατί από ό,τι έχει αποδειχθεί είναι υπερεπής και ευάλωτος σε τέτοιου είδους ασχήμιες, ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει, ρε φίλε? Θα υπάρχει? Γιατί από ό,τι είδαμε χθες όλοι ψάχνουν το φαγίρι για να βγάλει την κόμπρα από το καλάτι.
0: Αλήθεια είναι το Κωνσταντέλιας. Ναι.
8: Όταν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να ψάξει ο φακίρης την υπόλοιπη ομάδα, θα τη βρει κάπου.
0: Για να δούμε. Για τον Ολυμπιακό, Βασίλη, για πες μας δύο λόγια για τον Ολυμπιακό για να κλείσουμε ή να πάμε και στην επόμενη εκπομπή.
8: Για τον Ολυμπιακό δεν θα πούμε μόνο δύο λόγια, θα πούμε πάρα πολλά λόγια εφόσον δούμε την εικόνα του πρώτα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί έχουμε πει ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το υποπτευόμαστε. Ούτε να το υποθέτουμε, έτσι δεν είναι.
0: Καλά, δεν μπορούμε να υποπτευόμεθα ούτε να υποθέτουμε, αλλά βλέποντας από τα φιλικά μπορεί να κάνουμε δύο-τρεις κρίσεις έτσι, για κάποιους παίχτες μεμονωμένα, για την τακτική του προπονητή κτλ.
8: Τα φιλικά είναι ότι είναι τα επιτραπέζια συγγενικά τσιμπούσια. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Και από ευγένεια και μόνο επειδή θα έχεις χορτάσει φαγητό, αν θα σε ρωτήσει η μαγείρισα πώς σου φάνηκε, καλό θα πεις ότι είναι και ας μην είναι καλό. Όταν ο προπονητής παίζει την ομάδα με το δοκιμαστικό κατσαβίδι στο χέρι, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Πρέπει να δούμε την ομάδα σε πραγματικές σκληρές συνθήκες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να πω να τα ακούσει όλος ο κόσμος ότι τα φιλικά τα μάτς είναι μάτς εξάσκησης όπως κάνουν ακριβώς οι γιατροί για να πάρουν ειδικότητα δημιουργώντας την πρακτική τους πάνω σε ομοιώματα ανθρώπινων ασθενών. Από εκεί και πέρα δεν βγάζει συμπεράσματα. Ένας γιατρός πάνω σε ένα ομοίωμα ασθενός μπορεί να είναι εξπερ. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα να αντιμετωπίσει τον πραγματικό ασθενή, μπορεί αυτός ο γιατρός που πήρε άριστα πάνω στα ομοιώματα να γονατίσει μπροστά στην ομή πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, ναι, όπως το λες.
8: Γι' αυτό τα πάντα κρίνονται επί του πράκτεο. Όλα στη χορτάρινη τσόχα. Μόλις δούμε τον Ολυμπιακό εκεί να αρχίζει να παίζει τα πλήκτρα και να πετάει τις πρώτες νότες στον αέρα, τις πρώτες ποδοσφαιρικές νότες στον αέρα, εκεί σαν ερασιτέχνες στη χουργή θα πούμε την άποψή μας, φιλεστρατάκη.
0: Ωραία, Βασίλη μου, ωραία.
8: Να σε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε, να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
8: Ευχαριστώ και εσύ.
0: Όλοι έστω και καλά. Τηλεφωνικά που έχουμε γνωριστεί. Να είσαι καλά.
8: Έγινε, να σε καλά. Γεια.

0: Λοιπόν, αναμονή του Γιώργη, του Τσουράκη, ο οποίος θα πάρει σκυτάλι. Εγώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να έχετε υγεία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας όλο αυτό το καιρό στις εκπομπές μου. Ελπίζω να τα πούμε από Σεπτέμβρη, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αν δεν τα πούμε από εδώ, θα τα πούμε από κάποιο άλλο έτσι ραδιοφωνικό μετερίζει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά το πιθανότερο είναι να τα λέμε από εδώ. Μόλις ήρθε και ο Γιώργος ο Τσουράκης, τα τηλεφωνήματα θα συνεχιστούν. Τα τηλεφωνήματα θέλω να συνεχιστούν και στο Γιώργη εδώ, έτσι κι αλλιώς βγάζει γραμμές. Άρτη αφιχθείς από διακοπές, Γιώργο.
1: Όχι, δεν ξέρω
0: τι θα. Α, δεν ήσουν διακοπές. Ήσουν όμως και κάποιοι. Πας για μπανάκι, άψογος ο Γιώργος. Σας αφήνω σε πολύ,
1: όχι, κάτω,
0: πολύ καλά. Όχι, εγώ θα φύγω γιατί έχω δουλειές πολλές, διάφορες. Εδώ ο Τσουράκης, τρομερός και φοβερός μίμος.
1: Καίγεται όλη η χώρα.
0: Καίγεται δυστυχώς όλη η χώρα. Ξαναζωπηρώθηκαν οι φωτιές, Γιώργο, κάτω στην Κρήτη, στα μέρη μας. Εδώ στο Πορτογερμανικό γίνεται πύρινη κόλαση, όπως κάθε χρόνο βέβαια. Και αύριο λένε ότι η Αττική Βιωτία στα κόκκινα, έτσι. Τι θέλουμε να. Ναι, λοιπόν. Σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον φίλτατο, ακριβό και πολύ αγαπημένο φίλο, κατά πρώτον και κατά δεύτερον στην παραγωγή στον σταθμό, τον Δημήτρη Στραδάκη, όπου τον απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 10. Τα λέει για όλους και όλα. Εδώ όλα ίδια και όλα αλλιώς, ύστερα από... Τα λέει για όλους και όλα. Εδώ όλα ίδια και όλα αλλιώς.

το ψυχιατρίο άνοιξε. Σας περιμένω όλες και όλους εσάς. Είπαμε διβδόμαδη διακοπή. Χρειάστηκα και εγώ, παιδιά, λίγο να ηρεμήσω το κεφάλι μου, αλήθεια. Όχι από το σταθμό, προς Θεού. Από όλα τα υπόλοιπα. Ο σταθμός δεν μας επιβαρύνει, δεν μας βαραίνει την ψυχή. Αλλά μας βαραίνουν την ψυχή και κατά κύριο λόγο αυτά που βλέπουμε αυτές τις μέρες να συμβαίνουν στη χώρα μας με τις φωτιές. Παιδιά, μικρό παιδάκι ήμουνα και έχω φτάσει σχεδόν μεσοκόπο στα 47 και κάτι ψηλά έτοιμο. Η δασική υπηρεσία καταργήθηκε, κάτι λέγανε κάποτε για δασοφυλακή, για επανασύσταση αγροφυλακής, για. Κι όμως τίποτα, και ειδικά στην εποχή που έχουμε την υψηλή τεχνολογία στα χέρια μας. Κι όμως και πάλι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου και ακόμα πιο χειρότερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, στην εποχή λοιπόν που ζούμε, στην οποία έχουμε την τεχνολογία, παιδιά, την τεχνολογία. Θυμάμαι κάποτε, όχι πριν πολλά χρόνια πίσω, καμιά πενταετία, ένας εφευρέτης εδώ Έλληνας είχε μια ευρεσιτεχνία με ένα πυροσβεστικό το οποίο πετούσε νερό με μια υδροτουρμπίνα με πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω, δεν το υιοθέτησαν εδώ οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής, κυρίως από το κράτος πέραν αυτά, έτσι. Μετά έχουμε drones. Παιδιά, θα μπορούσαμε να έχουμε σε κάθε επικίνδυνο δασικό κομμάτι ένα drone να παρακολουθεί. Δεν είναι δύσκολο. Δύο. Τόσα λεφτά ρε δίνετε ρε, σε σαβούρες ρε και σε σάπια πράγματα ρε, δώστε για τον εξοπλισμό, δώστε για τον κόσμο. Τη δασοφυλακή κάποια στιγμή είπαν θα κάνουν επανασύσταση, δασοφυλακή, αγροφυλακή, κάτι τέτοιο. Hey! Κάποτε θυμάμαι ήταν

Το 191 η δασική υπηρεσία την καταργήσανε. Οι δασικές φωτιές είναι διαφορετικές από τις αστικές. Ρίξαμε το βάρος όλο στην πυροσβεστική και τρέχουν οι άνθρωποι. Κάθε καλοκαίρι οι πυροσβέστες που τους κατηγορούσαν για τεμπέληδες. Τους πυροσβέστες ρε, που είναι οι καθημερινοί ήρωες. Είναι ήρωες του καιρού μας. Και βγαίναν κάποιοι πολιτικοί και σου λέγανε ταυλαδόρους και, και τεμπέληδες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ντροπή ρε, ξεφτύλες να πούμε. Ντροπή ρε, η χώρα μας, ο φυσικός μας πλούτος, ρε. Αυτό μας έχει απομείνει, τίποτα άλλο. Ξεφτύλες, έχω ψυχαθεί να πούμε. Και να ξέρετε, όποιος έχει πάει παιδιά σε δασική φωτιά, είναι ένα φαινόμενο από κόσμο, όπως σας το λέω, από κόσμο. Εκεί που έχει σβήσει ξαφνικά, κάνει μια αναζωπήρωση, κάνει ένα πράγμα και βλέπεις μια φωτιά, μια φλόγα δύο και τρεις φορές μεγαλύτερα από αυτή που έσβησε. Έτσι και τα δύο παιδιά κάτω στην Κρήτη, οι δύο πυροσβέστες που παγιδεύτηκαν με το πυροσβεστικό τους όχημα και τους κατάπιε η φωτιά κανονικά. Έτσι και τα θύματα στο μάτι. Τους κατάπιε η φωτιά τελείως, ρε παιδιά, ρε γάμο το. Ρε εσείς, τη χώρα μας, ρε, αυτή τη χώρα των 132.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ρε, μια φτισιά στο χάρτη, ρε, και έχει τόσο πολύ φυσικό πλούτο, είχε μάλλον, και αυτόν πάλι τον έχουμε καταρακώσει, ρε γάμο τον μπέλα σας μέσα. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα στον κύριο Ηλία που μας πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943, εδώ στο Δημοκρατικό Ήλιον. Καίγεται, βλέπω, το Πόρτο Γερμενό, αναζωπήρωση στην Κρήτη, στη Θήβα εδώ. Ζούμε, ρε, κάθε καλοκαίρι μια τρέλα, ρε, καίνε, ρε, πόσα θα κάψετε, διάολοι.

Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας είναι τα τηλέφωνα, το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο, υποψήφιο βουλευτή εδώ στη Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Με το Πασόκ τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αγάπα τους φίλους με τα ελαττωμάτα τους. Και αυτόν τον φίλο εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω. Χαράλαμπε, καρπούζο, φίλε αγαπημένε. Εδώ μακάρι φίλε να εκλεγείς εδώ στην πολύ παθή Δυτική Αθήνα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ιάκωβο το Σχίζα. Καλησπέρα λέει κύριε Γεώργιε. Πόσο μου αρέσει να με λένε κύριε, να με λένε Γεώργιο. Αλήθεια ρε φίλε, αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα Αποστολία. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γεώργια, επιστρέψατε με γεωμάτες μπαταρίες. Τις μπαταρίες λέει να με αντιμετωπίσετε, εκτός αν δεν θέλετε να καλέσω. Ιάκωβος από Πειραιά, εννοείται να καλέσει ρε φίλε, τι λες τώρα. Η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, η Αποστολή Γαβρίνα. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους, φιλιά στον Στρατάκη και στο Βασιλάκη που παντρεύτηκε να ζήσουν. Ποιος Βασιλάκης παντρεύτηκε, Αποστολία μου? Καλησπέρα, καλησπέρα στην ξάδερφο Θεία. Γεια σου Βολικάκη, τι κάνεις παιδί μου? Ναι Μαρή, ναι, και σένα σ' αγαπάω και ακόμα και τις κατσαρίδες σ' αγαπάω. Δεν θα αγαπάω εσένα. Που τις κατσαρίδες μόλις έτσι παίζω μια κατακέφαλα.

Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα χωρίς χρέωση, εννοείται, στο Viber του σταθμού μας, το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας. Να ξέρετε, γεια σου Γιαννιός Κορδαλέ, γεια σου φίλε, γεια σου Σάκη Λόκο 13. Στα social media με βρίσκεται Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, πάντα και μόνον. Στο Messenger εννοείται, απαντά όλα τα μηνύματα, μπαίνω και στα spam εννοείται. Γιώργος Τσουράκης πάντα με κεφαλαία ελληνικά. Και στο κανάλι μου στο YouTube. Ενώ. George Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok. Mac Tsur. Το Mac, παιδιά μου, το έχει βγάλει ο αγαπημένος μου φίλος, ο αδερφός μου, ο Χρήστος Σοβατής, όταν ήμασταν παραγωγή του Sport FM. Μακ σημαίνει μήμος από κούνια. Τρομάρα μου. Τραυματίστηκε και ο Παύλος ο Παντελίδης. Άσχημος τραυματισμός, κάταγμα κνήμη περώνη. Το έχω ζήσει, παιδιά. Εγώ το έχω ζήσει σε τροχαίο. Να ξέρετε, όταν σπάει κνήμη με την περώνη, πώς πιάνεις στο χέρι σου το αγκούρι και το σπάς και ακούγεται αυτό το κρακ. Αυτό τον ήχο, παιδιά, κάνει το κόκαλο. Αυτό η κνήμη, αυτόν τον ήχο κάνει. Ο Βασιλάκης λέει που βγαίνει στο σταθμό μου, λέει εδώ η αποστολία μου. Και τραγουδά, πες με. Ο Στρατάκης είπε πως μπορεί να φύγει από το σταθμό. Δεν θέλουμε να φύγει, Στρατάκη. Στρατάκη, μείνε. Εγώ σε θέλω, να ξέρεις.

Ο φίλος ο Σάκης έστειλε ευχές στον Δημήτρη μας, στο στρατάκι μας. Καλά μπάνια, λέει, να περάσει καλά, καλή ξεκούραση. Εγώ, παιδιά, πήρα την αδειά μου, 2 εβδομάδες που έλειψα. Από την Δευτέρα, αυτή την εβδομάδα δούλευα κανονικά. Σήμερα ήρθα εδώ, αλλά τα μπανάκια μας τα κάνουμε. Α, ναι, λοιπόν. Εγώ χωρίς θάλασσα δεν μπορώ, ειλικρινά. Και προσπαθώ σε κάθε ευκαιρία να πηγαίνω θάλασσα μαζί με τα παιδιά μου, εννοείται. Έχω γιο πολίστα και κόρη μπασκετμπολίστρια. Αν δεν πάρω αυτά τα παιδιά για μπάνιο. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο φίλος μου Σάκης ο Λόκο 13. Γεια σου Γιώργη Τσουράκη. Τσουράκης δε εσύ Σάκη, ταυ σίγμα. Καλησπέρα και από μένα, Σάκης Κόρυδος. Βρε καλά τους τα λες, αλλά όλοι αυτοί δεν νοιάζονται από φύση. Δεν θέλουν οξυγόνο, το έχουν ήδη αυτοί. Θέλουν να κάνουν όλα τα βουνά, να φέρουν ανεμογεννήτριες, να γεμίσουν παντού πάνελ, να τραβάνε τον ήλιο. Εκεί είναι το χρήμα, φίλε μου, δεν μας βλέπουν. Που λένε και ποδοσφαιρικά. Ναι, ρε Σάκη, αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Καλησπέρα, κυρία Βολικάκη μας. Το ρινιό μας. Του Αγίου Ευδόκιμου σήμερα, παιδιά. Να στείλω τις θερμότερες ευχές μου στο φίλο μας, φίλο και του σταθμού και της εκπομπής και προσωπικό μου φίλο, στον Ευδόκιμο το Σαμαρτζίδη που ζει στα Χανιά, στρατιωτικός ο Ευδόκιμος. Αδερφέ μου, πολύχρονος. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 σας έχει και 2 πάρα πολύ ωραία δώρα. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει φυσικά η θέα στον Ιβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Αυτό το λένε πρώτο-πρώτο, παιδιά. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Χαλκίδα είναι πολύ όμορφη. Γενικά η Εύβοια είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει μικρά διαμαντάκια τα οποία δεν τα έχει ανακαλύψει ο πολύς ο κόσμος. Παιδιά, στη Βιωτία το πύρινο μέτωπο μετακινείται προς Πόρτο Γερμενό. Τι να πω ρε μάγκες, ειλικρινά τι να πω. Και στο, νομίζω, στο δάσος Χαϊδαρίου, κάτι τέτοιο εδώ, στην περιφερειακή του Γάλλεο. Βέβαια, στην περιφερειακή του Γάλλεο έκαιγε χαμηλή βλάστηση ξερόχορτα κατά κύριο λόγο. Στην περιφερειακή του Γάλλεο, να ξέρετε, γίνεται συχνά αυτό το πράγμα, επειδή περνάω πάρα πολύ συχνά με το όχημα της πρωινής μου εργασίας. Κάθε τρεις και λίγο, εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία τρέχει και δεν φτάνει. Τι να πω. Out of town. Hey. Εδώ η φίλη μου Ειρήνη μου γράφει εκένωσαν το Δαφνί. Θα το διασταυρώσω όμως, Ειρήνη μου. Εδώ ο συμπατριώτης μου, ο Γιάννης ο Σκορδαλός. Γεια σου Γιάννιό μου, γεια σου μωρέ γίγαντα Γιώργη. Στεναχώρια ρε σύντεκνε σήμερα. Απλά άθλοι άνθρωποι. Χαιρετισμού στο κοριτσάκι σου που το είχαμε ακούσει από τον σταθμό και σε όλη τη φαμίλια. Ο Ιαν, γεια σου Γιάννιό μου, γεια σου φίλε. Η κόρη μου είναι νούμερο ένα φίρμα στο ραδιόφωνο, ξέρεις. Την έπαιρνα παλιά και στο Λύρα FM που παίζαμε τα κριτικά εκεί.

την καλησπέρα μας και στον φίλο του Ιρακλή που έκανε και εκείνος έτσι τη δική του παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, να σε καλά. Καλησπέρα Ρενάτα, γεια σου Ρενάτα μου, καλησπέρα. Πάμε για το διαλυματάκι των 10.30 και επιστρέφουμε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Intervetten Ελλάδα Sports 943, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Η εκπομπή που επιμελείται, σιγά μην την επιμελείται, αλλά την παρουσιάζει ο Γιώργος Τσουράκης. Κάθε Παρασκευή 10 με 12. Κοινωνικό σχόλιο και όχι μόνο. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ευρωπαϊκό διπορικό στο Europa League συνεχίζεται για την Πάφο και στον δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο θα βρει την Salzburg. 5η 6 Αυγούστου στις 8, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση στην Αυστρία από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ο πιο γνωστός της Βιωτίας, ποιος ποταμός? Ο Ασοπός.
8: Ναι.
7: Ή το κόρη του Ασοπού, να ξέρεις.
8: Με ωμέγα το δω πρώτο.
7: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
8: Ναι.
7: Και ο μικρόν ύψιλον το τελευταίο. Το πι μην ξεχάσεις. Το 3,14.
8: Μόνο αυτά.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Αΐ ο Θεός ο Μέγας.
7: Ναι.
8: Γεωμετρή.
7: Α, ωραίο αυτό.
8: Τα ξέρεις αυτά?
7: Κάτι γνωρίζω και εγώ. Λίγα ψιλικοκό, ψιλικοκό. Ό,τι πιάνω από όλους σας. Ό,τι πει ο καθένας το πιάνω τσακ τσακ.
8: Και να σου πω και τα υπόλοιπα.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Κάθεσαι όμως?
7: Εννοείται, καθιστώ σήμερα. Γιατί με έχεις μια ηλικία, δεν μπορώ να στέκομαι και ορθίως.
8: Α, ναι. Γιατί έχει πολλά ψηφία.
7: Για ρίχτω.
8: Άπειρα. Τι να ρίξω, μωρέ, δεν έχουν βρει άκρη. Ακόμα την ψάχνουμε.
7: Για το 3,14.
8: Δεν τελειώνει αυτό το νούμερο, άμα το δεις.
7: Ναι.
8: Ένα σκάσμα νούμερα έχει ακόμα.
7: Ναι, είναι άπειρο.
8: Ναι, αυτό σου λέω.
7: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
8: Αυτό σου λέω, κάθεσαι.
7: Καθιστός.
8: Έτσι. Αν και καθιστός λέει, ορθώς σου μίλησε.
7: Κάτι γίνεται, βρε. Κάτι γίνεται, βρε, Γιακώβε. Εδώ,
8: πέρασες καλά, αυτό έχει σημασία.
7: Τι πράγμα?
8: Πέρασες καλά.
7: Δόξα τω Θεώ, ήμουνα με τα δύο παιδάκια μου.
8: Ναι.
7: Στη Λούτσα πήγαμε.
8: Πώς τη λέτε, που έχετε και τα κέντρα εκεί που διαφημίζετε, στην Αρτέμιδα.
7: Αρτέμιδα, θα σου πω, υπάρχει λόγος που λέγεται Αρτέμιδα όμως.
8: Γιατί?
7: Όπως και η μεριά της νέας Λούτσας, όχι αριστερά όπως μπαίνουμε η παλιά Λούτσα, η νέα Λούτσα λέγεται και Βραβρώνα.
8: Ναι.
7: Κάθεσαι?
8: Εγώ πώς δεν κάθομαι.
7: Ωραίος. Λοιπόν.
8: Η δικιά μου είναι μεγαλύτερη από τη δικιά σου, μάλλον.
7: Όχι, και εγώ είμαι μεγάλο κοπέλα, είμαι και εγώ, νομίζεις.
8: Πόσο είσαι?
7: Τον Οκτώβριο γίνομαι 48.
8: Έλα, βρε παιδί μου, θα σου 70 είμαι εγώ.
7: Εντάξει,
8: τον
7: Οκτώβριο. Είμαι δουλεμένο κορμί όμως, δεν είμαι αϊντάιντε.
8: Α, καλά.
7: Έχω δουλέψει μπόλικο. Είναι ταλαιπωρημένο αγόρι. Λοιπόν, λέγεται είτε Αρτέμιδα είτε Βραβρώνα, γιατί Καταρχάς η Λούτσα έχει αρχαιολογικό μουσείο, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Λοιπόν, στα σύνορα εκεί όπως πάμε προς Χαμολιά, προς Πορτοράφτη, υπάρχει ένας αρχαιοελληνικός ναός.
8: Ναι.
7: Ο ναός της Βραβρονίας Αρτέμιδος, αγαπητέ Ιάκωβε. Και έτσι έχει πάρει το όνομα του εκεί, το όνομα της εκεί, η ευρύτερη περιοχή. Από Λούτσα δηλαδή έγινε Αρτέμιδα και Βραβρώνα. Λοιπόν, αυτός ο ναός ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό λατρευτικό σημείο των αρχαίων χρόνων, όπου συνέρεε πολλοί κόσμος από διάφορα μέρη του τότε γνωστού κόσμου ώστε να εκδηλώσει την πίστη του. Παρόμοια λατρευτικά μέρη ήταν ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στα...
8: Ακόμα γυρίζει, άστονε.
7: Δεν γυρίζει. Λοιπόν...
8: Το ξέρω ότι δεν γυρίζει, αλλά γύριζε, άστο.
7: Λοιπόν, εκεί στα βουνά, στα σύνορα της Μεσσηνίας με την Ηλία, διάφορα τέτοια μέρη. Αυτά, ο ναός της, της Αθηνάς, στην Άχου, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Πω ρε φίλε. Το μαντίο των Δελφών, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για πες μου τα δικά σου. Άδεια. Εσύ άδεια δεν παίρνεις, συνταξιούχος προφανώς.
8: Ναι.
7: Είσαι σε μια μόνιμη άδεια.
8: Ακριβώς.
7: Ωραία.
8: Και δεν ξέρω και τι μέρα είναι, δεν τη μετράω πια.
7: Την καλύτερη, το ότι δεν γνωρίζεις τη μέρα, κάνεις την καλύτερη δουλειά. Καλησπέρα Μάνο Σταραμόπουλε, άρχοντα.
8: Να καλησπέρισω και τους φίλους που ταλαιπωρούμε εδώ μεταξύ.
7: Ποιον από όλους?
8: Όλους που μας ακούνε, λέω.
7: Α, δεν τους ταλαιπωρούμε, δεν είναι καλόβολο το κοινό μας, φίλε.
8: Και προσίγωρο.
7: Ευπροσίγωρο, λοιπόν, η λέξη ευπροσίγωρο. Άκου να δεις τι έπαθα κάποτε. Λοιπόν, εγώ παρουσιάστηκα τον Γενάρη του 1998, ήτι δηλαδή ήμουν 98 ΑΕΣΟ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων, στο Μεγάλο Πεύκο. Το γνωστό σε όλους. Λοιπόν, με ένδειξη ΙΕΑ, υποψήφιος έφεδος αξιωματικός.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, μας μπάζανε στο διοικητήριο κάποια στιγμή, όταν κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, κάποια ημέρα λοιπόν, όσα άτομα ήμασταν στο ΚΕΔ, σε ομάδες των 40, αν θυμάμαι καλά, μας βάζαν στο διοικητήριο. Ήταν και ο διοικητής του ΚΕΔ, ο συνταγματάρχης ο Χρυσταντώνης, ο υποδιοικητής, ο ταγματάρχης ο Πετρόπουλος, διάφορα στελέχη των ειδικών δυνάμεων εκεί του στρατοπέδου, και μας κάνουν ερωτήσεις. Λέγαμε ο καθένας τι είμαστε, τι έχουμε κάνει στην πολιτική μας ζωή κτλ. Ήταν μία ψηλή κρυσάρα που πέρναγαν όσοι είχαν ένδειξη ΙΕΑ.
8: Ναι.
7: Για να γίνουν δόκιμοι, για να κόψουν κάποιους. Λοιπόν,
8: δηλαδή γιορτάζεις και σήμερα εσύ?
7: Περίμενε. Όχι, δεν μπήκα εγώ, δεν έγινα δόκιμος έφεδρος αξιωματικός. Λοιπόν,
8: τον Ευδόκιμο λέω που γιορτάζει.
7: Ο Ευδόκιμος γιορτάζει, είναι φίλος μας εδώ, αδερφός μας. Λοιπόν, και
8: ναι,
7: όταν έφτασε η σειρά η δικιά μου, με ρώτησε ο συνταγματάρχης και τα λοιπά, ο κύριος Χρυσταντώνης, καλή του ώρα, ωραίος αξιωματικός. Μου έκανε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική μου ζωή, τι έχω, τι γραμματικές γνώσεις έχω, αν εργαζόμουν κτλ. Και μου κάνει κάποια στιγμή, σε όλους έκανε μία ερώτηση κλειδί.
8: Για να ακούσω.
7: Πρόσεξε με. Μία ερώτηση κλειδί. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Διάφορες ψιλοερωτησούλες για να καταλάβει πάνω κάτω λίγο το επίπεδο του καθενός. Γιατί
8: ναι,
7: εκεί υπήρχαν και παιδιά τα οποία ήθελαν να έρθει από την επαρχία, από χωριά, παιδιά τα οποία είχαν μπει από πολύ μικρά στη βιοπάλη και δεν είχαν τελειώσει ούτε καν το γυμνάσιο, ξέρω εγώ, ας πούμε.
8: Ρατσιστή μου εσύ.
7: Όχι, όχι. Μα είδες που δεν με πιάνεις. Αλλού εγώ πάω να καταλήξω. Παιδιά, λέω, τα οποία ήταν και από επαρχία, που είχαν μπει από μικρά στη βιοπάλη και δεν καταφέραν να τελειώσουν το γυμνάσιο.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ δεν είπα κακώς δεν καταφέραν να τελειώσουν το γυμνάσιο. Λέω παιδιά που είχαν μπει από μικρά στη βιοπάλη. Έκανε όμως σε όλους μία ερώτηση κλειδί για να καταλάβει λίγο το γραμματικό επίπεδο του καθενός. Και όταν έφτασε η σειρά μου, με ρώτησε διάφορα πράγματα και φτάνουμε στο τέλος και μου λέει, θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει η λέξη ευπροσίγωρος.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν,
8: πρόσεξε
7: τώρα.
8: Εγώ προσέχω πάντα.
7: Εκεί λοιπόν δούλεψε το μυαλό μου πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν γνώριζα τι σημαίνει η λέξη ευπροσίγωρος. Σε μία έτσι πολύ αστραπιαία ετυμολογική ανάλυση που τη έκανα, στο μυαλό μου λέω η λέξη F, όποια λέξη έχει μπροστά το πρόθεμα F, σημαίνει κάτι πάρα πολύ γαλλό. Προσίγωρος, αυτός που προσηγόρεται, προσετερίζεται, πηγαίνει, πλησιάζει κάποιον και του λέω θεωρώ, επειδή δεν γνωρίζω το ακριβές νόημα της λέξης στην οποία με ρωτήσατε, θεωρώ ότι σημαίνει αυτός ο οποίος είναι θετικά προσκύμενος σε κάτι, έχει θετική σκέψη ή κινείται θετικά προς κάποιον. Τελικά, φίλε, αυτή ήταν η έννοια, αυτή είναι η έννοια της λέξης,
8: ναι, της.
7: Λοιπόν, αυτή ήταν μια μικρή ιστοριούλα για τη λέξη ευπροσίγωρος.
8: Τα νέα ελληνικά είναι ο Καπάτσος.
7: Ο Καπάτσος.
8: Ναι, δεν το ξέρεις.
7: Δεν τον εγνωρίζω τον κύριο.
8: Ο Καπάτσος.
7: Ο ευπροσίγωρος, όχι ρε εσύ ο Καπάτσος. Όχι ρε εσύ.
8: Ναι, ρε εσύ.
7: Ο Πονηρούλης, ο Καταφερτζής. Όχι ρε, καμία σχέση.
8: Όχι, ο Καπάτσος είναι, τουλάχιστον το ξέρω
7: εγώ. Ο Καπάτσος είναι ο Καταφερτζής ρε εσύ, Τζακ.
8: Βαρά μιλάς τώρα.
7: Ναι.
8: Α, κάνει και μαλαγανιές αυτός, δηλαδή.
7: Κάνει, δεν είναι ο Καπάτσος.
8: Εγώ νομίζω πως είναι ο Καπάτσος, δηλαδή...
7: Μπορεί να είναι ο Καμπάτσο.
8: Όχι,
7: Τζακ, θα μας τρελάνεις. Λοιπόν, ο Λάμπης, ο φίλος μας ο Λάμπης λέει, θρύλος και καριστιανού μέχρι τη Δευτέρα Ορσία. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη δροσερή Δριοπίδα Κύθνου. Λοιπόν, αυτά, Τζακ.
8: Ο κύριος.
7: Λοιπόν, την αγάπη μου.
8: Εμένα τη δικιά μου, φίλε μου.
7: Γεια σου ρε φίλε.
8: Άλλη, καλό χειμώνα να έχουμε.
7: Παναγία μου, καλό χειμωνάκιας και εσύ.
8: Γιατί?
7: Όχι ρε φίλε, από τώρα έχει 35 βαθμούς έξω. Λοιπόν,
8: εσύ, είπαμε, συνταξίουχος είμαι.
7: Ναι, okay.
8: Να και κάνει ζέστη, να και κάνει κρύο.
7: Για σένα είναι κάθε μέρα καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, bye-bye.
8: Επίσης. Bye.
7: Γεια σου Τζακ.
8: Γεια σου
7: φίλε, γεια χαρά. Αυτός ήταν και ο φίλος ο Ιάκωβος. Πάρτε τηλέφωνο. Εδώ σας θέλω καβουρές και καβουρίνες. 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Βαράνε και τα Viber εδώ και τα Messenger. Μάνο Σταραμόπουλος, αδερφός μας. Μάνο μου, αγαπημένε μου. Καλησπέρα, Πέννη μου. Καλησπέρα, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Να μπω, λέει, ξεκίνησες. Εδώ είμαστε, βρε. Εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Και μου στέλνει ο φίλος Μωσάκης. Καλό χειμώνα, ρε Ιάκωβε. Ας να δούμε κανένα γυάλιο υπερθέαμα. Να γουστάρουμε. Γιώργη Τσουράκη. Έτσι, φίλε Σάκη. Παιδιά, εγώ να ξέρετε, κάνω μπάνια μέχρι και. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη κάνω μπανάκια. Πηγαίνω. Μπουστάρω. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το φίλο μας τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Μπίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Τι μου γίνεσαι.
1: Μια χαρά. Καλώς επανήλθες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, εδώ.
1: Τώρα θα πας σε σερή για θα ξαναφύγεις με άδεια μέσα.
0: Όχι, δεν έχω. Κοίτα, την άδεια θα σου πω. Εγώ είμαι παραγωγός, δεν είμαι δημοσιογράφος. Ο Περι σημαίνει ότι δεν βιοπορίζομαι από αυτό. Την άδεια την πήρα από την πρωινή μου εργασία και αυτομάτως αδείομαι και από όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ρε, εντάξει, το συνδυάσεις. Ναι.
0: Οπότε δύο εβδομαδούλες καλοκαίρι για να πάρουν και άλλοι συνάδελφοι, γιατί είμαστε πολύ και εκεί πέρα που εργάζομαι.
1: Και τώρα οι μεταφορές υπάρχει και κίνηση.
0: Ναι.
1: Και με τουρισμό και με τέτοια έτσι.
0: Κοίτα, εγώ η πρωινή μου εργασία δεν έχω θέμα να το πω. Δουλεύω σε πολύ μεγάλη γαλακτοβιομηχανία ελληνική, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είμαι οδηγό σε μεγάλο έτσι, φορτηγό κτλ. Λοιπόν, και είμαστε αρκετά άτομα εκεί πέρα. Οπότε ξέρεις, πρέπει να μοιραστεί όλο αυτό.
1: Ναι. Τι φορτηγό οδηγάς? Δηλαδή διαξιονικό 19-32, να το πούμε.
0: Όχι.
1: Διαξιονικό τράκτορα.
0: Ένα μικρό ατέγκο 8-15.
1: Μικρό?
0: Μικρό ατέγκο 8-15.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εγώ είμαι αδιάβασος. Εγώ ξέρω τα φορτηγά μέχρι το 95-2000. Το ατέγκο τι μάρκα είναι?
0: Mercedes.
1: Α, Mercedes. Εντάξει. Δεν τα ξέρω, εγώ ήξερα 19-32, τέτοια ξέρεις.
0: Ναι, πας σε πιο μεγάλο τονάζ.
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται, διανομή τώρα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ με τόσο μεγάλα αμάξια δεν μπορεί να κάνεις. Οπότε θέλει κάτι πιο ευέλικτο.
1: Και αυτό είναι 8-11 είπες?
0: Όχι, 8-15.
1: 8-15, δηλαδή 8 τόνους μεικτό, 150 ύπους.
0: Κάπως έτσι μεταφράζεται. Κάπως έτσι μεταφράζεται. Ναι. Είναι η πρώτη γενιά ατέγκο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καλά αμαξάκια, ωραία, καλοτάξιδα. Δεν είναι ωραία.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είναι και κοψομούρικα, κόβουνε. Εντάξει.
1: Άσε με το κοψομούρικο που μου λες τώρα. Εγώ ξέρεις που έπαθα να οδηγάω 12-13 ετών. Man Boozing 22-320 Αντερφλούρ.
0: Εντάξει, εσύ τώρα. Αυτά είναι ιστορικά οχήματα, δεν είναι τώρα για καλά μπουζιά.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Πρόσεχε, έμαθα να οδηγάω σε φορτηγό. Και όταν πήρα την πρώτη κούρσα μου.
0: Την πήγαινε σε φορτηγό.
1: Δεν μπορούσα να την οδηγήσω. Πήγαινα στις στροφές και είχε τη μούρη μπροστά με τις ρόδες.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούσα να πάρω στροφές. Και έλεγα, ρε γάμα.
0: Είναι θέμα συνήθειας, Βασιλή.
1: Ναι. Έλεγα, εδώ πέρα 15 μέτρα νταλίκα και την κάνω κομπολόι και δεν μπορώ ένα τάτσο να το πω έτσι να το στρίψω.
0: Είναι να πάρεις τα γράδα που λένε.
1: Ναι. Ξέρεις, ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Καθόμαστε πάνω από τη ρόδα.
0: Ναι.
1: Και όπως στρίβουμε, έτσι.
0: Στρίβεις μαζί.
1: Ναι, στρίβουμε μαζί με τη ρόδα. Ενώ όταν έχεις τη ρόδα μπροστά, πρέπει να στρίβεις κάπως έτσι διαφορετικά. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Εντάξει, μετά πήρα το κολλάι. Αυτό που σου λέω, τις δύο πρώτες μέρες, έτσι.
0: Αυτή την κουβέντα είχαμε φίλο, πολύ στενό φίλο και συνάδελφο, ο οποίος είναι πουλμαντζής. Και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δυσκολεύτηκα στην αρχή, επειδή εγώ το τιμόνι μου λέει το έχω πίσω μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το πούλμαν το έχει πίσω, ναι.
0: Είναι πίσω, ο κατευθυντήριος άξονας είναι πίσω από τη θέση του οδηγού. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς, σε πούλμαν εννοώ, ξέρεις, αυτά τα καινούργια, αυτά τα πολύ μεγάλα που έχουν. Που έχουν πολύ μακρύ πρόσθιο πρόβολο κτλ. Μου λέει, μπορείς να φανταστείς πόσο περίεργο μου φαίνεται. Εντάξει, μου λέει, κάποια στιγμή το πήρα το κολλάει, το.
1: Ναι, περίεργο. Κούμποσα.
0: Είναι περίεργο.
1: Όπως παράδειγμα, είχα μάθει παράδειγμα. Εντάξει. Δεν ήμουν τόσο καλός γιατί λίγες φορές το σειρώμενο. Σειρώμενο που λέμε είναι η ρεμούλκα, είναι δηλαδή φορτηγό με καζόνι, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Φορτηγό τριαξονικό.
1: Φορτηγό με καζόνι, με καρότσα.
0: Μπράβο.
1: Και από πίσω τραβάει ρεμούλκα. Ενώ το επικαθήμενο είναι το φορτηγό που το μικρούλικο που έχει το πέταλο πάνω και έχει από πίσω όλη τη ρεμούλκα.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ήθελα να σου πω τώρα για τους οδηγούς που οδηγούν τα αρθρωτά, τα οχήματα γενικά, επικαθήμενα και ρημουλκούμενα. Ο καλός οδηγός αρθρωτού είναι καλλιτέχνης. Ο καλός οδηγός αρθρωτού είναι καλλιτέχνης, φίλε. Δηλαδή πραγματικά βλέπεις αυτά τα οχήματα και πολλές φορές και με μεγάλα τονάζ, με 30-35 τόνους επάνω, και τους βλέπεις και τα μανουβράρουν σε πολύ πολύ...
1: Πρόσκαρι, το σειρώμενο, δηλαδή αυτό που είναι φορτηγό με καρότσα πάνω, κασόνι να το πω έτσι, πάνω το πω τώρα έτσι,
0: όπως
1: και έχει από πίσω τη ρεμούλκα, έτσι, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το τράκτορ που έχει το επικαθήμενο.
0: Αυτό μου το έχουν πει αρκετοί συνάδελφοι.
1: Έτσι. Γιατί σπάει στη μέση το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ στο τράκτορα μπροστά σπάει μπροστά.
0: Λοιπόν, τον έχω ακόμα τον άνθρωπο φίλο, πολύ αγαπημένος φίλος και ακροατής μας εδώ, Κωστής Ρουτζομάνης από Πάτρα, ο οποίος δούλευε επικαθήμενο κάποια περίοδο. Και τον πετύχει να φίλε στα πρακτορία με τα μεσονύκτια, γιατί εγώ δούλευα κάποια περίοδο πατρόλ στα πρακτορία πριν καμιά 15, παραπάνω, πριν 16 χρόνια. Και τον πετύχει ένα και την έβαζε, φίλε, την ταλίκα μέσα σε ένα στενάκι, στο οποίο χώραγε ίσα ίσα. Νύχτα, χωρίς φώτα, χωρίς λάμπες εκεί, περιοχή, χωρίς τίποτα. Αυτό έχει να κάνει με την καλλιτεχνία που έχει ένας καλός οδηγός αρθρωτού οχήματος. Είναι καλλιτέχνες.
1: Κοίταξε, σε βοηθάνε πάρα πολύ οι καθρέφτες, και μάλιστα οι καθρέφτες αυτοί, οι κύλοι.
0: Οι πανοραμικοί που έχουν, λες.
1: Ναι, που είναι έτσι. Όπου όταν στρίβει, παράδειγμα, έχει σπάσει το φορτηγό, έτσι μπορείς και το βλέπεις. Το θέμα είναι το εξής, να μπορείς να βλέπεις κατά πίσω, να το πω έτσι, τον προφυλακτήρα.
0: Ναι.
1: Ή δεξιά ή αριστερά, όταν κάνεις όπισθεν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το κατά πίσω άκρο.
0: Με την τεχνολογία.
1: Από εκεί και πέρα το μανουβράρεις, το πας όπου θέλεις.
0: Με την τεχνολογία τώρα που πολλοί βάζουν και κάμερες δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Δηλαδή,
0: αλλά σκέψου πιο παλιά.
1: Ναι, όταν πήγαινα. Όταν πήραμε το 92 τότε με τον πατέρα μου, το Scania 142 intercooler.
0: Ναι.
1: 480 άλογα, μιλάμε
0: εργαλείο.
1: Μέσα από το Πούσινα, νόμιζα ότι ήταν διαστημόβλιο.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι έχουμε ακροάτρια με σχολείο οδηγών, η φίλη μας η Πέννη, η οποία είναι από τις πρώτες νταλικέρισες στην Ελλάδα.
1: Α, μπράβο της.
0: Δυνατή.
1: Λοιπόν, πηγαίναμε, κάναμε καλοκαίρια τέτοιο καιρό, 92, 93, 94, 95, 3-4 χρόνια, κάναμε μεταφορά. Κρασιά, δηλαδή αυτό κάναμε με το κρασιά, αλκοόλες, λάδια, τέτοια.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε, Ευρώπη δεν πήγαινα μακριά και τα λοιπά. Απέναντι Ιταλία και μέχρι το Ρέτζιο, εκεί πέρα πηγαίναμε. Λοιπόν,
0: στην Καλαβρία είναι το Ρέτζιο.
1: Την άκουσα?
0: Καλαβρία λέω. Το Ρέτζιο είναι
1: προς τα κάτω, έτσι.
0: Είναι επαρχία της Καλαβρίας. Ωραία.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και κάναμε έτσι μεταφορές τώρα, και πήγαινα με το Σάμενα, έτσι έβγαινα Καρλόβαση ή στο Βαθύ, τέλος πάντων, φορτώναμε, ερχόμαστε Πειραιά, λίγο πιο πάνω από τον Πειραιά ήταν κάτι δεξαμενές, το φορτώναμε εκεί πέρα, δύο δρομολόγια κάθε την εβδομάδα έβγαινε. Λοιπόν, το βάζα και το βγάζα, ο πατέρας μου δεν μπορούσε να το βγάλει. Εντάξει, πήραμε την Ταλίκα τώρα, ήταν... Στην ηλικία μου τώρα, 60-61 ετών τώρα ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Όταν πήραμε, εντάξει, να το οδηγήσει μπορούσε, αλλά να το μανουβράρει μέσα στο πλοίο, να το κάνει όψεν και τα λοιπά, δεν μπορούσαμε τίποτα.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και το ανάλαβαν εγώ εκείνο το κομμάτι, να το πούμε έτσι.
0: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι από τα Μέγαρα.
1: Ναι.
0: Τώρα με τις φωτίες εκεί πέρα δεν έχετε κάποια ανησυχία εσείς από εκεί, έτσι?
1: Όχι. Κοίταξε, εάν η φωτιά, παράδειγμα, πάει δυτικά, θα φτάσει στο Αλεποχώρι, στην Ψάθα.
0: Ναι.
1: Πάνω από την Ψάθα, στο Αλεποχώρι είναι το Πόρτε Γερμενό. Εκεί πέρα, εντάξει, έχει πευκοδάσει. Πέρσι, πρόπερσι που είχαμε φωτιά στα Μέγαρα, σε εκείνη την περιοχή περίπου ήταν αυτές οι φωτιές. Εγώ έχω ένα εξοχικό, έτσι, με μεγάλο κτήμα, στο ενδιάμεσο, δηλαδή είναι... Μέγαρα Λεποχώρη 21 χιλιόμετρα, εμένα είναι γύρω στο 10ο χιλιόμετρο περίπου, ναι. Έτσι περιψωμένο, αλλά δεν έχω πρόβλημα, γύρω είναι χωράφια, πώς να σου πω τώρα, δεν έχουν δέντρα και τέτοια, το έχω καθαρίσει, τα έχω φρεζάρει εγώ γύρω γύρω έτσι αυτά τέτοια,
0: ωραίος,
1: τώρα
0: ωραίος.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι το έχεις φροντίσει εκεί το μέρος, έχεις προνόηση. Μα έτσι πρέπει, ναι, ναι. Και όλοι μας τώρα. Δεν
1: ναι, και, και από τους πρώτους που, το που τα λέμε, που το δηλώνω ότι το καθαρίζω μέσα, έχω αυτό το χωράφι έχει περίπου 60 ελαιόδεντρα έχω.
0: Α, ωραίος, ωραίος.
1: Δηλαδή, όχι χωράφι, είναι και σπίτι και αγορά.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι, εξοχικό με 60 ελαιόδεντρα, είναι πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι και έχω και αχλαδιές, ροδιές μέσα και άλλα δέντρα. Αλλά εγώ, εντάξει, πιστεύω δεν έχω πρόβλημα, αλλά τώρα, ξέρεις, με τα θερμικά φορτία με αυτά δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και η ελιά είναι δέντρο πολύ έπλεκτο, έτσι, παίρνει, φουτώνει με τη μία.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Οι ελιές. Το θέμα είναι να μην γίνει.
0: Μάλιστα. Τι να πω, σήμερα πέρναγα με τα παιδιά μου που είχαμε πάει για μπάνιο, καταβήκαμε μετά για να επιστρέψουμε από Νέα Μάκρη και ανεβήκαμε έτσι από την Ανατολή εκεί, βγήκαμε Διόνυσο και ξέρεις, τα βλέπαμε όλα αυτά εκεί από το Νέο Βουτζά και από το Μάτι. Όλα φλάτα, αδερφέ. Κάποτε όλα αυτά ήταν κατά πράσινα. Πλέον έχουν μόνο, έχει πράσινο αλλά πουρνάρια, έτσι. Είναι όλα φλάτα.
1: Κοίταξε, το δάσος ξαναγίνεται.
0: Οι άνθρωποι έτσι. Δεν γίνονται ξανά.
1: Ακριβώς, ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι, όταν καεί το δάσος, εκεί πέρα εγώ θέλω την πολιτεία. Οργάνωσε λοιπόν και δώσε και μεροκάματα σε κόσμο, μαζί με το δασαρχείο, με τους δασοπόνους, με όλα αυτά, και φτιάχτα τα δάση. Δηλαδή, αραίωσε κατά κάποιο τρόπο τα δέντρα. Βάλε κοντά σε οικισμού, σε τέτοια, ξέρω, βραδιφλεγή δέντρα.
0: Δρύς.
1: Που κρατάνε τον άνεμο, τα θερμικά κύματα αυτά.
0: Να βάλουν δρύς. Όχι πέφκα.
1: Πες το. Δρύς και στην παραλία κάτω το χαρουπιές.
0: Έτσι. Βάζουνε,
1: τα κυπαρίσκια πάλι.
0: Κάνουνε δενδροφυτεύσεις παντού με πέφκα, ρε φίλε. Σαν να λένε, παιδιά, εδώ σας τρώνουμε καινούριο έφλεκτο υλικό. Ορίστε, πάρε να έχετε.
1: Το πεύκο είναι ένα δέντρο το οποίο είναι, καταρχάς, να το πω έτσι, είναι παμφάγο, δηλαδή δεν αφήνει να τρώσει τίποτα άλλο, τα τρώει όλα. Ό,τι υπάρχει γύρω του, ξέρω εγώ, άλλα δέντρα τα τρώει. Και ένα πεύκο, δηλαδή, μπορεί να δεις να έχει ένα μικρό κορμό και να έχει ρίζες 50 μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Και μετά είναι αυτό που λέμε ότι στα 30 χρόνια περίπου το δέντρο έχει αρχίσει και γερνάει και μέσα ο κορμός του είναι μπαρούτι. Κανονικότητα, δυναμή της, από το ρετσίνι.
0: Έχει και το ρετσίνι, άμπραβο, άμπραβο.
1: Έτσι. Και πρέπει, όπως το λες και εσύ, να το περιορίσουν κάπως. Τουλάχιστον κοντά σε οικισμούς. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, τώρα τις περιοχές αυτές που μου είπες, δεν τις ξέρω, Νέο Βουτζά και τέτοια. Αλλά στο χωριό, ρε παιδί μου, περιμετρικά.
0: Αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που καήκανε το.
1: 18 με το Μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί.
1: Ναι, λοιπόν, ωραία, εκεί πέρα. Περιμετρικά λοιπόν. Ναι. Φτιάξε. Βάλε, ξέρω εγώ, όπως το είπες, δρύς. Δηλαδή βαλανιδιές για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, βελανιδιές.
1: Βαλανιδιές, έτσι, βελανιδιές. Βάλε χαρουπιές, ξέρω εγώ, στα παράλια που οι χαρουπιές κάνουν και αντέχουν και στη Ξηρασία και στην Αλμύρα και σε αυτά. Που είναι δέντρα που δεν καίγονται εύκολα. Οι ευκάλυπτοι, το ίδιο, δεν καίγονται εύκολα οι ευκάλυπτοι. Ναι, ναι. Έτσι και έχουν και ταχεία ανάπτυξη. Και είναι και ανεμοφράκτες.
0: Ναι. Τι είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Η πολιτεία πρέπει κάτι σε αυτό το πράγμα.
0: Ποια πολιτεία, ρε Βασίλη, παιδάκια ήμασταν να πούμε και έχουμε φτάσει στη Μεσόγειο και ακόμα κάθε καλοκαίρι τα ίδια σκατά, ρε Βασίλη μου.
1: Εγώ το περίμενα, κοίταξε με το που.
0: Κάθε καλοκαίρι το ίδιο πράγμα, ρε φίλε.
1: Βλέπω και φυσάει λίβας από κάτω και ήταν νοτιοδυτικός ο άνεμος. Ναι. Λέω εντάξει, κατάλαβα. Θα ετοιμαστούμε για φωτιές.
0: Μπίλι, πρέπει να σε κλείσω. Θα πάμε στο διάλειμμα των 11.
1: Λοιπόν, έγινε, χάρηκα.
0: Την αγάπη μου, φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Βασίλη μου. Αυτό ήταν και ο φίλος ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Πάμε στο διαλυματάκι των 11. Μην λείψει κανείς. Εδώ, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Το ιατρείο έχει ανοίξει, παιδιά, και δέχεται επισκέψεις. Το ψυχιατρείο, μάλλον.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Εδώ
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γιώργης Τσουράκης στο μικρόφωνο. Γιώργης Τσουράκης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 9.43. Μας ακούτε στην Αττική σου 94,3. Στο sports943.gr μέσω του Radio Live σε όλο τον πλανήτη. Σε όλη την Ελλάδα από τα πάρα πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα καθάπασαν την επικράτεια. Κάντε κουράγιο, παιδιά, κάντε κουράγιο όπου υπάρχει πυρκαγιά. Πραγματικά κάντε κουράγιο. Τρόποι επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Οι γραμμές είναι πάντα ανοιχτές για όλους και όλες εσάς. Το θέλουμε, το περιμένουμε να τα λέμε εδώ στον αέρα. Είπαμε κοινωνικό σχόλιο επί παντός επιστητού, φίλες και φίλοι. 69-39-943-943 τα μηνύματα του Viber. Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά στο Facebook και το Messenger με βρίσκεται και εκεί. Γιώργος Τσουράκης 78 στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok. Και Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά επίσης στο κανάλι μου στο YouTube. Στο Facebook περιμένω τα μηνύματά σας και τα αιτήματα φιλίας, γιατί όχι, εγώ δέχομαι όλο τον κόσμο, δεν με πειράζει. Αρκεί να μην με πειράξετε εσείς. Λοιπόν, συγχαρητήρια στις κορασίδες μας, Εθνική Κορασίδων στο Πόλο. Νίξε 11-7 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 16 στο Ζάγκρεμπ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μπράβο στα κορίτσια μας. Όπως η εθνική μας των ανδρών πριν λίγες μέρες κατέβαλε την μεγάλη Ουγγαρία. Την υπερδύναμη Ουγγαρία, αλλά και η εθνική μας ομάδα κατατάσσεται στην ελίτ του Παγκοσμίου Πόλο, είτε μας αρέσει όχι. Για εμένα αυτή είναι η επίσημη αγαπημένη, αν και είμαι μπασκετικός, παιδιά, τι να κάνουμε. Τα νούμερα και οι διακρίσεις το λένε, ξεκάθαρα. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά μας που διαπρέπουν στις πισίνες.

το hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, φίλες και φίλοι. Μια ανάσα από την Αθήνα, τίποτα εδώ. Δυο σουβλάκια δρόμος που λέμε. Εγώ δεν καπνίζω για να πω ένα τσιγάρο δρόμος, αλλά τρώω, οπότε θα πω δυο σουβλάκια δρόμος. Εντάξει, δυο τυλιχτά έτσι έχει παραπάνω, δεν πάει παραπάνω. Καλά είμαστε με τα δυο τυλιχτούλια. Λοιπόν, στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το ξενοδοχείο Anthidon Estate. Anthidon Real Estate το είπα εγώ, ρε παιδιά, δεν είμαι στοικογραφείο. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση. Γιατί, κρατηθείτε, διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και μια υπέροχη θέα στον υπέροχο ευωϊκό κόλπο. Η Εύβοια γενικά έχει πάρα πολλά και κρυμμένα διαμαντάκια. Ένα από αυτά είναι και το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ιδανικό και για πας φύσος εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια και για μια μονοήμερη απόδραση από το κλινό νάστη, η οποία πραγματικά θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Μπείτε στο site του ξενοδοχείου ή τηλεφωνήστε στο 22210 96 465 για παραπάνω πληροφορίες αλλά και τις κρατήσεις σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο. Όλα ίδια και όλα αλλιώς η εκπομπή. Κάθε Παρασκευή 10 με 12. Σχολιάζουμε τα πεπραγμένα και όσα διαδραματίστηκαν την εβδομάδα που περνάει, που πέρασε, που μας αφήνει, που τελειώνει, που τελείωσε. Αυτή η δουλειά κάνουμε πάντως. Κοινωνικό σχόλιο, παιδιά, κοινωνικό σχόλιο. Γελάω πάρα πολύ με κάτι μηνύματα στα social media, κυρίως στο TikTok. Μου στείλε τώρα μια κυρία. Γεια σας, ονομάζομαι κυρία Τάδε και είμαι ελληνικής καταγωγής. Επιθυμώ να αναδωρήσω την περιουσία μου σε ένα καλό πιστό άτομο για συγκεκριμένους λόγους. Παρακαλώ ενημερώστε με εάν ενδιαφέρεστε, ώστε να σας παρέχω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ή ξέρω εγώ, στέλνει άλλη, είμαι άρρωστη, πάσχω από καρκίνο, έχω μια περιουσία 557.000 ευρώ και θέλω να κάνω ένα καλό να τη δωρήσω. Στείλτε μου IBAN, WhatsApp, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να σας παρέχω περισσότερες πληροφορίες. Ρε, είστε τρελή, ρε. Ήθελα να ξέρω πραγματικά ποιος, μα ποιος τσιμπάει με τέτοιες μπούρδες.

αίσθηση επίσης έχει πραγματικά κάνει η ζωή μεταναστών από το Μαρόκο στην Θέουτα της Ισπανίας. Να ξέρετε ότι η Θέουτα βρίσκεται σε έδαφος της Αφρικανικής Υπήρου. Είναι εκεί στο Γιβλαρτάρ. Είναι από την κάτω μεριά της Ευρώπης. Και εκεί λοιπόν πάρα πολλές χιλιάδες μεταναστών από το Μαρόκο έκαναν πραγματική εισβολή, φίλες και φίλοι, αλλά να σας πω κάτι. Είναι ανθρωπιστική η κρίση που διάγουμε τα τελευταία χρόνια. Και σκέφτομαι ένα πράγμα. Τις ομάδες από την Σαουδική Αραβία, από την Μέση Ανατολή που προσφέρουν, τις ποδοσφαιρικές ομάδες που προσφέρουν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμυρίων για κάποιον παίχτη, ο οποίος θα πάει και για τα τελευταία ένσημα, έτσι, θα πάει και για να μεγαλουργήσει. Απλά τι κάνουν, τους πληρώνουν, τους βάζουν στα γήπεδα και είναι το πλήθος από πάνω στις εξέδρες, αλλά αλλάζει ως άλλο πλήθος ρωμαϊκής αρένας. Παρακολουθώντας τα καινούργια του παιχνίδια, γιατί ως παιχνίδια φαίνονται αυτοί όλοι οι πολύ διάσημοι ποδοσφαιριστές με τα τεράστια, με τα υπέρογκα συμβόλαια. Γιατί αυτοί που το παρακολουθούν μυρωδιά από ποδόσφαιρο δεν έχουν κούπα. Αυτά λοιπόν τα εκατοντάδες εκατομμυρίων, τα οποία θα μπορούσαν να γλιτώσουν πραγματικά έναν ολόκληρο λαό από την πείνα και τη φτώχεια. Εν τούτης όμως τα δίνουν για να πάρουν, για να εντάξουν στις ομάδες τους παίκτες οι οποίοι είναι κοντά στη σύνταξη, μόνο και μόνο για να πούνε έφερα αυτόν, έφερα εκείνον, έφερα τον Α, τον Β, τον Δίνε, τον Τάδε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Every breath feels bold. Ειλικρινά, πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι ποιο θα ήταν το κατάλληλο σημείο μηδέν ώστε να κάνει restart η ανθρωπότητα όλη. Η ανθρωπότητα όλη, φίλες και φίλοι. Γιατί πραγματικά η κρίση την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια

Στο Art News, στην εκπομπή Πρόσωπα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην την μεγαλύτερη ρεμπέτησα που έβγαλε τούτος εδώ ο τόπος και δεν είναι άλλη από την Σωτηρία Μπέλου. Αληθινή μάγκησα. Παρόλο που εγώ δεν υπήρξα ποτέ θειασότης, όχι του ρεμπέτικου, αλλά αν το θέλετε και του ρεμπέτικου, παρόλο που ασχολούμαι με τη μουσική επαγγελματικά, δεν υπήρξα ποτέ φαν του ρεμπέτικου. Είμαι παιδί του λαϊκού τραγουδιού. Βέβαια, ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας κάποτε είχε πει το εξής, ότι όλα είναι λαϊκά τραγούδια. Τι έντεχνα, τι ρεμπέτικα, τι λαϊκά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όλα από το λαό δεν πηγάζουν και για το λαό δεν είναι όλα. Άρα λαϊκά, αλλά μας αρέσει, ρε παιδί μου, να τα ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα, να βάζουμε τις ταμπελίτσες μας, τις γουστάρουμε. Και οπότε θα το πω έτσι, ας πούμε. Η μεγαλύτερη ρεμπέτισσα εδώ που πάτησε σε αυτόν εδώ τον τόπο.

χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο το οποίο είχε συμβεί μεταξύ της Σωτηρίας Μπέλου και του στιχουργού, του μεγάλου Δήμου Μούτσι. Όταν τελικά την έπεισε να γράψει το «Δεν λες κουβέντα». Η Μπέλου το έγραψε, αλλά στην πορεία της φάνηκε κάπως το τραγούδι, πολύ αρνητικό, πολύ... Και πήγε και έκανε ιστορία του Μούτσι. Παρ' όλα αυτά όμως το τραγούδι αυτό βγήκε στην κυκλοφορία και έχει γίνει είναι ένα τραγούδι πραγματικό ορόσημο. Όλα αυτά για το «Δεν λες κουβέντα». Μακάρι να μπορούσα να το παίξω, ρε παιδιά, μακάρι.

δεν μπορώ να το παίξω, αλλά μπορώ να το απαγγείλω. Πριν λίγες μέρες σε μια συναυλία ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, παρόντος του μεγάλου Μανώλη Μητσιά, του απαγορεύτηκε να τραγουδήσει τραγούδια του επίσης μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη, γιατί το 2026 είναι έτος αφιερωμένο στον Μάνο Χατζηδάκη και ο διαχειριστής του έργου του, ο θετός γιος του, απαγόρευσε τρόπον τινά να τραγουδηθούν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε ο μεγάλος Μανώλης Μητσιάς, πολύ αγαπημένος μου Μανώλης Μητσιάς, απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά. Έτσι κι εγώ θα απαγγείλω λίγους στίχους από το «Δε λες κουβέντα». «Δε λες κουβέντα», λέει, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα και ακούω μόνο συνθήματα μεταλλικά των μικροφώνων. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω μια διέξοδο, ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Περνούν οι νύχτες τα δευτερόλεπτα βαριά στους λεπτοδείκτες, ζητώντας κάτι που να μην γίνεται ουρλιαχτό και φθαλμαπάτη. Ξέρω το όνομά σου, την εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή. Στον χιλιομέτρων, την ερημιά και στη σιωπή των χρονομέτρων, ακούγονται τώρα σιρήνες μεταγωγικά και ασθενοφόρα. Είναι από το άλμπουμ Φράγμα του Δήμου Μούτς. Τελικά σωστό πάω όλο το, σωστό, απήγγειλα όλο το τραγούδι. Και εγώ όποτε είμαι σε κάποιο μαγαζί στο οποίο η ορχήστρα ξέρει να το παίξει, δεν χάνω την ευκαιρία να το πω το κομμάτι αυτό. Προσπαθώ με όσο σεβασμό, όσο περισσότερο σεβασμό γίνεται.

Η Κρήτη, να ξέρετε, δεν έχει μόνο το Φοινικό Δάσος που είναι στο Βάη, έχει το Φοινικό Δάσος στην Πρέβελη, το οποίο πλέον δεν υπάρχει γιατί μπήκε και εκεί μέσα η φωτιά και τα κάψε όλα. Όποιος έχει πάει καταλαβαίνει γιατί φυσική ομορφιά μιλάμε. Λοιπόν, σιγά μην καθαρίζατε τόσο εύκολα. Κοινωνικό σχόλιο δεν θα τα κύργιε. Χαρτί και μολύβι το λοιπόν και πάμε. Τα κανόνια νερού που βρίθουν στον Θεσσαλικό κάμπο, τα ξέρετε, τα ξέρω. Βάζω από κάτω, υποθέτω, σε κάθε δάσος διάσπαρτα, κάθε 50 μέτρα, να πούμε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και σωλήνες θα τα συνδέουν με παροχή νερού. Πόσο θα κόστιζαν, δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά δεν νομίζω να κόστιζαν και πολλά. Δεν έχουν απομείνει δά και τόσα πολλά δάση. Αυτό κάνουν στην Ιαπωνία πριν την ανακάλυψη Αμερικής, την οποία τώρα προσπαθούμε να την ανακαλύψουμε εμείς. Βάλε τώρα τα καναντέρ από την άλλη μεριά, συμπληρώματα, συντηρήσει τι λέει εδώ, συντηρήσεις και τα λοιπά. Ναι, τι έχουμε να λέμε την επόμενη Παρασκευή, Παρασκή μάλλον. Φιλιά πολλά, ευπροσίγωρε. Γεια σου ρε Τζακ. Τζακ, δεν είναι μόνο αυτό, κατήργησαν τη δασική υπηρεσία. Το 191, αν θυμάστε παλιά, υπήρχε διαφήμιση στην ΕΡΤ, η οποία τι έλεγε: αν δείτε καπνό σε δάσος ή φωτιά, καλέστε το 191. Ήταν δασική υπηρεσία. Δεν γίνεται, δεν είναι το ίδιο πράγμα μια δασική φωτιά, μια δασική πυρκαγιά με μια αστική, και έχουμε ρίξει το βάρος όλο στην πυροσβεστική, ρε μάγκες, είναι δυνατόν?

0: πραγματικά, φίλες και φίλοι, αν μπείτε στο site Φωτιές Τώρα, καίγεται όλο το Αιγαίο γύρω-γύρω. Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές και εμείς και η Τουρκία. Μου λέει εδώ ο Τζακ, ωραίος, ο Τζακ είναι ωραίος συνοδοιπόρος, φίλες και φίλοι, ωραίος συνοδοιπόρος εδώ στις εκπομπές. Μωρέ, εδώ δεν βλέπουμε τον κρεμό που μας σύρουν οι τράγοι και θα θυμηθούμε το 191 οι κοντομνήμονες. Η ταγή βέβαια μου το γράφει, αλλά μου βάζει και ένα ρο μέσα σε παρένθεση. Τραγική, τράγη, όπως θέλετε πείτε το. Έχουμε φωτιές στην Κρήτη, έχουμε φωτιές στη Βιωτία, έχουμε φωτιές στην Πάρο, έχουμε φωτιές στην Άνδρο, έχουμε... Ωχ ρε φίλε, πω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι να πω ρε γάμο το, πραγματικά ρε γάμο τον μπέλα τους μέσα. Αργολίδα βλέπω εδώ, Αχαΐα βλέπω, Μαγνησία βλέπω. Ωρε φίλε, ένας χαμός παιδιά, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο ένας χαμός. Καλησπέρα φίλε Μπαμπή. Καλησπέρα σας μου γράφει. Τι σας μωρέ. Καλησπέρα Γιώργο να γράφεις. Και Γιώργη να μαθαίσεις ό,τι γουστάρεις. Πάμε, πάμε, διάλειμμα 11 και μισή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και μονίμως. Αδερφέ, και λίγο αναχρονισμός δεν πειράζει. Να πάμε λίγο στα παρτοπαράδοτα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, δύο-τρεις λέξεις τώρα προς το τέλος. Τρώω, δεν ξέρω γιατί.

Να είσαι καλά, φίλε Μπάμπη. Μπράβο, σου λέει. Πολύ χαίρομαι που είσαι καλά. Προσπαθώ, ρε φίλε, όπως όλοι μας. Και πολλά χαιρετίσματα, έστε. Πολλά χαιρετίσματα στην Λίμνο και στην Πάτρα. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι έτσι. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω για τις εφαρμογές. Τις εφαρμογές ραντεβού γνωριμιών. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ευελίνα μου. Καλησπέρα Γιωργάρα, τι τραβάνε και οι πυροσβέστες μας. Παντού φωτιές, μας κάψανε καταστροφές παντού. Αγαπημένοι μου φίλοι, κάθε καλοκαίρι το ίδιο βιολί. Μα τι να πω ρε φίλε, καίμε, στο τέλος θα μείνουμε τα κατσάβραχα ρε παιδιά. Με τα κατσάβραχα ρε παιδιά, και αυτό μας αξίζει στην τελική. Τόσο όμορφη χώρα και την έχουμε, τι να πω. Την ξοδεύουμε, τη σπαταλάμε. Την ξοδεύουμε, τη σπαταλάμε σαν να είναι δικιά μας ρε μάγκες. Δεν είναι δικιά μας. Την παραλάβαμε δανεική από τους άλλους και πρέπει να τη δώσουμε στους επόμενους πάλι δανεική. Όπου και εκείνοι θα τη δώσουν στους μεθ επόμενους πάλι δανεική μάγκες. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε από την εργασία τους. Ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Το λέω πάντοτε, αλλά σήμερα μπήκα λίγο στη φούνας. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στο δρόμο και εργάζονται, στους οδηγούς των ταξί, στην κίτρινη φυλή. Όχι, λέει, με ανεμογέννητριες ή Ευελίν. Άστα ρε εσύ κορίτσι, άστα να πάνε. Λοιπόν, στους οδηγούς των ταξί, στην κίτρινη φυλή, την καλησπέρα μας. Ξέρω ότι είστε πολλοί εκεί έξω που μας ακούτε. Στους οδηγούς των πούλμαν, των λεωφορείων, των τρόλεϊ. Στους μηχανοδηγούς των σειρμών, του μετρό, του τραμ, του προαστιακού, του ηλεκτρικού. Παιδιά παλιά με τον ηλεκτρικό κινούμασταν όλοι. Τι ωραία που ήταν. Αλλά κατά κύριο λόγο στους οδηγούς των φορτηγών, στους άρχοντες του δρόμου, της ευωδιαστικής αλυσίδας, τα αδέρφια μου. Θα περιμένουμε ο άνθραξ από τις φωτιές να γίνει πετρέλαιο, ναι αδερφέ. Όποιος ή όποια πήρε τηλέφωνο να ξανακαλέσει γιατί δεν τον πρόλαβα. Τι μου είπε ο Τζάκ εδώ, ναι, θα περιμένουμε ο άνθραξ από τις φωτιές να γίνουν αδάμαντες φίλε, ή πετρέλαιο. Από την πίεση μαζί με τα οργανικά υπολείμματα. Και θα μου πει εδώ φίλος μου ο Μπάμπης γνώμη για το βίντεο που ο Τσίμι που πέταξε το βραχιόνιο, αδερφέ, δεν το είδα. Αλλά ξέρεις τι, εκεί ο ποδοσφαιριστής ειδικά αν είναι και μια στιγμή έντασης δουλεύει 180 παλμούς. Τώρα τι να πεις. Θα σου πω απλά ότι σαν κίνηση δεν είναι ωραία. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν θέλω να κατηγορήσω τον άνθρωπο, γιατί δεν ξέρεις τι του είπα να γίνει την ώρα, δεν ξέρεις τι του κάνανε, καταλάβες. Και ο Τσιμίκας τώρα δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει δώσει δικαιώματα. Δεν είναι παίχτης, ας πούμε, που πώς να το πω, είναι αλυτόφατσα. Νομίζω ένα αξιοπρεπέστατο παλικάρι, ένας αξιοπρεπέστατος επαγγελματίας, αξιοπρεπέστατος αθλητής. Πιθανότατα κάτι να του πάνε εκείνη τη στιγμή, να ήταν και ένταση της στιγμής και να έκανε αυτή την κίνηση. Δεν είναι ωραία κίνηση, έτσι. Όχι μόνο για τη Λίβερπουλ που είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία και τεράστια δυναμική. Και στην Άννα Κορακιάνα να έπαιζε και να το έκανε αυτό, πάλι δεν θα ήταν ωραίο. Αλλά σας λέω και πάλι ότι εκεί ο ποδοσφαιριστής είναι ψηλά η παλμή του, δεν ξέρετε τι του είπαν, τι έγινε, τι παίχτηκε, ας πούμε, και έκανε αυτή την κίνηση ο Τσιμίκας. Στους φουρναρέους μου λέει ο Μπάμπης, στους φουρναρέους.

2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viber του σταθμού, το 69-39-943-943. Θα περάσουμε έναν ωραίο χειμώνα πάντως, πιστεύω, εδώ παρέιτσα, με μπόλικη επικοινωνία, πολλά εφιολογήματα και ωραίες ζατάκες. Να περνάτε όμορφα κι εσείς και εγώ μαζί. Κοντά μας είναι το Hotel Anthidon Estate, το κτήμα Anthidon στη Χαλκίδα. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Πήγα να πω μίνι φούστα. Ο νους μου στο κεχρί, αλλά άμα είσαι τόσα χρόνια μπακούρι, όσο είμαι εγώ, λογικό δεν είναι. Γνώμη μου, λέει ο Μπάμπης, για τον τεράστιο Kevin Keegan. Μπάμπη μου, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ μικρός για να πω μια γνώμη για αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή και αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή και όχι μόνο, αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Ήτανε τεράστια προσωπικότητα, όχι απλά τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έντονα πολιτικοποιημένο άτομο και έτσι νομίζω πρέπει να είναι ο αθλητής. Γιατί οι αθλητές, φίλες και φίλοι, έχουν οι πράξεις τους και τα λεγόμενά τους αντίκτυπο στην κοινωνία, έχουν επέκταση προς τα έξω. Άρα φίλες και φίλοι, πρέπει να διάγουν και ένα σωστό βίο. Λοιπόν, να μην το λησμονήσω αυτό το ξεκίνησα. Το Hotel Anthidon Estate, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκίδα. Ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, με φάρμα, με πισίνα, με pool bar και μια υπέροχη θέα στον κόλπο του Εβοϊκού. Στο κτήμα Anthidon θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Αυτά είναι τα καλά, ρε φίλε. Μεσογειακή κουζίνα. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Τι φάρμα και πισίνα και pool bar. Μεσογειακή κουζίνα, τέλος αυτό. Ιδανικό και για πας φύσος εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή και μια μονοήμερη εκπομπή με το άλλο σας μισό που θα σας μείνει αξεχαστή. Εγώ δεν θα πω απλά μονοήμερη και μονονύχτια. Εδώ η φίλη μου πήγε Φιλανδία, Νορβηγία, πού πήγε, βέβαια. Με το αμόρε. Και οι υπόλοιποι εδώ πέρα τρώγαν τις σάρκες τους. Δεν βαριέσαι, ρε φίλε, όλα καλά. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και για μεγάλους κυρίως. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 2210-96465 για περισσότερες πληροφορίες. Ας τα ακούς και καβούρια ονειρεύεται, Βασιλοκάβουρα ονειρεύεται εγώ το κορίτσι. Εγώ μόνο τυλιχτώ και όχι με γύρω, γιατί η γύρω είναι επικίνδυνη. Τυλιχτώ με σουβλάκι χοιρινό, αγάπη μου. Α, Νορμανδία, Γαλλία, μια χαρά. Τι πήγατε να γιορτάσετε την D-Day? Αυτό το Anthidon Estate, παιδιά, μου έχει κινήσει πολύ την περιέργεια. Θα το επισκεφτώ. Το μόνο κακό είναι, το μοναδικό κακό είναι ότι, εντάξει, το ότι δεν έχουμε άλλα λεφτά, οκ, δεν βαριέσαι, θα βρούμε. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχω παρέα να πάω στο Anthidon Real Estate. Εδώ οι κυρίες του ακροατηρίου με έχουν αφήσει ασυνόδευτο. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι άμα νιώθεις παραπεταμένος, ρε παιδάκι μου. Είναι ώρες που νιώθω ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν φταίω εγώ, ρε παιδιά, δεν φταίω εγώ. Στην Κρήτη λέμε κουκιά ή φαγαλέ, κουκιά μαρτυράω. Και το έχει πει και ο μεγάλος Άγγελος Αναστασιάδης. Αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάζει.

Μου λέει η φίλη μου Ευελίνα, έρχομαι εγώ για παρέα. Όχι, εσύ καπνίζεις. Εγώ έχω και το άλλο, παιδιά, να ξέρετε. Τραβάω πολύ μεγάλο ζόρι. Βέβαια, θα μου πείτε, ασχολούμαι με τη μουσική. Τώρα στα ξενυχτάδικα καπνίζει ο κόσμος και τα λοιπά. Ναι, okay, δεν καπνίζω εγώ. Έχω ένα πρόβλημα. Δεν κάνω σχέση με καπνίστρια. Ρε, με τίποτα όμως. Να πάω με το αμόρε μου Κόρινθο, θα είναι ωραία. Με ποιο αμόρε μου να πάω, μάνα μου, και Κόρινθο κιόλας, τι έχεις στην Κόρινθο? Κόρινθο πολύ πολύ να πάω. Εγώ λοιπόν έχω ένα θέμα. Όχι, εγώ δεν το έχω εγώ το θέμα, οι άλλοι το έχουν το θέμα. Είναι με ένα τσιγάρο όλοι στο χέρι. Εγώ δεν καπνίζω, είμαι φανατικός αντικαπνιστής. Δεν κάνω σχέση με καπνίστρια, μάγκες. Με τίποτα ρε, η ωραίτερη γυναίκα να είναι. Πήγα να πω η ωραίτερη γκόμενα, από κατάπτυστη τη λέξη. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' άρεσε ποτέ. Η ωραιότερη γυναίκα να είναι. Άμα έχει τσιγάρο στα χέρια, πώς το βλέπουμε που κάνει. Αυτό είναι καθοδική κάθοδος. Μάνος Ταραμόπουλος αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 27χρονο μέσο της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Να, και μια είδηση που μου κάνει τη μεγάλη τιμή ο Μάνος να την στείλει εδώ σε μένα και να την αναφέρω εγώ. Αναθερμάνθηκε λοιπόν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον 27χρονο μέσο της Sporting, Ντάνιελ Μπραγκάνσα, φίλες και φίλοι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού λογικά θα το έχουν ακούσει το όνομα αυτό και από τους ρεπόρτερ εδώ του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Αλλά σίγουρα και από τα site, τα social media. Τώρα, παιδιά, εδώ γίνεται ένας χαμός με την ροή των ειδήσεων. Μου λέει ένας φίλος κάποτε, μου λέει παλιά, μου λέει, μου λέει η Ευελίνα, δεν είπαμε σχέση, είπαμε παρέα. Δεν θέλω να πάω, παρέα πάω και με τις ξαδέρφες μου, πάω και με την αδερφή μου, πάω και με τη μάνα μου, δεν θέλω, ευχαριστώ. Ρε ένα κορίτσι ρε, ένα κορίτσι ρε, νορμάλ ρε, μια που να μην είναι παντρεμένη. Που να θέλει από κούμπι, ντε και καλά, δεν ξέρω, γράφει στο κουτέλο μου παρηγορήτρια. Και μια που να μην καπνίζει και να μην μυρίζουν μασχάλες της. Εσύ θα κάνεις, λέω, ότι γουστάρεις. Θέλεις και εσύ ό,τι θέλεις. Καλά, εννοείται, θέλω και εγώ ό,τι θέλω. Τι? Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ, Ευελίνα. Το λένε και στην Πάθρα αυτό, να ξέρεις, το λέω και εγώ. Έχω πράγμα καλό και δεν παρακαλώ. Και μου λέει Πένι, ούτε και εγώ δεν θέλω καπνιστή. Βεβαίως, βεβαίως. Μπράβο, Πένι μου, γι' αυτό τον σύζυγο τον διάλεξε να μην είναι καπνιστής. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια. Α, και θέλω να ανεβαίνει σε μηχανές, παιδιά, έτσι, γιατί εγώ είμαι μοτοσυκλετιστής. Cool, ναι, εσύ μοσχομυρίζεις, δεν ξέρω, Μανούλα, πώς μυρίζεις, τι να σου πω. Ή ξέρω, δεν ξέρω. Τι έχω τρελά. Τι τρελά, κόμπλεξ. Δεν βαριέσαι. Πάντως να ξέρετε ότι πολλές φορές με έχουν πει κόμπλεξικό επειδή δεν κάνω σχέση με γυναίκα καπνίστρια. Αλλά να σας πω κάτι, δεν με νοιάζει τα μπελερίνια μου.

Λοιπόν, παιδιά, έχω βγει πριν αρκετό καιρό. Ραντεβού με κυρία εξαιρετική, αξιοπρεπέστατη, ωραιότατη, να είναι καλά. Όλα καλά, όλα ωραία. Η κουβέντα έχει ωραίο flow, υπήρχε ωραία χημεία, μια χαρά. Της άρεσα κι εγώ, μου άρεσε και εμένα. Όλα good, μια χαρά. Πήγαινε το ραντεβού, πένα. Έχουμε παραγγείλει και ποτάκια, ήταν έτσι και ωραίος ο καιρός. Κατάλληλος εννοώ, ήταν ψηλό χειμωνάκος, ήμασταν σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, με τζάκι μέσα κτλ. Και ξαφνικά, παπ, βγάζει ένα, πώς το λένε αυτό ρε παιδιά, αυτές τις θήκες δερμάτινες με τον καπνό. Που πίνουν μπάφους και παίζουν προ, κάτι τέτοιο. Και μου λέει, έχω να καπνίσω από το μεσημέρι. Και έτσι κάνω, για δες καιρό που διάλεξες. Εντάξει, δεν έφυγα από το ραντεβού, αλλά στο τέλος του ραντεβού ήμουνα πάρα πολύ τυπικός, πολύ καθώς πρέπει και τα λοιπά, και κέρασα κιόλας. Και στο τέλος του ραντεβού λέω, συγγνώμη, λέω, επειδή εγώ δεν είμαι καπνιστής, δεν είμαι καπνιστής, είμαι αντικαπνιστής. Δεν θα συνεχιστεί η γνωριμία μας, το ραντεβού μας, γιατί εγώ δεν καπνίζω. Και μου κάνει, το σέβομαι, όταν θα βρισκόμαστε δεν θα καπνίζω. Σας λέω, ακόμα και αν έχεις καπνίσει την προηγούμενη μέρα, εγώ το καταλαβαίνω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έχεις πρόβλημα, είσαι κομπλεξικός, έχεις αποθυμένα, είσαι μικροτσούτσουνος, μικρο έτσι, μικρο αλλιώς, μικρογεύματα. Μικρόκοσμος και ό,τι άλλο συνθετικό σε μικρό που θα μπορούσε να μου πει. Δεν αντέδρασα, είπα δεν πειράζει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν σου επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς. Να είσαι καλά, ευτυχώς λέω, γιατί εκεί φαίνεται ο πραγματικός χαρακτήρας του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Και μου λέει η φίλη μου, κυτρινίζουν και τα νύχια και τα δόντια. Και αν είσαι άντρας που έχεις μουστάκι, είναι και το μουστάκι κίτρινο καφετή από την νικοτίνη. Παναγιά βοήθα. Είχα μια φίλη, όχι, την έχω ακόμα, να είναι καλά, να είναι καλά. Φίλη όμως, η οποία όμως είναι άνθρωπος έτσι πολύ του στενού μου κύκλου, ας πούμε. Ακόμα και το ότι μπορεί να μην βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά, αυτό δεν σημαίνει ότι όποτε βρεθούμε θα είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα από την τελευταία μας συνάντηση. Καπνίστρια και εκείνη, γυναίκα εξαιρετικής ομορφιάς και εξαιρετική ψυχή. Ήμασταν τώρα σε νεανική ηλικία και κάναμε αυτή την κουβέντα και της λέω, ξέρεις, εγώ έχω πρόβλημα με αυτό, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και μου κάνει, άρε τσουράκι, μου λέει, τα φιλιά σου τα μυρίζουν φράουλα, μύρο και αγιόκλημα. Και από τότε λοιπόν, παιδιά, το έχω υιοθετήσει αυτό και το λέω. Τα φιλιά μου μυρίζουν φράουλα, μύρο και αγιόκλημα. Άντε και λίγο κοκακόλα ζύρεου. Κάναμε και διαφήμιση. Τι πάθαμε. Νεύρα πραγματικά μπλιάχτη, να λέμε τώρα. Μα είναι δυνατόν να έχεις σχέση τώρα με μια κοπέλα ή μια κοπέλα με έναν άντρα και να πάει να φιλήσεις, ας πούμε, και να μυρίζει τα σάκι, μωρέ. Τώρα είμαστε σοβαροί. Να ξέρετε ότι από την επόμενη Παρασκευή, για να κάνουμε αντίπραξη στον σεφ τον Άκη Πετρετζίκη, θα βγάζουμε εδώ σε ένα ειδικό ένθετο πεντάλεπτο την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη. Άκης Πετρετζίκης, Πετρούλα Ακιτζίκη. Το πιάσατε, είμαι σίγουρος. Πιασμένο το είχατε από πριν. Θα βγάζουμε εδώ σε ένα ένθετο πεντάλεπτο τηλεφωνικά την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη, η οποία θα προτείνει γκουρμέ συνταγές, αλλά με μεγάλη πρωτοπορία και δικές της προσωπικές πινελιές μέσα. Για όλες τις φίλες και τους φίλους, εννοείται, που θα ετοιμάσουν το οικογενειακό τραπέζι το Σάββατο, είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή, θα έχουν μία συνταγή
να πορευτούν από την νεαρή σεφ Πετρούλα Ακιτζίκη, η οποία θα βγαίνει εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 στην εκπομπή μας κάθε Παρασκευή σε ένα ειδικό, Παναγία μου, ειδικό ένθετο πεντάλεπτο, να μας δίνει έτσι μία συνταγή για να έχουμε να πορευόμαστε το Σαββατοκύριακο. Παναγία μου, μόνο μπάμιες και αγκινάρες με άνηθα να μην μαγειρέψουμε. Χριστέ μου, θα πεθάνω.

Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, τούτης εδώ της εκπομπής, κατά μεσής του καλοκαιριού. Βαθιά μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως και βαθιά μέσα στην περίοδο των πυρκαγιών για τη χώρα μας. Μια ωραία είδηση όμως, ύστερα από, μάλλον, ναι, μετά από 30 χρόνια μάλλον ενεργής παρουσίας στο μπάσκετ, μπήκε στον 31ο χρόνο στα παρκέ ο δικός μας Batman, ο Αντώνης Φώτσης, όπου κανένας το συμβόλαιό του με τον Ηλυσιακό, μάλλον όχι 31η, 30η σεζόν του στα παρκέ. Να είναι καλά ο Φώτσαρος, να έχει υγεία ο άνθρωπος.

Και όπως αναφέρει σε ένα πολύ ωραίο του σχόλιο εδώ, πολύ καλός μου φίλος και παλιός συνεργάτης, ο Χρήστος Χριστόπουλος, ο ιδιοκτήτης του μουσικού μεζοδοπολίου Αλεπού, ο οποίος είναι πολύ μπασκετικός σχετικά με το Φώτσι, σχολιάζει: Άρε, Αντώναρε, με την περίπτωση του Φώτσι μαθαίνεις ότι όλα στη ζωή είναι δυνατά. Όχι πάντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις. Αν και ο Ολυμπιακός, θα πω ότι αυτό το παιδί που δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη είναι αγαπητό από όλο τον φίλαθλο κόσμο. Για την μπασκετική του αξία δεν χρειάζεται να πω κάτι, όλοι ξέρουν. Εγώ θα πω, θα ανταποδώσω αντίστοιχα με τον Γιώργη τον Πρίντεζη, παιδιά. Ο Γιώργαρος ο Πρίντεζης, αγαπητός και από τους Παναθηναϊκούς, λατρεμένος για τους Ολυμπιακούς, αλλά αγαπητός και από τους Παναθηναϊκούς. Και το παιδί είναι Ολυμπιακός από τα παιδικά του χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν πούλησε ποτέ ο Παδηλίκη. Πολύ ωραίος, με ήθος παίκτης, με ψυχή. Και ωραίος παίκτης, παιδιά. Ωραίος παίκτης, ρολαριστός, στρωτός. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να συγκρίνω καλύτερος, χειρότερος κτλ. Πολύ καλοί παίκτες και οι δύο και πολύ καλοί χαρακτήρες. Δεν δώσαν ποτέ δικαίωμα και αυτό είναι προς τιμήν τους να είναι καλά τα παιδιά και να έχουν υγεία να συνεχίζουν να υπηρετούν τον μπάσκετ ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Λίγο-λίγο φτάνουμε κι εμείς προς το τέλος. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Προσέχετε σας παρακαλώ, ειλικρινά προσέχετε. Και να προσέχουμε και αυτό τον τόπο μας, ρε παιδιά, τη χώρα μας. Πρέπει. Τέλος πάντων, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους, σημαίνει γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες, αρκεί να μην σας ζαλίζουν τον έρωτα. Αδέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας, εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή πάλι. Same bad channel, same bad time. Έτσι δεν ήταν το κλείσιμο στο πρώιμο, στο πρώτο Batman, το οποίο το παρουσίαζε εδώ το κανάλι 7X. Με τον Bart Ward στον ρόλο, νομίζω, του Robin ή του Batman, ένα από τα δύο, αλλά δεκαετίας του 60 το σύριαλ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, την ερχόμενη Παρασκευή εδώ ραντεβού παραίτσα στους 94,3 στον Interveten Ελλάδα Sports. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το επιλεγμένο από όλους εμάς πρόγραμμα για όλους εσάς, με ωραίες μουσικές επιλογές. Αύριο το πρωί λογικά Γιώργος Αντωνής μαζί με την σύνδρομη του μέγιστου Βασίλη Κερασίμου. Εκτός και αν έχει άδεια ο κύριος Γιώργος. Όπως και να έχει, εσείς εδώ μείνετε κολλημένοι στην συχνότητά μας. Καλό μήνα! Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Καλό Αύγουστο να έχουμε. Γεια σου Ευελίν, καλό μήνα, καλό βράδυ. Φιλιά σε όλους, την αγάπη μου. Γεια χαρά!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.